0: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.
0: Monte Carlo.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

things I've done? What do you think I've done?

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξεκίνησε ο διάλογος με το λαό. Ο πρωθυπουργός μας απάντησε σε μία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και την απείλησε ότι θα παραβρεθεί στα γένεια του μαγαζιού που ανοίγει στο Παρίσι. Η απάντηση της συνομιλήτριας του κυρίου Μητσοτάκη δυστυχώς έκοψε τις γέφυρες. «Αντίο από εμένα», του είπε, και περιμένουμε τον επόμενο influencer που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του. Η θέση του υπεύθυνου ήχου είναι ήδη ενισχυμένη. Είναι εδώ ο Ρέστης Παπάς. Επίσης είναι εδώ και επιμελείται ταχυτικά η Χριστίνα Μούγιου και ο Βαγγέλης Περής βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο και θέλει να σου πει ότι εντάξει, δεν πάμε καλά. Τι είναι αυτή η γκρίνια, ρε? Ολόκληρη η χώρα έχει πάνω της ένα μαύρο σύννεφο γκρίνιας. Την ίδια ώρα κατακτάμε τη μία κορυφή μετά την άλλη. Είμαστε, τα ακούσατε και πριν από λίγο, στην πρώτη θέση του καταλόγου με τη χώρα που οι μαθητές όταν τελειώσει το γυμνάσιο δεν μπορούν να κάνουν μία πρόσθεση και ένα πολλαπλασιασμό. Και ενώ θριαμβεύουμε, κάποιοι είναι μέσα στη μύρλα. Καλά τα λέει ο Άδωνης, ας σοβαρευτούμε επιτέλους.
3: Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μία Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτουμένης, κόβουνε, μία χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200, έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
4: Εμείς
3: χωρίζετε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς. Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
4: Εμείς.
3: Ή εσύ ποιος άλλος.
4: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
3: Έλα τώρα, σα παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
4: Έχει το Μητσοτάκη,
3: σου μειώνει του φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
4: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
3: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη μου, θα πω στο τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
5: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Τι έχουμε?
3: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
2: Επιτέλους, τα είπε κάποιος άνθρωπος, τέρμα η μύρλα. Ρε παιδιά, ας εγκαινιάσουμε για αυτή τη φάση στη χώρα μας. Τέρμα η μύρλα. Υπάρχει μύρλα παντού. Στην πολιτική και φυσικά αυτό μεταφέρεται και μέσα στην οικογένεια και υπάρχουν καταστάσεις σαν αυτή, θα την περιγράψουμε.

0: πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία με τη μύρλα και την κρίνια. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να αλλάξουμε οι δομές. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης κοινωνίας. Θα πρέπει να φύγουμε από το καπιταλιστικό καθεστώς, να τα λέμε όλα αυτά, και να πάμε επιτέλους στον κομμουνισμό και όλα θα είναι διαφορετικά. Έλα, Γιάννα Κανέλη.
1: Ένα σοσιαλιστικό μοντέλο. Ώσπου να φτάσουμε στον κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό, για να τον καταλάβεις, πρέπει να δεχτείς ότι ό,τι παράγεται ανήκει σε αυτούς που το παράγουν. Και όχι σε κάποια αφεντικά που καθορίζουν την αξία, την υπεραξία, τον χρόνο που θα κοιμάσαι.
2: Δεν το έχω δει να εφαρμόζεται πουθενά.
3: Ναι, έχει απορριφθεί αυτό το μοντέλο.
2: Όχι, δεν έχει απορριφθεί. Δεν το έχω δει έτσι όπως το λες να εφαρμόζεται πουθενά.
1: Δεν έχει εφαρμοστεί.
2: Γιατί και στη Σοβιετική Ένωση δεν τα βαριά τα χρόνια
1: δεν έχει εφαρμοστεί.
2: Υπήρχε η νομεκλατούρα
1: αυτή τη στιγμή,
2: και υπήρχε και το προλετάριο.
1: Μα γι' αυτό και απέτυχε σε πολλά πράγματα.
0: Τι είπε ότι απέτυχε? Όχι. Μια χαρά ήταν όλα. Έλα, παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τρόπος. Εμείς της γης κολλασμένοι, καθώς βγαίνει το δίκαιο από τον κρατήρα, να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι στον αγώνα.

παραμείνουμε στα θέματα της αγωνιζόμενης αριστεράς. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διακριθεί για τους αγώνες του. Είναι ο Γιώργος Καραμέρος. Παλιά ήταν με τους οικολόγους νομίζω. Δεν πειράζει, έκανε μερικά βήματα. Πήγε στο

0: Γιώργο.
1: Από το χωριό του Γιώργο.
0: Από το καραμέρο, λέω. Όπου ήταν μια χαρά παιδί πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Αλλά μετά η πολιτική σε μεταμορφώνει.
1: Κλητήραζε διορίζει.
0: Σύμφου διορίζει και κάπου σε κάνα υπουργείο.
1: Σε υπουργείο ο Γιώργος. Για αριστερά κουμπιά φορεί. Για λόγο πάει ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι, αριστερά κουμπιά φορεί. Και μετά αρχίζει να λέει μπουρδες.

Ωπα! Ντάσου μάκα με το κλαρίνο σου. Ω! Μακιθάρα.

0: Καραμέρος έκανε και εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έκανε εκπομπή στην τηλεόραση, βέβαια. Τώρα έχουν πάρει άλλη θέση τους. Ίσως μαζί με τον Καραμέρος Χαριτάτος είναι άλλη στη θέση τους. Φαντάζομαι ότι από εκεί θα βγουν οι επόμενοι πολιτικοί. Ξεκινά εκπομπή, παιδιά, η Μαλέσκου και έχει κάνει ένα τρέιλερ. Ένα τρέιλερ κομψοτέχνημα. Κομψοτέχνημα.
1: Αγαπημένα μου παιδιά, η Ελλάδα έχει παντού ανθρώπους που αξίζει να γνωρίσουμε. Από την Κατερίνη.
2: Την Κατερίνα. Σιγά μην είναι Κυζαρίφη.
1: Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Γεωγραφία κάνουμε. Εδώ είναι η Κατερίνη. Και εδώ η Κατερίνα, που μόλις ήρθε.
3: Εδώ είναι η Κατερίνα. Εδώ είναι και είναι έτοιμη να ακούσει τις ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων.
2: Από την Κατερίνη.
3: Όχι ρε, από τη Θήβα που κατάγομαι κιόλα.
1: Παιδιά, και από άλλες πόλεις.
2: Θα έχουμε θέματα που εμπνέουν. Για την οικογένεια, την κοινωνία.
3: Και για τις σχέσεις, μην ξεχνιόμαστε κιόλα.
1: Αλίμονο.
4: Μια Ελλάδα παρέα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοσυγχαρείς. Αυτός που παίξανε, αυτός που είχε την ιδέα του σεναρίου, μένεις εμβρόντιτος. Και το αστείο, καλά τα αστεία ήτανε ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Τα ακούς και ανατριχιάζεις. Ανατριχιάζεις ένα λίγο. Τα ακούς

0: σας ειδοποιήσω, αν το δείτε αυτό, το πάρτε το μάτι σας, στο Open παίζει, να είστε προετοιμασμένοι, θα αλλάξουν εγκληματολογικές συνθήκες. Γενικότερα είμαστε ένας λαός που μας αρέσει το χιούμορ. Δεν ξέρω αν έχετε δει την τελευταία μόδα, θα τη δείτε στα social media, όπου διάφοροι διαφημίζουν την επιχείρησή τους με σκετσάκια, με αστεία σκετσάκια, σαν αυτό.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Την καλημέρα, πού την είδες ρε φίλε που έχουμε τσιγάρι σαν το κεμπάπ?
2: Ωραίο το κεμπάπ. Μου θυμίζει και τον πρώην μου, τον Αντώνη.
1: Ήταν κεμπαπτζής.
2: Ανατομικά μου τον θυμίζει.
1: Έλα μαζέψου.
2: Τι μου θυμίσετε τώρα?
1: Ότι σε μπαγλαμάς όμως δεν το θύμισα. Ήρθε η ώρα.
2: Τι άλλα νέα?
1: Ρε, είσαι ψυχοπαθής. Θα μου πεις να πάρεις να τελειώνουμε.
2: Με μια γρήγορη ματιά στο μαγαζί, μάλλον τον μπουφετζή.
1: Τι θα πάρεις να φας, λέω ρε.
2: Αχ, τι να φάω, τι να φάω.
1: Μια μπούφλα σίγουρα θα τη φας.
2: Εσείς, τι θα μου προτείνετε να φάω?
1: Μια σκατούλα.
2: Είναι που κάνω και τη δίαιτα του φρούτου και με περιορίζει.
1: Ωραία, να σου φέρω ένα μουσμούλο να με μαζαλίζεις.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Τρώω τα πάντα πέρα από φρούτο.
1: Άρα τη σκατούλα που πάω πριν να τη φέρω τελικά.
2: Θέλω να μου πείτε το πιο καλό σας πιάτο.
1: Ένα πορσελάνινο, το κάναμε παραλαβή χθες.
2: Και τι θα βάλουμε μες στο πιάτο? Δεν ξέρω τι έχετε.
1: Εσύ τι έχεις?
2: Τι έχω?
1: Γλαύκωμα, υπερμετροπή.

0: στραβισμό!
1: Τίποτα καλέ!
0: Τότε τον κατάλογο δεν το βλέπεις μπροστά σου!
1: Α, ο κατάλογος είναι πολύ απρόσωπος. Έτσι χάρεται η ανθρώπινη επαφή και οδηγούμαστε στην αποξένωση και την αλωτρίωση.
0: Το κρατητήριο θα οδηγηθώ άμα δεν παραγγείλεις.
1: Θέλω εσείς να μου πείτε το μενού. Να νιώσω μια θαλπορή.
0: Να σου διαβάσω και το λαγό για τη χελώνα, αν πας και περάσει πιο όμορφα η ώρα!
1: Το ψεύτη βοσκό να διαβάσετε. Με θυμάμαι τον πρώην μου.
0: Διάβασε ρε τον κατάλογο.
1: Μάλιστα.
0: Να έρθω μήπως σε λίγο.
1: Όχι, όχι, θέλω παρέα.
0: Επειδή κοντεύουνε Χριστούγεννα, να πάω να στολίσω το δέντρο αν είναι. Δεν διαβάζει το μνημόνιο, διάλεξε κάτι να φαρμακώσεις.
1: Τα εδώ τα κολοκυθά και τα τηγανιτά που λέει. Τα κάνετε στο τηγάνι.
0: Όχι, σε ξυλόφουρνο.
1: Κρίμα.
0: Για να λέει τηγανιτό κολοκύθι ρε ξυλόκοτα, στο τηγάνι το κάνουμε.
1: Στους πόσους βαθμούς?
0: Λιγότερος από το λιοπύρι που περιμένω εδώ τόση ώρα.
1: Αυτή εδώ η στραπατσάδα, τι είναι?
0: Σπόιλερ για το πόσο σου κάνω τη μούρη.
2: Αχ, Παναγία μου. Αχ, τι ακούμε. Και πάλι πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και στον άνθρωπο που το έγραψε και στους ηθοποιούς που έπαιξαν. Έχουμε κάνει καφέ να συνέλθουμε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Είναι, ποιος είναι? Ο Γιώργης, ο οποίος λέει, θα σου πω ότι έκανε ο Καραμέρος αρχές δεκαετίας του 90. Εργαζόμασταν, λέει, κυριώς στο δημοτικό ραδιόφωνο Άνω Ιωσίων, τον Ξένιο. Έλα, τι εποχές και εκείνες. Περιέγραφε αθλητικούς αγώνες, άμεση ραδιοφωνική μετάδοση είχε και ήταν, λέει, και πάρα πολύ καλός. Το πιστεύω, γενικότερα μια χαρά παιδί ήτανε, μέχρι που παρασύρθηκε από το ρέμα. Έχουμε και το Μελέτη εδώ στην παρέα και λέει ότι είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του κυρίου Μαρκόπουλου ότι χωρίς το Μητσοτάκη παραμονεύει η πιθανότητα του πολέμου. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Κι άλλα θα ακούσουμε. Όσο πλησιάζουμε, θα ακούσουμε κι άλλα πολλά. Να και η Όλγα μας στέλνει χαιρετισμούς από την όμορφη Λευκάδα και ο Μάρκος μας λέει σήμερα, λέει, σας λέω, καταλαβαίνουμε ότι ο Μίστερ Μπούτιας στο ερωτοδικείο ήταν πολύ ποιοτικός. Ο κι εγώ συμφωνώ απολύτως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά επειδή η επικαιρότητα τρέχει και οι κάμερες την καταγράφουν την επικαιρότητα, έχουμε τον κύριο Παπά, ο Νίκος Παπάς, που ήταν κολλητός φίλος του Τσίπρα, που είχε γράψει και ποίημα ο πατέρας του για τη δρακογενιά, που ήταν ο Αλέξης και ο Νίκος ταλεκουάλε και βρακή, αυτό ήτανε. Τώρα ξαφνικά, τι έχει γίνει, ρε Νικόλα, τι έχει γίνει?
2: Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από αυτά που μαζί ψηφίζαμε μέχρι λίγο πριν, λίγο διάστημα πριν, που ήταν και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, δεν υπήρχε ούτε ο 13ος μισθός που μαζί τον είχαμε ψηφίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν υπάρχει ο μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε τρόφιμα και φάρμακα. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο λέει 7,9 δις στην τετραετία, 2 δις παρακάτω το χρόνο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Άρα σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα δημοσιονομικά περιθώρια.
1: Δηλαδή είναι ίδιος ο Αλέξης μαζί με το Μητσοτάκη? Χάλασε αυτός ο δεσμός, αυτή η φιλία. Νίκο, που είσαστε μικρά και παίζατε

Όλα ήταν πληρωμένα τότε που ήταν μαζί οι φίλοι. Και αν δεν ήταν, θα έρθει ο μπαμπάς Πούτιν και να μας δώσει λεφτά.

0: αυτά ήταν κάποτε. Ψηφίσαμε αριστερά και δεν μας βγήκε αριστερά. Και ξαφνικά έρχεται η δεξιά και γίνεται σοσιαλισμός. Έλα ρε Λατινοπούλου.
1: Γιατί να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμοροι χώροι.
2: Έχετε... για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιανίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
1: Ποιος είναι
2: για τον
1: ο
2: ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κυραλιφές και επιστολές.
1: Ο Σαμαράς ήταν και πρώην
2: πρωθυπουργός. Για τον Βελόπουλο μιλάω.
1: Για τον Βελόπουλο
2: είπατε. Για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Ο Μητσοτάξης, ναι, είναι σοσιαλιστής. Αντιαφωνείτε ότι είναι σοσιαλιστής.
3: Μα εγώ δεν έχει αξία να πω εγώ ότι διαφωνώ
2: ή συμφωνώ. Είναι σοσιαλιστής στην πράξη. Γιατί αυτά τα οποία κάνει και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στον ιδιωτικό τομέα, με τεκμαρτά, με την υψηλή φορολογία, με το να μην κάνει ουσιαστικά ελαφρύνση, με το να έχει μεγάλη γραφειοκρατία, να έχει ιδιωτικούς παρόχους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και πολλά ακόμα, δείχνουν ότι θέλει να συρρυκνώσει τους μικρομεσαίους. Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα.
1: Ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά.
2: Λοιπόν, δεν θα γίνει καμία συνεργασία. Εμείς πάμε για περικοπές. Πάμε για μάζαμα του κράτους. Κάτι το οποίο δεν το λέει κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σοσιαλιστές.
3: Τι
2: περικοπές. Περικοπές στο υπουργικό σχήμα, περικοπές μετακλητών, περικοπές στον αριθμό βουλευτών, περικοπές σε όλα τα.
3: Μείωση δηλαδή. Μια διαμείωση των αριθμών.
2: Τη πατάλη. Μείωση δαπανών, περικοπές γενικά.
0: Θα ακούσουμε σε αποκλειστικότητα είναι αυτό. Το νέο ύμνο τη Νέα Δημοκρατία. Τον επέβαλε Μητσοτάκης. Να το. Μπανιέρα ρόσα, μπανιέρα ρόσα. Τραγουδάει η χολοδία της ΩΝΕΔ. Και έρχονται όλοι μαζί σε διαδήλωση με τις κόκκινες σημαίες. Για να καταλάβουν, το έχουν καταλάβει ήδη το κράτος. Μόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα του σοσιαλισμού. Να τον νέο Μητσοτάκη, τον ακούσατε τη φωνή του, ξεχωρίσατε. Εβίβα σοτσαλισμό, είπε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είναι, ωραία της παπάς, δεν έφυγε. Συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Και Χριστίνα Μούγιου, ήρθε μάλιστα αυτοπροσώπως πριν από λίγο εδώ και την είδαμε. Είναι υπαρκτό πρόσωπο, γιατί ξέραμε μέχρι στιγμής τη δουλειά της. Συλλέγει ταχυτικά με μια μοναδική μαεστρία. Βαγγέλης Περίσης είναι στο μικρόφωνο, γράφει επιμελή και παρουσιάζει την εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή. Έφυγε η Χριστίνα και δεν μπόρεσα να της κάνω ένα χειροφύλημα. Γιατί πλέον έτσι γίνεται, παιδιά. Όταν υπάρχουν άντρες παρουσιαστές και εμφανιστεί μια γυναίκα, σηκώνεται κάποιος και κάνει χειροφύλημα όπως. Τι ωραίο που ήταν. Χτες το Καλημέρα Ελλάδα φιλοξενήσαν την κυρία Κοσιόνη και της φίλησαν το χεράκι.
3: Περίμενε. Γιατί? Να το πιάσω από εκεί που τ' άφησα. Μου επιτρέπεις.
4: Πού πας, Βασίλη?
3: Καλώς ορίσατε, κυρία μου.
5: Καλά, θα τρελαθώ. Τι gentle.
3: Έτσι αποχαιρετιστήκαμε.
5: Έτσι δεν με αποχαιρέτησε. Στον Sky, έτσι με αποδέχτηκε στον Αντένα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία.

0: Έμεινε βέβαια εκείνη.
1: Η καρδιά σου βρίσκεται.
0: Μας ρωτάτε τι γίνεται με τα νούμερα τηλεθέας. Εντάξει, χθες δεν πήγαμε πολύ καλά στο Καλημέρα Ελλάδα. Αλλά δεν ήταν αυτό το φαινόμενο το χθεσινό. Ήταν μια εκπομπή, θυμάστε, που κλασικά πει στο Open που έκανε 1%. Χθες έπιασε το 0.

0: Βέβαια, πούμε μια αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να κρίνεις τις εκπομπές τώρα που ξεκίνησα στην πρεμιέρα, την πρώτη εβδομάδα, ακόμα και τη δεύτερη. Άσε λίγο να δέσεις το γλυκό και μετά βγάζουμε τα συμπεράσματα. Γιατί αλλιώς όποιος βιάζεται σκοντεύει. Τη συνταγή πάντως για μια επιτυχημένη εκπομπή δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά ξέρουμε ποια είναι η εκπομπή για την αποτυχημένη. Θα σας την πούμε. Φέρνεις καλεσμένους, τους βάζεις να φωνάζουν, να διακόπτει ο ένας τον άλλον και λες καλά πήγαμε για σήμερα, αν δεν πήγατε καθόλου καλά. Γιατί αν έχεις καλέσει, ας πούμε, τη Βούλτεψη και την Αναστασία, γνωστό δίδυμο, ξέρεις τι θα ακολουθήσει αυτό.
1: Από πού πλήρωσε?
2: Από τις δικές σας πολιτικές είχαμε φτάσει σε αυτά τα διέξοδα.
1: Από πού πλήρωσε, Αναστασία?
3: Έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε την εκπομπή.
2: Με τον τρόπο που πληρώθηκα.
1: Για τα λεφτά που είχαμε αφήσει εμείς.
3: Κυρία Βούλτεψη, πρέπει να κλείσουμε.
4: Για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα λοιπόν, να μην τα σπαταλήσω. Να μην τα σπαταλήσω στον κύριο Τσίπρα. Γιατί αρκετά έχουμε σπαταλήσει ως χώρα με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, το Πασόκ εν ώψη της ΔΕΘ, γιατί έρχεται το Σάββατο και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πήγα να πω του Πρωθυπουργού, μπερδεύτηκα. Δεν γίναμε ακόμα Πρωθυπουργοί. Okay. Θα εξαγγείλει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Εμείς αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια καταγραφή όπου τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, πουλάνε πολύ πιο πάνω από τη μέση τιμή της Ευρώπης, δίνει να χτυπάει το σύστημα. Αυτά τα υπερκέρδη να φορολογούνται. Τι τράπεζες υπερκέρδη 4,5 δισεκατομμυρίων το ίδιο. Οι αυτοκλοϊκές που δεν μπορούμε να πάμε ούτε μισή δεν πήγανε διακοπές. Για την ακρίβεια είναι ένα τεράστιο φιάσκο που έχετε κάνει. Είπατε για μείωση τιμών. Τους προειδοποιήσατε ότι θα φέρετε μείωση τιμών. Πήγαν και τις πήγανε στο Θεό τις τιμές. Και το σαμπουάν που έπαιρνε 4 ευρώ τώρα το πήρες 5 ευρώ.
3: Και την κυρία Αναστασίου και τον κύριο Μαυροδί.
2: Θα ήθελα μία μέρα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πολιτισμό.
3: Α, μακάρι.
2: Αυτό θέλω πολύ να κάνετε μια εκπομπή για αυτό το
5: καλοκαίρι. Θα την κάνουμε.
3: Θα την κάνουμε μετά τις εκλογές αυτή την κουβέντα, κύριε Μαυροδί.
2: Ακούστηκαν και προτάσεις για το πολιτισμό. Πρώτη φορά σε αυτήν.
3: Φυσικά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ο οποίος θέλει να μιλήσουμε για τον πολιτισμό που είναι το δυνατό σημείο του Τσίπρα. Εδώ που τα λέμε, αν θες να μιλήσουμε κάτι που ξέρει καλά ο Τσίπρας, είναι ταπούρα και η θαλαμιγός. Μέχρι εκεί καλά. Τα υπόλοιπα άστα ρε φίλε, άστα μην...

αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο σποτάκι. Τώρα που θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο, θα μπορούμε και εμείς να κυκλοφορούμε σε θαλαμιγούς όπως και ο πρόεδρος, ο Τσίπρας.

0: πανηγύρινη η ζωή μας.
1: Θάλασσα στα κύματα σαν τα θαλασσοπούλια. Κι απάνω στη θαλαμίγο αυγερινό σκυπούλια.
0: Ακούμε νησιώτικα, χορεύουμε, έχουμε θαλαμιγούς, αναψυχή.
1: Ξακρογιαλιές εξωτικές, όμορφες και αλλιώτικες.
0: Σκηνές από αυτά που έρχονται. Και θα παραμείνουμε στο χώρο της αριστεράς. Συγκεκριμένα στο χώρο της αριστερής παλάμης.
2: Αν σε τρώει η αριστερή παλάμη, κάνε αυτό για χρημέτα. Σε τρώει η αριστερή παλάμη, πολλοί ξέρουν ότι είναι σημάδι για χρήματα. Λίγοι όμως ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μετά. Οι γιαγιάδες μας το ήξεραν καλά. Το σημάδι είναι μόνο το μισό. Το άλλο μισό είναι η σωστή πράξη. Μόλις νιώσεις φαγούρα στην αριστερή παλάμη, μην την ξύσεις απλώς. Σφίξε δυνατά το χέρι σε γροθιά και πες μέσα σου. Ξύπνα σημάδι, χρήματα, ελάτε κοντά. Μετά πέρασε την παλάμη 3 φορές προς το μέρος σου, σαν να τραβάς κάτι. Και το πιο σημαντικό, κρύψε το χέρι στην τσέπη ή τρύψτο κάτω από το τραπέζι. Έλεγαν πως έτσι τα χρήματα στεριώνουν και δεν φεύγουν πίσω. Μετά από αυτή την πράξη, κάτι πάντα έρχεται. Ένα μικρό ποσό, μια έκπτωση, ένα χρέος που επιστρέφεται. Δοκίμασέ το. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε στα σχόλια τη λέξη «δύναμη». Εδώ και δεκαετίες φτιάχνω φυλαχτά προστασίας για την καθημερινή ζωή. Στα σχόλια υπάρχει ο σύνδεσμος για το δικό μου φυλαχτό. Μην το προσπεράσεις. Μπορεί να σου ανοίξει νέα προστασία.
0: Σε τρωεί η αρίστερη παλαμή. Βιάζονται τόσο πολύ να το μεταδώσουν αυτό, που βάζουν λάθος λέξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη έχει εδώ και χρόνια το μυστικό που θα σε κάνει πλούσιο. Και πες ότι έχεις λεφτά έτσι, κερδίζεις αυτά που λέει. Με το φυλακτό το ειδικό.

αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος που έχουν οι πλούσιοι. Έχουν δεσμούς που δεν εκτιμάνε το μυαλό τους, δεν εκτιμάνε τις ικανότητές τους, αλλά τους θέλουν για τα λεφτά τους. Κάψτε τα για να δείτε. Δώστε τα. Αντί για 1% θα πείτε, θα δώσω 10%.

0: σούπα. Το τραγούδι αυτό μιλάει για τα λεφτά, για κάτι που μας λείπει. Και είναι λάθος να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που βλέπουμε στη τηλεόραση, που είναι γνωστοί, που γελάμε μαζί τους, διασκεδάζουμε, ότι είναι πλούσιοι. Είναι μια ψευδαίσθηση.
1: Τα ρημάδια, τα...
0: Δηλαδή, ας πούμε ότι είσαι κομμωτής, κομμωτής τηλεοπτικός. Σε ξέρει πολλοί κόσμος και όλοι νομίζουν, «Ωχ, τι ωραία που περνάει, άμ δε». Ο άνθρωπος αυτός για να βάλει γυαλιά, για να πάρει ένα απαραίτητο φυλακτό, όχι σαν αυτό με την αριστερή παλάμη, ένα άλλο φυλακτό που υπάρχει σε μαγαζί, υποχρεώνεται, η κοινωνία τον υποχρεώνει δηλαδή, να τα κλέψει. Και ευτυχώς που υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή, παρόλο που ο κόσμος δεν την εκτιμά ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή, την θεατές δηλαδή. Είναι εκπομπή ρεπορτάζ τώρα του Νάσου Γουμενίδη, που με την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τον παρουσιαστή και τους υπόλοιπους, φύγει το γεγονός που μόλις παρουσιάσαμε.
2: Ο ίδιος τι σου είπε, Άρη, ακριβώς ότι δεν είναι εκείνος?
3: Ότι δεν βρισκόταν στο νησί εκείνη την περίοδο. Εγώ επέμεινα, του λέω, σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια τουλάχιστον, γιατί έχεις γίνει ρεζίλη. Αναφέρονται τα ονόματά σου σε μια καταγραφή αστυνομικού δελτίου.
2: Μα αυτή την αυρότητά σου, εσύ γύρισες, ναι, και του είπες ότι έχεις γίνει ρεζίλη.
3: Του είπα κι άλλα. Αλλά, ναι, όχι, δυστυχώς το αρνήθηκε εκείνη την ώρα, τον πέτυχα και κατά τη διάρκεια της εργασίας του κούρευε.
2: Αντρέα,
4: δυστυχώς αυτά τα παραδείγματα.
2: Μικονιάτης κι εσύ.
4: Ναι, γι' αυτό λέω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δίνουν το κακό όνομα στη Μύκονο και γι' αυτό πολλές φορές όσοι την επιλέγουμε για παραθεριστικούς λόγους εδώ και δεκαετίες, καλώς μας έχουν βγάλει το όνομα οι ντόπιοι. Με τέτοιου είδους συμπεριφορές γνωστών και διασήμων ανθρώπων και προτύπων να επιδίδονται σε τέτοιου είδους πράγματα χωρίς να έχουν καμία ανάγκη, μη γελιόμαστε. Δεν έχει Άρια μου ανάγκη ο συγκεκριμένος.
3: Καμία.
4: Καμία ανάγκη. Αυτό είτε έγινε κατά λάθος που εξετάζεται, είτε είναι άλλη σχέση.
3: Καλά, δεν αποκαθίλωσε και τη Μοναλίζα από τον Λούβρο, Ανδρέα.
4: Μπορεί να είναι άλλου είδους πρόβλημα που πρέπει να το κοιτάξει. Αν είναι άλλη φύσεως.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ υψηλό επίπεδο η αντιπαράθεση και φαίνεται τηλεθέας, είπαμε ότι μερικές φορές οι συνταγές δεν λειτουργούν. Αυτός που είπε για τη Μύκονο είναι ο κύριος που έχει το Εκκλησία Online, που ψάχνει διάφορα θαύματα και τα βρίσκει κατά σύμπτωση, αλλά τις διακοπές του τις κάνει στη Μύκονο. Στη Μύκονο που την έχει τραγουδήσει, την έχει εμνήσει η Κατερίνα Κούκα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ήρθανε μηνύματα, θα τα πω. Καλησπέρες έχουμε. Γεια σου Νέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε λέει χαρά τη ζωή. Αυτό θέλουμε ακριβώς, να μοιραζόμαστε τη χαρά. Και έχουμε και το. Ρε Γιώργη, αλήθεια, τα μισά που μας στέλνεις δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Έλεος ρε αδερφέ. Αλλά επίσης μας λες ότι ο κύριος που είπε ότι υπάρχει άλλου είδους πρόβλημα στον Κομωτή Κουρέα, δεν ξέρω τι είναι. Μάλλον μελετάει τα βράδια το Πορτοσάλτε. Και έχουμε και ένα άλλο μήνυμα. Λέει, κάτσε να το δω ολόκληρο, να το διαβάσω ακριβώς όπως είναι. Δεν θέλω να κάνω κανένα λάθος. Λέει, όσο και να τη σπρώχνετε τη Λατινοπούλου, το πιάσε. Τα ποσοστά του Βελόπουλου δεν θα μειωθούν. Εάν θέλετε να τα μειώσετε, ακολουθήστε άλλη τακτική. Βεβαίως, και αυτό το λέει ο Πέτρος. Πέτρος, θυμάστε τι είχε πει ο Χριστός. Ο Χριστός είχε πει πάνω στον Πέτρο θα χτίσω την εκκλησία μου. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά μετά δεν μπόρεσε και έστειλε κάτι επιστολές στο Βελόπουλο, που εξάλλου εμείς τον υποστηρίζουμε. Έχουμε πει ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας και έχουμε και μαρτυρία επ' αυτού. Το λέει ο ίδιος ο Βελόπουλος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλετε κι εσείς να πείτε κάτι, να προσθέσετε, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το ONERP πόσο είναι. Το email είναι onerp@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Εμείς να σου πω ποιον υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε θέσεις. Δεν υποστηρίζουμε κόμματα. Και οι θέσεις χαρακτηρίζουν τα κόμματα. Αλλά είναι μερικές θέσεις που λένε ακριβώς τα ίδια. Και τα κόμματα τα οποία είναι αντίπαλα, υποτίθεται. Πουχού αυτό που ακούτε.
2: Άλλοι όμως, και για το ρεύμα, που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
3: Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού.
2: Για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
3: Θέτουμε 2 συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027.
1: Βέβαια, συγγνώμη τώρα, αφού λένε τα ίδια. Γιατί μαλώνετε, είναι σαν κάποιες οικογένειες που πλακώνονται χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι, καλά, τις οικογένειες δεν τις πληρώνουμε εμείς. Εδώ τώρα πληρώσαμε μετακινήσεις, φώτα, συγκεντρώσεις, έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Για πείτε τα ίδια. Επειδή όμως είμαστε κοινωνική εκπομπή, μας ενδιαφέρει περισσότερο τώρα, το σκέφτομαι, η ελληνική οικογένεια που υπάρχει μεταξύ τους μια ένταση.

0: κρατάμε στα χέρια μας. Να το δείξει η κάμερα παρακαλώ, το δείχνει. Μία έρευνα η οποία δείχνει τη ροή των ψηφοφόρων. Από πού φεύγουν και από πού πάνε. Και το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι το εξής. Ότι πολλοί νεοδημοκράτες, έτσι, ακρευνείς, δεξιοί, πώς να το κάνουμε, και το δεξί, έστω, φεύγουν και αναζητούν μια προστασία, μια κάλυψη στο κόμμα της ζωής. Και ποιος το λέει αυτό, τη ζωή.
1: Αλλά κάποια από αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, ότι έχει χάσει την ταυτότητά της η Νέα Δημοκρατία κατά το κάποιο τρόπο και έχει φύγει.
2: Το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες, αυτό δεν το λέει ο κύριος Σαμαράς. Το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες. Το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες που έρχονται και στην πλεύση ελευθερίας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στην πλεύση ελευθερίας.
1: Έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία στην πλεύση ελευθερίας.
2: Πάρα πολύ. Όχι, δεν το θεωρώ. Με παίρνουν
1: αυτό θέλω να πω. Το βλέπετε.
2: Έχω το. Το προνόμιο, όταν έδωσα δημόσια
1: άρα
2: το τηλέφωνο.
1: Άρα για διαρροές και προς την πλεύση ελευθερίας η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Μητσοτάκη, έχει προς πάσα κατεύθυνση διαρροές, γιατί πια υπάρχει μια μεγάλη δυσφορία του κόσμου. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά που θέλει ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει μια αγγελικά πλασμένη κατάσταση. Εγώ τους είδα επάνω στη ΔΕΘ, γιατί με κάποιους συμπέσαμε και στα ξενοδοχεία. Τεράστια κατήφια στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στη Βόρεια Ελλάδα. Στα κρυφά πήγανε, όπως έμαθα, Πλεύρης και κάποιος άλλος στην Ημαθία. Υπάρχει τεράστιο λοιπόν πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικότερα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, είναι σε πολύ μεγάλο προβληματισμό και ξέρουν ότι τους φεύγει κόσμος. Και πολύ καλά κάνει και τους φεύγει κόσμος, διότι ο κόσμος δεν είναι πρόβατα. Και πολύ
1: εσάς,
2: περισσότερο.
1: Δηλαδή σας παίρνουν τηλέφωνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και σας λένε ότι τι.
2: Μου λένε, πάρα πολλοί μου λένε εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξαναψηφίσω αυτόν. Μου λένε θα στηρίξουμε την πλεύση. Όχι
1: θεωρείτε
2: μόνο
1: ότι
2: από
1: έχει
2: την...
1: να κάνει με το πρόσωπο ή με το...
2: Έχει να κάνει με αυτή τη διακυβέρνηση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Τα ακούσατε. Τα ακούσατε βρε. Και πάνε και πάνε πλήθη. Έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να ζητούνε το σωστό ώρα τους καλή να έχουν. Πηγαίνουν όλοι στη ζωή. Φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.

0: δεν λένε ώρα τους καλή. Τους καλή. Ώρα τους καλή. Στο λόγια εμπερδευόμαστε. Γιατί ήδη έχουμε αρκετά μπερδέματα στη ζωή μας. Ακούσαμε τη ζωή και μιλούσε σαν το Σαμαρά, να τα λέμε, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς μιλάει σαν τη ζωή. Θα κάνει μια σχετική εκτίμηση. Ο Άδωνης τον είχαμε στην αρχή, τον έχουμε και τώρα, να τον εκμεταλλευτούμε.
1: Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σε βαθμό στον πρώην. Άμα έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό, χωρίς να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει σε Εξωτοπούλου. Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει Εξωτοπούλου. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ζωή Εξωτοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι σκληρό να την παρομοιάζει τον Αντώνη Σαμαρά με την ζωή.
1: Εγώ δεν παρομοιάζω. Λέω βγάλε τον ήχο και την εικόνα. Και δε το γραπτά. Τη δήλωσή του. Γραπτά. Χωρίς να πούμε ποιος δεν έχει πει. Γραπτά. Τι διαφορά. Πείτε μου μια διαφορά, ρε παιδάκι μου. Τίποτα, κάτι διαφορετικό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σκληρά μίλησε, Άντωνη. Για τον Σαμαρά. Όπως έχει πει εκείνος. Σε ανέδειξε, εκείνος σε κάλεσε να σταθείς στο πλευρό του και μαζί να παλέψετε.
4: Χθες ακόμα μου μίλαγες.
0: Σαν εχθές ήταν αυτό.
4: Για μια αγάπη αιώνια που τους δυο μας τα έδαινε
0: χρόνια και χρόνια. Τα βλάει μια ζωή, η ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Σαμαράς λοιπόν μοιάζει με τη ζωή. Ο Ανδρουλάκης με τι μοιάζει? Έχουμε μαζί μας μια υποψήφια, θα είναι μάλλον, με το Πασόκ. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά αυτά που λέει δικαιωματικά της εξασφαλίζουν μια θέση στην ιστορία.
1: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
2: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
2: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκη στα παιδιά, δεν το έχω δει.
1: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Λοιπόν, νομίζω ότι πίσω από αυτή την εικόνα που του έχει αποδοθεί, ναι, δεν ξέρω για ποιους λόγους.
2: Το έχει αποδοθεί έτσι. Η δημόσια εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση σφιγμένη.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σκληρός στα σοβαρά ζητήματα και πολύ χαλαρός εκεί που
2: επιτρέπεται. Δεν τον έχω δει χαλαρό, παρά μόνο τον περπατάει με το κομπολόι.
1: Έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
2: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι,
2: ναι,
1: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
3: Όλοι γελούσαν στο χωριό.
0: Ναι, έχει βραχνάδα σαν του Χατζή.
3: Φαινόταν τόσο κομικό.
0: Όποιος Χατζής έχει τραγουδήσει για τον Νίκο, μπορεί να είναι και ο Ανδρουλάκης.
3: Μακριά, τα γλέντια στέκει και κοιτά, και να έρθει κάποτε σήμα. Το κοροϊδεύουν τα παιδιά.
4: Τη όλο σκέρτσο, Νικολή. Πώ περπατά σαν το πουλί.
3: Για χόρεψε μα, κουτσουλί, να γελάσουμε πάλι. Όλοι γελούσαν στο χωριό με το σακάτι το κουτσό. Φαινόταν τόσο κομικό το βαδισμά του το πήγε.
0: Το κοροϊδεύουν, αλλά θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα δείτε.
3: Το χωριό,
0: είναι κανονικά σαν την ιστορία τη μικρή του Ανδρουλάκη με το Πασόκ.
3: Συμφορά, Γιάννη Τυρκούβερτη φωτιά.
0: Έρχεται φωτιά, έρχεται συμφορά.
3: Βοήθεια γυναίκα του ζητά.
0: Ήταν βοήθεια. Και ποιο εμφανίζεται να σώσει την κατάσταση.
3: Στο χωριό,
0: γιατί κανένα δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία.
3: Πετιέται ξάφνου μια σκιά.
0: Και χάνεται μέσα στη φωτιά.
3: Σε δευτερόλεπτα ξανά.

0: Τώρα κανείς από το χωριό δεν κοροϊδεύει το κουτσό.
1: Σας την έφερε. Δεν το περιμένατε, αλλά ποιος μας έβγαλε τα παιδιά από τη φωτιά? Ο Νίκος το κοροϊδεύατε. Να τα. Άντε παιδιά, τα λέμε. Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε την Άννα Μαρέβο Κωνσταντίνου. Μετά έχουμε τον Δημήτρη Τάκη. Αύριο εδώ θα είμαστε. Άντε,
2: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κύριε Βελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κύριε Βελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Κλείνουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, 10 σήμερα του μηνός. Αλφα Radio 989, μετά στο Τασκαλτιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Στα μικρόφωνα στις 8, ο Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Ανοίγουμε τις γραμμές εσάς με τα μηνύματά σας και βέβαια τη δυνατότητα που έχετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω mail. Μέσω Viber 6-947-989-989 και μέσω mail onair@alfaradio989.gr. Φυσικά στην επικαιρότητα από χθες το απόγευμα κυριαρχεί αυτή η πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, στενάχωρη, που είχαμε χτες το απόγευμα με την απώλεια της ζωής ενός εξαιρετικά δημοφιλούς καλλιτέχνη εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας, του Γιώργου Μαζονάκη, ενός ανθρώπου με πάρα πολύ ιδιαίτερο στυλ, που ήταν αγαπητός πάρα πολύ από κάποιους ανθρώπους, είχε έτσι πάρα πολύ θερμούς θαυμαστές, αλλά νομίζω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι ήταν πάρα πολύ συμπαθής και αγαπητός ως καλλιτέχνης από όλο το φάσμα, δηλαδή και από ανθρώπους που μπορεί να μην άκουγαν έτσι, ας πούμε, λαϊκά ελληνικά τραγούδια, ή και από τον ίδιο το χώρο της μουσικής, από πολλούς που τους άρεσαν άλλα είδη, έτσι όπως για παράδειγμα το έντεχνο, αλλά και καλλιτέχνες αυτού του χώρου είχαν πάρα πολύ στενή σχέση μαζί του επαγγελματική. Συνεργάζονταν και έκαναν διάφορα πρωτότυπα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η λέξη άλλωστε χαρακτηρίζει πάρα πολύ και την σταδιοδρομία του. Ήταν τολμηρός καλλιτέχνης όσον αφορά στις επιλογές του, στη μουσική, στα είδη, στους πειραματισμούς. Δεν φοβόταν και πραγματικά είχε ένα ξεχωριστό ταλέντο και ένα ξεχωριστό στυλ ο Γιώργος Μαζονάκης, πάρα πολύ αγαπητός. Νομίζω έτσι είναι αυτό που λέμε από πάρα πολλούς έτσι, μέσα στην κοινωνία, ανεξάρτητα δηλαδή και έντεχνοι τον άκουγαν και ροκάδες μπορεί να τον πήγαιναν, όπως λέμε όλοι. Είχε από όλο το φάσμα μία, αν θέλετε, θετική γνώμη. Πάρα πολλά τραγούδια, πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και ένας πολύ νέος άνθρωπος, έτσι, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος βέβαια αυτή την ώρα είναι και ένα αντικείμενο έρευνας αστυνομικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη την

ανακοπή, ποιος ήταν ο λόγος, γίνεται αυτή τη στιγμή από τις αρχές, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μία έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλέστατος καλλιτέχνης. Έγιναν καταθέσεις έτσι από τον γιατρό παθολόγο που διατηρεί το ιατρείο στο οποίο είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Εκεί υπέστη ανακοπή καρδιάς προκειμένου να εξεταστεί. Τώρα επίσης αξιολογείται εάν κατά πόσο, ξέρετε, είχε ξεκινήσει κάποια ιατρική πράξη ή όχι, και ένα ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επιφάνεια εδώ και λίγες ώρες είναι ότι ουσιαστικά το συγκεκριμένο ιατρείο, από ό,τι φέρεται να είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, φαίνεται πως η συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική δεν είχε έτσι την άδεια για να γίνουν κάποιες ιατρικές επεμβάσεις. Εξετάζεται και αυτό, αν ο γιατρός διέθετε τη συγκεκριμένη άδεια για να γίνουν κάποιες έτσι πράξεις ιατρικές. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εκεί, σε εκείνο το χώρο, υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Έτσι. Έσπευσε μέσα σε λίγα λεπτά διασώστης με μηχανή, ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Έτσι, προσπάθησε δηλαδή να τον κρατήσει στην ζωή, να έχει σφιγμό, να μπορεί να αναπνεύσει. Λίγο αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σπεσμένα στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο είχε εφημερία. Φαίνεται πως από τις ανακοινώσεις που έχουμε από το νοσοκομείο, διεκομίστη εκεί στις 5 παρατέρα το χθες το απόγευμα χωρίς σφιγμό. Έτσι, και χωρίς αυτόματη αναπνοή. Προσπάθησαν γιατροί, όπως λέει η ανακοίνωση, να τον επαναφέρουν για περίπου 55 λεπτά. Έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, έκαναν ό,τι μπορούσαν εκεί, αλλά φαίνεται πως ήταν πάρα πολύ αργά. Δυστυχώς για τον σπουδαίο αυτόν καλλιτέχνη, τον πάρα πολύ αγαπητό, και είχε αφήσει, μάλλον φαίνεται, την τελευταία του ζωή. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Δεν είχαν περιθώρια εκείνη τη στιγμή οι γιατροί, όπως αποδείχθηκε, να κάνουν κάτι περισσότερο. Έτσι, σας λέμε και την ανακοίνωση, την ανάρτηση μάλλον, για να είμαστε σαφείς, που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Είπε ότι από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται, πλάσμα αφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια θανάτου θα εξηγηθούν από την διαδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως, λέει, να ελέγξουμε. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης καλεί τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Ζήτησε επίσης από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο.

0: Στεναχωρηθήκαμε πολύ, νομίζω. Από αυτή την είδηση ήταν πραγματικά πάρα πολύ αγαπητός ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια και επιστρέφουμε.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Στους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας, στον Πάτροκλο, καλημέρα στην παρέα. Κάπως έτσι θα πίναμε και πονούσαμε ακούγοντας κάθε βράδυ του Σαββάτου που μας λέει και ο Πάτροκλος. Έτσι, πάρα πολλά τα τραγούδια του, πάρα πολλές οι επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη και όπως είπαμε με πολλές έτσι εκπλήξεις μουσικές που έκανε και εισόδους και πειραματισμούς με άλλα είδη μουσικής και με το hip hop και με τη rap και πραγματικά πάρα πολλά έχει κανείς να πει. Ξεχωριστός, πραγματικά ξεχωριστός ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα ασχοληθούμε βέβαια με την πορεία των ερευνών της αστυνομίας και με το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια, καθώς θα έχουμε το ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, έχουμε προγραμματίσει και και άλλα θέματα σήμερα για την εκπομπή, τα οποία θα δούμε και στην δεύτερη ώρα. Το ένα αφορά βέβαια όλες αυτές τις τελευταίες μέρες έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και από το εσωτερικό αλλά και από την Τουρκία και πάρα πολλές δηλώσεις. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια ανησυχία για το πώς θα πάνε τα πράγματα και αυτά θα τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επίσης να σας πούμε ότι είναι στο προσκήνιο και αρκετά πολιτικά ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός είχε χθες μία συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμάνουελ Μακρόν. Συζήτησαν για θέματα διμερούς ασφάλειας και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κυρίως τα έργα συνδεσιμότητας, έτσι Ανατολική Μεσόγειος, Ιράν, Μέση Ανατολή. Επίσης συζητήθηκαν με περισσότερη λεπτομέρεια τα θέματα που αφορούν στο έργο GSI, έτσι, μετά την είσοδο του επενδυτικού ομίλου του Meridiem ως πλειοψηφικού παχέτου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι, αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει μια γεωπολιτική προέκταση αρκετά σημαντική. Θυμάστε ότι είναι μια ιστορία στην οποία υπήρχαν και αρκετά θέματα και με τις ελληνοκυπριακές σχέσεις. Έτσι, ο σχεδιασμός δεν είχε πάει όπως και οι δύο πλευρές θα ήθελαν η κάθε μία. Φαίνεται πως υπάρχει λοιπόν μια αναμόχλευση της όλης προσπάθειας και βέβαια αυτό ήταν ένα κυρίαρχο θέμα με την συμμετοχή και των εταιριών από εκεί που συζητήθηκε ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον Εμμάνουελ Μακρόν. Ένα άλλο ζήτημα βέβαια ήταν και ένα κοινωνικό θέμα, η απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω από τα 15 ετών, με αφορμή και όλα στην πρόσφατη επιστολή του Γάλλου Προέδρου προς την Κομισιόν για τη σχετική απαγόρευση να επιβληθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσον αφορά στα γεωπολιτικά, έθεσε και το ζήτημα των επιπτώσεων της κρίσης στα στενά του Ορμούς, το οποίο βέβαια έχει μια άμεση συνέπεια στο ενεργειακό κόστος. Αυτά γνωρίζουμε, έτσι αυτά ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο. Επίσης, εχθές είχαμε την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε ουσιαστικά έτσι, με περισσότερη λεπτομέρεια το πρόγραμμά του. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι ζητεί μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα και ότι στόχος του είναι να αιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Δεν επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό. Υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει η ισορροπία. Δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε πως τα εθνικά θέματα πρέπει να μείνουν μακριά από την τοξικότητα και την κομματική αντιπαράθεση. Γνωρίζω πολύ καλά τα ωφέλη που μας δίνει η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι τα ωφέλη αυτά αντισταθμίζονται από το κόστος που έχει για την Ελλάδα η πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα. Έτσι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σχολίασε ότι το περιβρόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, έτσι, ασκώντας έτσι, με αυτόν τον τρόπο κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως σας είπαμε χθες, είπε και αρκετά πράγματα. Ανέφερε, για παράδειγμα, ότι στο οικονομικό του πρόγραμμα πως θα προχωρήσει σε όλες αυτές τις εξαγγελίες που είχε πει σε εκείνη την συνέντευξη που είχε δώσει, μάλλον σε εκείνη την παρουσίαση που είχε κάνει πριν από μία εβδομάδα, έτσι, πριν γίνει η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, και ότι το 2015-2019 συγκυβέρνησε με την Τρόικα και δεν μπορούσε να ασκήσει πολιτική με τα χέρια λιμένα. Αυτά υποστήριξε ο κύριος Τσίπρας και ουσιαστικά επανέφερε τις απόψεις τις οποίες είχε διατυπώσει με περισσότερη λεπτομέρεια την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, στα θέματα της οικονομίας δεν αποκλείεται να έχουμε και νέες παρεμβάσεις αν συνεχιστεί αυτή η έκρηξη τιμών. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει έτσι κάποιες κινήσεις βοηθητικές αν πάνε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συνεχιστεί η κούρσα των ανατιμήσεων. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης επίσης υπάρχει μια ψηλή τιμή, έτσι, δίζελ κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης είναι τα δύο καύσιμα τα οποία η κυβέρνηση ενδεχομένως θα σκέφτεται να κάνει κάτι, γιατί πρέπει να πούμε ότι αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αυτό θα είχε μια τιμή κοντά στα 1,9 ευρώ, έτσι, κοντά στα 2 ευρώ, και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, είναι απαγορευτικό, πάρα πολύ ψηλή τιμή για να ζεσταθούν τα νοικοκυριά, τα οποία τα περισσότερα χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Έτσι. Αυτό είναι το σίγουρα, και πάρα πολλά ακόμη ρεύμα. Σε κάθε περίπτωση όμως το 1,9 λίτρο είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Μιλάμε πέρσι, γιατί δεν είχαμε τον πόλεμο, ήταν στο 1,10. Έτσι, είναι συγκλονιστική η μεταβολή. Επομένως νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που σίγουρα τον επόμενο και το μεθεπόμενο μήνα θα απασχολήσει πάρα πολύ την κυβέρνηση αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Εμείς να σας πούμε ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master, πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα. Προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φοίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Μπε στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icpscollege ή στο 210-645-6565. Και πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, να σας θυμίσουμε ότι τώρα είναι Σεπτέμβριος, ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης. Για τους φοιτητές σημαίνει αυτό νέα ζωή, και τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση που θέλει κάθε φοιτητής ακούει στο όνομα The E-My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική τους ζωή. Καφές κάθε μέρα δώρα από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόν για αγορές από τον Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. Το πρόγραμμα είναι φοιτητές only, αν θες όμως για κάποιον γνωστό, bestday.gr για να μάθεις περισσότερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έχουμε πάλι σιγά σιγά τις δημοσκοπήσεις, τις καινούργιες που έρχονται έτσι τώρα του φθινοπόρου, αυτές για τις οποίες, αν θυμάστε, μιλούσαμε έτσι προς το τέλος του καλοκαιριού και λέγαμε τώρα μπαίνει καλοκαίρι και πρέπει να περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου για να έχουμε πιο καθαρή εικόνα για το πώς είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι πάνε ενδεχομένως οι εκτιμήσεις. Τώρα φαίνεται σε μια τελευταία δημοσκόπηση του GPO για λογαριασμό του Star, έτσι, πως στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό 30,6%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, Κουκουέ με 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Φαίνεται να καταγράφεται μια υποχώρηση σημαντική των ποσοστών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, ενώ εκτός Βουλής καταγράφονται 2,1, Νέα Αριστερά 1,4, ΣΥΡΙΖΑ 1,3 και Νίκη με 1,2%. Να σας πούμε λίγο από τώρα για να έχετε στο μυαλό σας, θα τα πούμε βέβαια και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές και μάλλον πολλές περισσότερες τώρα που το σκέφτομαι, ότι εδώ πέρα υπάρχουν και κάποια αριθμητικά δεδομένα με το πώς είναι τα πράγματα για τις εκλογές, έτσι, δηλαδή πόσα είναι με τις έδρες, τι χρειάζεται για να πάρει ένα κόμμα αυτοδυναμία. Αυτό με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο να έχει την υπόψη είναι στο 36-37%, έτσι. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι όποιος είναι πρώτος, τέλος πάντων, από εκεί και κάτω αρχίζουν τα διάφορα σενάρια. Έτσι, δηλαδή ένα κόμμα αν πάρει και είναι πρώτο 30%, όποιο ψηφίσουν οι πολίτες, θα έχει 90 έδρες, υπολογίστε, με 30. Έτσι. Λοιπόν, με απλή αναλογική θα έχει περάσει το όριο του 25% και έτσι θα πάρει και το μόνο στον 20%. Συν πόνους άλλες 10 έδρες, αυτό σημαίνει 120 έδρες. Έτσι, με 30, με 30, όποιος είναι πρώτος, έχεις 120 έδρες, το οποίο μπορεί να πάει 125 με τις μονοεδρικές. Εκεί υπολογίστε το και αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, χρειάζεται σίγουρα εκεί πέρα μία συνεργασία. Τώρα, εάν, για παράδειγμα, έχουμε κάποιο άλλο κόμμα το οποίο να είναι στο ή δεύτερο ή τρίτο και τέταρτο για να κάνουν όλη αυτή η συνεργασία, πάλι δεν βγαίνουν 150 έδρες. Λοιπόν, θέλεις παραπάνω για να φτάσεις σε αυτό το σενάριο, έτσι. Λοιπόν, είναι αυτό που το σενάριο που ακούτε για τις κυβερνήσεις μειοψηφίας. Αν, για παράδειγμα, ένα κόμμα έχει 20%, το δεύτερο, εγώ σου λέω, Τάσο μου, έχει 20%, αυτό στην πρώτη κατανομή σημαίνει 60 έδρες, έτσι, δεν παίρνει πολύ περισσότερο πόνους γιατί δεν φτάνει στο 25, λοιπόν, και άντε να φτάσει στις 62, στις 63. Τώρα, αν το τρίτο κόμμα έχει 12, δηλαδή δεύτερος 20, τρίτος 12, έτσι, λοιπόν, αυτά τα δύο μαζί οριακά φτάνουν τις 100. Με τον εκλογικό νόμο λέμε τώρα, Λοιπόν, σύνολο 99 είναι περίπου. Αυτό σημαίνει ότι σου λείπουν 51-52 βουλευτές. Λοιπόν, συνεπώς εκεί χρειάζεται πάλι κι άλλο ένα κόμμα για να έχεις κυβέρνηση, αυτό που λέμε μειοψηφίας. Αυτά είναι τα σενάρια. Απλά εμείς σας λέμε κάποια βασικά, τα δύο βασικά σενάρια που έχουν ακουστεί, πόσο είναι περίπου αριθμητικά. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα για το ποια είναι τα όρια. Ανεξάρτητα από ποια κόμματα.
1: Αν το πρώτο κόμμα έχει πάνω από 25, χρειάζεται οπωσδήποτε το πρώτο κόμμα για να δημιουργηθεί η κυβέρνηση. Πάνω από 25 το πρώτο κόμμα, χρειάζεται το πρώτο κόμμα.
0: Σωστά. Όπως το είπε ο Τάσος.
1: Έτσι, αν τα λέμε πιο απλά.
0: Πιο απλά. Με μια κουβέντα. Απλά
1: αν
0: εγώ ήθελα να τα ξεχωρίσω, να δώσω λίγο περισσότερη πληροφορία για το πώς είναι, δηλαδή πώς έρχεται κάθε μέρα.
1: Αν είναι 25 και κάτω το πρώτο κόμμα, τότε το δεύτερο και το τρίτο. Μπορεί και να.
0: Δύσκολο. Δεν βγαίνει.
1: Δεν παίρνει τον πόνους.
0: Δεν παίρνει τον πόνους, αλλά και άλλοι κάτω.
1: Είναι απλή αναλογική.
0: Ναι, και οι άλλοι κάτω δεν.
1: Ναι, είναι απλή αναλογική, σου λέω και πάλι μετά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κατανομή. Όχι, με δύο βγαίνει.
0: Με δύο μικρότερους.
1: Αν δεν έχει 25 ο πρώτος, που σημαίνει ότι δεν θα πάρει καθόλου πόνους, Οι έδρες μοιράζονται διαφορετικά.
0: Είναι πολύ οριακό. Γιατί πρέπει
1: το
0: να
1: πρώτο κόμμα θα έχει 80%.
0: Θα σου πω.
1: 80 θα
0: έχει. Υπό την προϋπόθεση όμως το 2 και το 3 να έχουν πολύ υψηλότερα, αρκετά υψηλά ποσοστά.
1: Όχι, σου λέω και πάλι. Γιατί αν δεν υπάρχει πάνω από 25, δεν υπάρχει κανένα μπόνους. Οπότε όλα μοιράζονται.
0: Επιμερίζονται. Αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί, άμα έχεις για παράδειγμα 15 και 11, έτσι, με το 15 και 11 δεν φτάνεις 152. Δεν φτάνεις.
1: Νομίζω ότι φτάνεις, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι. Okay. Σας λέμε τέλος πάντων πως είναι τώρα. Αυτά είναι δυναμικά, έτσι. Δηλαδή, απλά έτσι για να έχετε λίγο μια εικόνα πως είναι ουσιαστικά ο εκλογικός νόμος και πάνω σε τι ακριβώς κουβεντιάζουμε ως σενάριο. Τέλος πάντων, θα πάμε να τα δούμε αυτά. Έχουμε μάλλον τόσο καιρό να τα δούμε. Πριν πάμε στα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, να σας πούμε ότι είχαμε μια πάρα πολύ άσχημη είδηση. Δυστυχώς στην Πιερία και στη Χαλκιδική είχαμε την απώλεια της ζωής δύο ανθρώπων, δύο λουόμενες, έτσι. Στην Πιερία, μια 89χρονη υπήκος Ουγγαρίας ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από την παραλία Νέων Πόρων στην Πιερία και δυστυχώς μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας στο Λιτόχωρο που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Και το μεσημέρι μια 78χρονη στη Φούρκα της, στην Κασάνδρα, στην Χαλκιδική, και εκείνη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ήταν δύο πολύ πολύ άσχημες ειδήσεις. Και να πάμε σιγά σιγά στα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μινοδώρα, στη Μητροδώρα και στη Νυμφοδώρα που γιορτάζουν σήμερα. Μινοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα. Έτσι. Και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο έτσι είναι λίγο, έχει ένα νομό ρεαλισμό μέσα. Σήμερα Ανατολή Ηλίου, περάσαμε το ψυχολογικό όριο, 7 και 1. Περάσαμε το ψυχολογικό όριο σήμερα, 7 και 1, έτσι δεν έχει ξημερώσει ακόμα, μπαίνει σιγά σιγά το φθινόπωρο και βαδίζουμε προς την φθινοπωρινή ησημερία. 7.42 το απόγευμα είναι η δύση του Ιουλίου, επομένως θα πρέπει έτσι λίγο να προσαρμοστούμε σιγά σιγά σε αυτά τα δεδομένα. Στα 1824 πάμε να δούμε με τη βοήθεια του σαν σήμερα τα σημαντικότερα γεγονότα. Ο ελληνικός στόλος νίκησε την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα στην ναυμαχία στην Ικαρία και απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου. Η προσπάθεια των Ελλήνων ναυτικών στα 1821 στην Επανάσταση, μια ξεχωριστή φοβερή ιστορία, έτσι, η ναυτική ιστορία, οι ναυμαχίες που έδωσαν τα πλοία τότε των επαναστατών, η οποία δεν έχει, αν θέλετε, ίσως από την ιστορία φωτιστεί τόσο πολύ. Στα 1897, έτσι, στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών έχουμε τη σφαγή του Λάτιμερ. Έτσι, ο τοπικός σερίφης σκότωσε 19 μεταράστες ανθρακορίχους οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Παρντί στο Λάτιμερ εκεί στην Πενσιλβάνια 1897. Μπορείτε να φανταστείτε ποιες ήταν οι συνθήκες εργασίας στα ορυχεία. Το 1898 δολοφονείται η Σίσι, έτσι, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας στη Γενέβη, από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Η Ελισάβετ, η Σίση, η θλιμμένη αυτοκράτορα που ήταν και στην Κέρκυρα εδώ, ερχόταν, είχε το εξοχικό της. Μια έτσι πάρα πολύ στενάχωρη σελίδα της ιστορίας της Αυστρο-Ουγγαρίας και της οικογένειας των αυτοκρατόρων εκεί. 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας. Είδατε, είναι μια μαύρη μέρα για την Αυστρία αυτή, η οποία έβαλε τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έτσι, μέσα σε 20 χρόνια πώς ανατράπηκαν όλα για την αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Αναγνωρίστηκε με αυτή τη συνθήκη η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, των Σλοβαίνων, των Κροατών και των Σέρβων. Έτσι, το 19 έγινε αυτό. Λοιπόν, έτσι για να έχουμε και λίγο εικόνα όλα αυτά τα κράτη τότε πώς διαμορφώθηκαν. Στα 1925 υπεγράφηκε, δημοσιεύθηκε το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής αβασιλεύτου δημοκρατίας, το οποίο είχε τεθεί άμεσα σε ισχύ. Το 1960 ο Αμπέμπε Μπεκίλα, ο Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, κέρδισε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος και το όνομά του έτσι έγινε και συνώνυμο, αν θέλετε, αυτού του φοβερού αρχαίου και συγκλονιστικού αγωνίσματος, μάλλον του έτσι που έχει αναφορά στον αρχαίο κόσμο. Στα 1995 είχε προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες στις κινηματογραφικές Το Βλέμμα του Οδυσσέα, αυτή η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το οποίο κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Το 2003 άγνωστος κατάφερε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, την Άννα Λίντ, την ώρα που η γυναίκα ψώνιζε σε πολυκατάστημα στη Στοκχόλμη. Την επόμενη μέρα άφησε την τελευταία της πνοή. 2009, μια σημαντική έτσι δήλωση, η οποία χαρακτήρισε την εποχή από τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου είπε σε προεκλογική ομιλία την περίφημη φράση «Λεφτά υπάρχουν» και ανήγγειλε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό εάν κέρδιζε τις εκλογές το 2009. Λοιπόν, 1927 είχε γεννηθεί ο σπουδαίος Έλληνας λήψης ο Γεράσιμος Σκλάβος. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο Γερμανός μόδιστρος, ο οποίος πέθανε πριν από 5 χρόνια. Και το 1827 είχε φύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής, Ιταλός ποιητής. Χρόνια πολλά στον Γιάννη Μπέζο, γίνεται σήμερα, είχε γεννηθεί το 1956, να μην το πούμε εμείς, και να είναι καλά, και ένας καλλιτέχνης έτσι, από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς που έχουμε, πάρα πολύ αγαπητός, και πειραματίζεται και πολύ συχνά και στην μουσική και στο τραγούδι, έχει ταλέντο και εκεί. Νομίζω ότι είναι ωραίο να ακούσουμε έτσι, κάτι χαρακτηριστικό που έχει διαλέξει.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Αλφα μας, λέει η φίλη μας η Μαρία. Πραγματικά κρίμα, κρίμα, κρίμα. Όπως τα είπες, Δημήτρη μου, αν και του έντοχνου και του ροκ, τον ξεχάνιζα πάντα το μαζονάκι. Καλό ταξίδι στο φως. Έτσι, αυτά που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, την Μαρία, για το μήνυμά της. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά. Είχε μια αυθεντικότητα ο Γιώργος Μαζονάκης και νομίζω ότι αυτό βγαίνει σε έναν καλλιτέχνη ανεξάρτητα από το μουσικό είδος με το οποίο καταπιάνεται και στο οποίο αφιερώνεται. Και αυτό ο κόσμος το αναγνωρίζει, γιατί μπορεί να έχουμε αλωτριωθεί, μπορεί οι υποχρεώσεις, οι δουλειές, ο σύγχρονος τρόπος ζωής όλα να μας τα ακυρώνει και να μας τα δυσκολεύει, μπορεί η τεχνολογία να μας έχει κάνει λίγο, αν θέλετε, πουρέ το μυαλό, αλλά αυτό που ακόμα κρατάει ο άνθρωπος, νομίζω, μέχρι στιγμής, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε λίγα χρόνια, είναι το ένστικτο. Και το ένστικτο νομίζω ότι σε βοηθάει πάντα έτσι να ξεδιαλύνεις το τι ακριβώς συμβαίνει, και το κριτήριό σου είναι εκεί πέρα, έχει μια ευαισθησία για να μπορεί να καταλάβει αν κάτι είναι αληθινό ή όχι. Έτσι. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα, αφού ευχαριστήσουμε και τον Θεμιστοκλήτου για την καλημέρα που μας έστειλε. Να είναι καλά και εκείνος. Καλημέρα σε όλους και σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας, στην Ελεάνα, στην Μαρία, στην Μπένη. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και σιγά σιγά πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, τα οποία προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, κυρίως έχουν στα θέματα τους τα ζητήματα της οικονομίας, αλλά και βέβαια την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, αυτού του πολύ δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ξεκινάμε με την ναυτεμπορική Magnitis Hedge Funds Αθήνα. Chris Rockos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Η Ελλάδα στα ραντάρ και των Citadel Point 72 άλλων εταιριών, λέει η ναυτεμπορική. Επίσης, ΕΦΚΑ οκτάμηνο, 144.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικός αριθμός. Επομένως, όταν και αυτοί οι άνθρωποι βγουν στη σύνταξη, ο αριθμός των συνταξιούχων στην Ελλάδα, να έχει την υπόψη ότι θα ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια. Έτσι. Αλέξης Τσίπρας, στόχος μου εκλογική ήττα Μητσοτάκη, από τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Φιλανδία, 13 δις ευρώ στην νέα τεχνητή νοημοσύνη ρίχνει η Google. Πάμε στην εστία, κεντρικό θέμα, μετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες» και επιστροφή στην ίσονα προσπάθεια με κατάργηση της βάσεως εισαγωγής. Η επιστροφή Σαμαρά επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα, τι είπε στη ΔΕΘ ο πρώην πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα λοιπόν στην εστία, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, κέρδος από 29 έως 120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν στην επόμενη 15 ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου, λέει ο ελεύθερος τύπος. Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία, όχι σε άλλα αντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Και βέβαια οι κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα, συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ίδιος τίτλος, έφυγε το παιδί της νύχτας και στα νέα για το θέμα αυτό, που έχουν κεντρικό θέμα στα πρωτοσέλιδά τους, πράσινο φως ατοπορήσει για την πόντιση του καλωδίου. Έτσι, το ζήτημα αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Μιλάει στα νέα ο Ανδριανός Γολέμης, ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027. Έχει και σιγά σιγά η Ελλάδα την παρουσία της εκεί στο διάστημα. Έτσι, αφού τα έχουμε λύσει όλα εδώ πέρα, θα πάμε και στο διάστημα. Βέβαια, αυτή η ιστορία πρέπει να ξέρετε δεν είναι τωρινή, έτσι, είναι πάνω από 20 ετία η συμμετοχή της Ελλάδας σε δορυφορικά προγράμματα. Έτσι, τότε είχε γίνει μέσω και του ΟΤΕ, αν θυμάστε, και θηγατρικών, πριν από 2 δεκαετίες περίπου είχε ξεκινήσει αυτή η υπόθεση με τον ελληνικό δορυφόρο. Μετά στη συνέχεια έχει έρθει
και ο σπουδαίος επιστήμονας ο κύριος Κυμνηζής, ο αστροφυσικός εδώ στην Ελλάδα, για να οργανώσει όλο αυτό το σύστημα. Θα σου πάμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το παλεύουμε κάπου κι εμείς να έχουμε μια παρουσία σε αυτό και γίνονται πράγματα, υπάρχουν και εξαιρετικοί επιστήμονες, μην το μηδονίζουν, και πάρα πολλοί που έχουν προσπαθήσει σε αυτό το πεδίο, το βλέπουμε έτσι στο μέτρο του δυνατού και το παρακολουθούμε. Ένθετο υγεία, λένε τα νέα, το Αλσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Στη Δημοκρατία, τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Μητσοτάκης influencer, στην Μαντόνα και την Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά, λέει η Δημοκρατία. Και επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ψυχρή προσγείωση μετά τη ΔΕΘ, άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους, τίποτα και για την αυτοδιοίκηση, στα ύψη παραμένουν τα χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες. Εφημερίδα των συντακτών, Αλέξης Τσίπρας πρωτοσέλιδο, κεντρική φωτογραφία εδώ στην εφημερίδα των συντακτών. Επανειδρύουμε την προοδευτική παράταξη, συνέδευξη Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όρη στη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός. Γιώργος Μαζονάκης, σοκ με τον Ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Κυβέρνηση, φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά, πρωτοφανής κινδυνολογία για εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε αυτή την δήλωση του κυρίου Φλωρίδη, από την οποία αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πήραν αποστάσεις. Έτσι. Και βέβαια σήκωσε μια τεράστια θεία αντιδράσεων και από την αντιπολίτευση, όπως ήταν φυσικό. Στην Καθημερινή, κεντρικό θέμα, τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φανς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας, αυτά είναι τα δύσκολα. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ το 2026, ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, σας είπαμε 144.000 νέες αιτήσεις από 128.756 πέρσι, ωστόσο ένας από τους δύο νέους συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται γιατί μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από 900 ευρώ μεικτά. Έτσι, προσέξτε λίγο, αυτά τα νούμερα τα περνάμε έτσι. Αν κάτσετε και δείτε τι συνεπάγεται αυτά, αυτό για την οικονομία και πώς γίνονται, αν θέλετε, πώς μεταφέρονται οι κατανομές των χρημάτων, θα δείτε και θα εξηγήσετε πάρα πολλές από τις πώς να πούμε, τις αντιφατικές έτσι, εικόνες και παραστάσεις που έχουμε και στην κοινωνία μας και στην οικονομία. Σε εξηγούνται πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς αυτά τα ρημάδια, τα δημοσιονομικά μεγέθη, τα οικονομικά γενικότερα μάλλον μεγέθη, θέλουν 2-3 λεπτά παραπάνω να κάτσεις να ασχοληθείς και να δεις τι ακριβώς συνεπάγεται αυτό το πράγμα. Σας είπαμε 144.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι με το καλό πάρουν τη σύνταξη που δικαιούνται, έτσι, θα έχουμε περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους στη χώρα μας. Έτσι. Βάλτε κάτω τις πράξεις. 4 εκατομμύρια εργάζονται, 4,3. Στην ατζέντα το καλώδιο με Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι, έτσι Μητσοτάκης Μακρόν, και στα 34 δις ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων, κοντά στο ρεκόρ του 99. Οι αποταμιεύσεις αναζητούν καλύτερες αποδόσεις και εκεί έχουμε λοιπόν πολλές επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια. Έχουμε 2-3 Ελλάδες, το έχουμε καταλάβει αυτό, έτσι. Ένα ποσοστό που επενδύσει σε αμοιβαία κεφάλαια, μια πλειονότητα που δυσκολεύεται να βγάλει τους 20 του μήνα ακόμα και με καλό μισθό. Επομένως πάνε τα πράγματα λίγο κάπως έτσι παράλληλα. Ριζοσπάστης, πρώτο κουδούνι με αγωνία για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά, λέει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη του σελίδα. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25-27 μαθητές. Είπαμε, φαίνεται το δημογραφικό σε αυτή την ιστορία. Κόντρα. Μοναδικό στόχο ήταν του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Και ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Στα 2,1 ευρώ κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Κλείνουμε με την απογευματινή, το πρωτοσέλιδό της.
Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπίδα. Τι είναι οι πλασμαφέρες, πώς γίνεται και γιατί διενεργείται. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της απογευματινής. Επίσης, Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Έχει τη φωτογραφία εδώ πέρα με τους κοσμοναύτες. Φαντασιώνεται πρωτιά σε εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασό και τον Αλέξη Τσίπρα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Και εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στη σχετική πλατφόρμα και μικροδάνεια σε δημόσιους υπαλλήλους, ένα θέμα που αφορά αρκετό κόσμο, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, η αποπληρωμή σε 36 δόσεις. Κάπως έτσι φτάνουμε και στο κλείσιμο αυτής της ενότητας. Θα πάμε σιγά σιγά μουσικά έως τις 7, όπου έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με όλες τις τελευταίες πληροφορίες επικαιροποιημένες από την Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου, και αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με την Τίνα Μόσχου, όπως σας έχουμε προγραμματίσει, θα δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο νομίζω έχει στεναχωρήσει και έχει εφηνδιάσει με πάρα πολύ δυσάρεστο τρόπο τους περισσότερους, την απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, οι οποίες ξέρετε δεν είναι κάτι το οποίο είναι πυροτέχνημα, είναι μια υπόθεση η οποία μας αφορά διαχρονικά και τώρα μπαίνει σε μια φάση στην οποία πρέπει να δούμε περισσότερη λεπτομέρεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έκτακτο έλεγχο στο ιδιωτικό ιατρείο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής, ξεκίνησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να επευλήθη σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης και να υπέστη ανακοπή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρεπόταν να πραγματοποιεί διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων η άδεια λειτουργία, ο φάκελος του ιατρείου, δραστηριότητές του, αλλά και ιατρικές πράξεις που γίνονταν εκεί. Ελεύθεροι αφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους χθες το βράδυ, ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η σύζυγός του, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είχε αναλάβει την παρακολούθηση του τραγουδιστή. Η Ασφάλεια Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις κατά την ιατρική πράξη. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο του δημοφιλή καλλιτέχνη από το σύνολο του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου. Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γάλλου Προεδρού Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την επίσκεψή του στο Ελ Αλαμέιν και τις επαφές με τους Προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Κατά τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Ανδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα. Τώρα έχουμε πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό, αλλά γιατί πιστεύει ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει η ισορροπία. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο μετεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι σε περίπτωση που η Ελλάς αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση με βάση ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν προκύπτει η αυτοδυναμία, ξεκαθάρισε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, σχολιάζοντας πως είναι κάτι που δεν αποτελεί και καμιά καταστροφή. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε η Ελλάς, σημειώνοντας πως δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα κρίνεται ως αριστερό ή κεντρό, αλλά το αν θα πάει μπροστά τη χώρα. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το τελευταίο αντίο σήμερα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 29χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Στη χειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου εξακολουθεί να νοσηλεύεται 62χρονη τραυματίας, με την κατάστασή της να μην χαρακτηρίζεται σοβαρή. Εξιτήριο έλαβαν οι 50χρονοι και οι 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν στο τροχαίο. Στον διεθνή χώρο, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου με το Ιράν μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι φέρονται να έχουν επισημάνει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Τεχεράνη μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Τάσος Τασκαλτιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Ο Δημήτρης Γόλιας εδώ στην παρέα μας από τις 6. Ακούσαμε και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ακούσουμε φυσικά και στη συνέχεια της εκπομπής. Ξέρεις, είναι από αυτές τις ειδήσεις που τις ακούς. Και λες κάποιο λάθος θα έχει γίνει.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί. Και επειδή.
0: Όπως το λες.
1: Οι συνάδελφοι, τώρα να πούμε λίγο και για τον συνάδελφο μας, βιάζονται πολύ να βγάλουν τέτοιες ειδήσεις. Ξέρεις, το ακούς και λες. Κρατάω και μικρό καλάθι, γιατί μπορεί να μην είναι διασταυρωμένο, γιατί μπορεί στη βιασύνη τους να βγάλουν την είδηση. Α, σας περιμένουμε. Και δεν θες να το πιστέψεις κιόλας, όλα μαζί είναι.
0: Σίγουρα. Ισχύει για το τελευταίο, νομίζω. Και ευνηδιάζει. Πραγματικά, χτες πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω, ευνηδιάστηκε έτσι πάρα πολύ δυσάρεστα από αυτή την είδηση. Ήταν σοκαριστική. Ένας νέος άνθρωπος, έτσι, 54 ετών,
1: πραγματικά είχε πάρα πολύ ζωή μπροστά του. Ένας άνθρωπος, βεβαίως, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά,
0: ναι,
1: και ψυχικά. Τα γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Είχε ζητήματα ωστόσο σοβαρά, τα οποία τον είχαν ταλαιπωρήσει.
0: Ισχύει.
1: Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε είναι επίσης σοκαριστικός, και εδώ ανοίγει ένα

0: Οπωσδήποτε αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να δουν και ο ιατρικός σύλλογος και οι αρχές, έτσι. Και εγώ άκουσα ότι υπάρχει άδεια για παθολογικό ιατρείο. Είναι θέματα τα οποία, τώρα δεν ξέρω, εμπίπτει αυτή, πώς να σου πω, η ιατρική πράξη στις, πώς να σου πω, στις δυνατότητες που προβλέπονται ότι είναι από την άδεια.
1: Όχι,
0: δεν το ξέρουμε.
1: Και ο ιατρικός σύλλογος ξεκίνησε έρευνα και ο ίδιος υπουργός υγείας χθες το βράδυ σε μια τηλεοπτική παρέμβασή του είπε αυτό. Ότι δεν μπορεί ένα παθολογικό ιατρείο να κάνει μια τέτοια ιατρική πράξη. Δεν ήταν κλινική.
0: Μα εφόσον το λένε αυτοί, πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι, γιατί προφανώς μιλάμε για κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο και δεν ξέρω κατά πόσο ξέρουμε εμείς να το κρίνουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σαφώς μπαίνει.
1: Εμείς δεν ξέρουμε, γιατρούς ρωτάμε.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Προφανώς. Ναι, άρα, αυτό λέω. Ότι,
1: όταν σου λέει δεν έπρεπε να γίνει αυτή η πράξη. Εκεί,
0: εφόσον δεν το λένε αυτοί, αυτό είπα. Δεν έπρεπε. Και επίσης γενικώς. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία ίσως χρειάζεται εδώ πέρα να διερευνηθούν. Ταυτόχρονα με το να ξέρουμε και να μάθουμε αν γίνεται και αν μάθουμε. Ξέρεις, αυτό είναι κάτι το οποίο ανεδείχθη μέσα από αυτή την υπόθεση, γιατί δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι μπορεί να έχει σχέση και με την κατάληξη χωρίς να ξέρεις όλα τα δεδομένα, έτσι. Δηλαδή το αν είχε ξεκινήσει να γίνει πράξη ή όχι, γιατί υπάρχουν και αυτές τις πληροφορίες, θα μας τα πει το ρεπορτάζ.
1: Είχε τοποθετηθεί ο φλεβοκαθετήρας,
0: ναι.
1: Αυτό λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι θα έχουμε σε 10 λεπτά κοντά μας την καλή συνάδελφο Ελένη Λαζάρου, που θα μας δώσει όλα τα τελευταία στοιχεία. Έρευνα ξεκίνησε και η αστυνομία βεβαίως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι όπως καταλαβαίνουμε έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος. Με ποιο τρόπο? Πήγαν οι αρχές εκεί, αρχικά αναζητούσαν τον γιατρό. Εν πάση περιπτώσει μάθαμε ότι κατέθεσε αυτό το ζευγάρι που έχει την κλινική. Ο ίδιος ο σύζυγος είπε ότι εγώ δεν έχω σχέση με αυτές τις πράξεις. Είναι στο όνομά μου βέβαια το ιατρείο.
0: Ναι.
1: Η σύζυγός μου ωστόσο τα κάνει αυτά και η σύζυγός μου η οποία είναι γυναικολόγος έμαθα.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε ακριβώς να δούμε από αυτά όλα τι προκύπτουν. Αφέθηκαν και ελεύθεροι, έτσι, χθες το βράδυ, οι δύο αυτοί άνθρωποι, έτσι, ο διακτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του. Αρνήθηκε, όπως είπες και εσύ, οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό. Είπε πως δεν χειριζόταν το ιατρείο η σύζυγος και τις θεραπείες των ασθενών. Προσωρινά ελεύθεροι, έτσι, γιατί εδώ υπάρχει και η έρευνα της εισαγγελίας, η οποία περιμένει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου και βέβαια αυτό που λέμε τη νομιμότητα της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης αυτής της ιατρικής πράξης. Η ασφάλεια Αθηνών φτιάχνει τη δικογραφία και ο συνήγορος των γιατρών είπε ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα και ότι αναμένεται η ιατριοδικαστική έκθεση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Όλα τα νεότερα θα τα έχουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.
1: Ναι. Ο δικηγόρος τους είναι ο κύριος Νίκος Αγαπηνός, γνωστός δικηγόρος, ο οποίος είπε ότι ναι, είναι νόμιμο το ιατρείο μεν. Το θέμα είναι ποιες πράξεις γίνονταν εκεί.
0: Σωστά.
1: Και αν αυτός που τις εκτελούσε είχε από τον νόμο το δικαίωμα να προχωρήσει σε τέτοιες πράξεις. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες το βράδυ ήταν σαφής. Δεν έπρεπε να γίνεται αυτή η πράξη εκεί, έπρεπε να γίνεται σε μια κλινική. Όχι σε ένα παθολογικό ιατρείο.
0: Μάλιστα. Επομένως, αυτό κρατάμε ως δεδομένο από τα πιο επίσημα χείλη, εφόσον έχουμε αυτές τις τοποθετήσεις και εμείς αυτά δεχόμαστε ως δεδομένα. Και βέβαια, να μάθουμε και περισσότερες πληροφορίες για το πώς έγινε και πότε, αν και αυτό καταστεί κάποια στιγμή εφικτό. Έτσι, γιατί από εκεί και πέρα, ξέρεις, όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να βρεις είτε τα αίτια του θανάτου ενός ανθρώπου, χρειάζεται επιστημονική τεκμηρίωση.
1: Οπωσδήποτε. Καταλαβαίνω και τα μηνύματά σας, τα βλέπω δηλαδή και καταλαβαίνω πώς αισθάνεστε σήμερα, ήδη από χθες το απόγευμα. Να σου πω την αλήθεια, μου θύμισε η χθεσινή απώλεια την περίοδο που είχαμε χάσει τον Βασίλη Καρά.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν έτυχε να είμαι στο δρόμο, λίγα λεπτά αφού του έμαθα την είδηση, περνούσαν αυτοκίνητα και είχαν τραγούδια του Μαζονάκη. Δηλαδή σε δευτερόλεπτα μέσα. Θα μου πεις και όλοι οι σταθμοί, λογικό
0: ναι.
1: Είναι να αλλάξουν το πρόγραμμά τους. Αλλά θέλω να σου πω, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, ακόμα και αν δεν άκουγε συγκεκριμένο είδος μουσικής.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Ναι, είχε τέτοιο ευρύ ρεπερτόριο όμως. Δεν μπορεί από όλα τα τραγούδια, όλα όσα έχει πει, κάποια να μην σου αρέσουν.
0: Όχι, και ήταν το ύφος πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το οποίο προσέλκυε, ξέρεις, αν θες, και προκαλούσε τη συμπάθεια από ανθρώπους που ήταν από όλους τους χώρους. Δηλαδή και χθες πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είναι. Τώρα, αυτοί οι διαχωρισμοί είναι κάπως, αλλά σε κάθε περίπτωση το λέμε για να συνεννοηθούμε. Έτσι, του έντεχνου έχουν κάνει αναρτήσεις, έχουν στείλει μηνύματα, ξέρεις, έχουν δείξει ένα πάρα πολύ συναισθηματικό.

0: θετικό ξέρεις, προφίλ και μια συμπάθεια και μια αγάπη που του είχαν. Επομένως, αλλά και πάρα πολλά κόσμος. Έτσι, δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι ακούς, αν είναι αυτό το στυλ της μουσικής
1: τώρα που είπες εντεχνό, είδα μια ανάρτηση που έκανε, νομίζω, πολύ ευστοχή ο Οδυσσέας Ιωάννου, που είναι εξαιρετικός χθες το βράδυ. Και έλεγε τόσα χρόνια, 30 χρόνια και ας πούμε, δεν έχω παίξει ποτέ τραγούδι σου, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Σήμερα με νίκησες. Δηλαδή, σήμερα μόλις έμαθα ότι έφυγες, ακούω τραγούδια σου στο repeat.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα με νίκησες.
0: Και ο Φίβος Δελιβοριάς που είχαν συνεργαστεί και πάρα πολλές φορές μαζί. Τέλος πάντων, υπάρχουν έτσι αρκετοί και ο Γιάννης Κότσιρας εχθές μίλησε, η Ρόπ, δηλαδή πάρα πολλοί καλλιτέχνες που εξέφρασαν έτσι τη στεναχώρια τους, τη θλίψη τους.
1: Εντάξει, ήταν αυθεντικός, αγαπούσε πολύ το λαϊκό τραγούδι. Είχε τραγουδήσει πάρα πολλά είδη. Κάποια στιγμή στη ζωή σου μπορεί να έχεις πάει να τον δεις από κοντά σε μαγαζί. Μάλιστα το λέγανε και χαριτολογώντας, φώναζε ο κόσμος από κάτω όσο ζω μα ζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολλές φορές δεν χρειαζόταν καν να τραγουδήσει ο ίδιος. Έλεγε μια φράση από το συγκεκριμένο στίχο, συνέχισε και ολοκλήρωνε ο κόσμος.
0: Είχε πάρα πολύ ένθερμους θαυμαστές ο Γιώργος Μαζωνάκης, δηλαδή ταγμένους και έχει ακόμα, δηλαδή ανθρώπους που τον ακούν έτσι είναι φαν που λέμε, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Είναι και θα παραμείνει. Πολύ νωρίς μας άφησε και με τι τρόπο δηλαδή μας άφησε. Αυτό είναι νομίζω το συγκλονιστικό. Προσπαθούμε όλοι να το χωνέψουμε. Προσπαθούμε να τον αποχαιρετήσουμε με έναν τρόπο που του ταιριάζει. Λαϊκό παιδί, έτσι ήθελε και ο ίδιος να δηλώνει, από την Νίκαια.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, λέει, ένα τραγούδι, στην παλιά μου γειτονιά. Ιδιαίτερα προσιτός και αγαπητός και στις λαϊκές συνοικίες.
0: Και έτσι πάρα πολύ τολμηρός και στην τέχνη του, έτσι, στα πολλά είδη που δοκίμασε, που πειραματίστηκε με επιτυχία.
1: Έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να τον αποχαιρετήσουμε μαζί.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.

0: Πάντως τώρα που ακούμε το Gucci φόρεμα και θυμόμουν λίγο το βίντεο κλιπ, έχει κάτι το οποίο κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτό το στυλ. Δηλαδή τα καπέλα, τις γούνες, το ντύσιμο. Δηλαδή σκέψω οποιονδήποτε άλλο να τολμούσε να βγει με.
1: Θεατράλε, πολύ ρε.
2: Ναι. Κεντρικές εμφανίσεις. Βερμούδα με ψηλή κάλτσα από κάτω. Τον είδαμε και σε τηλεοπτικό σοου. Πραγματικά η εμφάνισή του κάθε φορά κοιτούσες να δεις τι θα βάλει ο Μαζονάκης σήμερα.
0: Ναι. Μόνο αυτός μπορούσε να το.
2: Μια κατηγορία από μόνο του τώρα. Τι να λέμε, έτσι ήταν πραγματικά.
0: Μια κατηγορία από.
2: Λοιπόν, θα το περάσουμε σε σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας την καλή συνάδελφο Ελένη Λαζάρου για να μάθουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβήν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ κατευθείαν να μάθουμε τα νεότερα. Εξαιρετική συνάδελφος η Ελένη Λαζάρου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ελένη, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, Ελένη, με δυσάρεστα πάλι σε υποδεχόμαστε.
6: Ναι. Στεναχωρημένη και εγώ, γιατί τον άκουγα πολύ, τον αγαπούσα πολύ, ήμουν από τους θαυμαστές του. Βέβαια όλη η χώρα έχει συγκλονιστεί, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Όλοι όσοι τον άκουγαν και όσοι δεν τον άκουγαν. Η είδηση έχει προκαλέσει πολύ βαθιά θλίψη ότι πέθανε σε ηλικία 54 ετών ξαφνικά χθες το απόγευμα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, να πούμε ότι πέστη ανακοπή σε ιδιωτική κλινική διαστοκιτάρων στο Κολωνάκι, στην Οδό Καρνεάδου, όπου είχε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε προηγηθεί μια επίσκεψη την προηγούμενη μέρα για κάποιες εξετάσεις και χθες πήγε να κάνει την διαδικασία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της θεραπείας, την ώρα που του τοποθέτησαν τον φλεβοκαθετήρα, ένιωσε αφόρητους πόνους και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η ώρα ήταν 4 και 21 πρώτα λεπτά ακριβώς. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έφτασε πολύ γρήγορα διασώστης με μοτοσυκλέτα που ξεκίνησε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Πολύ σύντομα έφτασε και ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, που ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, στις 4 και 45, χωρίς σφιγμό και χωρίς αναπνοή. Εκεί οι γιατροί συνέχισαν την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όμως δεν ήταν ήδη αργά, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν και η ώρα θανάτου του σύμφωνα με το ανακοινοθέν που εκδόθηκε από το νοσοκομείο ήταν 5:40. Τώρα το μεγάλο ερωτηματικό που μένει να απαντηθεί από την έρευνα της αστυνομίας αλλά και τη ιατροδικαστική εξέταση είναι τι προκάλεσε τον θάνατό του και αν έχει σχέση με την θεραπεία. Γιατί πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται, αλλά δεν έχει αποδειχθεί τίποτα.
2: Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση τώρα. Okay. Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι το συγκεκριμένο δεν ήταν κλινική, ήταν απλά ένα παθολογικό ιατρείο. Και από ό,τι προκύπτει από όσα είπε ο ιδιοκτήτης δηλαδή, του ιατρείου αυτού, η σύζυγός μου λέει κάνει αυτές τις θεραπείες, είναι γυναικολόγος, μάθαμε.
6: Ναι, παθολόγος λένε τα νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με τον δικηγόρο της. Ωστόσο, ναι, ακούσαμε τον Υπουργό να το χαρακτηρίζει ακόμη και υποτιθέμενη κλινική. Mm-hmm. Οι πρώτοι που προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης ήταν οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, αυτός που φέρεται ιδιοκτήτης στα χαρτιά και η σύζυγός του που την λειτουργούσε. Μετά τις καταθέσεις τους, να πούμε ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Να πούμε ότι η γιατρός, η σύζυγος δηλαδή του ιδιοκτήτη, υποστηρίζει πως δεν υπάρχει σύνδεση της πράξης με το συμβάν και περιέγραψε βήμα-βήμα, καρέ-καρέ όλες τις ενέργειες που έκανε από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο. Επιμένει ότι δεν υπήρχε καμία σχέση. Ο γιατρός από την πλευρά του, αυτός που στο όνομά του λειτουργεί το ιατρείο, λέει πως δεν έχει καμία εμπλοκή και όπως είπες και εσύ Ντίνα, ότι το χειρίζεται το ιατρείο η σύζυγός του και αυτή παρακολουθεί όλους τους ασθενείς.
0: Ο
6: μόνος που έκανε δηλώσεις, γιατί σας είπα αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έφυγαν από το αστυνομικό τμήμα αμήλυτοι παρά τις καταιγιστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τους περίμεναν απ' έξω. Δηλώσεις έκανε μόνο ο δικηγόρος τους, ο οποίος εξήγησε ότι κατέθεσαν με την ιδιότητα του μάρτυρα και επέμεινε ότι είναι ένα νόμιμο ιατρείο που έχει όλα τα μηχανήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον ίδιο στον ιατρικό σύλλογο και μάλιστα κάλεσε όποιους τοποθετούνται δημόσια για το θέμα να μην προδικάζουν πριν ολοκληρωθούν τα στοιχεία της έρευνας και φυσικά πριν βγει η ιατροδικαστική εξέταση.
0: Είπες σε μια στιγμή ότι αυτό που υποστήριξε η γιατρός είναι ότι η πράξη δεν συνδέεται με τον αποτέλεσμα. Νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι εκεί λίγο θα επικεντρωθούν πάρα πολύ και οι έρευνες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι μάρτυρες, αν λέει κάτι το ρεπορτάζ, αν υπάρχει αυτή η πληροφορία, έτσι. Γιατί νομίζω εκεί είναι ένα κρίσιμο σημείο.
6: Ναι. Σίγουρα αυτό θα είναι το βασικό αντικείμενο της έρευνας, την οποία έρευνα να πούμε ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια και θα υπάρχει και συνδρομή από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος στο ελληνικό FBI για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις.
0: Μάλιστα.
6: Θα λάβουν καταθέσεις με όσους μίλησαν με τον δημοφιλή τραγουδιστή πριν. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν και εργαζόμενοι στο ιατρείο, οι οποίοι θα καταθέσουν, ενώ θα εξεταστούν εξονυχιστικά και όλες οι ιατρικές πράξεις που έγιναν, γιατί όπως γνωρίζουμε τα πάντα καταγράφονται, πρέπει να καταγράφονται τουλάχιστον. Όπως είπαμε, είχε πάει και την προηγούμενη μέρα και είχε πάει και χθες. Όλα αυτά θα εξεταστούν τι έχει γίνει και τι έχει καταγραφεί και φυσικά ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο θα παίξει και το αποτέλεσμα της νεκροψίας νεκροτομής.
0: Βέβαια.
2: Πρέπει να πούμε, Ελένη μου, αν μου επιτρέπεις.
6: Ο Υπουργός, mm-hmm. αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είναι μια θεραπεία η οποία πρέπει να γίνεται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο.
2: Αυτό θα ήθελα να πω και εγώ. Πρέπει να γίνεται σε κλινική και όχι απλά σε ένα ιατρείο. Και πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Άρα πρέπει να μάθουμε περισσότερα.
6: Είναι αντιγυραντική, αναγεννητική. Ναι. Θεραπεία η οποία χρησιμοποιείται έτσι σε πολλές παθείς και για λόγους αντιγύρανσης αλλά και για λόγους θεραπευτικούς και όντως
2: για να αποβάλεις τοξίνες από τον οργανισμό. Διάβαζα χθες, ας πούμε, γιατί ήθελα και εγώ να μάθω περισσότερα αν έχεις κάποια αυτοάνοσο ή αν έχεις κάποια πάθηση μπορεί να βοηθήσει, αλλά πρέπει να μάθουμε τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει μια τέτοια θεραπεία.
6: Πάντως έχει ξεκινήσει και έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο. Το ανακοίνωσε και ο πρόεδρος, ο κύριος Πατούλης, ότι γίνεται έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου, με τους γιατρούς που συμμετέχουν στο κλιμάκιο αυτό να εξετάζουν τον φάκελο του συγκεκριμένου ιατρείου, την άδεια λειτουργίας και ποιες συγκεκριμένα ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να κάνει μέσα αυτό το ιατρείο.
0: Ναι, αν προβλέπεται να γίνεται συγκεκριμένη θεραπεία εκεί ή όχι.
6: Έτσι, αν έχει την άδεια να κάνει αυτό, γιατί όπως ανακοίνωσε τουλάχιστον στη δήλωσή του ο υπουργός, ναι, πρέπει να γίνεται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο. Mm-hmm. Να πούμε δύο λόγια κλείνοντας και για
2: πούμε, βεβαίως, να θυμίσουμε έτσι από την ιστορία τη μεγάλη που είχε, έστω και αν έφτασε μέχρι τα 54 μόλις, είχε μια τεράστια καριέρα πίσω του.
6: Είχε μεγάλη καριέρα και είχε και πάρα πάρα πολλούς, όχι φανατικούς, έτσι, παθιασμένους θαυμαστές για το ιδιαίτερο στυλ του, την ιδιαίτερη φωνή του, αυτά που λέγατε στο ξεκίνημα της συζήτησης. Να πούμε ότι γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972, μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, μια λαϊκή συνοικία. Η καταγωγή του ήταν από τη Σιτία της Κρήτης. Τα πρώτα του ακούσματα ήταν μεγάλες λαϊκές φωνές, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του, ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρινέλα και η Χάρης Αλεξίου. Πολύ σημαντικό σταθμό στα πρώτα του βήματα ήταν η Πάτρα, όπου το καλοκαίρι του 1992 τον εντόπισαν οι άνθρωποι της δισκογραφίας και ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος, το γνωστό και ξέχαστο «Μεσάνυχτα και κάτι». Ακολούθησαν άλλοι γνωστοί δίσκοι.
0: Επιτυχία κατευθείαν, έτσι, σε πολύ μικρή ηλικία.
6: Έπαιζε παντού, ναι, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και συνέχισε η πορεία του να είναι ανωδική με το πέρασμα των χρόνων. Ακολούθησαν το «Με τα μάτια να το λες», το «Μου λείπεις», το «Παιδί της νύχτας». Όλη του η πορεία ήταν γεμάτη από μεγάλες επιτυχίες.
2: Και μια ευρεία γκάμα ρεπερτορίου, αυτό λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, από όλα τα τραγούδια που έχει πει όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο να μην σου αρέσει να μην είναι κοντά στα δικά σου ακούσματα.
6: Και κάθε χρόνο ήταν και στα μεγαλύτερα μαγαζιά, δηλαδή αυτά που θεωρούνταν τα σχήματα.
2: Πάλι ετοιμαζόταν για εμφανίσεις.
6: Αυτό θα είναι επιτυχία, πάνε το μαγαζί γεμάτο.
2: Ναι, ετοιμαζόταν για εμφανίσεις το χειμώνα αυτό και μάλιστα ετοιμαζόταν και για μια επαιτειακή συναυλία τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη.
6: Η συναυλία του είχε μια συνεργασία με το Φίβο το 2003 που του έφερε το πλατινένιο άλμπουμ Σάββατο με τραγούδια όπως εκεί ήταν το μόνιμο τραγούδι που αναφέρατε και εσείς στο Gucci Φόρεμα, που ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της καριέρας του. Σε περισσότερες από 3 δεκαετίες πραγματοποίησε εμφανίσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο, έκανε συναυλίες στο εξωτερικό. Είχε αυτή τη χαρακτηριστική χρειά, τις τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές και την ιδιαίτερη παρουσία του στη σκηνή, που όλα αυτά συνέβαλαν και δημιούργησε ένα απολύτως προσωπικό ύφος. Δηλαδή δεν μπορούσε να τον μπερδέψει κάποιος.
2: Δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο.
6: Δεν μπορούσε να τον μιμηθεί. Ήταν
2: ξεχωριστός.
6: Ένας αυτός, ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Έτσι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Να πούμε ότι θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια του προγράμματος, στις εκπομπές μας, στον Αλφα Radio 989. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ βεβαίως. Θέλουμε να δούμε και πού θα καταλήξει ο Ιατρικός Σύλλογος που κάνει έρευνα, η αστυνομία φυσικά. Και θα οδηγηθούν και στη δικαιοσύνη, θα υπάρχει συνέχεια δηλαδή στο θέμα με τους ιδιοκτήτες αυτού του ιατρείου παθολογικού. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: Ελένη,
2: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
6: Αν υπάρχει κάτι νεότερο θα επικοινωνήσω.
2: Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Λαζάρου.
0: Γεια χαρά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο θέμα, να προσθέσουμε έτσι μια τελευταία πληροφορία που μου φαίνεται ενδιαφέρουσα. Με αφορμή λοιπόν τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έβγαλε μια ανακοίνωση που θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Η εταιρεία αυτή έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί, όπως λέει, επί του θέματος. Έχει κάνει κάποιες ημερίδες. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό να διαπιστώνουμε, λένε από την πλευρά τους, ότι εξακολουθούν να προβάλλονται στο κοινό παρεμβάσεις με όρους όπως αναγεννητικές ή αντιγυραντικές, χωρίς πάντα να είναι σαφές αν είναι αδειοδοτημένες, ποια είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, η εγκεκριμένη ένδειξη και τα δεδομένα ασφαλείας. Η προστασία και ενημέρωση των ασθενών και του κοινού απαιτεί υπευθυνότητα, διαφάνεια και τεκμηριωμένη ιατρική, επισημαίνουν. Έχουν κάνει και ημερίδες στο παρελθόν με στόχο την έγκυρη ενημέρωση του κοινού. Έχουν κάνει και έγγραφες παρεμβάσεις στο παρελθόν κλπ. Άρα θέλει μια προσοχή και θέλει ενημέρωση προς το κοινό, ποιες είναι αυτές τις θεραπείες, πού μπορεί να γίνονται, τι προσφέρουν κλπ.
1: Και είναι πολύ χρήσιμο και εμάς είναι και ο δικός μας ρόλος. Ακριβώς τέτοιοι επιστημονικοί φορείς, όταν βγάζουν μια ανακοίνωση και τοποθετούνται, να σας μεταφέρουμε τις θέσεις τους.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στα άλλα θέματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για σας σήμερα. Είχαμε προγραμματίσει βασικά, έτσι, γιατί τα ελληνοτουρκικά είναι ένα ζήτημα το οποίο το κουβεντιάζουμε όλες αυτές τις ημέρες και είχαμε σκεφτεί ότι σε αυτή τη συγκυρία θα πρέπει να έχουμε τη γνώμη ενός ανθρώπου ο οποίος παρακολουθεί τα πράγματα στενά και έχει ειδικές γνώσεις.
1: Το έχουμε προαναγγείλει από χθες και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό, διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, να ανησυχούμε.
2: Εύλογο το ερώτημά σας, αλλά το απευθύνεται μάλλον σε λάθος άνθρωπο. Δεν πιστεύω ότι είναι καλό να δημιουργούμε ένα τέτοιο κλίμα στην κοινή γνώμη. Τον γείτονά σου δεν τον επιλέγεις, καλός ή κακός. Οι Τούρκοι ήταν, είναι και θα είναι εκεί. Επομένως, εμείς πάντα λαμβάνουμε τα δέοντα μέτρα για το χειρίστο σενάριο. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ας κατέβουν λοιπόν οι τόνοι. Και νομίζω ότι οι ένοπλες δυνάμεις αλλά και η πολιτική ηγεσία ξέρουν καλύτερα από εμάς το τι πρέπει να κάνουν.
1: Αυτό που
0: μια χαρά,
1: έχουμε πει.
0: Καλό, με... Μια χαρά το σωστό άνθρωπο, ρώτησα. Γιατί το λέτε και
1: όχι. Το λέμε με τον Δημήτρη για τον εξής λόγο. Αυτές τις μέρες πραγματικά έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Γιατί βλέπουμε και υπουργούς ακόμη, αλλά και άλλα πολιτικά στελέχη, έτσι, που είναι άσχετοι με το αντικείμενο, να προχωρούν σε δηλώσεις του τύπου στάρματα στάρματα που λένε ή θα κάνουν ντουι απέναντι. Δεν θέλω να σας βάλω στη διαδικασία να σχολιάσετε, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει μια προσοχή όταν αναφερόμαστε στα εθνικά θέματα. Δεν μπορεί να μιλάει οποιοδήποτε.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο και προσωπικά με θλίβει ότι τα βλέπω και μέλη της κυβερνήσεως να προβαίνουν σε εντελώς άστοιχες δηλώσεις. Mm-hmm. Τα εθνικά θέματα πρέπει να μείνουν έξω από την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Φοράμε όλοι μία φανέλα, Εθνική Ελλάδος, mm-hmm. από το ένα άκρο μέχρι το άλλο του πολιτικού φάσματος, όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να γίνεται, για να γίνω πιο σαφής. Και καλό θα είναι ακόμα και συνάδελφοι ή απόστρατοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, να μην δημιουργούν ένα κλίμα στην κοινή γνώμη, να μην παίζουν ουσιαστικά το παιχνίδι της Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν είναι Τουρκία, κυρία Μόσχου. Βλέπετε ακριβώς ότι δίνει τον τόνο ο κύριος Έρντογαν σαν μαέστρος και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Και δυστυχώς και συναδελφοί σας και συναδελφοί μου, οι οποίοι λένε πράγματα και ανιστόρητα και πέραν πάσης λογικής, αλλά κυρίως και έξω από το διεθνές δίκαιο. Δημιουργούν λοιπόν ένα κλίμα το οποίο εμείς δεν πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση.
2: Πάντα. Συμπακούεται. Εξυπακούεται. Μα γι' αυτό είπα ότι τον γείτονα δεν τον διαλέγει. Δεν έχουμε την Ολλανδία ούτε το Βέλγιο δίπλα μας. Έχουμε την Τουρκία. Αναθεωρητική Τουρκία, ξεκάθαρες συμβλέψεις, στρατηγική συγκεκριμένη, μακροχρόνια. Και νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία από την εποχή, μέχρι το 1974, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλία, ξεκινήσουμε, τον Ανδρέα Παπανδρέου και όλους τους πρωθυπουργούς, έχουν αντιληφθεί ακριβώς το τι παίζεται και τελικά ποιο είναι και το διακύβευμα, ξέρετε.
1: Κύριε καθηγητά, υπάρχει μια κλιμάκωση στις ενέργειες της Τουρκίας. Γιατί βλέπουμε ένα μπαράζ κινήσεων, η αλήθεια είναι. Και το καλοκαίρι δεν μας άφησε να ησυχάσουμε. Αλλά πολλοί μιλούν για ένα θερμό φθινόπωρο.
2: Σαφέστατα υπάρχει κλιμάκωση. Η περίοδος των ήρεμων υδάτων μάλλον έχει φτάσει στο τέλος της. Άλλωστε ήταν μια τακτική κίνηση η οποία εξυπηρετούσε προφανώς και τις δύο πλευρές. Τώρα πλέον η Τουρκία, η οποία θεωρεί αυτήν ενισχυμένη από τη συμφωνία της Μέκας, επίσης θεωρεί ο κ. Έρντογαν ότι έχει καλή διαπροσωπική σχέση με τον κ. Τραμπ, άρα μπορεί να προβαίνει σε κάποιες κινήσεις, και φυσικά είναι απολύτως εξοργισμένη από τις κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας, από τη συνεργασία με το Ισραήλ, τη στενότητα συνεργασία με το Ισραήλ.
1: Η ασπίδα του Αχιλέα προφανώς.
2: Ακριβώς, η ασπίδα. Τα εξοπλιστικά προγράμματα, όλα δεν είναι μόνο η ασφαλεία του Αχιλέα, είναι τα Ραφάλ, είναι η Μπελαρά, είναι η Μπεργαμίνη, είναι όλα αυτά τα οποία έρχονται, είναι τα F-35, που η Ελλάδα είναι μέσα, ενώ η Τουρκία είναι έξω, ενώ ήταν συμπαραγωγός χώρα και είχε δώσει και προκαταβολή.
1: Πρέπει να το θυμίσουμε αυτό, ότι η Τουρκία είναι έξω από το πρόγραμμα των F-35. Είναι έξω, προσπαθεί να ξαναμπεί, δεν έχει μπει ωστόσο.
2: Και να θυμάστε ότι αυτό είναι απόρρια της εσφαλμένης κίνησης της Προεδρίας της Τουρκίας να επιλέξει το σύστημα των S-300. Αυτό εισαπάντησαν όσο μας λένε ότι η αλάνθαστη τουρκική διπλωματία, η οποία είναι απόγονος της Οθωμανικής διπλωματίας, όλοι κάνουν λάθη. Τα λάθη όμως στη διπλωματία πολλές φορές έχουν σοβαρές συνέπειες.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως η Τουρκία έτσι βρίσκεται λίγο σε αυτό που λέμε τώρα, σκέφτεται αυτή την παγίδα του, διότι βλέπω ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, ισχυροποιείται στρατιωτικά και σε λίγα χρόνια θα είναι αρκετά δύσκολο, ή μάλλον πιο δύσκολο, γιατί πάντα ήταν δύσκολο, να κάνει μια ενέργεια. και θέλει να το προλαβεί.
2: Ακούστε, ένας πόλεμος μεταξύ δύο κρατομελών του ΝΑΤΟ είναι πολύ, ένα πολύ δύσκολο σενάριο να πραγματοποιηθεί.
0: Βέβαια.
2: Και σίγουρα, εάν γίνει, θα είναι πολύ περιβαλλοντικά χρονικά. Όπως οι Τούρκοι ξέρουν το ρίσκο που αναλαμβάνουν. Πιστέψτε με, οι Τούρκοι αυτό το οποίο θέλουν είναι τι? Να πετύχουν μέσω μιας διπλωματικής υποχώρησης Ελλάδος ένα αποτέλεσμα το οποίο θα πετύχαν σε περίπτωση στρατηγικής νίκης. Ξέρουν ότι αυτή είναι αβέβαιη, ξέρουν ότι σε όλες τις κρίσεις το 87, το 96 ακόμα, οι Έλληνες είχαν τακτικό πλεονέκτημα στη θάλασσα.
0: Και το 20.
2: Στον Εύρο πήγαν απάντησή τους στον Εύρο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν από εδώ υπάρχει βούληση για δυναμική αντιμετώπιση και επειδή ξέρουν την αξία του στελεχειακού δυναμικού των ενόπλων δυναμέων, δεν είναι η Ελλάδα, ξέρετε, ούτε Συριακός στρατός, ούτε PKK, ούτε κουρδικές πολιτοφυλακές. Είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σύγχρονα οπλικά συστήματα που αναβαθμίζει συνεχώς το προστασιό της και αποφασισμένη να προασπίσει τα κυρίαρχα δικαιώματα. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η βούληση και αυτή η βούληση εκδηλώνεται. Γιατί υπήρξε περίοδος που δεν εξεδηλώθηκε αυτή η βούληση, έλεγε υπεύθυνος υπουργός, δεν φυσάει αυτός ο αέρας να πάρει τη σημαία. Τελείως λάθος μήνυμα που στέλνουν στους απέναντι. Δεν θα φύγει τίποτα, αρτιλική κυριαρχία, τότε καταλαβαίνει ο άλλος ότι είσαι αποφασισμένος το πας στα άκρα, εξού και οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη.
1: Έτσι. Ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος, αν μου επιτρέπετε ένα δικό μου σχόλιο, εγώ το παίρνω αυτό πάνω μου, έχει αλλάξει λίγο τη ρητορική του, γιατί έχει δεχθεί πολλά πειρά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Λέει δηλαδή για την εξάσκηση των δικαιωμάτων της χώρας, όταν εμείς το κρίνουμε, θα εξασκήσουμε τα δικαιώματά μας για την επέκταση, έτσι, των ναυτικών μιλίων. Έχουμε πολλά μηνύματα από τους ακροατές όλες αυτές τις μέρες, γι' αυτό θέλαμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας. Ακούν ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.
2: Ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου υπάρχει πάντα. Γι' αυτό υπάρχουν οι διαβλοί επικοινωνίας, προκειμένου να αποφευθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πιστέψτε με, δεν είναι τόσο εύκολο. Mm-hmm. Εξού και εμείς, στρατιωτικές σχολές, όπου θα πάω σε λίγη ώρα, γαλουχούμε τους σπουδαστές να έχουν αυτοσυγκράτηση, αυτοκυριαρχία και να υπακούν αυστηρά στις διαταγές των ανωτέρων τους. Ακριβώς με σκοπό να αποτραπεί ένα τέτοιο θερμό επεισόδιο.
1: Χρειάζεται ψυχραιμία, φυσικά.
2: Βεβαίως. Από εκεί πέρα πάντα υπάρχει το απρόοπτο. Αλλά μην μεγαλοποιούμε, ξαναλέω, μην δημιουργούμε ένα κλίμα τέτοιο, μην παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας. Εκτιμώ ότι είναι λάθος αυτό.
0: Και μια ερώτηση τουλάχιστον από μένα ακόμη. Είχαμε χθες και την εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση, αυτό το καλώδιο. Όλο αυτό το φάσμα των συμμαχιών που επιδιώκει να ενισχύσει η ελληνική πλευρά, πώς το βλέπει η Άγκυρα?
2: Είναι εξοργισμένη. Αντιλαμβάνεται η Τουρκία, και το ξέρουμε και από επίσημα κειμενά τους, ότι ο ελλαδικός και κυπριακός ελληνισμός είναι το εμπόδιο για την πραγματοποίηση των μεγαλοεδατικών οραμάτων της. Είναι ξεκάθαρο. Όσο λοιπόν η Ελλάδα συνάρτησε συμμαχίες, όχι μόνο στρατιωτικές, αλλά και ενεργειακές, αντιλαμβάνεται ότι το παιχνίδι χάνεται. Το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκό, πρέπει να ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνεται πλέον ότι θα βάλει απέναντί της τουλάχιστον κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία, και είναι μια χώρα η οποία είναι χώρα προς ένταξη. Δεν φτάνει που έχει το casus belli, κάτι ανεπίτρεπτο για μια χώρα την οποία είναι στην ίδια συμμαχία. Δεν φτάνει που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, δηλαδή θέλει να μπει σε μια κοινότητα κρατών και κατέχει το έδαφος παρανόμως, παρά τη σωρία του ψηφισμάτου του ΟΗΕ, ενός κράτους μέλους αυτού του οργανισμού. Άρα είναι πολλά τα παράδοξα. Εξού και όσο και προσπαθεί η Άγκυρα, πιστεύω, δεν θα μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην πόρτα, είναι στον προθάλαμο εδώ και τρεις και πλέον δεκαετίες. Αν προχωρήσει λοιπόν οτιδήποτε παραπάνω, ξέρω ότι θα κλείσει οριστικά την πόρτα.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Και είμαστε και εμείς εδώ, όπως λέμε χαρακτηριστικά.
2: Ακριβώς. Δεν παίζει μπάλα μόνη της.
1: Είμαστε και εμείς εδώ.
0: Και την επόμενη φορά που θα κουβεντιάσουμε, κύριε καθηγητά, θα μας πείτε λίγο για τα 12 μίλια, γιατί όλες τα λόγια τα αυξάνουν. Αλλά είναι δύσκολο.
1: Κάποια στιγμή θα το κάνουμε, λένε. Κάποια στιγμή έχουμε το δικαίωμα και θα το κάνουμε.
2: Όποτε θέλουμε να το συζητήσουμε.
1: Θα ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ετοιμάζεστε για το μάθημά σας. Να σας ρωτήσω λίγο στο μέτωπο του Ιράν που βρισκόμαστε. Υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ίσως να κάνει ένα βήμα πίσω ο Τραμπ, γιατί έχει και πολλές αντιδράσεις εκεί, στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
2: Υπάρχουν αυτές οι φωνές. Πάλι βλέπουμε όμως τελευταία 24 ώρα κάποια κλιμάκωση. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Μάλιστα, χθες το βράδυ η ώρα Ελλάδος έταξε και 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό. Αυτά είναι πρωτάκουστα που γίνονται.
3: Σε
2: περίπτωση που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο της ηγεσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυτό δείχνει ότι φοβάται το αποτέλεσμα.
1: Και χρηματικό μπόνους, δηλαδή.
2: Ναι, χρηματικό μπόνους. Αυτό το είχε κάνει για να τον ψηφίσουν σε κάποιους και έχει ξεσηκωθεί σε άλλους. Τώρα εδώ μιλάμε για μια αναβάθμιση πλέον της πολιτικής πρακτικής.
1: Το βλέπουμε και στην οικονομία, κύριε καθηγητά. Το βλέπουμε καθημερινά, ναι. Τουλάχιστον ως προς τα καύσιμα. Αυτό είναι το πρώτο καμπανάκι.
2: Η οικονομία ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα. Θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Όλοι οι αναλυτές συμφωνούν σε αυτό. Θα έχουμε ψηλά τις ενεργειακές τιμές. Βεβαίως θα πληγεί πρώτα η Βόρεια και η Κεντρική Ευρώπη που έχουν διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Αλλά δεν θα μείνουν στο απειρόβλητο και η ελληνική οικονομία. Είναι τα απόνερα της εκλογής του κυρίου Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Κάποιοι είχαν προειδοποιήσει, δεν βάζω πρώτο πληθυντικό, είχαν προειδοποιήσει ότι η εκλογή του θα επιφέρει παγκόσμια αναταραχή.
1: Δυστυχώς,
2: αυτές οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν.
1: Κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό μάθημα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Παπαφλεωράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών.
4: Αλφα-Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Φέρες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Τέλειο! Και αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students.
1: Εξαιρετικά. Να στείλουμε ιδιαίτερες καλημέρες. Περνάμε στα μηνύματά σας, στη φίλη μας την Όλγα. Είναι η Όλγα από τη Ζάκυνθο, που αυτές τις μέρες μας ακούει από Λευκάδα. Δεν ξέρω αν μαζεύτηκε στη Ζάκυνθο, αλλά και η Λευκάδα είναι εξαιρετική. Σε κάθε περίπτωση, την αγάπη μας, Όλγα. Ο Πάτροκλος, βεβαίως, σταθερά μας ακούει από τη Γερμανία. Έχετε άλλα ζητήματα εσείς εκεί με την ΑΕΦΤΕ. Τα λέγαμε τις προάλλες με τον Δημήτρη Γκόλια και την Φέη Καραβίτη, την καλή συνάδελφο. Η Αγγελική μας, ο φίλος ο Ηλίας, λέει ότι είχε γνωρίσει κάποια στιγμή τον Γιώργο Μαζονάκη στην Πάτρα. Ήταν ένα παιδί που είχε πάρα πολλά όνειρα, το 91. Έλεγε ότι θα ανέβει στην Αθήνα, ότι θα κάνει τη διαφορά, θα κάνει πάταγο. Ήταν τότε και εκπομπές, νομίζω, της Ρούλας Κορομιλά, που θεωρούσε ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ και όντως τον βοήθησε. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις εκπομπές.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε βγάλει πολλά αστέρια τότε η Ρούλα.
6: Το Ρέμο.
1: Το Ρέμο, νομίζω το και ο Ρουβάς.
6: Ο Ρουβάς.
1: Ο καθένας είναι διαφορετικό είδος.
6: Ναι,
1: ακριβώς.
5: Η πρώτη εμφάνιση,
1: Φυτόριο.
5: Ναι, οπωσδήποτε. Και Φυτόριο, είχε βγάλει και το σουξέ το 1992 ο Ρουβάς τότε. Το θυμάστε.
6: Και μακαρόνια με κοιμά.
5: Μετά είναι τα μακαρόνια με κοιμά. Εγώ το 1992 που είχα μια συμμαθήτρια στα αγγλικά, είχε πάει στην αυλία, τον είχε ακουμπήσει και μια εβδομάδα πριν το χέρι της.
1: Εντάξει, Ρουβάς τώρα.
5: Εντάξει, ανθρώπινα πράγματα.
1: Σάκης.
5: Λοιπόν, πάντως αυτό, εκείνη την εποχή που ήταν στα πρώτα, στα πολύ μεγάλα σου ξέδω, να το έχουμε λίγο στο μυαλό. Ήταν 20 χρονών παιδί ο Μαζονάκης, έτσι.
6: Το 92.
5: Είναι πολύ νέος.
1: Βέβαια, ήταν μικρός και είχε όνειρα και έκανε όλη πάρα πολλά. Άφησε μια μεγάλη καριέρα πίσω του, η αλήθεια είναι. Κρίμα που έφυγε τόσο νέος, θα μπορούσε ακόμη να κάνει πολλά. Είπαμε, θα έκανα και μια συναυλία επαιτειακή τώρα μέσα στο μήνα. Είχε κλείσει εμφανίσεις, να είναι σε νυχτερινό κέντρο και αυτό το χειμώνα. Τηλεοπτικές υποχρεώσεις που είχε, εν πάση περιπτώσει ιδιαίτερος αγαπητός. Ανέφερα νωρίτερα την ανάρτηση που έκανε ο εξαιρετικός Οδυσσέας Ιωάννου, που είπε ότι τόσα χρόνια δεν έχω παίξει τραγούδι του Μαζονάκη και σήμερα, ρε Γιώργο, με νίκησες. Σήμερα ακούω τα τραγούδια σου ξανά και ξανά. Επανέρχεται η φίλη Μαρία και λέει: όταν λέει το συγκεκριμένο, ο ποιητής και ραδιοφωνικός μας παραγωγός Οδυσσέας Ιωάννου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Μπράβο στον Οδυσσέα μας. Μπράβο και στον Νίκο Οικονομόπουλο που ανέβαλε τη συναυλία του στο θέατρο Πέτρας λόγω πένθους. Ναι. Αυτό τον πολιτισμό θέλουμε, μας λέει η Μαρία, και συμφωνούμε βέβαια μαζί της.
5: Οπωσδήποτε, γιατί εντάξει, έχουν και τα αντανακλαστικά κάποιοι καλλιτέχνες, το οποίο νομίζω και αυτό δείχνει τη δική τους, αν θέλεις, ποιότητα.
1: Ναι, ο φίλος ο Νίκος είναι μεταξύ, λέει: καλημέρα σας. Χθες το βενζινάδικο την άκουσα, 2.15.
5: Είναι, πάει παραπάνω και διαβάζαμε χθες στις ξένες δημοσιογραφικές σελίδες ότι τα συμβόλαια τα νέα στο πετρέλαιο κλείνουν ακόμη παραπάνω του Οκτωβρίου.
1: Και ανησυχία οπότε για μας το έρχεται, πετρέλαιο θέρμανσης. Πρέπει να ληφθούν μέτρα.
5: Το 1,9 δεν είναι νομίζω διαχειρίσιμο. Έτσι,
1: όχι, δεν είναι διαχειρίσιμο ούτε για εμάς που καθημερινά χρειαζόμαστε το αυτοκίνητο. Μακάρι να υπήρχε αξιόπιστο σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς να τα αφήσουμε όλοι τα αμάξι. Ποιος το θέλει να το κουβαλάει.
5: Καλά, γιατί αυτοί
1: που δεν έχει να το παρκάρει.
5: Γιατί αυτοί που παίρνουν επίδομα παίρνουν όλοι αμάξι. Δεν βγάζει άκρη με αυτό το πράγμα με τίποτα. Δεν, η μόνη λύση είναι να είναι.
1: Το χρειαζόμαστε, θέλω να πω, το αυτοκίνητο. Επομένως, αναγκαστικά θα του βάλει βενζίνη. Πώς θα γίνει. Ή βεβαίως δίζελ, όσοι έχετε δίζελ. Το καταλαβαίνω. Και το δίζελ είναι ψηλά.
5: Προφανώς. Αλλά το 1,9 πετρέλαιο νομίζω και στη θέρμανση εκεί είναι αρκετά.
1: Ακούσαμε τον Υπουργό χθες να λέει.
5: Γιατί είναι 80% πάνω η τιμή, έτσι.
1: Έτσι. Ότι θα πάρουν μάλλον και νέα μέτρα. Ας τα πάρουν όμως, γιατί τραβάει την ανηφόρα.
5: Θα δούμε. Επίσης, ο φίλος μας, ο Γιάννης, μας στέλνει το mail του και εκείνος μας λέει: καλό βράδυ, Αρκαδικό. Γλέντι, λοιπόν, στον Άγιο Δημήτριο, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με κλαρίνα και βιολιά και γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα Πέτρας.
5: Ακριβώς.
1: 19 Σεπτεμβρίου, σημειώσε
5: 19
1: το.
5: Σεπτεμβρίου, σημειώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και όλους και όλες εσάς που συμμετέχετε με τα μήνυματά σας.
1: Ακούσουμε ένα τραγούδι. Και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε.

το βράδυ είχε μια συναυλία ο εξαιρετικός Γιάννης Κότσιρας. Και αξίζει να μοιραστούμε έτσι με τους φίλους που εμείς παρέα. Τι είπε στη συναυλία αυτή. Δεν ήμασταν φίλοι, λέει, με τον Γιώργο, αλλά τον αγαπούσα πολύ. Ήταν πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος. Μια περίοδο, λέει, δουλεύαμε κολλητά. Εγώ στην ακτή Πειραιώς με Νταλάρα Μαχαιρίτσα Ζουγανέλη. Δίπλα ακριβώς δούλευε ο Γιώργος σε άλλο νυχτερινό κέντρο. Κάποιο βράδυ, λέει, τελειώνουμε εμείς και πήγα δίπλα να τον βρω. Δεν είχε βγει ακόμη. Πήγα να του μιλήσω λοιπόν και του είπα: πας πάρα πολύ καλά. Όταν κλείνουμε εμείς, έρχεται κόσμος σε σένα. Γιατί ήταν after του Μαζονάκη το μαγαζί, καταλαβαίνεις. Γιάννη μου, του λέει, έτσι είναι. Για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση.

0: Σήμερα μας πήρε μπάλα με τα θέματα που είχαμε ήδη προγραμματίσει. Φυσικά η έκτακτη επικαιρότητα με την απώλεια του μεγάλου Γιώργου Μαζονάκη και τα ελληνοτουρκικά που είχαμε ήδη προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Δεν προλάβαμε να σταθούμε καθόλου σε αυτή την ώρα τουλάχιστον στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος Τσίπρας χθες. Αναλυτικότατη. Είπε στους δημοσιογράφους: εγώ θα είμαι εδώ όση ώρα με χρειάζεστε. Τα πάντα όλα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μιλούσε μάλιστα, νομίζω η συνέντευξη ήταν και περίπου ταυτόχρονα με τη στιγμή που έγινε γνωστό το δυσάρεστο αυτό νέο.
0: Ναι. Η συνάδελφος η Έφη Μπαρμπάτση ήταν στη Θεσσαλονίκη, επομένως σήμερα θα την ακούσετε και στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και στο μαγκαζίνο μας με την Λίνα Κλήτου. Θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες και παρασκήνιο βεβαίως, γιατί θες να μάθεις πάντα και το παρασκήνιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ποιο είναι τώρα το συμπέρασμα που βγάλαμε, ότι θα κάνει τα πάντα όμως, να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά το είπε έτσι άλλη μια φορά, γιατί προφανώς αυτό είναι ο σκοπός.
0: Έχοντας από κοντά λίγο το Πασόκ,
1: εντάξει.
0: Λίγο, από κοντά,
1: λίγο. Γιατί υπάρχει και επόμενη μέρα.
0: Ναι, σου λέει μόνος μου δεν μπορώ. Ναι. Αν όμως πάρω πρώτος εντολή, είπε, θα εξαντλήσω κάθε περιθώριο. Αλλιώς λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν είναι και κακό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε νομίζω πάρα πολλές φορές.
0: Πώς λέμε, με εκλογές μέχρι να δύσει ο ήλιος, μέχρι να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς. Δέχτηκε και κάποιες ερωτήσεις για τα οικονομικά του μέτρα. Αυτό το 1% για παράδειγμα των πλουσίων είναι μια εξίσωση που κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθεί λίγο να το διευκρινίσουμε.
0: Δεν μπορούν να το υπολογίσουν όμως.
1: Προφανώς δεν μπορεί να το υπολογίσει, γιατί κανένας που βγάζει 1.872.000 ευρώ δεν πάει στην εφορία να πει γεια σας, βγάζω 1.872.000, πάρτε μου το 45%.
0: Ναι, μάτια μου, αλλά όταν το βάζεις στο πρόγραμμά σου, πρέπει περίπου κατά προσέγγιση να καταλάβεις πώς θα σου αποφέρει αυτό. Πόσα, για να ξέρεις μετά και πού θα τα διαθέσεις. Αυτό.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, αυτά. Δεν είμαστε στο 1%, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο Τάσος, ούτε η Άννα Μαρία. Είσαι σε μικρή ακόμα.
1: Γιατί αυτοί που είναι θα πληρώσουν. Έλα.
0: Για πάμε. Πάμε.
1: Ευχαριστούμε τον Τάσο Τάσκαλ Τυρανιάν, ο οποίος ήταν στην ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό. Ορίστε, με κάψατε.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, στο μικρόφωνο.
0: Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνο, όπως ακούσατε. Ένα όνομα, μια ιστορία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και επισήμως. Πανέτοιμη για το δελτίο στις 8 και αμέσως μετά.
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Μέγα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω τροχαίου ατυχήματος μετά τον κόμβο Μαραθώνος. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από κόμβο Πεντέλης έως Μαραθώνος. Προβλήματα και στο τμήμα από κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα επίσης στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Θλίψη προκαλεί ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Έκτακτο έλεγχο ξεκίνησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο όπου βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής και επιβλήθη σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Ο Υπουργός Υγείας Αδούνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρεπόταν να πραγματοποιεί διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρείου, οι δραστηριότητές του αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν εκεί. Ελευθεριαφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους χθες το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παρακολουθούσε τον τραγουδιστή. Η Ασφάλεια Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή από το σύνολο του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου. Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την επίσκεψή του στο Ελ Αλαμέιν και τις επαφές του τους προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Κατά τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό, αλλά γιατί πιστεύει ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει η ισορροπία. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο μετεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι σε περίπτωση που η Ελλάς αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση με βάση ένα πρόγραμμα αλλαγή πολιτικής. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι μια νέα αναμέτρηση δεν συνιστά καταστροφή. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι Ελλάς και ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κύριου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπεί στο ψέμα, τόνισε το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρης συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και ότι το όνομά του αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει ο Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Σε πύργο και Ιωάννινα σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στη διεθνή επικαιρότητα, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προειδοποίησαν τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου με το Ιράν μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας, αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ωστόσο, η εκτίμηση των Αμερικανών αξιωματούχων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στον Ντάλλας του Τέξας, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν το Ιράν και έχουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Και χθες ήταν μια σοκαριστική ημέρα με την απώλεια του Μαζό. Γιώργος Μαζονάκης, μια απώλεια ξαφνική, νέος άνθρωπος, μόλις στα

ταυτοτική για τον Μαζονάκη και για τον τρόπο που τραγουδούσε, που συμπεριφερόταν, είχε περάσει και την περιπέτεια εκεί κάπου το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐκιο. Τώρα γίνεται έρευνα για το πώς έχασε τη ζωή του, τι ακριβώς έχει γίνει. Μένουν τα τραγούδια του όμως και νομίζω ότι όσο παίζουν τα τραγούδια, με ένα παράξενο τρόπο ο άνθρωπος που τα σημάδευσε δεν φεύγει ποτέ εντελώς. Στο άλλο κομμάτι, το οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, το επίσημο ανακοινωθέν του νοσοκομείου Ελπίς αναφέρει ότι διακομίστηκε χωρίς αναπνοή, αυτόματη αναπνοή και σφιγμό, και ότι ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 6 παρά 20 από ανακοπή. Και την ίδια ώρα γίνεται μια έρευνα σε ένα, τώρα ούτε κλινική είναι αυτό, είναι ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, και αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική, και οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις. Εδώ υπάρχει λίγο μπέρδεμα το τι ακριβώς γίνεται. Ο παθολόγος λέει ότι εγώ απλώς υπέγραφα και το ιατρείο, τους ασθενείς μάλλον τους είχε η γυναίκα μου που ήταν γυναικολόγος. Μιλάνε για διάφορες αναζωογονητικές θεραπείες. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως υπάρχουν προειδοποιήσεις ειδικών μετά το θάνατο του Μαζονάκη για όλα αυτά που πουλάνε και προσφέρουν διάφοροι. Και βέβαια βγήκε ο κύριος Γεωργιάτης και είπε για την άδεια του συγκεκριμένου ιατρείου. Ο δικηγόρος της οικογένειας είπε ότι υπάρχει και είναι επιστοποιημένο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Είναι διάφορες υπηρεσίες ιατρικές, τέλος πάντων, που δίνουν για αναζωογόνηση, αλλά κάνουν ιατρικές πράξεις. Και εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η πλασμαφαίρεση. Είναι η ιατρική διαδικασία. Αφαιρείται το πλάσμα και τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό. Το πλάσμα μπορεί να αντικατασταθεί με ειδικό πλάσμα, με άλλο. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι ιατρική πράξη και γίνεται για ορισμένες σοβαρές αυτοάνωσες νευρολογικές και αιματολογικές παθήσεις, επειδή μπορεί να απομακρύνει παθολογικά αντισώματα και άλλες επιβλαβείς ουσίες από το αίμα. Υπάρχουν κάποιοι που το χρησιμοποιούν ως αναζωογόνηση των κυττάρων, να φαίνεσαι πιο νέος, να αισθάνεσαι πιο νέος κτλ. Και εδώ θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελέγχεται από την αστυνομία όλη η διαδικασία. Θα δούμε και ο ιατροδικαστής. Προσοχή πάντως με όλες αυτές τις αναζωογονητικές και τις αναγεννητικές θεραπείες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτές είναι οι ιατρικές πράξεις και πρέπει να γίνονται για συγκεκριμένο λόγο, σε συγκεκριμένο περιβάλλον, δηλαδή στο νοσοκομείο. Και βέβαια από την άλλη, εδώ με το συγκεκριμένο ιατρείο, να λέει ο παθολόγος ότι εγώ απλώς είχα την υπογραφή και τη δουλειά την έκανε η γυναίκα μου, δεν ξέρω. Πάντως στα social media, άμα μπείτε και γκουγκλάρετε, θα δείτε ότι αυτός βγαίνει μπροστά. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα, η αστυνομία θα το ελέγξει. Έκανε παρέμβαση και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Κάλεσε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να διερευνήσει την υπόθεση, γιατί προφανώς είναι μια σοβαρή υπόθεση, εκτός από την τεράστια απώλεια ενός λαϊκού τραγουδιστή, αγαπητού σε πολύ κόσμο. Ακόμα και αν δεν τον άκουγες, σου προκαλούσε το ενδιαφέρον ο Μαζονάκης, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η έρευνα. Στα θέματα τα οποία είναι λίγο περίεργα της ημέρας είναι και αυτό που είπε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός, για να αλλάξουμε θέμα, ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι κινδύνευσε από ντρόουν. Το αεροπλάνο τον μετέφερε από... απογειώθηκε από τη Μολδαβία για να πάει στην Νορβηγία για την κηδεία του βασιλιά Χάραντ, και παρολίγο να χτυπηθεί από ένα ντρόουν, και μάλιστα το περιέγραψε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός και δραματικά, ότι θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί. Είναι από αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα σε έναν υβριδικό πόλεμο. Εκεί στην Ουκρανία βέβαια έχουμε κανονικό πόλεμο, αλλά από την άλλη έχουμε και άλλες προεκτάσεις που δημιουργούν διάφορες αναταράξεις. Και βέβαια θα δούμε και εκ του αποτελέσματος, γιατί εκεί γίνονται διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους διαπραγματευτές, για το αν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη να μας ταράξει λίγο. Ο κύριος Κόξον, ο οποίος είναι ερευνητής της Anthropic, είναι μια εταιρεία που ανταγωνίζεται την OpenAI, βγήκε και, όπως αναφέρει η Wall Street, παραιτήθηκε και προειδοποίησε ότι αυτή η εταιρεία κατασκευάζει τεχνολογίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον αφανισμό όλων των ανθρώπων ως το τέλος της δεκαετίας. Παιδιά, περιμένετε. Της δεκαετίας, έτσι. Δηλαδή, μέχρι το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μας έχει καθαρίσει. Βέβαια, αν καταλάβει τι ρόλο παίζουμε παρασιτικό σε αυτόν τον πλανήτη, καταστρέφουμε τον πλανήτη, το μόνο σίγουρο.

είναι ότι θα αρχίσει να μας εξολοθρεύει μαζικά. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως, επειδή έχει ξεφύγει, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα εδώ. Γιατί προσέξτε, όταν γίνανε οι έρευνες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την ατομική βόμβα και διάφορα άλλα όπλα μαζικής εξόντωσης, και είχαμε βέβαια τους βομβαρδισμούς στην Ιαπωνία, παγκοσμίως οι χώρες αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και είπανε να φτιάξουμε τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή από ανεξάρτητους επιστήμονες προσπάθησε να βάλει ένα φρένο σε αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, εδώ η τεχνητή νοημοσύνη που εξελίσσεται πια και πολλοί χτυπάνε καμπανάκι και συναγερμούς και λένε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα όπλο μαζικής καταστροφής. Λοιπόν, και επειδή εδώ πέρα το αντιμετωπίζουμε πολύ μπακαλιστικά, δηλαδή έχουμε αφήσει τις ιδιωτικές εταιρείες να εξελίσσουν τέτοια προγράμματα τα οποία μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλος κίνδυνος για την ασφάλεια παγκοσμίως, δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει πέσει στο τραπέζι ότι πρέπει να διαμορφωθεί και να φτιαχτεί, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο θεσμικό για το πώς, όχι γίνεται η έρευνα, όχι να βάλουμε φρένο στην έρευνα, στο πώς δημιουργούνται εφαρμογές από αυτή την έρευνα ανεξέλεγκτα. Άρα εδώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα ελέγχει τις εφαρμογές. Η έρευνα προχωρήσει να εξελιχθεί, να δούμε τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι αρνητικός. Υπάρχουν θετικά πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι αν ξεφύγει η κατάσταση, δεν ξέρω. Πάντως, παιδιά, για να γυρίσουμε στα δικά μας, είχαμε και το τέλος του Μεντιλίμπαρ, παιδιά, στον Ολυμπιακό. Άλλη μία είδηση έκπληξη. Αν και φαινόταν ότι στον Ολυμπιακό υπήρχε ένα σκεπτικισμός σχετικά με την πορεία της ομάδας. Αντικαταστάτης, λέει, είναι ο Ιμανόλ Αλουαθίλ. Και έρχεται τώρα Βάσκος και αυτός, Ρεάλ Σοσιεδάρ, και τέλος πάντων ήταν και στην Σαουδική Αραβία κάπου τον τελευταίο χρόνο. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Πάντως, σχετικά με τα του καιρού, σήμερα θα έχουμε γενικό έθριο, γενικά καιρό έθριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς. Καλοκαιρινό είναι το σκηνικό και επιμένει για λίγες μέρες ακόμα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος και η θερμοκρασία στους 21 με 33 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρονιά πολλά στον Έραστο, στην Εράστη, στην Κλίμη, στην Μινοδόρα, στη Μητροδόρα, στην Νυμφοδόρα και χρόνια πολλά εξαιρετικά σπάνια ονόματα. Και εμείς απλώς θα αποχαιρετήσουμε το Μαζό.

0: Παιδί της νύχτας ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά και λαϊκό παιδί, ένας λαϊκός τραγουδιστής με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχε καταφέρει κάτι αρκετά δύσκολο, να γίνει οικείος, να είναι προσιτός, να αισθάνεται ο κόσμος ότι τον ξέρει, ακόμα και όταν ο ίδιος κρατούσε αποστάσεις. Ίσως γι' αυτό η απώλειά του πονάει περισσότερο, γιατί πίσω από την εγκεντρικότητά του, τα κουστούμια του, τη συμπεριφορά του, την πίστα, υπήρχε ένας άνθρωπος έθραστος, ανήσυχος, βαθιά δεμένος με το τραγούδι. Δεν πρόλαβε τη συναυλία που προγραμματιζόταν για τα 33 χρόνια της καριέρας του. Ο Γιώργος Μαζονάκης έκανε μεγάλες επιτυχίες και έλαμψε αυτές τις μικρές ώρες, τις νυχτερινές. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ είμαστε στον Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο Ρέσης Παπάς. Στην μέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Στη ροή της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και κατά τα λοιπά έχουμε όλα αυτά που είναι πάρα πολύ όμορφα σε αυτή τη χώρα, γιατί ξέρετε, κάθε φορά έχουμε έναν τρόπο να ξαναλέμε το ίδιο αφήγημα, σαν να είναι παραμύθι, αυταπάτη, απάτη, δεν έχει καμία σημασία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εσείς εκεί έξω βλέπετε τις τιμές στα καύσιμα και λέτε, ό, τι έγινε. Η κυβέρνηση επιμένει στους φόρους, στους ειδικούς φόρους, με 3,8 πληθωρισμό, ο πετρέλαιος στα 100 δολάρια. Και όλους να μας εξηγούν πόσο καλύτερα θα ζήσουμε, παιδιά. Οι αρχηγοί πάνε, ο πρωθυπουργός πάει, ο Τσίπρας πάει, ο Ανδρουλάκης πάει, μας λένε, παιδιά, θα ζήσετε στον παράδεισο. Πώς ακριβώς θα ζήσουμε στον παράδεισο δεν ξέρω. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πλέον τόσα οικονομικά προγράμματα που αν τα ενώσουμε όλα μαζί, μπορεί στο τέλος να βγει και πλεόνασμα στο νοικοκυριό, όχι στο κυβερνητικό προϋπολογισμό. Έχουμε το πρόγραμμα της κυβέρνησης, έχουμε το πρόγραμμα Τσίπρα, έρχεται και το πρόγραμμα Ανδρουλάκη. Ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει κόμμα, αλλά με το ρυθμό που πηγαίνει μπορεί μέχρι τέλος της εβδομάδας να αποκτήσει και προϋπολογισμό. Και ενώ όλοι μας εξηγούν πόσο καλύτερα θα ζήσουμε στο μέλλον, η Ελστάτ ήρθε χτες σαν εκείνο τον ενοχλητικό συγγενή που χαλάει το οικογενειακό τραπέζι, λέγοντας, παιδιά, να σας πω εγώ τι γίνεται πραγματικά. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, με ενέργεια, καύσιμα και υπηρεσίες να πιέζουν ξανά τις τιμές. Δηλαδή, εμείς ακόμα συζητάμε ποιος έδωσε περισσότερα στη ΔΕΘ και η ακρίβεια έχει ήδη περάσει από το ταμείο και μας τα έχει πάρει όλα. Περιμένει απ' έξω. Το πετρέλαιο είπε καλημέρα από τα 100 δολάρια και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό οικονομικό θρίλερ. Διότι τα 100 δολάρια δεν μένουν στο βαρέλι. Περνάνε στη βενζίνη, περνάνε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Α, έρχεται και αυτό, θα κάνει και αυτό ρεκόρ. Περνάει στις μεταφορές, περνάει στο φορτηγό που πάει τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και στο τέλος περνάει όλο αυτό στο λογαριασμό μας. Η κυβέρνηση ήδη εξετάζει σενάρια παρέμβασης, λέει. Εντάξει, τώρα τι παρέμβαση μπορούν να κάνουν. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τι απόσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα: να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Αλφα Radio 989. Καλή σας ημέρα. Καλή τύχη εκεί έξω. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989. Και το email μας ο nearanda@alfaradio989.gr. Και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο ο ξαφνικός χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Και βέβαια εδώ εξελίσσεται και μια έρευνα για το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτό το ιατρείο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Πατούλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας και τους ακροατές σας.
1: Κύριε Πατούλη, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είχαμε και την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας για να γίνει ένα έλεγχο σε αυτό το ιατρείο, αν έχει άδεια για πλάσμα αφαίρεση και αυτές τις ιατρικές πράξεις. Για πείτε μας λίγο, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα και τι κάνει ο Ιατρικός Συλλόγος.
2: Αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο με άδεια παθολογική και τίποτε άλλο, όπου υπάρχει ένας παθολόγος και μία ανεφητικότητα συνάδελφος. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση σε ένα τέτοιο ιατρείο. Έχουν γίνει και τώρα πηγαίνουν 8,5 ώρα η Επιτροπή Ελέγχου να δούμε τι μηχανήματα υπήρξαν ή υπάρχουν μέσα στο ιατρείο. Διότι σε ελέγχους οι οποίοι γίνανε και το 25 δεν είχαν βρεθεί από τις επιτροπές να υπάρχουν τέτοια μηχανήματα. Προφανώς αν υπήρξε θα πρέπει να βγει και τελεχρονισμένα, διότι στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου για αυτό το ιατρείο τέτοια μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν πιστοποιημένα, λοιπόν, δεν είναι πιστοποιημένο, μας λέτε είναι απλό παθολογικό,
2: είναι
1: ιατρείο,
2: απλό παθολογικό ιατρείο
1: που δεν μπορεί απλό να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, έτσι.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα 8,5 ώρα θα γίνει επιτόπια προφανώς και με την αστυνομία και τις αρχές που θα ανοίξει το ιατρείο για να δούμε ακριβώς τι μηχανήματα υπάρχουν και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η πλασμαφαίρεση και τέτοιες ενέργειες χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικές προδιαγραφές. Μέχρι τώρα γίνεται στα νοσοκομεία εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό γίνονται και σε ειδικές υγειονομικές δομές τύπου μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, αλλά πάντα με εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδευμένο για να μπορέσει, αν υπάρξει παρενέργεια, να παρέμβει. Και προφανώς με ένα καλό ιστορικό, γιατί δεν μπορεί κάποιος να κάνει τέτοιες ενέργειες όταν...
1: Άρα μας λέτε ότι γενικότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια άδεια, έτσι, για πλασμαφαίρεση σε ιατρία.
2: Τέτοια άδεια σε ιατρία δεν υπάρχει, διότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να δοθεί με ποιες προδιαγραφές, δεν είναι μόνο το ΣΥ ενός μηχανήματος, ποιες προδιαγραφές πρέπει να γίνουν, ποιος έχει την ευθύνη, ποια ειδικότητα έχει την ευθύνη. Στα νοσοκομεία που υπάρχουν.
1: Και σε ποιο ασθενή γίνεται αυτό, έτσι? Δεν μπορεί να γίνει μια πλασμαφαίρεση έτσι, επειδή ας πούμε αποφάσισα εγώ να πάω να κάνω μια πλασμαφαίρεση, έτσι δεν είναι, κύριε Πατούλη?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι αυτό το οποίο κανείς λέει: πάω, μπαίνω μέσα και μου βγάζει το αίμα με εξωτερικό μηχάνημα, εξωσωματική διαδικασία και μου το ξαναβάζει μοιράζοντας τα έμορφα συστατικά, τα ρυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά, και μου βάζει το πλάσμα, μου βγάζει το οξυγόνο. Είναι μια διαδικασία, θα έλεγε κανείς, πολύπλοκη, εξωσωματική, και προφανώς χρειάζεται και το κατάλληλο επιτελείο αλλά και το κατάλληλο ιστορικό για κάθε ασθενή που πρέπει να την κάνει, διότι δεν μπορεί να την κάνουν όλοι. Αν κάποιος είναι σε μια υπερδιέγερση, αν έχει πολύ χαμηλή πίεση, αν υπάρχει έφραγμα που έχει περάσει, δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες να εφαρμοστούν ακόμα και σε νοσοκομεία τέτοιες περιπτώσεις. Άρα εδώ δεν ξέρω ακριβώς.
1: Πρέπει να δούμε κιόλας αν έχει γίνει και αυτή η ιατρική πράξη. Έτσι, στον...
2: ακριβώς.
1: Εσείς θα ελέγξετε αν υπήρχαν οι άδειες επειδή υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
2: Εμείς θα πρέπει να δούμε τι μηχανήματα υπήρξαν, γιατί υπήρξαν συγκεκριμένα μηχανήματα και από εκεί που έχουν δηλωθεί, και από εκεί και πέρα προφανώς και για τη δικαστική εξέταση η οποία θα πρέπει να μας διελευκάνει από
1: λίγο. Και βέβαια λόγο... η κατάθεση των γιατρών, τι η ιατρική πράξη έκαναν
2: ακριβώς
1: στον Μαζονάκη, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κύριε Πατούλη,
2: άρα είναι όλα σε εξέλιξη.
1: Σε εξέλιξη.
2: Και... Θα τα πούμε, πιστεύω, σύντομα. Θα έρθουμε περισσότερο.
1: Όταν θα έχετε το πόρισμα. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ο κύριος Πατούλης είπε ότι δεν υπήρχε άδεια πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Και είπε και για τη συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία, κατά την οποία το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα και αφαιρείται το πλάσμα και τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό. Εδώ ότι αυτή δεν υπάρχει αδειοδοτημένο κάποιο ιατρείο στην Ελλάδα για τέτοιες ιατρικές πράξεις, γιατί είναι πολύ σύνθετες, πολύπλοκες και χρειάζονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να γίνουν, για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Και επειδή στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες διαφημίσεις για το τι κάνουν και πώς το κάνουν, προσοχή λοιπόν, γιατί κάποιοι εδώ πέρα δεν μιλάμε για ιατρικές πράξεις που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, αλλά για ιατρικές πράξεις όμως που θέλουν να βελτιώσουν την εμφάνισή μας. Λοιπόν, άρα αν έχουν γίνει, πάντα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς προχωράει η έρευνα. Αν έγινε αυτή η ιατρική διαδικασία και πράξη, γιατί υπήρξαν πληροφορίες ότι έγινε στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά επειδή κυκλοφορεί ευρέως όλη αυτή η διαδικασία, κάποια στιγμή πρέπει να το μαζέψουμε όλο αυτό το πράγμα και να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ξεχωριστή εμπειρία στη φύση, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Για τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται, και γιατί είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και να διαβάσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα του, όχι, θα τα διαβάσουμε μετά, γιατί έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, για να συζητήσουμε και για τις εσωτερικές αλλά και τις εξελίξεις που έχουμε στην Γερμανία. Κυρία Λατινοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Λατινοπούλου, να ξεκινήσω λίγο από τη Γερμανία και την άνοδο του AfD. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Εσείς, το δικό σας κόμμα, είναι κοντά στη λογική του AfD? Βάζετε κόκκινες γραμμές? Θεωρείτε ότι είναι ένας κίνδυνος και ότι είναι ένα ακροδεξιό και ναζιστικό μόρφωμα?
1: Ακούστε. Αυτά όλα τώρα τα οποία έχουν λιώσει αυτές οι καραμέλες με την ακροδεξιά και όλα αυτά, πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση ότι είναι καραμέλα η οποία πρέπει να τελειώνει. Λοιπόν, η άνοδος της λογικής, η άνοδος του πατριωτισμού, η άνοδος των λογικών θέσεων, η άνοδος αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν επιτέλους να πάρουν πίσω στα χέρια τους τη χώρα τους, δεν έχει σε τίποτα να κάνει ούτε με ακραίες θέσεις, ούτε με ρατσισμό, ούτε με όλες αυτές τις αιδίες οι οποίες ακούγονται όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δεν είναι ρατσιστικό κόμμα δηλαδή?
1: Λοιπόν, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο θέλει είναι ουσιαστικά να επιστρέψει η Γερμανία σε μια λογική και πίσω σε αυτά τα οποία τέλος πάντων πρεσβεύει με προτεραιότητα.
0: Όταν στοχοποιεί μετανάστες όμως κοινωνικές ομάδες ως ότι αυτό είναι το πρόβλημα, τέλος πάντων, ενώ δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Εισβολέα δεν τον στοχοποιεί. Ο εισβολέας είναι εισβολέας. Ίσα ίσα, όποιος προσπαθεί να ξεπλύνει την εισβολή είναι επικίνδυνος για μια χώρα. Αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν την εισβολή είναι επικίνδυνοι για μια χώρα. Αυτοί οι οποίοι πληρώνουν από τη φορολογία των Ευρωπαίων πολιτών, των Γερμανών, των Ελλήνων, των Γάλλων, τους λαφροεισβολείς, τους λαφρομετανάστες, είναι επικίνδυνοι για τη χώρα. Το AfD λοιπόν, όπως και άλλα κόμματα στην Ευρώπη, πλέον λένε το λογικό. Ότι αυτά τα χρήματα είναι για τους φορολογούμενους που ζουν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα οι εισβολείς πρέπει να απελαθούν πίσω στις χώρες από τις οποίες...
0: Εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με αυτά τα κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
1: Συνεργαζόμαστε, είμαστε ανήκω στους πατριώτες για την Ευρώπη. Είναι η τρίτη ισχυρότερη ευρωομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι η πρώτη ισχυρότερη συντηρητική ευρωομάδα στην Ευρώπη. Και μέσα σε αυτή την ευρωομάδα είναι και η Λεπέν, που πρώτο Θεός θα νικήσει στις γαλλικές εκλογές. Είναι ο Wilders, είναι το Vox στην Ισπανία. Είναι κόμματα τα οποία στηρίζουν τον πατριωτισμό και θέλουν επιστροφή στις αξίες.
0: Ναι, όμως, χρησιμοποιώντας...
1: Τέλος διπλή ηθαγένεια των
0: κυρία μεταναστών,
1: τέλος αξιζόματος πρώην λαθρομετανάστες, μαζικές απελάσεις, επιστροφές μεταναστών από τις χώρες οποίες ήρθαν, τέλος σημαίες των ΛΟΑΤΚΙ στα σχολεία, επαναφορά της έπαρξης...
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, εσείς συμφωνείτε με αυτό το που λέει το FD, επειδή λέει τα σχολεία έχουν προγράμματα woke agenda να επιστρέψουν τα παιδιά στα σπίτια, να κάνουν μάθημα στα σπίτια μέχρι να αλλάξουμε το...
1: Εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Εγώ το έχω καταδικάσει καταρχάς στην χώρα μου, στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λέτε?
1: Φυσικά και είναι για την woke agenda που υπάρχει μέσα στα σχολεία.
0: Άρα πρέπει να φύγουν τα παιδιά από το σχολείο και να κάνουν μάθημα στο σπίτι? Μέχρι να αλλάξει το σύστημα.
1: Πρέπει να φύγει η woke agenda από τα σχολεία.
0: Το AfD λέει μέχρι να φύγει να επιστρέψουν τα παιδιά στα σπίτια, να κάνουν μάθημα στο σχολείο. Να κάνουν μάθημα στο σπίτι.
1: Όταν το AfD έχει τη δύναμη, αυτό το οποίο θα κάνει ουσιαστικά είναι να καταργήσει τη woke agenda μέσα από τα σχολεία.
0: Ποια είναι η woke agenda αυτή τη στιγμή στα σχολεία, δηλαδή?
1: Η woke agenda στα σχολεία, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα. Όταν είναι στα σχολικά βιβλία και μέσα σου έχει παραδείγματα διαφορετικών τύπων και μορφών οικογένεια. Έτσι, γιατί αυτά υπάρχουν μέσα. Όταν μιλάει για δύο μπαμπάδες, τρεις μαμάδες και αυτό είναι οικογένεια, προφανώς και πρόκειται για το ότι υπηρετεί τη woke agenda.
0: Αυτή είναι η woke agenda. Δεν υπάρχει έξω στην ζωή αυτή η επιλογή. Είναι απαγορευμένη.
1: Υπάρχει και το αλκοόλ, υπάρχει και το τσιγάρο, υπάρχουν και πολλά άλλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλα για να μπαίνουν στα σχολεία μας. Έτσι, πολλά υπάρχουν στη ζωή.
0: Δηλαδή, θα τα απαγορεύσετε. Δηλαδή, εσείς λέτε απαγόρευση, δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιλέξει με ποιο τρόπο θα κάνει την οικογένειά του. Θα μπει, ας πούμε, μια απαγόρευση.
1: Η οικογένεια είναι πατέρας, μητέρα και παιδιά.
0: Ναι,
1: αυτή
0: για κάποιον άλλον άνθρωπο μπορεί η οικογένεια να είναι κάτι άλλο. Γιατί δηλαδή αυτό.
1: Θα απαγορευτεί. Να είναι τρεις άντρες και μία γλάστρα. Αυτό όμως δεν είναι οικογένεια. Το τι έχει ο καθένας στο μυαλό του είναι εντελώς υποκειμενικό. Αλλά αντικειμενικά η οικογένεια.
0: Δεν στοχοποιείται όμως, κυρία Λατινοπούλου, με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν... Κι άλλο είναι ταχύ στα σχολεία. Έτσι, γιατί τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία. Πληρώνονται αυτά τα σχολεία από τους φόρους μας. Οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία για να αποκτήσουν δεξιότητες.
0: Ναι, όμως, κυρία Λατινοπούλου, συγγνώμη, μισό λεπτό. Και εκτός από τον χριστιανισμό υπάρχει και, και ο μουσουλμανισμός, υπάρχει και ο βουδισμός. Δηλαδή, θα απαγορεύσετε να υπάρχουν στα βιβλία, στα θρησκευτικά βιβλία και οι άλλες θρησκείες.
1: Λοιπόν, αυτές οι θρησκείες να διδάσκονται στις χώρες.
0: Δηλαδή, θα απαγορευτούν να ξέρει το παιδί ότι υπάρχει, ας πούμε, και μια άλλη θρησκεία σε μια άλλη χώρα, ας πούμε. Αυτό θα απαγορευτεί, να μην ξέρει το παιδί.
1: Αυτό μπορεί να το γνωρίζει το παιδί λόγω του οικογενειακού του περιβάλλοντος ή ό,τι του θέλει.
0: Δηλαδή, δεν θα πρέπει να το γνωρίζει από το σχολείο. Ότι, για παράδειγμα,
1: είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάθετε γονέα. Λοιπόν,
0: άρα θα φύγουν από τα σχολεία και οι υπόλοιπες θρησκείες στα βιβλία,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Στα σχολεία θα υπάρχει η θρησκεία και όποια δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το μάθημα της θρησκείας μας, μπορεί να μην συμμετέχει σε αυτό το μάθημα. Όπως γινόταν και στο δικό μου το σχολείο, όπως γινόταν και στο δικό σου το σχολείο, όπως γινόταν σε όλα αυτά τα σχολεία τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν το εδώ να μάθουμε τα πάντα και όλες τις θρησκείες του κόσμου.
0: Όχι, να μάθουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν σε έναν άλλο Θεό. Δηλαδή,
1: εντάξει, αυτοί μπορούν να μην συμμετέχουν στο μάθημα. Εμένα όμως αυτό το οποίο με απασχολεί είναι ότι έχουμε γεμίσει μια woke agenda στα σχολεία μας την ώρα που βγαίνουν επίσημα πορίσματα της PISA και βγάζουν συνταρακτικά και απελπιστικά αποτελέσματα με σχεδόν.
0: Καλά, αυτό δεν είναι επειδή διδάσκεται τέλος πάντων ο τύπος οικογένειας ή η θρησκεία. Είναι άλλο το πρόβλημα εκεί προφανώς. Δεν είναι γι' αυτό τον λόγο. Μην απλοποιούμε τα.
1: Και μία υπουργό, ναι, η οποία επιμένει στο να διδάσκονται η woke agenda αντί να.
0: Ναι, αλλά τι σχέση έχει η woke agenda, κύριε Ρατινοπούλου, μισό λεπτό. Τι σχέση έχει η woke agenda με το αν το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει το κείμενο. Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το αντιλαμβάνεστε.
1: Όταν δεν μπορεί λοιπόν ένα παιδί να κατανοήσει και όταν υπάρχουν αυτά τα τραγικά αποτελέσματα και το 50% των παιδιών μας έχει λειτουργικό αναλφαβητισμό, θα έπρεπε να εστιάσεις στο πώς θα εξυγχρονίσεις τα σχολεία, στο πώς.
0: Ναι, γιατί τα μπερδεύεται όμως. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να μαθαίνει το παιδί και τους τύπους της οικογένειας και τις άλλες θρησκείες και να μπορεί να κατανοεί και το κείμενο. Εντάξει, είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Δεν άκουσα ποτέ λοιπόν με την ίδια έγνοια και με το ίδιο πάθος να υποστηρίζει το εξυγχρονισμό των σχολείων από τα
0: ναι, όμως, κυρία Λατινοπούλου, λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, κατανοητό. Κυρία Λατινοπούλου, λέτε για την μεταναστευτική πολιτική. Πότε η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική πάβει να είναι προστασία των συνόρων και να αρχίζει να γίνεται συλλογική ενοχοποίηση ανθρώπων λόγω καταγωγής ή θρησκείας? Ας γίνει πιο αυστηρή η επιτήρηση των συνόρων, αλλά οι λέξεις εισβολής, λαθρομετανάστες και όλα τα σχετικά.
1: Δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Ναι, όμως, γιατί όμως να ενοχοποιείται και να δείχνετε ότι για όλα τα κακά φταίει αυτός και δεν φταίνει οι πολιτικές?
1: Δηλαδή, μα οι πολιτικές με αυτόν τον τρόπο. Που επιτρέπουν στον εισβολέα και στον λαθρομετανάστη να εισβάλλει και μάλιστα την
0: εισβολή. Ναι, γιατί το λέτε
1: λαθρομετανάστη.
0: Ναι, τον ενοχοποιείτε. Ενοχοποιείτε και στοχοποιείτε ανθρώπους λόγω καταγωγής και θρησκείας. Και ότι έρχονται από μια άλλη χώρα. Να κάνετε κριτική στις κυβερνήσεις που δεν ελέγχουν τα σύνορα, αλλά από εκεί πέρα η ισλαμοφοβία και ότι αυτή η εισβολή και αυτά δεν δημιουργείται αντανακλαστικό στο εσωτερικό της κοινωνίας ώστε να βρει αυτόν τον άνθρωπο στον δρόμο και να του πάει στα μούτρα και να τον τσλοκοπήσει.
1: Αν εγώ πάω να πω παράνομα στο σπίτι σας, θα με ενοχοποιήσετε αν με αποκαλέσετε
0: κλέφτη? Αυτό δεν είναι θέμα. Όχι, να σας πω κάτι. Ναι, εσείς, ναι, εδώ μπορεί ο νόμος να εφαρμοστεί. Άλλο το να εφαρμόζεται ο νόμος και άλλο να.
1: Ναι,
0: αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να χαρακτηρίζεται όμως αυτόν που έρχεται με αυτούς τους τρόπους, δεν τον στοχοποιείτε. Αυτό
1: λέω. Το να τον χαρακτηρίζω, όχι, δεν είναι καμία. Πώς, όταν έρχεται κάποιος και εισβάλλει, είναι λαθρομετανάστης. Τι να το πω. Δείτε τι γίνεται, δείτε στην Αυστραλία, δείτε στην Ιαπωνία.
0: Και στην Αμερική πήγαν Έλληνες και στον Καναδά πήγαν όταν ήταν φτωχοί, όταν είχαν πόλεμο. Όλη η Ευρώπη δημιουργήθηκε με μεταναστευτικά ρεύματα, κυρία Λατινοπούλου. Ελληνοπούλου. Λοιπόν, λόγω πολέμων, θέλει, λόγω φτώχεια.
1: Λίγο για να τελειώνουμε λίγο με αυτή την καραμέλα. Όποιος
0: δεν είναι καραμέλα, είναι πραγματικότητα. Είναι ιστορική καραμέλα, αλήθεια, είναι κυρία Λατινοπούλου. Η ιστορική αλήθεια είναι.
1: Είναι
0: το,
1: καραμέλα,
0: το να εφαρμόζεται λοιπόν, ο νόμος είναι πληθύνω... διαφορετικό πράγμα από το να στοχοποιήσω όμως.
1: Ναι, σας
0: επιτρέπω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν θα συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση τους λαθρομετανάστες με τους νόμους μετανάστες που ήταν οι παππούδες μας, οι θείοι μας και σήμερα οι ταξαδέρφια μας, οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, οι οποίοι μεταναστεύουν με τα νόμιμα χαρτιά τους σε άλλες χώρες.
0: Δεν ήταν όλοι νόμιμοι.
1: Μετανούσαν και τότε εξονυχιστικούς ελέγχους. Λοιπόν, οι λαθρομετανάστες λοιπόν, οι οποίοι εισβάλλουν με το στανιό σε μια χώρα παράνομα, λοιπόν, δεν έχουν καμία σχέση. Αυτά λοιπόν πρέπει να τελειώνουμε. Όποιος διαφωνεί με τις απελάσεις, όποιος διαφωνεί με την οικονομική ευημερία του τόπου μας, με το τέλος στην επιδοματική πολιτική των λαθρομεταναστών και με το να γίνονται γειτονιές μας γκέτο, να κινδυνεύουν καθημερινά γυναίκες και κορίτσια, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη χώρα μας. Αυτό είναι ο επικίνδυνος και αυτή είναι η επικίνδυνη. Και σε μια χώρα που έχει τρομακτικά οικονομικά προβλήματα, μου επιτρέπετε να πω έτσι, με την άνοδο του πληθωρισμού, με τον έμαθε στις κορυφαίες θέσεις Ευρώπης όσον αφορά τον πληθωρισμό, με πολύ υψηλή φορολογία, δεν μας περιθέτουν σε καμία περίπτωση χρήματα όταν στις 10 και στις 15 του μηνός τελειώνουν τα χρήματα του νοικοκυριού για να ταΐσει τις λαθρομετανάστες και τον Μαχμού και τον Μαχμέτ από το Πακιστάν από το Βαγκάδι.
0: Κυρία Λατινοπούλου,
1: εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε λίγο χρόνο να σας ρωτήσω κάποια πράγματα για τα εσωτερικά. Και επειδή είμαστε εν ώψη εκλογών και υπάρχουν όλα αυτά για σχηματισμό κυβέρνησης, το κόμμα σας θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη σε περίπτωση
1: όχι,
0: που χρειαστεί.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, το έχω διευκρινίσει. Είμαι απολύτως ξεκάθαρη σε αυτό. Η Φόνη Λουκής έχει μια αυτόνομη πορεία και θα δώσουμε τη μάχη μας για να είμαστε στην
0: επόμενη. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα σοσιαλιστικό κόμμα που δεν είναι μόνο το μοναδικό δυστυχώς στην Ελλάδα.
0: Τόσο σοσιαλιστικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
1: Ξεκάθαρα σοσιαλιστικό. Με γεγονότα και με αποδείξεις. Θέλετε να πάμε από τις τελευταίες εξελίξεις με τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι έκανε για τον ιδιωτικό τομέα. Τι δίνει στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ποια είναι η ανάσα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Ποια είναι η ανάσα στους αγρότες. Ποια είναι η ανάσα στους κοινοτόπους. Ποια είναι η ανάσα για τη νέα γενιά. Για τους νέους γονείς. Για τη νέα οικογένεια. Ποια είναι η ανάσα. Αυτά λοιπόν. Που έδωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση του Ελεύθερου Επαγγελματίου και στον ιδιωτικό τομέα, αυτά θα λάβει και από τις εκλογές του 2017.
0: Με τον κύριο Σαμαρά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
1: Όχι, καμία συνεργασία δεν θα κάνει Φωνή Λογικής. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιο βιβλίο ή κάποια γραφή που να υποχρεώνει τα κόμματα να κάνουν
0: συνεργασία. Πώς βλέπετε την προσπάθεια του κύριου Σαμαρά να κάνει το κόμμα, πώς βλέπετε ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Όταν το κάνει, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει κάτι, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, είστε μια δημοκρατία, ζούμε και φυσικά είναι δημοκρατικό το δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα.
0: Με τον Κυριάκο Βελόπουλο,
1: καμία
0: θα μπορούσατε να συναντηθείτε όλα τα κόμματα που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας,
1: Άγκος. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση και σίγουρα όχι με αυτούς οι οποίοι είναι κομπογιανίτες και πολιτικοί απατεώνες. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να τονίσουμε και πάλι είναι ότι η Φωνή Λογικής είναι το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα. Αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στηρίζει έμπρακτα τον ιδιωτικό τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάει για σημάδιμα του κράτους. Κανένας άλλος δεν θα ακούσατε να λέει για περικοπές. Κανένας άλλος δεν θα ακούσατε να λέει για τη μείωση των δαπανών. Κανένας άλλος δεν θα ακούσατε να λέει για το ότι πρέπει να τελειώνουμε με τη χρηματοδότηση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η οποία αγγίζει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και είναι χρήματα φορολογουμένων τα οποία δεν γνωρίζουν ότι τα δίνουν και πού τα δίνουν. Αυτή λοιπόν, αυτό το νοικοκύρεμα του κράτους και το μικρότερο κράτος με μικρότερο υπουργικό σχήμα, μικρότερο αριθμό βουλευτών από 300-200, να τελειώνουμε με τις υψηλές φορές, με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, να πάμε σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και φυσικά σε όλο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε γιατί είναι τεράστιο μέρος της οικονομίας και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην οποία κανένα δεν αναφέρεται. Ενώ είναι ήδη εδώ, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο τσουνάμι εξελίξεων και ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, σε χώρες όπως η Κίνα γίνονται θαύματα με το να χτίζονται γέφυρες μέσα σε 24 ώρες νοσοκομεία και όλα αυτά χωρίς σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιείται καν ανθρώπινο δυναμικό. Και εδώ είμαστε τόσο πίσω που δεν υπάρχει ούτε καν μια εκπαίδευση, ούτε καν μια ομαλή μετάβαση η οποία να προβλεφθεί από την κυβέρνηση, ειδικά για τη νέα γενιά, η οποία θα κληθεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λατινοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Α Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την Αλφα Β' Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδόρους άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-4800, Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας στο neara@alpharadio989.gr. Πολλά τα μηνύματά σας. Υπάρχουν αυτοί που βρίζουν την κυρία Λατινοπούλου και υπάρχουν και αυτοί που την υποστηρίζουν. Και υπάρχουν και κάποιοι τρίτοι οι οποίοι εμφανίζονται ως, ρε παιδί μου, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά τα λέει σωστά, ξέρετε, είναι το γνωστό. Δεν θα μπω όμως στη διαδικασία γιατί δεν θέλω να διαβάσω μηνύματα τα οποία είτε είναι υβριστικά για την κυρία Λατινοπούλου έχει φύγει, είτε είναι κολακευτικά για την κυρία Λατινοπούλου, γιατί άμα κάνω το ένα θα πρέπει να κάνω και το άλλο. Οπότε και δεν είναι και ευγενικό για έναν καλεσμένο ο οποίος δεν είναι στον αέρα να διαβάζω διάφορα τέτοια μηνύματα. Πάμε όμως ευθύς αμέσως στον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να δούμε λίγο, κύριε Ιωακιμίδη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Αυτό το θέμα της ακροδεξιάς. Κύριε Λατινοπούλου, λοιπόν, την είχα νωρίτερα, για να δούμε λίγο, και έχει ένα αφήγημα για τους μετανάστες, στοχοποιώντας βέβαια τους μετανάστες, αλλά πατάει πάνω σε ένα επαρκτό ζήτημα.
7: Κοιτάξτε, ο καγκελάριος Μερτς είπε ότι οι απόψεις της εναλλακτικής για τη Γερμανία, δηλαδή του AfD που ήρθε πρώτο στη Σαξονία, το ως πρώτο κόμμα για τη μετανάστευση, ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, είναι μια πολιτική η οποία είναι εξόχως απεχθής, όχι αυτά που λέει η κυρία Λατινοπούλου, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά, δεν τα άκουσα άλλωστε, mm-hmm. αλλά αυτά τα οποία πρεσβεύει το AfD, δηλαδή mm-hmm. η εναλλακτική για τη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολιτική για τη μετανάστευση η οποία δεν αποδίδει ακόμη διότι τέθηκε σχετικά πρόσφατα σε εφαρμογή. Ελπίζουμε ότι θα δώσει τα αποτελέσματα εκείνα. Πάντως σημειώνω ότι το εξάμεινο που πέρασε έχουν καταγραφεί οι λιγότερες αιτήσεις για άσυλο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Άρα ποιο είναι, ναι, αυτό το βλέπω, ακόμα και στο συγκεκριμένο κρατήδιο έχει τους λιγότερους μετανάστες. Δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο στο κρατήδιο το συγκεκριμένο. Άρα δηλαδή πώς είναι μόνο το θέμα του μεταναστευτικού ή υπάρχει και ένα μείγμα άλλο το οποίο κάνει τους ανθρώπους να ψηφίζουν ΕΦΔΕ, που δεν πιστεύω ότι σε μία νύχτα γίνανε το 50% του κρατηδίου ακροδεξιοί, ας πούμε.
7: Μα ακριβώς δεν είναι μόνο το θέμα το μεταναστευτικό. Είναι μία σειρά από παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν και κυρίως θα έλεγα η αποτυχία των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα τη Σαξονία, εφόσον μιλάμε για τη Σαξονία, mm-hmm. δηλαδή κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, που δεν κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να αναπτυχθεί με ρυθμούς τέτοιους που να ικανοποιούν τους πολίτες. Η φτώχεια, οι ανισότητες δημιουργούν μία απόγνωση και μία απογοήτευση που εκ των πραγμάτων στρέφουν τους ψηφοφόρους προς την ακροδεξιά και τον λαϊκισμό. Και επομένως έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Έτσι. Δηλαδή η άνδοση της ακροδεξιάς δεν περιορίζεται μόνο στη Σαξονία ή...
8: Και παγκόσμιο θα έλεγα, κύριο Ακημίδη, έτσι.
7: Έχετε ακριβώς δίκιο. Παγκόσμιο. Αλλά ας περιοριστούμε στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση κατά κάποιο τρόπο απέτυχε. Διότι στόχος της ευρωπαϊκής ενοποίησης ήταν να εξαλείψει τον τοξικό εθνικισμό από την Ευρώπη. Γιατί, διότι ο τοξικός εθνικισμός είχε προκαλέσει όλα τα δεινά στον ευρωπαϊκό χώρο, ακόμη και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα τα άλλα δεινά, και επομένως έβαλε στόχο να τον εξαλείψει και να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα, να δημιουργήσει ένα νέο δήμο ο οποίος θα στηρίζεται σε διαφορετικές αξίες και σε διαφορετικές, αν θέλετε, καταστάσεις, προσδοκίες για τους πολίτες. Σε αυτό το στόχο φαίνεται να αποτυγχάνει. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή μιλάμε πολύ περισσότερο για τον εθνικισμό και πολύ λιγότερο για την ενοποίηση, για το...
8: Είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση, έτσι όπως μας τα περιγράφετε.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οπωσδήποτε μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση από τη στιγμή που η... ευρωπαϊκές δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις από την δεξιά μέχρι την αριστερά ουσιαστικά συνειδητοποιούν το πρόβλημα πρώτα απ' όλα το οποίο υπάρχει, ακούνε ακριβώς αυτό το οποίο θέλουν οι πολίτες και βεβαίως διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα, συντάσσουν ένα πρόγραμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Στην Σουηδία, η οποία έχει εκλογές μεθαύριο, φαίνεται ότι αυτό μάλλον επιτυγχάνεται. Σε άλλες χώρες και κυρίως στη Γαλλία, που είναι η μεγάλη, αν θέλετε, περίπτωση που θα κρίνει και την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα, διότι από τη μια έχετε την ακροδεξιά της Μαρί Λε Πέν, η οποία προηγείται, και από την άλλη εμφανίζεται ως δεύτερο κόμμα να είναι η ανυπότακτη Γαλλία του Ζακ Μελανσόν, δηλαδή τα δύο άκρα. Ουσιαστικά να διεκδικούν το Ριζέν.
8: Χάνει το πολιτικό κέντρο, έτσι.
7: Γιατί χάνει το πολιτικό κέντρο, ακριβώς.
8: Γιατί είχαμε μια σύγκληση των δυνάμεων. Και όταν λέω πολιτικό κέντρο, γιατί κέντρο δεξιά και κέντρο αριστερά, ουσιαστικά είχαν μια σύγκληση στην κυβερνητική τους πολιτική, έτσι. Διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό αρμό με το πολιτικό κέντρο, έτσι.
7: Έχετε δίκιο, αλλά αυτή τη στιγμή το πολιτικό κέντρο και στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι κατακαιρματισμένο. Δεν έχει, λόγω χάρη στη Γαλλία, έναν κοινό υποψήφιο, τον αναζητά αυτή τη στιγμή για την Προεδρία, και σε άλλες χώρες επίσης δεν μπορεί να συγκροτήσει ένα ενιαίο πολιτικό φορέα που θα μπορέσει να αρθρώσει, να εκφράσει τα αιτήματα της κοινωνίας και τις προσδοκίες των πολιτών, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται από την ακροδεξιά. Αλλά θα πρέπει να επισημάνω και ένα άλλο φαινόμενο, ότι για πρώτη φορά η Ευρώπη βρίσκεται στο στόχαστρο και των δύο υπερδυνάμεων. Δηλαδή, πρόεδρος Τραμπ και πρόεδρος.
0: Είναι και αυτός ο παράγοντας.
7: Από κοινού ουσιαστικά συνεργάζονται, είτε κρυφίως είτε λιγότερο κρυφίως, προκειμένου να ανατρέψουν αυτό το οποίο είχε επιτευχθεί με την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, δηλαδή να διαλύσουν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν αυτό εάν διευκολύνουν την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην εξουσία και ταυτόχρονα να καταλύσουν την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία όπως την εννοεί η Ευρώπη, και να υιοθετήσουν ένα κακέκτυπο δημοκρατίας, το οποίο αυτή τη στιγμή ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς ακούσατε τη χθεσινή δήλωση Τραμπ, ότι λέει θα δώσει 5.000 ευρώ σε κάθε Αμερικανό εάν και εφόσον κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Δηλαδή, ξεκάθαρα χρηματισμός, έτσι.
7: Διαφορά της δημοκρατίας, χρηματοδότηση της δημοκρατίας, κάτι εντελώς επεχθές, κύριε... κάτι που δεν είναι δημοκρατία βέβαια.
0: Κύριε
7: Αυτή
0: Κίμηδη.
7: Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκή όπως αντιλαμβάνεται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
7: Και εσείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου κοντά μας.
9: Καλημέρα.
0: Κίνηση στους δρόμους, ανοίγουν και τα σχολεία.
9: Πάρα πολύ, ειδικά στην Αττική
0: δηλαδή.
9: Οδό.
0: Α, μάλιστα.
9: Χαμός.
0: Έφτασαν εδώ. Είναι.
9: Αύριο όντως θα γίνει χαμός.
0: Και από Δευτέρα τα καλύτερα. Λοιπόν, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και στη συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα και προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό από κόμβο Φιλής έως Μαραθώνος λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στην έξοδο για Λαμία. Μποτιλιάρισμα επίσης στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Νέο Φάλιρο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Θλίψη προκαλεί ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Έκτακτο έλεγχο ξεκίνησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο όπου βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής και υπευλήθη σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Η Επιτροπή Ελέγχου θα πραγματοποιήσει έρευνα μαζί με τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στη συγκεκριμένη κλινική, γνωστοποίησε στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Εξήγησε ότι σε προηγούμενους ελέγχους στην κλινική μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί τέτοιο μηχάνημα. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το ιατρείο είχε παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Ελεύθεροι αφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους χθες το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παρακολουθούσε τον τραγουδιστή. Η Ασφάλεια Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρείου, οι δραστηριότητές του, αλλά και ιατρικές πράξεις που γίνονταν στην κλινική. Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς, στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Ανδριάνου Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό, αλλά γιατί πιστεύει ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει η ισορροπία. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο μετεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι σε περίπτωση που η Ελλάς αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση με βάση ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι μια νέα αναμέτρηση δεν συνιστά καταστροφή. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το Πασόκ, σημειώνοντας ότι Ελλάς και Πασόκ είναι ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κύριου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Στον διεθνή χώρο, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προειδοποίησαν τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου με το Ιράν μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας, αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ωστόσο, η εκτίμηση των Αμερικανών αξιωματούχων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στον Ντάλλας του Τέξας, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν το Ιράν και ότι έχουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 101 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 96 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν η παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, υποσχέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη. Ήταν μια πάρα πολύ έτσι απότομη κατάσταση, θα έλεγα. Αφού από την καλημέρα μας είναι η Εφηναϊδά Ανέγκα εδώ.
1: Ο Τάστας
0: Καλτερανιάν και οι άλλοι συνεργάτες μας. Δηλαδή, ξαφνικά διαβάζω, πέθανε ο Μαζονάκης. Πώς ρε παιδιά, τι έγινε. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση τι ακριβώς έχει συμβεί. Και ξαφνικά ακούμε

0: μένει θεραπεία, να την πω, πλασμαθέρεσης, μαθαίνουμε και εμείς αυτά τα νέα, τους νέους ιατρικούς όρους, βρίσκονται στελέχη της ασφάλειας Αθηνών, καθώς και στελέχη από τον Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να κάνουν τι, να ερευνήσουν αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, αν υπήρχε άδεια και για το μηχάνημα και για το τι ακριβώς έκαναν οι συγκεκριμένοι γιατροί. Γιατί ο ένας είναι παθολόγος, η γυναίκα που γιατρός, η σύζυγος κιόλας του παθολόγου, η γυναικολόγος, δηλώνει γυναικολόγος η συγκεκριμένη γυναίκα, ήταν αυτή που παρακολουθούσε τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αυτή είπε ότι χθες πήγε στο ιατρείο της ο Γιώργος Μαζονάκης. Είναι η πρώτη φορά όπου έκανε συγκεκριμένη θεραπεία. Της είπε ότι δεν αισθανόταν και πολύ καλά και ήθελε να κάνει κάτι για να αναζωογονηθεί, τέλος πάντων, καθώς στις 20 του μήνα είχε ένα event και ήθελε να παρουσιαστεί σε αυτό το event και να είναι καλά. Εκείνη λοιπόν του πρότεινε τη συγκεκριμένη θεραπεία, την πλασμαθέρεση. Όταν λοιπόν του έβαλε, όπως μου ανέφεραν οι πηγές μου, του είχα βάλει τον πρώτο καθετήρα, γιατί είναι δύο καθετήρες βάζουν, μία στο ένα χέρι και μία στο άλλο. Την ώρα λοιπόν που του τοποθετούσε τους καθετήρες στα χέρια του και ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ο Γιώργος Μαζονάκης παρουσίασε συμπτώματα ανακοπής. Αμέσως φώναξε το σύζυγό του που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, ξεκίνησαν να του κάνουν κάρπα. Ο Μαζονάκης δεν συνερχόταν. Ειδοποίησαν το 166. Το ιατρείο βρισκόταν μόνο και οι γραμματέας του. Δηλαδή οι δύο γιατροί και οι γραμματέας του. Προσπαθούσαν να του κάνουν κάρπα, να τον επαναφέρουν. Τα 4 λεπτά έρχεται η μοτοσυκλέτα τέλος πάντων τους διασώσεις του ΕΚΑΒ. Τον διασωληνώνουν τον άνθρωπο και μετά ξέρουμε τι συνέβη στο νοσοκομείο Ελπής. Μεταφέρθηκε όπου και εκεί οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό του παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν και εκείνοι να τον επαναφέρουν, αλλά ήταν αδύνατον να επαναφέρουν τον τραγουδιστή. Τώρα, στο σπίτι του. Έχει αποκλειστεί το σπίτι του, όπως μου λένε οι αστυνομικοί, έχει αποκλειστεί και θα γίνει κατοίκον έρευνα. Το φυλάνε από χθες το βράδυ οι αστυνομικοί, καθώς δεν θέλουν να πάει κανείς, έχει σφραγιστεί το σπίτι, να πάει κανείς για να αλλοιώσει στοιχεία, γιατί εκεί μέσα μπορεί να βρίσκονται διάφορα στοιχεία. Έχω πληροφορίες ότι θα καλέσουν έναν γιατρό αιματολόγο οι αστυνομικοί, ώστε να τους πει τις διαδικασίες, δηλαδή αν μπορούν αυτές οι θεραπείες να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία. Δηλαδή να τους καθοδηγήσει τους αστυνομικούς. Θα ενημερωθεί άμεσα ο εισαγγελέας και τότε ενδεχομένως να ξανακαλέσουν το ζευγάρι των ιατρών, γιατί ο ένας είχε το ιατρείο και η σύζυγος ήταν αυτή που έκανε τη θεραπεία στον τραγουδιστή.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξανακληθούν.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι, εντάξει, μπορώ να σου απαντήσω γιατί έχω.
1: Ναι, όχι, εντάξει, θα μείνουμε σε αυτά προς ώρας και θα συνεχίσουμε. Βέβαια, το ρεπορτάζ συνεχίζει. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, καλημέρα. Πάμε στο επόμενο θέμα, το μουσικό.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, να πάμε στην Ελένη Λαζάρου, γιατί αυτή η ιστορία συνεχίζεται και έχει πλέον ενδιαφέρον αστυνομικό και έχει και ενδιαφέρον νομικό και ιατρικό, γιατί πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ιατρία τα οποία κάνουν, ας πούμε, διάφορα μαγικά, άντε για να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, να γίνεις πιο όμορφος, να γίνεις
1: ζούμε
0: πιο ωραίος.
1: Ζούμε σε μια εποχή αιμονικής ενασχόλησης με την ομορφιά και νομίζω ότι αν αυτή τη στιγμή υπήρχε ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα, που δεν υπήρχε, δεν υπάρχει, είναι ένα είδος το οποίο δεν διακρινόμαστε, θα είχε γίνει έρευνα σε όλα αυτά τα ιατρία. Μπορεί να μην σχετίζεται το συγκεκριμένο με το θάνατο του τραγουδιστή, αλλά υπάρχει πολύ μπότοξ. Υπάρχουν πολλές θεραπείες που δεν τις καταλαβαίνει κανείς, πολλές ενέσεις αδυνατίσματος που δεν είναι μόνο αυτές που ξέρουμε που ψηγράφουν οι γιατροί. Παίρνουν και από το ίντερνετ μερικοί,
0: ναι,
1: και βαράνε ενέσεις μόνοι. Υπάρχουν πολλά αυτή στην εποχή που ζούμε που έχουν σχέση με την ομορφιά και κανείς δεν τα ελέγχει και πολλοί γιατροί θησαυρίζουν. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ελένη Λαζάρου, έλα.
2: Να προσθέσω στις αιμονές που είπατε ότι υπάρχουν, ότι υπάρχει η αιμονή με την νεότητα.
1: Κοινωνική αιμονή ίσως με την νεότητα.
2: Και ίσως υπερκαλύπτει.
1: Και τι πίεση αισθάνονται οι γυναίκες, οι άντρες και ακόμη περισσότερο οι καλλιτέχνες, γιατί πλέον δεν επιτρέπεται η ρητίδα. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι κοινωνικό πρόβλημα.
0: Με ρώτησε κάποιος.
2: Η περίπτωση δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη.
0: Με ρώτησε κάποιος, Ελένη, γιατί είναι πολύ ωραίος. Ναι. Δεν ξέρω αν με προσέξεις.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, με ρώτησε κάποιος, μου λέει: δεν έχεις ρητίδα. Του λέω: ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή χωρίς μια ρητίδα. Γιατί, μου λέει.
1: Γιατί.
0: Και ο παππούς, γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί βάζανε νιβέα. Εσύ γελάς. Εσύ γελάς.
1: Αλλά δεν βάζω τίποτα.
2: Το λένε και πολλοί γιατροί αυτό.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν οι γιατροί. Εγώ έβλεπα τι έκανε ο father, ο οποίος έβαζε την ιδέα του κάθε πρωί.
1: Τώρα ξέρεις, αν είχες τεράστια πίεση που δέχονται οι άνθρωποι και στην κοινωνία, όχι μόνο οι καλλιτέχνες, δεν ξέρεις πώς θα αισθανόσουν.
0: Εγώ μου ωραίος από μόνος μου.
1: Εσείς,
0: έτσι αισθάνομαι εγώ.
1: Ξέρεις τι είναι ένας τραγουδιστής να βλέπει από κάτω να λένε μεγάλος.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, καλά. Έλα, Ελένη,
1: έλα.
2: Σε κάθε περίπτωση, για να συνεχίσουμε για τη συζήτηση έτσι που ξεκινήσαμε, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψης, αν ήταν δηλαδή η αντιγύρανση, η ανανέωση, δηλαδή αυτό που διαφήμιζε το συγκεκριμένο ιατρείο ότι έκανε, ή αν ήταν ιατρικοί λόγοι, γιατί η συγκεκριμένη θεραπεία που θα ακολουθούσε είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη θεραπεία, να πούμε, που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ευρέως. Και ενδείκνεται και για πάρα πολλούς ιατρικούς σκοπούς και αυτό είναι αναγνωρισμένο. Τώρα το ερώτημα, βέβαια ένα από τα πολλά ερωτήματα, είναι αν το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την άδεια να το κάνει αυτό και αν είχε δηλώσει το μηχάνημα που το έκανε. Να πούμε όμως όλα όσα έγιναν σε αυτές τις δραματικές τελευταίες μέσα στο αγαπημένο τραγουδιστή. Όπως έγινε γνωστό, χθες το απόγευμα είχε πάει στο συγκεκριμένη κλινική, έτσι ήταν δηλωμένη ως κλινική, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, προκειμένου να κάνει πλάσμα αφαίρεση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ανθρώπων του ιατρίου, κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του πλευροκαθετήρα ένιωσε αφόρητο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Δεν έχει ξεκαθαριστεί, να το πούμε αυτό, αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλάσμα αφαίρεσης ή αν ήταν στη διαδικασία προετοιμασίας για την θεραπεία. Η ώρα που ειδοποιήθηκε το ΚΑΒ ήταν 4 και 21 πρώτα λεπτά. Αμέσως έφτασε στο ιατρείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή και ξεκίνησε τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Πολύ σύντομα έφτασε και ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ελπής, που ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Έφτασε στις 4 και 45 στο νοσοκομείο. Δεν είχε σφιγμό, δεν είχε αναπνοή. Οι γιατροί ξεκίνησαν να του κάνουν κάρπα και στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του νοσοκομείου, η ώρα θανάτου του ήταν 5:40. Το μεγάλο ερωτηματικό που θα απαντηθεί από την έρευνα αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση είναι τι προκάλεσε τον θάνατό του και αν είχε σχέση με την θεραπεία. Έτσι, οι πρώτοι που προσήχθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε και πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης προκειμένου να καταθέσουν ήταν οι δύο γιατροί, το ζευγάρι που είχε την κλινική, η οποία είναι δηλωμένη στο όνομα του συζύγου, ο οποίος είναι παθολόγος, ο οποίος ξεκαθάρισε, είπε στους αστυνομικούς ότι το ιατρείο ναι μεν είναι δηλωμένο στο όνομά του, ωστόσο το λειτουργούσε η σύζυγός του, η οποία είναι αυτή που παρακολουθούσε τους ασθενείς. η οποία γιατρός, να πούμε, από χθες ακούστηκαν διάφορα όσον αφορά την ειδικότητά της. Άρχικα ακούστηκε ότι είναι γυναικολόγος, μετά ακούστηκε ότι είναι παθολόγος. Πριν από λίγο μίλησα με τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος μου είπε ότι στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου είναι δηλωμένη άνευ ειδικότητα. Δεν έχει δηλωμένη κάποια ειδικότητα τουλάχιστον. Να πούμε ότι ο Υπουργός Υγείας μίλησε για υποτιθέμενη κλινική, αμφισβήτησε δηλαδή ότι είναι κλινική και είπε ότι είναι δηλωμένο ως απλό παθολογικό ιατρείο, που η πλασμαφαίρεση γίνεται κανονικά σε δημόσια νοσοκομεία από αιματολόγους. Ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκίνησε έρευνα. Να πούμε ότι ήδη αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά από τώρα που μιλάμε, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου μαζί με αστυνομικούς και παρουσία εισαγγελέα βρίσκονται στο ιατρείο που έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης και ελέγχουν τι μηχανήματα υπάρχουν, τι άδεια λειτουργίας είχε, τι ιατρικές πράξεις επιτρεπόταν να κάνει. Να σας πω κιόλας κάτι που μου είπε ο κ. Πατούλης, ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε πάρει άδεια από την Ομαρχία το 2004 σε άλλη οδό, στην οδό Υψηλάντου. Το 2013 δηλώθηκε στην Καρνεάδου. Το 2024 έγινε ένας ευνίδιος επανέλεγχος, επειδή είχε αναφερθεί ότι είχε ένα φυγόκεντρο μηχάνημα που έπρεπε να αναφερθεί, και όταν έγινε ο έλεγχος, το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε το μηχάνημα αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για αυτή την θεραπεία. Ο δικηγόρος των γιατρών από την πλευρά του δήλωσε ότι τα πάντα είναι νόμιμα, ότι όλα τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί κανονικά. Οπότε αυτό τώρα που περιμένουμε είναι τι θα δείξει η έρευνα των ερχόμενων.
0: Τα μηχανήματα μπορεί να είχαν δηλωθεί κανονικά. Το ποιος τα χειρίζεται έχει σημασία και πώς, ποια εμπειρία.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Είναι εξειδικευμένο προσωπικό για να χειρίζεται τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπουμε τίτλους σε διάφορα sites σύμφωνα με τους οποίους η γιατρός δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο τραγουδιστής ήταν σε υπερδιέγερση.
2: Αυτό
1: υπάρχει.
2: Είναι πληροφορίες, δεν έχουμε την κατάθεση στα χέρια μας, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν σε υπερδιέγερση και της ανέφερε ότι δεν είχε κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ, και να πούμε ότι είχε επισκεφτεί το ιατρείο και την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή ήταν η δεύτερη επίσκεψη. Δεν γνωρίζουμε αν είχε κάνει, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν είχε κάνει θεραπεία ή αν απλώς ήταν κάτι προκαταρκτικό, δηλαδή να του πάρουν το ιστορικό, να δουν τι θα κάνουν. Και η γιατρός φαίνεται να είναι αυτή που συνέχεια να κάνει την συγκεκριμένη θεραπεία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση. Πάμε αμέσως τώρα στον κύριο Τάσο Τασκαλτιρανιάν για να μας ενημερώσει με τις διαφημίσεις.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επειδή με ρωτάς, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, για αν τον ήξερα, γιατί στην Πάτρα πρώτο τραγούδησε σε κέντρο, τον ήξερα γενικά, δεν είχα προσωπική σχέση με τον άνθρωπο, τον ήξερα. Ερχόταν εκεί στα γνωστά στέκια που είμαστε πιτσιρικάδες τότε. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Του είχα κάνει μια συνέντευξη πριν από 15 χρόνια σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση σε όλους μας όταν είχε έρθει. Με αφορμή έναν δίσκο που κυκλοφορούσε τότε. Κάτι τέτοιο συνέβαινε.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν πολύ ευγενικός και είχε παραδειχθεί στη συνέντευξη ότι τότε έκανε ψυχοθεραπεία. Γιατί είχε ήδη ο άνθρωπος τα προβλήματά του και τους εφιάλτες του και τις δυσκολίες του.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε με αφορμή αυτό το θέμα. Καλό είναι να ανοίξει ένα ζήτημα για αυτά τα ιατρία, όχι όλα, αλλά αυτά που τέλος πάντων παρουσιάζουν, ότι παρουσιάζονται ότι κάνουν σοβαρά πράγματα και σε αλλάζουν και σε κάνουν πιο ωραίο κτλ. Γιατί αυτό είναι το, από το θάνατο του Μαζονάκη, αυτό το πρόβλημα ανακύπτει στην κοινωνία και αυτό πρέπει να συζητάμε. Είναι η κυρία Ματίνα Παγώνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
10: Καλημέρα σε όλους.
0: Δεν καταλαβαίνω ο ιατρικός σύλλογος, ας πούμε, τι είναι ο ιατρικός σύλλογος. Δηλαδή είναι ένα σωματείο όπου γράφονται γιατροί, κάνετε εκλογές, είναι ένας πρόεδρος και αυτά, ή ας πούμε έχει και κάποια μέθοδο να ελέγχει γιατρούς που δηλώνουν, τα βλέπετε, περνάτε στον δρόμο, βλέπετε ιατρείο λέει για την ψυχική ανάταση. Ποια ψυχική ανάταση?
10: Λοιπόν,
0: ναι, δηλαδή ελέγχεται ή είναι ένας σύλλογος όπως ας πούμε το Λύκειο Ελληνίδων να πίνετε καφέδες τα απογεύματα? Τι είναι αυτός ο σύλλογος?
10: Λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όπου υπάγονται τα ιατρία της Αττικής, τα απλά ιατρία της Αττικής, όπως αυτό. Δεν είναι κλινική όπως από χθες αναφερόταν, είναι ένα ιατρείο παθολογικό συστεγαζόμενο. Ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, υπάρχει φάκελο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ήδη η Επιτροπή είχε πάει και είχε κάνει έλεγχο και το 25 και το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε. Ούτε μετά όταν έφερε το μηχάνημα αυτό ο συνάδελφος είχε δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο ότι έφερε μηχάνημα για να κάνει πλασμαθαίρεση. Και το ιατρείο είναι στο όνομα του συναδέλφου και όχι της συζύγου του. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει πλασμαφαίρεση και πώς γινόταν σε αυτό το ιατρείο? Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι το απλό. Γίνεται στην Αθήνα σε 4-5 νοσοκομεία μεγάλα, όπου έχουν και μονάδες εντατικής θεραπείας, από ένα team γιατρών με επικεφαλής αιματολόγο για παθήσεις όπως είναι αιματολογικές βαριές παθήσεις, νεφρολογικές με αυτοάνοσα και αυτοάνοσα νοσήματα. Τώρα, γιατί έγινε εκεί πλασμαφαίρεση, όπως δήλωσε και η ίδια η σύζυγος, γιατί η σύζυγος από ό,τι καταθέσανε και μάθαμε από πληροφορίες ξεκίνησε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε το ιστορικό. Εμείς γνωρίζουμε όμως ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται με συγκεκριμένο team με συγκεκριμένες νοσηλεύτριες εκπαιδευμένες πάνω στο μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα αυτό πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί, να ξέρεις, να το χειριστείς, και επιπλέον ο γιατρός που θα ασχοληθεί με αυτό θα πρέπει να γνωρίζει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Μισό λεπτό, να πάμε τα πράγματα.
10: Έχει πάει η Επιτροπή 8,5 ώρα.
0: Θα μας πείτε για την Επιτροπή. Εντάξει, τώρα με τις Επιτροπές δεν τα πάω καλά. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Αυτός ο γιατρός, στο οποίο το όνομα.
10: Η γυναίκα του το έκανε, όχι ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά το ιατρείο είναι στο όνομά του, όπως δεν είναι στις γυναίκες. Αυτός λοιπόν έφερε ένα μηχάνημα, το οποίο δεν το δηλώνει ότι φέρνει το μηχάνημα αυτό. Αυτό είναι απάτη, ναι ή όχι? Αυτό είναι απαράδεκτο, ναι ή όχι? Νομικά. Γιατί δεν θα το χαρακτηρίσετε?
10: Όχι, θα το χαρακτηρίσετε.
0: Εγώ συνδικαλίστρια του ιατρικού κόσμου είστε, κυρία Παγώνη. Με συγχωρείτε.
10: Η νομική υπηρεσία, εγώ θα το πω ότι το μηχάνημα αυτό οφείλε ο συνάδελφος να το δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο και να πει την ιατρική πράξη που θα κάνει.
0: Ναι, δεν το δηλώνει λοιπόν. Αυτό θα συνεχίσει να είναι γιατρός, με συγχωρείτε τώρα.
10: Για μένα πρέπει να τελειώσει και να κλείσει ο φάκελος, γιατί ξέρετε, όταν ξεκινάει μια ιστορία τέτοια με θάνατο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν όλες οι πλευρές, να δουν ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ακόμα γιατί είχε πάει εκεί ο Γιώργος ο Μαζουνάκης.
0: Όχι, όχι, γιατί... δεν σας ρώτησα αυτό. Σας ρώτησα κάτι άλλο. Σας ρώτησα εάν αυτός θα μπορεί να συνεχίσει να είναι γιατί στο όνομά του ήταν. Εμένα δεν με νοιάζει αν το έκανε η γυναίκα του ή η συμπεθέρα του.
10: Φυσικά και... με αυτά τα οποία μέχρι στιγμής τα στοιχεία υπάρχουν. Μες. Και τα υπόλοιπα που θα μπουν από την Επιτροπή στο φάκελο, φυσικά το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει, φυσικά θα πρέπει να περάσει από πειθαρχικό.
0: Ωραία, πάει φυσικά αυτό. Ένα μηδέν. Πάμε τώρα, κυρία Παγώνη, γιατί έχετε τεράστια εμπειρία. Εγώ σας γνώρισα και στη δουλειά σας στο νοσοκομείο και μπορώ να το πω, έχετε τεράστια εμπειρία, με μία ματιά καταλαβαίνετε, το λέω δημόσια, δεν μπορεί να υπάρχουν, και το ξέρετε ότι υπάρχουν ιατρία τα οποία κάνουν αυτές τις δουλειές χωρίς άδεια επί της ουσίας. Δεν μπορεί.
10: Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Χαρτζή.
0: Το γνωρίζετε. Επειδή το γνωρίζετε, σας ρωτάω, και επειδή έχουμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, το ερώτημα είναι το εξής. Προτίθεται να δημιουργήσει ο ιατρικός σύλλογος μια ομάδα ειδικών να ελέγξει τα ιατρία αυτά?
10: Ήδη έχει ορίσει και υπάρχουν επιτροπές που θα πάει και σήμερα. Ήδη πήγε η Επιτροπή.
0: Μα τι να την κάνω την Επιτροπή, να πάει επιτόπου να πούμε, να δει τι γίνεται δηλαδή.
10: Επιτόπου πήγανε.
0: Όχι εκ των υστέρων, εκ των προτέρων, καταλαβαίνετε.
1: Πριν πεθάνει κάποιο.
0: Πριν πεθάνει κάποιο.
10: Θέλω να σας πω κάτι, γιατί τα θεωρούμε και όλα εύκολα.
0: Όχι, δεν τα θεωρούμε εύκολα.
10: Θα σας απαντήσω σε αυτό. Είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος κάθε μέρα σε κάθε ιατρείο να στέλνει μια επιτροπή?
1: Όχι, αλλά όταν έχει διαφήμιση stem cells, που είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Τώρα σε εμάς που είμαστε άσχετοι ακούγεται πολύ ιατρικό και ότι δεν μπορεί να γίνεται σε ένα ιατρείο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην ελέγχεται κάπου. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, εάν αυτό εσείς ξέρετε, αν υπάρχει κάποια μόδα ή κάποια τάση, να σώσουμε κανέναν άνθρωπο που μπορεί να προσπαθεί να κάνει κάτι παρόμοιο.
10: Εμείς να τον αποτρέψουμε. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή όντως να αποτρέψουμε να συμβεί οτιδήποτε άλλο. Ήδη θα πρέπει να ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε όλα τα ιατρία από την αρχή πλέον, μετά από αυτά που συμβαίνουν, να σταματήσουν αυτές οι διαφημίσεις οι οποίες είναι στην καθημερινότητά μας και τις βλέπουμε όλοι, και να μιλήσουν, να μου επιτρέψετε να πω, γιατί σε αυτό το ιατρείο έχουν πάει και πολλοί VIP, να μιλήσουν και αυτοί λοιπόν οι οποίοι πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό και θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Βέβαια πρέπει να πω και το εξής, ότι γίνονται πράξεις που ξέρετε, μου έλεγε ένας φίλος μου, ότι εδώ μάλιστα ήμουν με τον Κώστα τον Φωτόπουλο εδώ στο ραδιόφωνο, που ήρθε ένα παιδί και αδυνατισμένος και τα λοιπά. Όχι, δεν έκανε μουτζάρα, αυτός είχε κάνει μια εγχείρηση, λέει, και έγινε η κοιλιά του επίπεδη. Που την έκανε σε ένα ιατρικό, μου έλεγε κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί να την έκανε από πλαστικό, πλαστικό νομίμως,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Ξέρω, δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν και νόμιμες.
10: Αυτά είναι άλλα χειρουργία που γίνονται νόμιμα. Αυτά είναι άλλα χειρουργία. Καμία σχέση με χρήση μηχανήματος για πλασμαφαίρεση. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Εάν ερχόμουν εγώ και σας έλεγα, κυρία Παγώνη, έχω βρει ένα ιατρείο που λέγεται Stem Cells και είναι στο Κολωνάκι. Τι λέτε, να πάω? Τι θα μου λέγατε?
10: Σας έλεγα όχι.
0: Άρα εδώ καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα που πρέπει να περάσει στον κόσμο σαν μια συμβουλή γιατρού όπως είστε εσείς και γιατρών γενικότερα. Θέλετε να
10: εγώ
0: πάτε.
10: Εγώ θέλω μια συμβουλή να δώσω στον κόσμο.
0: Να τη δώσω εγώ πρώτα.
10: Μεγάλη προσοχή κυρία... σε όλα αυτά. Ό,τι χρειαστούν σε μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλες κλινικές που έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας.
0: Που
10: έχουν team γιατρών με όλες τις ειδικότητες, ούτως ώστε αν συμβεί οτιδήποτε να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Εγώ όμως η συμβουλή που θα έδινα είναι η εξής. Θες να πας σε ένα από αυτά τα ιατρία που διαφημίζονται, πάρε ένα τηλέφωνο τον ιατρικό σύλλογο, συμβουλέψου τους γιατρούς εκεί, παιδιά, υπάρχει αυτή η κλινική και κάνει αυτό. Το ξέρετε, μπορώ να πάω, το έχετε ελέγξει. Είναι πολύ απλή διαδικασία και νομίζω ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν θα έχει αντίρρηση ποτέ να δώσει μια συμβουλή.
1: Να μπορεί να ανταποκριθεί όμως για την νομιμότητα
10: του.
0: Αυτό είναι το κλειδί.
10: Και θα ελέγξει την νομιμότητα αμέσως για θα ανοιχτεί ο φάκελος.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι κατά την ταπεινή μου άποψη το καλύτερο απ' όλα. Θέλω να πάω στο ιατρείο του κυρίου Τάσου Τασκαλιρανιάν που θα με κάνει ωραίο, ναι, που δεν το χρειάζομαι, όπως είπα.
10: Είχα δει να μιλήσει και ο κόσμος.
0: Να μιλήσει, βέβαια να μιλήσει. Να μιλήσει, ναι, να μιλήσει. Υπάρχει ο Μερτάς αυτό, εντάξει, το ξέρω.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, είμαστε και σε μια χώρα που σου λένε οι μετρήσεις δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας, έχουμε φτάσει να μην καταλαβαίνει το κείμενο που διαβάζει. Έτσι, πού να ξέρει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λαϊκός και απλοϊκός. Και εμείς δεν ξέραμε, κύριε Παγώνη, είδαμε stem cells εχθές και ανοίγαμε τα λεξικά να καταλάβουμε τι είναι. Τα βλαστοκύτταρα.
10: Εγώ σας καταλαβαίνω και από χθες όλος ο κόσμος μας στέλνει μηνύματα να πούμε τι είναι η πλασμαφαίρεση. Γιατί δεν είναι γιατροί και δεν ξέρει ο κόσμος και σου λέει τι γίνεται εκεί.
1: Πρέπει βέβαια να είναι υποψιασμένος.
0: Τέλος πάντων, να πούμε... Ένα ευχαριστώ στην κυρία Παγώνη που είχε την καλοσύνη.
10: Είναι τραγικό, χάθηκε σε ένας άνθρωπος και πραγματικά ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος τραγουδιστής.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, στο συγγνώμη, ευχαριστούμε
10: καλή
0: πολύ
10: συνέχεια,
0: για την καλοσύνη που είχατε. Καλή συνέχεια, yeah. Καλημέρα. Ήταν εκεί που είναι η κυρία Ματίνα Παγώνη και τώρα είναι ο Τάσος στα Σκαλτεράνια.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και περπατώντας αυτή την υπόθεση, η υπόθεση αυτή όπως ακούσατε και με την κυρία Παγώνη τη συζήτηση που κάναμε, πέραν όλων των άλλων χρειάζονται πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας για το πώς γίνονται αυτές οι επεμβάσεις. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι διαφημίσεις δημόσια, υπάρχουν τα sites που διαφημίζουν όλα αυτά και έχω την αίσθηση ότι πρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά από εδώ και πέρα και το Υπουργείο Υγείας, γιατί όχι, να αρχίσουν αυστηρότατους ελέγχους. Τέλος πάντων, πάμε τώρα. Έχει δίκιο η Μαρία που λέει: οι συζητήσεις ανοίγουν όταν πεθάνει κάποιος χριστιανός. Ναι, εντάξει.
1: Μα μπορεί και να μην σχετίζεται όλο αυτό, αλλά το ότι συμβαίνει κάτι που γύρει ερωτήματα σε αυτή την κλινική, νομίζω ότι είναι προφανές.
0: Πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή και από τους πολίτες όταν θέλετε να πάνε να κάνετε μια ιατρική πράξη. Καλό είναι να ξέρετε που πάτε, γιατί πάτε, ποιοι είναι οι γιατροί, τα πάντα όλα. Τέλος πάντων, θα πάμε τώρα στον Νίκο Μουρατίδη, τον καλό φίλο, ο οποίος κάθε Σάββατο Κυριακό, 5 με 8 το απόγευμα, έχει τις εκπομπές του εδώ, τις μουσικές του εκπομπές. Άλλωστε, φημίζεται γι' αυτό. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλή σας μέρα.
0: Όχι μόνο το γνωρίζατε, αλλά ήσασταν και μάνατζερ, νομίζω, έτσι δεν είναι, του.
2: Ναι, ναι.
0: Του
2: τον Γιώργο τον ανακάλυψα το 92 το καλοκαίρι στην Πάτρα. Μ' άρεσε πολύ γιατί ήταν νέο παιδί, 20 χρονών, αλλά είχε μια ωραία.
0: Παρουσία.
2: Θα το πω, ωραία φωνή που υποστήριζε τα λαϊκά τραγούδια και τον πήρα και το έκανα συμβόλαιο γιατί ήμουν στη δισκογραφία τότε και έμεινα και manager του για όλη τη δεκαετία του 90 όπου δουλέψαμε και έκανα αυτό που δεν είχα κάνει ποτέ, δηλαδή πήρα έναν άγνωστο άνθρωπο και τον έκανα μεγάλο αστέρι, πρώτο όνομα με πλατινένιο δίσκο κτλ.
0: Στην Ουτόπια ήταν, αν θυμάμαι καλά. Στην Πάτρα. Ουτόπια λεγόταν το μαγαζί που δούλευε στην Πάτρα.
2: Όχι, λεγόταν.
0: Σε ποιο.
2: Περίμενε, θυμηθώ.
0: Ναι, να το θυμηθεί.
2: Σαν γυναικείο όνομα, νομίζω ήταν.
0: Ναι.
2: Θα το θυμηθώ.
0: Και το Ουτόπια γυναικείο είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ίσως και εγώ να μην θυμάμαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και η ηλικία μας προδίδει. Όλο αυτό που έγινε. Ανοίγει ένα κεφάλαιο όμως, Νίκο.
2: Τρία κεφάλαια έτοιμο για μένα.
0: Για ακούσουμε.
2: Γιατί λέγατε πριν για το θέμα του ξαφνικού θανάτου. Καταρχήν, το τελευταίο καιρό έχουμε πάρα πολλούς ξαφνικούς θανάτους νέων ανθρώπων, ανεξήγητους, που πολλοί δεν έχει αποδειχθεί, αλλά πολλοί το αποδίδουν στα εμβόλια.
0: Mm-hmm.
2: Δεύτερο.
0: Είναι αλήθεια αυτό και πολλές λιποθυμικές τάσεις και καταστάσεις. Μια φίλη μου βγήκε το αυτοκίνητο, έπεσε ξερή. Δεν πέθανε, αλλά έπεσε ξερή έτσι. Και έχω και προσωπικό παράδειγμα, οικογενειακό. Σ' ακούμε.
2: Δεύτερον, είναι το θέμα του.
0: Στην Παριζιάννα, μήπως ήταν. Στην Παριζιάννα ήταν. Στην Παριζιάννα. Συγγνώμη, Νίκο, ο Μαζονάκης στην Παριζιάννα ήταν.
2: Ακριβώς.
0: Στην Παριζιάννα, ναι, του Νίκου του Κρεμμύδα.
2: Εκεί τον είδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το δεύτερο. Τι είναι αυτές οι κλινικές οι οποίες ανοίγουν και κάνουν όλα αυτά που κάνουν στον κόσμο χωρίς να τις ελέγχει κανείς. Αυτά τα κάνανε στη δεκαετία του 70 οι Rolling Stones σε κάτι σούπερ κλινικές στην Ελβετία. Όχι σε πολυκατοικίες τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό θέλει μεγάλο ψάξιμο. Ναι. Και το τρίτο είναι, το ξέρουμε όλοι μας και το προστατεύουμε και το κρύβουμε, ότι ο Γιώργος είχε πρόβλημα με την εξάρτηση για πολλά χρόνια. Ναι. Αυτό δεν παίζει ρόλο
0: προφανώς.
2: Στην υγεία κάποιου.
0: Βέβαια, προφανώς όλα παίζουν ρόλο, αλίμονο όλα παίζουν ρόλο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε θερμά και ακούμε τις εκπομπές σου κάθε Σαββατοκυριακό, μας θυμίζει στα νιάτα μας, γιατί εγώ από μικρός σε παρακολουθώ, ήμουνα. Στο πιτσιρικάς δηλαδή.
2: Μην το ξεκινάς τάκι μου αυτό το παιχνίδι πάλι.
0: Όχι, δεν
2: είμαι μικρός, σε μεγάλωσα.
0: Ναι, με μεγάλωσε Νίκο μου. Αλλά
2: χαίρομαι πάρα πολύ που σε μεγάλωσε και σε έκανα έναν αξιοπρεπέστατο άνθρωπο. Με καλό γούστο στη μουσική.
0: Ναι, θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτό το ραδιόφωνο επιχειρήσαμε να κάνουμε ένα πράγμα. Να έχουμε παλιούς παραγωγούς του ραδιοφώνου. Δηλαδή αυτούς που ξέρουν ραδιόφωνο. Όχι αυτούς δηλαδή που βγαίνουν στη τηλεόραση λένε κάτι και μετά άντε πέρα και ένα μικρόφωνο. Είναι τελείως διαφορετικά μέσα το ραδιόφωνο από τηλεόραση, όπως είναι.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι δεν είναι. Είναι άλλη δουλειά η μία, άλλη δουλειά η άλλη.
2: Και εγώ, γενικώς το ραδιόφωνο το έχουν κατακλείσει διάφορες τηλεπερσόνες, ναι, που δεν είναι ευχάριστο.
0: Που δεν είναι ευχάριστο. Εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή ξεκίνησα την πορεία μου από εφημερίδα και ραδιόφωνο, η τηλεόραση ήρθε πολύ αργότερα, με πήρε στο λαιμό του Σταμάτης Μαλέλης. Ναι. Και θέλω να πω ότι είναι γοητεία το ραδιόφωνο. Δεν μας ξέρανε στη φάτσα ποιοι είμαστε. Δεν μας ξέρανε. Κάναμε αεραστεχνικό ραδιόφωνο με στα μεσαία. Να πω, θα θυμήθηκες, φαντάζομαι. Και απλώναμε τις κεραίες πάνω στις ταράτσες. Είναι γοητεία το ραδιόφωνο. Είναι άλλο μέσο. Και ο Νίκος Μουρατίδης ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτός είναι ο κόσμος, πιστεύω. Δεν ξέρω.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Λατρεύω ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά, Νίκος. Ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε τώρα στα πολιτικά. Στα κανονικά γυρίζουμε. Να πούμε ότι ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 με την Αθηναίδα Νέγκα,
1: τον
0: Τάσο Ασκαλδιρανά και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας. Είχαμε μια δημοσκόπηση χτες από την GPO για το Star Channel. Την παρουσιάσε το κανάλι εχθές. Είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα είναι το Ελλάς του Τσίπρα, τρίτο κόμμα είναι το Πασόκ, τέταρτο κόμμα είναι ο κύριος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση, μετά ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει 1,3% με την αναγωγή, παρακαλώ, έτσι, 1,1 είναι η πρόθεση. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι εκτός, εντελώς. Απλώς η παρουσία του στη Βουλή το νομιμοποιεί. Λοιπόν, πάμε στην Έφη Μπαρμπάτση, η οποία παρακολούθησε από κοντά τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Καλημέρα, Έφη.
8: Καλημέρα.
0: Θέλω να μας πεις με τρεις κουβέντες τα βασικά που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
8: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, Τάκη, επί της ουσίας έστειλε συγκεκριμένα μηνύματα. Πρώτον, ότι είναι εφικτός ο στόχος της νίκης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κάλεσμα και στους ψηφοφόρους και αυτούς που τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, αλλά ακόμη και στους συντηρητικούς ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν αντέχουν, όπως είπε, την κατάσταση των τελευταίων χρόνων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου έλεγα μετά άλλο ένα μήνυμα, είναι ότι επιχείρησε και έριξε τους τόνους απέναντι στο Πασόκ. Έδειξε δηλαδή ότι ο μόνος αντίπαλος που έχει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι αντίπαλός μου ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, είναι ανταγωνιστής μου και μάλιστα σε ερώτηση για σε πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας, δηλαδή τι θα συνέβαινε αν είχε την πρώτη εντολή, αν θα μιλούσε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι προφανώς και θα έκανε τη συζήτηση και προφανώς ότι αν υπήρχε στήριξη του προγράμματός του, τότε θα μπορούσε να υπάρξει και κυβέρνηση συνεργασίας. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν φοβάται να πάει σε δεύτερες κάλπες και ότι θα προχωρούσε και προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για το κομμάτι της πατριωτικής εισφοράς, ήταν ένα σημείο που θα σου έλεγα ότι ήταν λίγο έτσι θολό, με την έννοια ότι φαίνεται αυτό που καταλάβαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη και δεν έχουν όλα τα δεδομένα για το πόσο θα μπορούσε να είναι το ποσό που θα μπορούσε να εξοικονομηθεί από τη φορολόγηση αυτή του 1%, γιατί χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας είναι το αν θα, είπε ότι αν θα είναι 1, 2 ή 3 σε ετήσια βάση. Δεν είναι κάτι που το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, διότι πολύ απλά πρέπει να δουν αναλυτικά ποια είναι τα δεδομένα. Από εκεί πέρα έχει αρκετές αναφορές, θα σου έλεγα, στο κομμάτι της αριστεράς. Τι θέλω να πω. Κατάφερε να ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι η ομιλία που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, τη χαρακτήρισε ως την πιο αριστερή που έχει εκφωνήσει. Και μάλιστα είπε ότι η αριστερά δεν είναι αυτός που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά αυτός που παράγει, ότι η αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Κλεμμένο από τον Τζορτζ Σίλιν αυτό.
8: Ορίστε.
0: Τίποτα κλεμμένο από τον Τζορτζ Σίλιν. Έλα, συνέχισε.
8: Ναι. Η αριστερή πολιτική δεν είναι λοιπόν να αγνοήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες ή να μη σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Μάλιστα στο κομμάτι του τι θα γίνει από εδώ και πέρα για το 13η σύνταξη, ότι δεν ήταν τόσο κεντρικό, δεν ήταν στις προτεραιότητες, να το πω πολύ απλά, έτσι, ψηλά στις προτεραιότητες του οικονομικού προγράμματος, είπε ότι πολύ απλά η 13η σύνταξη επί της ουσίας, όταν θα υπάρξει έτσι δημοσιονομικός χώρος επαρκής, τότε θα είναι, όταν δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, τότε θα είναι προτεραιότητα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα στο θέμα της ακρίβειας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν και όταν οι νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα, που η 13η σύνταξη πηγαίνει, θα λέγαμε έτσι, λίγο πιο πίσω. Μετά μίλησε και για το κομμάτι των οικονομικών, ότι θα δημοσιοποιούνται όλα και θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια, και κάλεσε και τους πολίτες ότι θα υπάρξει μέσα στο site της Ελλάς και όποιος θέλει να τη συνδρομή του, έστω και από ένα ευρώ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ απάντησε και για τον κύριο Σεχαντάρη και την ανάρτησή του και όλη αυτή την αντιπαράθεση που έχει προκύψει. Ότι ο κύριο Σεχαντάρη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει τη γνώμη του, δεν είναι μέλος της Ελλάς, είναι μέλος του Ινστιτούτου και γι' αυτό τον λόγο δεν είναι μέλος του κόμματος, ώστε να μην χρειάζεται να περιορίζεται, ας πούμε, από τις κομματικές κάθε φορά. Από την γραμμή που πρέπει να ακολουθεί την κομματική και να πρέπει να λέει την άποψή του.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε και για τη δημοσκόπηση. Είπαμε 30,6 η Νέα Δημοκρατία. Τώρα προσέξτε, στην αριστερά είναι 16% έχει ο Τσίπρας, 16%. Δεν μπορώ να το πω ελάστο, δεν το λέω για Τσίπρας ελάστο.
1: Πες ο Τσίπρας.
0: Τσίπρας, ναι. 16%. 1,4 έχει, 2,1 ακολουθεί στην αριστερά, μιλάω πάντα, ο Βαρουφάκης, 1,49 αριστερά και 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν τα προσθέσεις αυτά, έχουμε ένα 20,8. Πάλι υπολείπονται 10 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Εάν σε αυτούς προσθέσεις και το ΚΚΕ, πάει στο 29,6. Mm. Πάλι είναι, που δεν πάει το ΚΚΕ τώρα με αυτούς, είναι κανονικό.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν όμως βάλεις και το ΠΑΣΟΚ, με αυτούς το οποίο έχει 12,8, κάνουν 42,4. Δηλαδή, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Μέρα 25 και Τσίπρα κάνουν 42%. Αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όλοι μαζί αυτοί, άμα συνονοηθούν, μπορούν να κάνουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ας πούμε, κάποτε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Με συγχωρείς. Αυτοδύναμη, άμα είναι 42,4. Ένα να το ρίξουν ως ένα, ρε,
1: να κατέβει ως ένα κόμμα. Μεγάλο, δηλαδή,
0: να ρίξουν ένα και να πούνε είμαστε το κόμμα της πρόοδου. Τελεία. Και πάμε όλοι μαζί εμείς.
1: Κάτσε, το συνασπισμός ένα... έχει χρησιμοποιηθεί. Τι θα μπορούσε, συνεταιρισμός.
0: Όχι συνεταιρισμός. Είμαστε το Προοδευτικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Συνδυασμός.
0: Προοδευτικό Κόμμα Ελλάδος. Εργατικό Κόμμα Ελλάδος. Όπως είναι στην Αγγλία. Ναι.
1: Εργατικό,
0: λοιπόν, τελεία και παύλα. Και πάνε στους 42 και άμα έχει τη δυναμική μπορεί να πάει και 45.
1: Τους εργάτες
0: και να μείνει η Νέα Δημοκρατία μετά, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει και η δεξιά της κι αυτή. Έχει 30,6 αυτή μαζί με το Βελόπουλο.
1: Ναι, αλλά
0: γιατί
1: τι
0: προσθέσαμε όλους τους άλλους. Είναι 39,6. Έτσι, 39,6 μαζί με το Βελόπουλο.
1: Ναι.
0: Εάν προσθέσουμε και τη φωνή λογικής 3,7, 7 και 6, 13. Ένα το κρατούμενο και 3, 4 και 9, 13 δεν είναι. Ένα και 3, 43. Περνάει. Τσουπερνάει ο...
1: Είπε ο Παύλος Μαρινάκης, βέβαια.
0: Ό,τι γίνεται.
1: Ότι αυτούς με τους οποίους θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι είναι το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό, μωρέ.
1: Όχι, τώρα, είναι και μια δήλωση. Βεβαίως, είναι μια δήλωση.
0: Για να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Έρμο, το Μαυρουλάκη. Δεν
1: όχι,
0: γίνεται.
1: Και να πούν στους ψηφοφόρους ότι μην ψηφίζετε αυτά που προσθέτεις εσύ.
0: Και άμα βάλεις και την κυρία, πώς τη λες. Καριστιανού που έχει δεξιά και αυτή που έχει 3,6, ο πάει 49. Όπου ό,τι γίνεται, 0,9, 50% πάει δεξιά. Του κερδάει τους άλλους. Γιατί αν βάλεις και τον. Πώς λέγεται, ο Νίκης.
1: Ναι.
0: Το Νίκη. Δεν βάζω τη ζωή γιατί έχει ξεκαθαρίσει. Εγώ δεν είμαι δεξιά-αριστερά.
1: Μπροστά μακριά, μόνο.
0: Είναι μπροστά. Αυτό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Λοιπόν, όλοι αυτοί μαζί κάνουν το 100% του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα και δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Θα γίνει το πάρτι. Σας το έχω πει 100.000 φορές. Θα δείτε. Θα γίνει ο χαμός μετά τις εκλογές. Ο χαμός θα γίνει μετά τις εκλογές. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα έτσι σύγκληση αυτό το κομμάτι. Κατά το ΚΚΕ δεν πάει με τίποτα, ούτε ο Μέρα 25, ούτε αυτοί πάνε με τίποτα. Τώρα εμείς όμως πάμε.
1: Σιγά σιγά
0: στο Βελτίο Ειδήσεων με την κυρία Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία ήταν φαν του Μαζονάκη, από ξέρω να γνωρίζω, αλλά τέλος πάντων τα τραγούδια θα υπάρχουν ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε Τάση.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τα 30 λεπτά ξεπερνούν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι Περιστέρη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στο ρεύμα προς Βούλα, στο ύψος της Γλυφάδας. Θλίψη προκαλεί ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Έκτακτο έλεγχο πραγματοποιούν αστυνομικοί της ασφάλειας μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο που βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής και υπευλήθη σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γνωστοποίησε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, επιβεβαιώνοντας ότι το ιατρείο έχει παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Εξήγησε ότι σε προηγούμενους ελέγχους στο ιατρείο μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει και οι γιατροί να περάσουν πειθαρχικό, τόνισε από την πλευρά της στον Αλφα Radio 989 η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Επισήμανε ότι οι ασθενείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ιατρικές πράξεις θα πρέπει να επισκέπτονται μεγάλα νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας και γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Ελεύθεροι αφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους χθες το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παρακολουθούσε τον τραγουδιστή. Η Ασφάλεια Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρείου, οι δραστηριότητες του αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν εκεί. Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Κατά τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Ανδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο μετεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι μια νέα αναμέτρηση δεν συνιστά καταστροφή, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτηση του για τον Γιώργο Σιαχαντάρη, για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Μόλις ο κύριος Σιαχαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν, τόνισε το ΠΑΣΟΚ. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει ο Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Σε πύργο και Ιωάννινα σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στη διεθνή επικαιρότητα, την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν η παράταξή του το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν μετά από ρωσική αεροπορική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στο λιμάνι της πόλης Μικολάιβ στην Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Λίγο μετά τις 10 επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Εντάξει, Χατζή, είναι στη θέση του. Περιμένουμε και τον Αντώνη Αντωνόπουλο.
1: Περιμένουμε και τον κύριο Αντωνόπουλο. Τέλος πάντων, έτσι έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σύστημα και έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Και αυτό που εγώ παρατηρώ είναι ότι, και το έχω πει και άλλες φορές και θα επιμείνω, γιατί μου λέει ένας φίλος, εντάξει, τώρα στηρίζεις τον Κούλι εσύ, να πούμε. Ναι, άλλη έγνοια δεν είχα. Δηλαδή, εγώ να κοιμάμαι και να ξημερώνουμε το τι κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση λοιπόν κρίνεται για τα πεπραγμένα, αλλά αυτό που εγώ περιμένω από το πολιτικό σύστημα είναι να κρίνει αυστηρά την κυβέρνηση για πράγματα που έχει κάνει, αλλά να κάνει την αντιπρόταση πάνω σε αυτό που κρίνει. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, για παραδείγματος χάρη, ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν δίνεται αυτά τα λεφτά. Μάλιστα, εγώ θα τα δώσω. Από πού θα τα δώσει? Γιατί αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, υπό την έννοια ότι ελέγχεται η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά. Θα τα πάρω, λέει, από τους πολύ πλούσιους. Πώς θα τα πάρεις, του λες, του Τσίπρα, από τους πολύ πλούσιους? Το 1% που θα πληρώσει, άλλοι λένε θα είναι φάπαξ, άλλοι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να τα πάρει, μακάρι να τα πάρει από τους πλούσιους, μας τα δώσει σε εμάς. Αυτό καλό είναι. Αλλά πρέπει να μας εξηγήσει πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι το όριο που θεωρείται κάποιος πολύ πλούσιος. Γιατί αν μου πεις ότι θα φορολογήσει την ακίνητη περιουσία που έχει, είναι σαν να βάλεις ένα νέο τύπου έμφυα. Ένα άλλο έμφυα, έναν έμφυα πλουσίων, ξεχωριστό έμφυα, που πληρώνουν αυτοί οι έμφυα, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν έμφυα, δεν γίνεται αυτό, είτε σε εταιρεία ανήκει το ακίνητο, είτε στους ίδιους, που συνήθως είναι σε εταιρείες.
0: Είναι σε εταιρείες και δεν...
1: Ναι, θα πληρώσει έμφυα όμως, δεν, και η εταιρεία πληρώνει. Όπου ανήκει, πληρώνει έμφυα. Όποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, πληρώνει έμφυα. Τώρα θέλω να απαντήσω με ένα απόσπασμα από ελληνική ταινία στο φίλο μου τον Πάνο, που γράφει συνεχώς και πολυγραφότατος. Εσύ πρέπει να γίνεις συγγραφέας, να πούμε.
0: Πολύ συγγραφικό ίστρο κάθε μέρα.
1: Κάθε
0: όμως.
1: Μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Μας έχεις βγάλει την ψυχή και τα τσίφια.
0: Για όλα τα θέματα.
1: Για όλα. Να λοιπόν.
2: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
3: Μέρα. Τα φανάρια ξέρουν να τα σβήνουν, αλλά τα ξέρουν και να τα ανάβουν πρωτού σκοτεινιάσει. Στο διάλογο για κυβέρνηση.
2: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
3: Μέρα.
2: Hey, Ακρόπολη άφησες.
3: Όπως κάθε μέρα.
2: Να την αλλάξεις. Βαρέθηκα να διαβάζω εφημερίδες του Τρικούπη.
3: Τι έπαθες, κύριε Παναγιώτη? Δεν σου γουστάρει πια ο Τρικούπης?
2: Όχι. Όλοι γυρίζονται στο Κουμουντούρο. Ακούς τι σου λέω. Κουμουντούρος. Τούρος, δούρος, Κουμουντούρος. Να αφήσεις σωτηρία. Θα μου πεις, βέβαια, δεν έχουμε κυβέρνηση. Είναι καλύτερος ο άλλος. Όχι, βέβαια. Μα με κάνεις εμένα πρωθυπουργό? Όχι, με κάνεις πρωθυπουργό. Να σου πω εγώ τι γίνεται.
3: Και πού να διαβάσεις σήμερα τους καινούριους φόρους?
2: Πάλι φόρους? Πού! Καλημέρα, κύριε Γιώργο μου.
4: Καλημέρα, Παναγιωτάκη. Για να δούμε τι γράφουν σήμερα.
2: Άστα, κύριε Γιώργο μου. Από σήμερα δεκάρα και καφές. Βλέπεις ο Τρικούπης?
4: Το διάβασα, Παναγιώτη.
2: Πού θα πάμε, κύριε Γιώργο μου? Πού θα πάμε? Δεν έχουμε πολιτικούς. Πάει, δεν έχουμε.
4: Γιατί, Παναγιώτη? Ο Τρικούπης είναι καλός.
2: Καλός. Μαύρη καλοσύνη. Δεν βαριές. Με κάνεις εμένα πρωθυπουργό για 6 μήνους. Να σου πω εγώ.
4: Τι θα κάνεις άμα βγεις πρωθυπουργό?
2: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Μαλουφέδες δεν θα κάνω. Δεν διάβασες για το καινούριο λουφέ που γράφουν οι εφημερίδες?
4: Ποιο λουφέ?
2: Ετοιμάζονται πάλι να φάνε τα λεφτά του Κοσμάκη. Κατάλαβες? Να φας, κύριε. Δεν λέω όχι. Να φας. Πρωθυπουργός είσαι. Όχι όμως και έτσι. Ορίστε.
4: Δεν καταλαβαίνω. Τι θες να πεις?
2: Δεν διάβασες τις προάλλες πώς θα κόψουνε τη γη εκεί κοντά στην Κόρινθο για να περνάνε τα παπόρια?
4: Α, για τον Ισθμό λες.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, τι λες τα λόγο σου? Τι σκάβουμε εμείς οι Ρωμοί τέτοιες ξούρες?
4: Για χαρά.
2: Με το συμπάθιο, κύριε Γιώργο.
4: Τι συμβαίνει?
2: Είπαμε δεκάρα και καφές.
4: Α.
2: Μπάρμπα, δεκάρα το ούζο.

0: έκανε η Ελλάδα. Αυτή η ταινία είναι από την ταινία Ανθισμένη Αμυγδαλιά, μια παλιά ταινία. Ο πρωταγωνιστής ο Νίκος Σταυρίδης και ο Μπάρκουλης, ο οποίος, που το λέει κύριε Γιώργο, είναι ο Δροσίνης, που είχε γράψει το συγκεκριμένο ποίημα για την κοπέλα που ήταν ερωτευμένος κτλ. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ελλάδα. Βέβαια στην ταινία θα δείτε και τους κουτσαβάκηδες.
1: Βέβαια.
0: Κουτσαβάκηδες, το κουτσαβάκης δεν είναι ο μάγκας. Ο μάγκας εξελίχθηκε αργότερα σαν
1: ειδική περίπτωση, περιθωριακή τύπη.
0: Κουτσένανε λίγο μάγκικα, λίγο ότι ήταν γι' αυτό λέγονταν κουτσαβάκι. Κουτσένανε λίγο, βάζανε το ένα μανίκι στο σακάκι μέσα.
1: Μυτερό παπούτσι.
0: Μυτερό παπούτσι για τις κατσαρίδες. Όχι, μυτερό παπούτσι, κομπολόι στο χέρι.
1: Βρήκαν όμως το μαστορά τους, γιατί εμφανίστηκε ο
0: αστυνομικός
1: διευθυντής, ο Μπαϊρακτάρης, ο οποίος
0: τους έκοβε τα μανίκια. Τους έκοβε τα μανίκια.
1: Ναι.
0: Και παθαίνανε συμφορά ότι αυτό
1: χάθηκε το στυλ.
0: Χάθηκε η μαγιά, μετά εξελίχθηκε σε είχαν το ζωνάρι στη μέση, ένα ζωνάρι το οποίο ψιλοστερνότανε, και άμα ήθελε κάποιον τον προκαλέσει του το πάταγε και γινόσανε τα μαχαιρώματα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για υπόκοσμο τώρα, έτσι. Τώρα μπορεί να το βλέπουμε γραφικό, αλλά δεν ήταν γραφικό.
1: Μα ο υπόκοσμος είναι πάλι ίδιος.
0: Ναι,
1: έχει γνωρίσματα στην εμφάνιση. Με προκάλεσε, σε προκάλεσα. Θα σε σκοτώσω, θα με σκοτώσεις.
0: Ναι, έτσι λειτουργούσε αυτή η έρμη χώρα. Έτσι λειτουργεί ακόμα. Σχεδόν δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάντα ήταν το επιχείρημα. Ρε, με κάνεις πρωθυπουργό, του λέει, για 6 μήνους.
1: Εγώ ξέρω, αλλάξω
0: όλα. Ναι. Ξέρω πώς θα το κάνω. Δεκάρα και ο καφές. Φεύγει ο Δροσίνης με την πεντάρα, κάτσε ρε μεγάλε. 100% απάνω ο καφές. Πήγε τότε.
1: Σωστά.
0: Από μια πεντάρα δεν ξέρω αν τη θυμηθήκατε. Εγώ τη θυμήθηκα τις πεντάρες. Και συναλλασσόμαστε με πεντάρες εκείνη την εποχή. Είμαι τόσο παλιός.
1: Τρίπια
0: που ήταν. Τρίπια. Ναι, τρίπια ήταν.
2: Και η πεντάρα.
0: Και η πεντάρα μετά ήταν τρίπια. Ήταν η πεντάρα, η δεκάρα και η εικοσάρα. Ήταν αυτά. Μετά ήταν το πενταράκι. Αλουμινένια. Μετά ήταν το πενταράκι. Μετά πενταράκι, δραχμή, δίφραγκο. Τάλιρο, δεκάρικο, εικοσάρικο. Αυτά ήταν τα λεφτά. Τα χάρτινα δεν τα πλησίαζες. 50 δραχμές. Πήγαινε η γιαγιά μου και έλεγε: θα σου κόψει η κυρακοκόσενα. Ήταν αυτή που είχε το παντοπολείο. Το παντοπολείο. Θα σου κόψει 8 φέτες σαλάμι και θα σου κόψει 100 γραμμάρια κασέρι. Αυτό ήταν ο προϋπολογισμός. Δεν μπορούσες να πάρεις 10 φέτες. Ποιος εσύ να πάρεις 10 φέτες, ρε Λινάτσα, σου λέγε μέσα σου, ας πούμε. Μετά πήγαινες να πεις στην Κερασπυριδούλα που είχε το φούρνο, Ιταλίδα. Είχε το φούρνο Ιταλίδα Κερασπυριδούλα, μεγάλη μορφή, ωραία, με την αδερφή της. Και είχαν φούρνο οι δυο τους, δυο γριές. Φούρνιζαν μόνες το ψωμί, οι καημένες το ζυμώνανε και το ωραίες τύπησες και το φτιάχνανε σε ιταλικό στυλ το ψωμί. Με κόρα απ' έξω, με ταξωτή, μαλομπάμπακο το ψωμί. Ωραία πράγματα, ωραίες εποχές. Δεκάρα ο καφές. Τώρα έρχεσαι να πούμε και κάποτε αγόραζες, το έκανε το μάθημα ένας καθηγητής. Πόσα σουβλάκια αγοράζαμε με το μισθό το 19 και πόσα τώρα. 307 σουβλάκια με το μισθό το 19, 407 το 19, 307 τώρα. Έτσι. Όχι, τόσο είναι. Άμα τα υπολογίσετε, υπολογίσετε.
1: Είναι σαν τα Big Mac το μετράμε.
0: Έκανα λογαριασμό.
1: Η αγοραστική δύναμη.
0: Ναι, έτσι.
1: Τι να πεις τώρα. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
3: Καλημέρα.
0: Αν τον κάνουμε και αυτόν τον πρωθυπουργό.
1: Ο οποίος έχει έρθει με διάφορες τέτοια φρέσκες αναμνήσεις τρικούπι, πουτακάρας κτλ. Το θέμα είναι.
3: Του τρικούπι τη.
0: Αυτά τα λέω.
1: Γιατί επαναλαμβάνεται η ιστορία.
0: Έχουν μια ιστορία αυτά. Δηλαδή το πόσο απομακρυνθήκαμε από την πραγματικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι η εξέλιξη. Εμένα, αυτό που έλεγε.
0: Είναι η εξέλιξη. Πετά στο φαΐ, ρε, εσύ.
3: Όχι, δεν πετά στο φαΐ. Πού να πετάξει φαΐ. Τότε να πέταγε φαΐ, δεν πήγε.
0: Για τώρα λέω.
1: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τώρα δεν το πετάνε.
0: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που το πετάνε.
3: Υπάρχουν.
0: Και τότε δεν το πετάγανε και αυτοί που είχαν. Με συγχωρεί.
3: Δεν πέταγε φαγητό τότε.
0: Ανοίγα το ψυγείο. Εγώ είχαμε πάρει ένα. Είχαμε του πάγου στην αρχή.
3: Του πάγου, το ξύλινο.
0: Ερχόταν ο Κυρφάνης με τον πάγο το πρωί, έβαζε τον πάγο στο ψυγείο τέλος πάντων, τσακωνόταν με τη γιαγιά μου κάθε μέρα, γιατί της έβλεπε παραπάνω από αυτό που αυτή ήθελε και της έπαιρνε δύο δεκάρες περισσότερο. Τέλος πάντων υπήρχε ένας καυγάς του πάγου, πήραμε General Electric ψυγείο.
1: Oh.
0: Και

0: καθόμαστε στην τραπεζαρία λοιπόν, και το κοιτάγαμε, ήταν τηλεόραση το ψυγείο. Άνοιγε το ψυγείο λοιπόν και έβλεπε πιατάκια, χαρτάκια, χαρτοπετσέτες, τυλιγμένα πράγματα, ό,τι έμενε. Δεν πεταγόταν τίποτα. Πώς θα το εξηγήσω δηλαδή αυτό. Και τώρα βλέπει, έλα μα πέτα το γάμενε, τώρα το φάμε το χτεσινό.
1: Υπάρχει μεγάλη έρευνα και τεράστιο
2: θέμα. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά τους να τρώνε την
1: ώρα. Υπάρχει μεγάλη έρευνα που έχει γίνει και είναι τεράστιο θέμα τα τρόφιμα που πετιώνται. Δηλαδή αυτή η υπερκατανάλωση που γίνεται.
0: Τεράστια, ρε. Ναι. Τεράστια. Τώρα μην τρελαθούμε. Εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι πολύ λογικοί και πάνε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν συγκεκριμένα πράγματα. Κοροϊδεύαμε κάποτε τους Γερμανούς. Μα παίρνει, λέει, τρεις φέτες καρπούζι, αφού τόσο θα φάει.
2: Και εκτός αυτό, μην χαλάνε και τα τρόφιμα.
0: Εγώ δεν έχω πάρει ολόκληρο καρπούζι ποτέ.
2: Ναι, γιατί.
0: Γιατί ποιος το φάει.
2: Γιατί να μην πάρεις φρέσκο μετά από δύο μέρες.
0: Μετά από δύο-τρεις μέρες παίρνεις και φέρει φρέσκο.
1: Εγώ τώρα... δεν μπορώ να το κουβαλήσω, αλλά λέμε το.
0: Ναι,
2: εδώ υπάρχει και η μανία του ψυγείου του καταψύχτη, παιδιά. Που είναι ένα καταψύχτη που χωράνε πτώματα μέσα και έχει.
1: Καλά.
2: Κρέατα, ψάρια, ναι. Ψάρια στο βάθος. Εντάξει, να έχεις κάποια πράγματα σε μια κατάψυξη να το καταλάβω. Αλλά υπάρχουν οικογένειες με τεράστια ψυγεία που δεν τα τρώνε ποτέ όλα
0: αυτά. Θα σου πω γιατί.
2: Αυτό δεν είναι μια οργάνωση.
0: Επειδή έχω επιμείνει πολλές φορές και το λέω πάντα και θα το λέω για το ζήτημα που, ένα ζήτημα που αφορά την ακρίβεια και δεν μπορώ να καταλάβω την υπερκατανάλωση. Γι' αυτό πολλές φορές και ακριβένουν τα πράγματα. Διότι όταν υπερκαταναλώνονται, οι εταιρείες αυξάνουν και τις τιμές. Όταν όμως περιοριστούν, γιατί δεν έχουμε κίνημα, στην Ελλάδα το έχω πει 100.000 φορές. Δεν έχουμε ένα κίνημα να περιορίσει όλο αυτό, γιατί πέρα από τις κυβερνήσεις υπάρχουμε και εμείς, που έχουμε και εμείς και οφείλουμε εμείς να αντιδρούμε σαν πρόσωπα, έτσι, και σαν οργανισμοί. Έτσι, πώς κάνουμε μια διαδήλωση και λέμε αυξήσεις. Είδε να περάσει το νομοσχέδιο της παιδείας, το φορολογικό. Να υπάρχουν ανάλογες αντιδράσεις από ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα και να τιμωρούνται οι εταιρείες. Αυτές που κάνουν τις αυξήσεις. Δεν το κάνουμε αυτό. Και βλέπεις, ας πούμε, πάει ο άλλος και παίρνει 10 γάλατα. Γιατί πάρεις 10 γάλατα, ρε μεγάλε. Έληξε, λέει. Βέβαια έληξε. Αφού ποιος
2: πρώτα απ' όλα και να έχει λήξει και μια μέρα μετά.
0: Εγώ έχω ένα φίλο μου που τα πίνει.
2: Κι εγώ.
0: Γιατί λύγεται, δεν λύγεται.
1: Και τα γιαουρτάκια τρώω τυλιγμένα.
2: Βέβαια,
0: καλό αυτό είναι έτσι, μην... αλλά αυτό είναι άλλο.
2: Δεν λέμε σε εσάς να τρώω τυλιγμένα πράγματα.
0: Όχι,
2: απλώς αυτό που λέμε
0: τι κάνουν μερικοί.
2: Είναι ότι υπάρχει και ένα περιθώριο. Συνήθως, άμα δεν έχει χαλάσει, το μυρίζει, τάξει και μέσα σε λογικό πλαίσιο.
0: Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ το καλοκαίρι. Όχι τα γνωστά, ένα σούπερ μάρκετ. Πώς τα λέμε, mini market, πώς τα λέμε αυτά.
2: Και ήταν delicatessen.
0: Όχι delicatessen, mini market.
2: Ναι.
0: Και βλέπω να πούμε, ήταν δύο γνωστοί βέβαια και είχαν φορτώσει όλο το μαγαζί. Λέω, έχετε ξένους. Έχετε φιλοξενείτε κόσμο. Μου λέει, όχι. Φαγανούσες, βλέπω. Του λέω, του άγγελου. Μου λέει, ενάχουμε. Τι να έχεις, του λέω. Έχεις πάρει 4 κιλά φέτα, τι να την κάνει. Άμα φας 4 κιλά φέτα, θα σε πάντα το κυκλοφορία 4 εκατομμύρια μας τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η υπερκατανάλωση είναι ένα ζήτημα. Η αδυναμία της κυβέρνησης να περιορίσει την εσχροκέρδεια, που εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, που δεν το έχει κερδίσει η κυβέρνηση και δεν ξέρω αν μπορεί και κάποιος να το κερδίσει, αφισβητώ δηλαδή. Την δυνατότητα, άλλο η επιθυμία, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά τη δυνατότητα να κερδίσεις την εσχροκέρδεια, δηλαδή να βάλεις χέρι στις μεγάλες πολυεθνικές, να βάλεις χέρι στους μεγάλους προμηθευτές. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος εύκολα να το κάνει, να το κάνει. Δεν ξέρω.
1: Το ταγκό θέλει δύο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν. Το ότι ένα είναι να υπάρχει η πρόθεση, η ισχυρή πρόθεση από την κυβέρνηση, απ' την άλλη όμως να υπάρχει ισχυρό κίνημα καταναλωτών. Και αυτοί οι δύο να μπορέσουν, δηλαδή ένας κυβερνητικός μηχανισμός με ένα ισχυρό κίνημα καταναλωτών, να μπορέσει να δημιουργήσει μια ασπίδα. Αν μπορέσουν αυτοί οι δύο να τα βρουν, με κάποιο τρόπο ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει. Μόνο έτσι. Γιατί αν υπάρξει πίεση από τους καταναλωτές. Ισχυρό κίνημα να βγουν έξω να σου κάνουν εμπάργκο, επειδή μου λέει εμπάργκο να σου κάτσει. Ή να βρουν άλλους τρόπους πίεσης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πίεσης. Δεν είναι δουλειά μας.
0: Καλά, είναι και η κυβέρνηση που.
1: Είναι και
0: αλλά
1: η κυβέρνηση.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικό πλην ενός κόμμα στην Ελλάδα το οποίο μπορεί να βάλει, να πάει κόντρα στις πολυεθνικές. Δεν γίνεται. Δεν θα το κάνουν. Λένε για τριγωνικές συναλλαγές. Θα βρεθεί ο τρόπος από αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτές τις μεγάλες εταιρείες, που θα ξαναγίνεται. Θα ξαναγίνεται. Αυτό με άλλο τρόπο. Ναι. Δεν,
1: γι' αυτό
0: δεν
1: είναι το κίνημα καταναλωτών, δηλαδή τα κινήματα.
0: Ένας που φταίει για όλα αυτά είναι ο Τάσος Καλδιρανιάν, ο οποίος ορίστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Ξυλούρης. Έχα ακούσει μια συνέντευξη παλιά του Στέλιου Βαμβακάρη, του γιου του Μάρκου, όταν είχε πάει ο Ξυλούρης λοιπόν να και του είχε παίξει κάποια τραγούδια, αυτός είχε γράψει και τα λοιπά. Του αρέσανε του Νίκου τα τραγούδια να τραγουδήσει. Του λέει πάμε στην εταιρεία. Πάμε στην εταιρεία και η εταιρεία δεν ήθελα να τα βάλω, να τα βγάλει ο Ξυλούρης. Και του λέει αν δεν τα βγάλετε θα φύγω. Τέτοιος ήτανε. Ήτανε μάγκας. Και δηλαδή δεν υπέκυπτε εύκολα. Ήταν και μεγάλη φωνή τώρα. Εντάξει, ήταν τεράστιος καλλιτέχνης ο Νίκος Ξυλούρης και ξέρει και από μουσική. Λοιπόν, υπάρχει συνέχεια, βλέπω, με τα θέματα του Μαζονάκη στις τηλεοράσεις.
1: Είναι ένα θέμα που έχει σκεπάσει όλα τα άλλα.
2: Έχει σκεπάσει το FBI τώρα, έχει κάνει το ελληνικό.
1: Έχει σκεπάσει την πολιτική επικαιρότητα. Έχει όλα τα υπόλοιπα.
2: Έχει μπει στο ιατρείο, κάνει έλεγχο.
1: Είναι δεύτερο. Και από ό,τι μπήκα από περιέργεια τώρα να δω, βάζοντας βλαστοκύτταρα, βγήκαν αρκετά ιατρία και κλινικές.
0: Τι είναι τα βλαστοκύτταρα?
1: Τα βλαστοκύτταρα υπάρχουν δύο ειδών. Ναι. Αυτά που παίρνουν από τον ομφάλιο λόρο όταν γεννιέται ένα παιδάκι. Μάλιστα. Το προτείνουν οι γιατροί στα ζευγάρια. Μάλιστα. Πολλοί γονείς επιλέγουν να φυλάξουν βλαστοκύτταρα. Και υπάρχουν και στους ενήλικες.
2: Γίνεται θεραπεία σε διάφορες.
0: Έχω βλαστοκύτταρα εγώ.
3: Όλοι έχουμε.
0: Πού τα έχω?
3: Στο στέμμα μας.
0: Α, στο αίμα υπάρχει αυτό. Και τι ωφέλεια έχω από αυτό?
2: Μπορεί να γίνουν θεραπείες.
1: Αλλά νομίζω ότι θεραπείες δεν είδα πουθενά ομορφιάς.
2: Όχι, δεν είναι για θέμα. Τα βλαστοκύτταρα, αυτά που είπε η Αθηναϊδά, για τα παιδιά και για τους μεγάλους, είναι θεραπείες σε διάφορες ασθένειες οι οποίες έχουν γίνονται, είναι πιο εύκολο και είναι βατή η θεραπεία
1: τώρα
2: μέσω
1: αυτού. Τώρα και εμείς εικάζουμε και κάνουμε συζητήσεις καφενείου χωρίς να ξέρουμε. Καλά, γιατί εννοείται. Τα διαβάζουμε πρώτη φορά, απλώς από περιέργεια κοίταξαν αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες κλινικές. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κλινικές, ιατρία, δεν ξέρω πώς να τα πω, που διαφημίζουν ότι κάνουν τέτοιες θεραπείες. Δηλαδή στην περιγραφή τους μοιάζουν με αυτό το ιατρείο που αναφέρεται. Και μάλιστα βρήκα ένα-δύο που λέει έρχεστε, σας κάνουμε αυτή τη θεραπεία που γίνεται στο νοσοκομείο. Και το έχει με έντονα γράμματα. Βρήκα άλλο που δεν λέει κάτι τέτοιο. Βρήκα διάφορα.
2: Η διαδικασία λέγεται πλασμαφαίρεση. Και γίνεται αντικατάσταση.
0: Καλά, μου εντάξει τώρα.
1: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Ναι, τώρα
0: έγινε και εσύ γιατρός.
2: Όχι, δεν έγινε. Αλλά το ψάξα και εγώ δεν το ήξερα.
1: Και οι γιατροί δεν πρέπει, αυτοί που δεν είναι αρμόδιοι, από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι και πώς. Τέλος πάντων.
0: Ναι, πάμε λοιπόν σε μία μικρή διακοπή για να αποδεχτούμε στη συνέχεια τον Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος πανηγυρίζει με αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί προφανώς βλέπει λύσεις στα προβλήματά μας. Φεύγουμε από τη μιζέρια, φεύγουμε από το καφέ στο σκούλι και πάμε σε μια σοσιαλδημοκρατία υγιή, όπου σιγά σιγά
2: ριζοσπαστική
0: όλη η κοινωνία θα γίνει ριζοσπαστική. Θα πάμε μετά. Και μετά τη σοσιαλδημοκρατία θα πάμε στον κομμουνισμό και μετά στην αναρχικοινωνία. Έτσι
2: επιτέλους.
0: Είναι η σειρά αυτή. Επιτέλους θα μπορέσουμε να ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς
2: χαοτική, χωρίς τάξη, χωρίς μέψη.
0: Αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές, βέβαια, αλλά αυτό δεν είναι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πετρόπουλο. Καλημέρα σας, Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
0: Ναι. Θες πλασματα, πώς το πες,
2: πλασμαφαίρεση.
0: Πλασμαφαίρεση, εσύ καλό. Να κάνεις κάτι να σε στείλουμε?
1: Δεν νομίζω να έχω ανάγκη εγώ από αυτά.
3: Αχ, παιδιά, έχει... μην κάνουμε πλάκα γιατί είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Και...
0: Όχι, εγώ μιλάω για τα εργαστήρια, δεν μιλάω για τα τραγικά. Να και πάνε,
3: αυτό,
0: γιατί
3: αυτό
0: πάνε.
3: Είναι...
0: Εδώ κοντεύω να δούμε με τα χείλη που βάζουν πλαστικό, πλαστικά οι γυναίκες.
2: Εσύ τρελαίνονται.
3: Το βάζουν και οι άντρες.
0: Βάζουν και άντρες.
2: Μεταλλάσσονται. Δεν το καταλαβαίνουν.
3: Ζούμε πάντως, αυτό που είναι γενική παρατήρηση τώρα, ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί σε αυτήν την περίπτωση, είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία αιμονική με την νεότητα. Δεν είναι αυτό υγιές.
0: Μου λέει η διοίκηση. Εγώ με τη γυναίκα μου είμαστε 68 χρονών. Γιατί να αλλάξουμε?
3: Ναι.
0: Τι πρέπει να, γιατί να κάνω κάτι να αλλάξω? Η ηλικία μου είναι αυτή. Ναι. Δεν μπορώ να την αλλάξω. Η ταυτότητα γράφει νούμερο. Γεννήθηκε το 1958. Πάπαλα. Έκανα το λάθος όταν είχε κάνει λάθος η αστυνομία και βάλει την ημερομηνία που γεννήθηκε ο αδερφός μου, το 68, και πήγα και τα άλλαξα. Εκείνο ήταν το λάθος. Τι να τις κάνω στις πλαστικές τότε? Θα έλεγα 58.
3: Ναι.
0: 68. Μα δεν σε εμπιστεύω, σε μεγαλύτερο. Ναι, αλλά είμαι 58, θα λέγαμε.
3: Το πιο καλό είναι να προσθέτεις πάντως.
0: Όχι, δεν είναι προσθέτω.
3: Να λες ότι
0: λέω.
3: Είσαι περισσότερο, ίσως είναι μια χαρά είσαι.
0: Όχι, εγώ λέω ότι. Το λέω και μου λένε. Και μου λένε μερικοί, μου λένε, μα λες την ηλικία σου. Μα γιατί να μην πω την ηλικία
3: σου. Και εμένα που μου λένε, γιατί λες την ηλικία σου. Και λέω, μα γιατί να μην,
0: για μην την πει.
2: Δηλαδή... Κρυφό το έχω, ρε παιδί.
0: Όχι, δηλαδή τα έχω ζήσει αυτά τα χρόνια.
3: Άσε που θα γίνουμε και ρεζίλοι, γιατί όλοι ξέρουν πόσα χρόνια δουλεύουμε.
0: Ναι,
3: γιατί
0: εντάξει,
3: κάνουμε
0: ναι.
3: μια δουλειά, δεν θα ξυπνήσουμε. Είναι μερικοί που βγαίνουν και λένε, εγώ δούλευα από 15 ετών. Παιδί, θαύμα.
2: Και εγώ τώρα ετοιμάζομαι να περάσω περιοδεύω.
0: Εντάξει τώρα. Ανδρέα, τι βλέπεις εκεί με τον Τσίπρα? Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της ιστορίας, της συνέντευξης δηλαδή?
1: Εντάξει, απάντησε τώρα από, σε ορισμένα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Τι θα κάνει την επόμενη μέρα, θα γίνει στην δικάλυπη, θα γίνει στη δεύτερη. Θα έλεγα ότι αν έβαζες ένα τίτλο, δεν τον είπε ο Τσίπρας. Τον είπε χθες ο Τεμπονέρας που τον είχα βγάλει.
0: Τι?
1: Η Ελλάς δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι.
1: Πραγματικότητα.
0: Ναι, σωστά, το άκουσα από το...
1: Προκύπτει και από τον Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Το φάγανε. Γιατί
0: μα ο Τσίπρας, Ανδρέα μου, έχει αποκηρύξει αυτό το προηγούμενο κόμμα στο οποίο ήταν.
1: Εντάξει, το αποκηρύξει. Λέει.
0: Το έχει αποκηρύξει. Τι λέει, δηλαδή, λέει, τι λέει.
1: Τελείως, δεν το
0: αποκήρυξε. Ωραία, λέμε, το έστειλε. Ανδρέα, θέλω, σε παρακαλώ, μην με ταράξεις. Δεν με ταράξεις, το αποκήρυξε. Είπε, αντίτε, δεν γουστάρω. Εδώ έφυγε ρε, από το κόμμα εκείνη την ημέρα και μπαίνει στα μάξι και βλέπω την σύζυγό του να χαμογελάει. Γλιτώσαν οι άνθρωποι. Γλιτώσανε. Δεν το καταλαβαίνεις ότι γλιτώσανε.
3: Έλα όμως που πάλι θέλανε να ξαναμπούνε σε
0: από,
3: αυτό.
0: Όχι, δεν ξαναμπήκε σε αυτό.
3: Ναι.
0: Όχι, τώρα έκανε πριβέ κατάσταση. Πριβέ κατάσταση. Ναι, δεν ξαναμπήκε ο Αλέξ. Δεν κάνει το λάθος να ξαναπάει με τις συχνότητες. Πώς λέγονται αυτοί?
2: Συνιστώσεις. Καλό.
0: Συχνότητες, ναι.
2: Καλό.
0: Δεν πάω με τις συνιστώσεις, σου λέει, που ο καθένας έχει τον δικό του Θεό. Εγώ θα πάω αμπονέ. Δηλαδή αμπηγέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Σταυρωτό σακάκι, παντελονάκι ζεμπουζαμπρί και πάμε. Λοιπόν, κατάλαβες, ναι.
2: Πώς το είπες το παντελονάκι?
0: Ζεμπουζαμπρί.
2: Ομοντιέ.
0: Ναι. Κατάλαβες τι παίρνω, Ανδρέα, δεν μπορεί να πεις μια κουβέντα εδώ πέρα ξένη. Γελάνε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Τι, δηλαδή εσύ που νιώθεις τώρα, έτσι.
2: Ζεβούζα.
0: Ζεβουζάμπρι, ζεβουζάμπρι. Ουί, ουί, ουί. Λοιπόν, βάλτε στο Google να δεις τι λέει. Ζεβουζάμπρι. Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι ότι εάν αυτό το κόμμα που έχει φτιάξει τώρα παρουσιάζει, Ανδρέα, όλο νέα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα αυτά, κάποια από αυτά, έχουν μπερδευτεί λίγο. Άλλος λέει έτσι, άλλος λέει κάτι άλλο. Το ρωτάς, σου λέει είναι έτσι, βγαίνει ένας άλλος σε ένα άλλο κανάλι, σε ένα άλλο ραδιόφωνο, λέει κάτι άλλο. υπάρχει ένα αλαλούμ, πρέπει να το παραδεχτείς αυτό.
1: Εγώ, γιατί ο Τσίπρας πρέπει να το παραδεχτεί. Εγώ
0: όχι,
1: το παραδέχομαι.
0: Και εσύ, ρε παιδί μου, σαν δημοσιογράφος, λέω.
1: Εννοείται, γιατί.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: κοίταξε να δεις, έτσι είναι. Αν έχεις μια επιχείρηση, ρε παιδί μου, που είναι λογικά πολύ μπροστά και παίρνεις τους καλύτερους. Τους αριστούχους του Πολυτεχνείου, ξέρω εγώ.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Εντάξει
1: το ένα στρώσιμο τα πράγματα.
0: Ναι, εγώ είδα τον. Είχαμε εδώ έναν καθηγητή, το θυμάσαι, Φιναϊδά, ο οποίος ήταν της ανάπτυξης του Τσίπρα
3: και. Τομέαρχης ανάπτυξης της Ελλάδας.
0: Και μου έλεγε διάφορα. Είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου, άνθρωπος με μόρφωση.
3: Και
0: με,
3: πριν ήταν, είχε υπάρξει στη Θεσσαλία, νομίζω, από ό,τι μας είχε πει.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Πολύ καλός, να πούμε και τα λοιπά. Του λέω, έχετε εργαστεί στην αγορά. Μου λέει, όχι, εγώ καθηγητής είμαι. Ναι, αλλά θα μου πεις.
3: Καλά, μας έλεγε και άλλα που.
0: Ναι, που δεν είναι. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά όμως ο καθηγητής καλός είναι. Να σου κάνει μια εισήγηση, να σου κάνει μια μελέτη, να σου προσφέρει γνώση που δεν έχεις. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά όμως παραλλήλως χρειάζεται και ο άνθρωπος που ζει στην αγορά, που δουλεύει, ο καταστηματάρχης, ο εργάτης, ο αγρότης.
3: Και έτσι διαμορφώνεται η πολιτική απόφαση, δεν είναι μόνο τεχνοκρατική, έτσι, γιατί έχουμε πήξει σε αυτό το
0: πολύ
3: πράγμα.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
3: Εντάξει, η πολιτική απόφαση έχει άλλες παραμέτρους.
0: Και άλλη λογική.
3: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή πρέπει να στηρίζεται και πάνω στη βάση της λαϊκής κυριαρχίας, να το πω έτσι.
3: Όχι, τον έπιασε πάλι.
1: Δηλαδή τώρα μας μπέρδεψε.
3: Κάτσε, τον έπιασε τώρα, τον έπιασε το κομμουνιστικό.
0: Γιατί δεν είναι κομμουνιστικό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Όλα όσα λέτε κομμουνιστικά είναι, αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Εγώ τι φταίω τώρα. Λοιπόν, είναι... Καλημέρα, Τάκη, με τα γαλλικά σου, μου λέει ο KKE666. Λοιπόν, τα γαλλικά μου είναι βουλεβουζατόρ, δεν είναι, είναι... ναι, λοιπόν, για λέγε, Ανδρέα.
1: Κοίταξε, δε, θα έλεγα είδηση-είδηση. Δεν έβγαλε. Δηλαδή, πώς να πω, δεν είπε κάτι το οποίο σήμερα θα ήταν πρωτοσέλιδο. Κράτησε 3,5 ώρες περίπου η συνέντευξη. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να έχω και εγώ την ΕΦΗ.
2: Πώς δεν είπε για τις καταθέσεις, δεν έδωσε μια διευκρίνηση για το τι θα φορολογήσει. Γιατί σου λέει ένα ακίνητο στο Περιστέρι φορολογείται. Μια κατάθεση ύψους, δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια στην τράπεζα, δεν φορολογείται. Άρα το έκανε πιο focus το τι θέλει να φορολογήσει στη φορολόγηση του πλούτου. Αυτό έχει μια σημασία σε ό,τι, ό,τι λέει.
1: Προφανώς, εγώ λέω ότι και αυτό το είχαν πει και το είχαν περιγράψει με αυτός, δείχνει την ανισότητα που υπάρχει. Δεν γίνεται εγώ να πληρώνω, ας πούμε, ένα σπίτι που το έχω 30 χρόνια και το έχω πληρώσει και το έχω ξαναπληρώσει και το πληρώνω συνέχεια και τα λοιπά.
0: 7 φορές το έχεις πληρώσει, μη φοβάσαι.
3: Μπορεί επίσης να το έχεις κληρονομήσει και να είσαι υπάλληλος.
0: Ναι, ναι.
3: Τι θα κάνεις, θα είσαι στους υπερπλούσιους.
0: Και όταν φύγουμε από τον κόσμο τούτο θα το έχουμε πληρώσει άλλες 7. Μη φαντάζεσαι δηλαδή τα σπίτια που λένε είναι δικό μου. Παραμύθι, τι δικό σου.
1: Μπορεί ο άλλος να έχει 5 δις, ας πούμε, και να φορολογούνται, κάτσε ένα λεπτό.
3: Μα δεν θα τον βρεις αυτό.
0: Δεν θα τον βρεις αυτό, ναι, μόνο, Ανδρέα, το εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Θα τον διαβάζεις μόνο.
1: Δεν τον ένα, δεν τον βρούμε τον άλλον.
3: Μα δεν πάνε, δεν λέμε κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό. Μακάρι να μπορούσε να τον βρεις και να τον φορολογήσεις. Αλλά δεν έχει προσωπική φορολογική.
1: Με τα 5 εκατομμύρια μπορείς να τον βρεις όμως.
0: Ναι, βέβαια, αυτό μπορεί να τον
1: βρεις.
0: Βέβαια,
1: να
0: τον ναι.
1: Πλήρωσε το φόρο σου, αγαπούλα που λέει κιόλα.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ωραίοι.
3: Το θέμα λοιπόν, είναι και αυτά τα 5 εκατομμύρια τι είναι. Αυτό είναι και αυτό το θέμα. Είναι ακίνητη περιουσία.
2: Ήρθε ο λογαριασμός από την κυβέρνηση. Έχει κοστολογήσει τα μέτρα του Τσίπρα. Και σου λέει ότι μέτρα που κοστίζουν πάνω από 40 δις την τετραετία παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δις. Και έχει όλα, τα έχει όλα ένα τομέα. Να, λοιπόν, τα βγάζουμε.
0: Και πολλά είναι 40 δις.
3: Πάντως δεν είπε κάτι για 13η.
2: Όχι, τη 13η ιδέα το.
3: Ναι,
2: ναι,
3: άβαβα.
2: Ναι.
0: Την κατάπιε.
2: Σου πω, είναι βαριά.
0: Αμάση
3: κάτσε, κάτσε.
0: Είπε κάτι ωραίο ο Ανδρέας εχθές για τις συντάξεις.
3: Ναι.
0: Στην εκπομπή σου, αν θες να το επαναλάβεις, είπες ότι δώσανε το ΣΥΡΙΖΑ πριν φύγει τη 13η σύνταξη. Εντάξει, αυτό το επίδομα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: συνέχεια τι έγινε,
1: ο
0: ναι.
1: Κόβει ο Μητσοτάκης μετά από 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το Μητσοτάκης τσούκου τσούκου τσούκου το πάει στο 400 τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει στο 500.
0: Ναι.
1: Έξω πάει στο 400.
0: Ναι. Οπότε... Και ρώταγες επιμόνως, γιατί δεν το λένε σύνταξη.
1: Μπράβο.
0: Και το λένε, ναι. Ναι, γιατί...
1: λοιπόν, ναι, αλλά πρόσχεια να δεις, έχει και παρακάτω τώρα.
0: Ναι, για λέγε. Μάλιστα, παρακάτω.
1: Ο Τσίπρας είναι ξύπιος, τώρα δεν είναι κανένας.
0: Γατί ατάγω, γατί ατάγω. Ναι, για λέγε. Ναι.
1: Λοιπόν, τι καταλαβαίνω εγώ, σου λέει.
0: Αλλά αυτό δεν είναι τεκμήριο, αλλά...
1: Εγώ δεν θα μπω στην πλειοδοσία να πω, έδωσε ο Μητσοτάκης 400 το επίδομα αυτό που δίνεται κάθε χρόνο, να το πάω εγώ 500.
0: Αυτό δεν είναι φάπαξ, είναι κάθε χρόνο θα δίνεται αυτό, έτσι.
1: Παιδί μου, ναι. Πάω εγώ το 400-500, έτσι. Τι θα πω εγώ, θα πω εγώ, καλά κάνετε και παίρνετε το 400 από το Μητσοτάκη, εγώ θα σας δώσω τα φάρμακα. Πρόσχε να δεις τώρα. Είπε την άλλη φορά, έλα μου,
0: τα φάρμακα, πώς δηλαδή, το ρεάλ.
1: 36-360 ευρώ. Ναι. Βάλτε 360 ευρώ το χρόνο στο 400, πάμε στο 760. Αν είσαι κανένας άνθρωπος 78-80 αυτό και τα λοιπά, ναι, και μπορείς να έχεις και φάρμακα, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που είναι 100 ευρώ το μήνα, είναι 1200 το χρόνο. Δεν είναι λίγα λεφτά.
0: Τι λίγα, πλάκα μου κάνεις τώρα, τι απαξιώσουμε.
1: Οπότε, δεν, πρώτον, ο Τσίπρας σε αυτό που είπε, είπε, έχω ένα δημοσιονομικό χώρο. Πόσο μου λέτε ότι είναι, τόσο. Εγώ από αυτόν μπορώ να δώσω αυτά. Θα κοιτάξω και είπε, πολύ ωραία, εγώ συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Προτεραιότητά μου είναι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό και ο δάσκαλος και ο καθηγητής που πάνε και μένουν σε αντίσκηνο. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Αυτή είναι η προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Δώσε και εμένα, δώσ' του 5 ευρώ και δώσ' του και 10 ευρώ και δώσ' του και... Λοιπόν, αν επιστρέψει ποτέ η 13η σύνταξη, θα επιστρέψει κανονικά, ολόκληρη, όταν μπορείς να βρεις έξω από το δημοσιονομικό χώρο και άλλα έσοδα. Αυτή είναι, ναι, αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό σωστό είναι που λες.
1: Ναι. Δηλαδή θα μπαίνουμε σε πλειοδοσία τώρα.
0: Όχι, όχι. Αυτό που είπες, εγώ το υιοθετώ πλήρως. Δηλαδή ότι έξω από το δημοσιονομικό χώρο που ορίζεται και δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό τώρα, κακά τα ψέματα. Σίγουρα μπορεί να βρεις κάποια λεφτά. Μπορεί να βρεις κάποια λεφτά. Μπορείς να βρεις κάποια λεφτά.
3: Αυτό
0: δηλαδή
3: είναι το θέμα, να τα βρεις.
2: Δηλαδή με την ίδια λογική να μην δίνει καθόλου. Δηλαδή εφόσον υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυτά.
0: Δεν λέει αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Έχω να ξοδέψω 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό μου επιτρέπεται σε εισαγωγικά. Να ξοδέψω 100 ευρώ. Ωραία. Εγώ τα 100 ευρώ θα τα δώσω 30 στο γιατρό και 20 στον δάσκαλο. Τα υπόλοιπα θα δώσω εκεί λίγο, εκεί αυτό, εκεί. 100. Λοιπόν.
0: Καλά, δεν είναι.
1: 150.
0: Συγγνώμη, δεν είναι όλοι οι πολίτες έτσι τώρα. Εντάξει, είναι μια κατηγορία. Γιατί δεν υπάρχει χώρα η οποία και κυβέρνηση η οποία να τα έχει λύσει όλα αυτά που συζητάμε εμείς τώρα, έτσι. Απλώς θέλουμε καλύτερη ζωή και θέλουμε να βελτιώνουν τα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Δεν θα σου λύσει. Περίμενε. Καταρχάς, κανένας, για να μην παραμυθιαζόμαστε, δεν μπορεί να λύσει το θέμα της φτώχειας. Κανένας. Δεν έχει λυθεί ποτέ αυτό το πρόβλημα. Έτσι, ούτε ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, ποτέ δεν θα το διευρύνουμε όμως, όχι, θα είναι το 80% του πληθυσμού φτωχή, γιατί εκεί πάμε.
0: Δεν είναι το 80% του πληθυσμού
1: φτωχή, όχι,
0: με
1: συγχωρείς.
0: Άλλο τι πάμε, ποιοι είμαστε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, σήμερα υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που έχει πρόβλημα.
1: Εγώ να σου πω κάτι, λες μεσαία τάξη, ωραία. Με 22 και 25 χιλιάρικα εισόδημα είσαι μεσαία τάξη σήμερα στην Ελλάδα.
0: Δεν το έχει προσδιορίσει κανείς αυτό.
1: Λέω, ρε παιδί,
0: όχι, δεν ξέρω αν είσαι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή. Εγώ γι' αυτό ρωτάω πάντα, αν έχεις προσέξει όλες τις συνεντεύξεις σχεδόν, ρωτάω πού θεωρείτε, ποιον θεωρείτε μεσαία τάξη, με ποιο ποσό να εισπράττει τον χρόνο. Και δεν σου απαντάει κανένας. Δεν σου απαντάνε. Ποιον θεωρείς πάρα πολύ πλούσιο. Εμένα που τα δηλώνω όλα και έχω μια μεγάλη φορολογική δήλωση, ή αυτόν που είναι στο Forbes στη λίστα, αλλά η φορολογική του δήλωση είναι μικρότερη από τη δική μου. Για κάτσε με συγχωρείς, γιατί έτσι πάει το πράγμα. Παρακαλώ να βάλουμε διαφημίσεις για να πληρωθούμε κιόλας, μισό λεπτό.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
8: Τι βλέπεις?
7: Το νόημα της ζωής.
8: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
9: μπουχός.
8: Αληθή.
7: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
6: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και επειδή μιλάμε για το όριο της φτώχειας που είναι ο πληθυσμός, άμα δούμε τα στοιχεία της Eurostat, θα δούμε ότι ένα 27,5% στην Ελλάδα είναι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και στα όρια της φτώχειας. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, μετά τη Βουλγαρία. Είναι το 25,7% της Ισπανίας. Πρόσεξε. Μια μεγάλη χώρα τώρα, έτσι. Το 25,7%. Το 21,4% στη Γερμανία. Το 20,9 στη Γαλλία, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 20,9, στην Ιταλία 18,8 και στην Πορτογαλία 18,7. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Προσέχτε όμως, η Ελλάδα πέρασε και 10 χρόνια μνημόνια και είναι μια χώρα η οποία ποτέ δεν υπήρξε μεγάλη αυτοκρατορία να ξεζουμίζει λαούς, έτσι, και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι μεγάλο το ποσοστό, βεβαίως είναι μεγάλο. Αυτό θα ήταν ευχής έργο να είναι 0 ή να είναι 5 ή να είναι 8 μονοψήφιο. Δυστυχώς όμως η χώρα η δική μας δεν υπήρξε ποτέ ούτε μεγάλη βιομηχανική χώρα ούτε τίποτα. Είμαστε μια χώρα η οποία μας έκατσε το θέμα του τουρισμού και κάπως ξεμπλοκάραμε από εκεί. Οι συμφωνίες που είχαν γίνει με τα πολεμικά ήταν να μην κάνουμε βιομηχανίες εδώ, μόνο τη Χαλιβουργική είχαμε τότε, και έμεινε και ξέμεινε η Ελλάδα σε μια κατάσταση πρωτόγονη, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό είμαστε σε αυτό το 27,9% λοιπόν του πληθυσμού της χώρας μας είναι σε αυτό το επίπεδο, όταν βλέπεις και την Ισπανία να είναι στο 25,8%. Δηλαδή αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το βλέπει και να το ξέρει κανείς, έτσι.
2: Και αναλογικά όμως σε σχέση και με τον πληθυσμό και με την οικονομία της κάθε χώρας.
3: Μας στέλνει εδώ ένας φίλος.
0: Αυτοί δεν περάσαν, με συγχωρείς Αφιναϊδά, αυτοί δεν περάσαν μνημόνια.
2: Ναι,
0: αυτοί δεν περάσαν τα δύσκολα που περάσαμε εμείς 10 ολόκληρα χρόνια που γίναμε πειραματόζω όλων αυτών για να επιζήσουν αυτοί.
2: Οι τραπεζές σου. Ναι.
0: Ναι, για άλλα Αθηναϊδά.
2: Και δεν έχουμε ξεφύγει.
3: Εδώ φίλος που ασχολείται με επιχειρήσεις και συμβουλεύει γενικώς επιχειρήσεις και είναι σχετικός. Ο δημοσιονομικός λέει χώρος ορίζεται και από τα έσοδα. Άρα πρέπει να συντηρήσει κανείς τις επενδύσεις και συγκεκριμένη οικονομική πολιτική. Γιατί άμα τις χάσεις αυτές, Τι γίνεται, τι έχει, τίποτα.
2: Αν δεν έχει επενδύσει, τελείωσε. Βάλτο.
0: Λέει μια φίλη εδώ πέρα, Γιάννη, λέει ότι τα χρήματα στι τράπεζε συνήθω είναι και χρήματα αποταμίευση. Και χρήματα που έχουν φορολογηθεί.
3: Βεβαίως,
0: τι φορολογεί θα βάλει ο Τσίπρας στις τράπεζες. Ποιος θα φορολογήσει. Ποιους λογαριασμούς. Την τράπεζα την ίδια.
2: Καταρχάς,
0: εν τω μεταξύ θα... δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Αυτό γιατί, ήθελα να σου πω τώρα.
0: Γιατί αυτό είναι δύσκολο γιατί ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τις τράπεζες. Οι τράπεζες προστατεύονται.
2: Μα συγγνώμη, δεν υπάρχει το τραπεζικό το... απόρριτο.
0: Καλά, δεν λέω γι' αυτό. Λέω προστατεύονται από το καπιταλιστικό σύστημα.
2: Ναι, έτσι, δηλαδή τι θα πάει, θα πάρει, δηλαδή πώς θα μάθει ποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Καλή θα είναι. Ζητήσει από την τράπεζα στοιχεία και θα πει ποιος έχει 5 εκατομμύρια λογαριασμό.
0: Εγώ βρήκα τα στοιχεία αυτά της Ελστάτ, της Eurostat, για να δούμε πώς ακριβώς βρισκόμαστε. Και βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε 7,5 μονάδες πάνω από το μέσο όρο. Βέβαια υπάρχουν χώρες που έχουν 18-16% και τα λοιπά. Θέλω να πω όμως και επιμένω σε αυτό ότι μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε σιγά σιγά με καλές πολιτικές, φιλολαϊκές πολιτικές και με το κράτος επιτέλους να μπορεί να παρεμβαίνει, εγώ με αυτής της λογικής, σε αυτά που συμβαίνουν στην αγορά. Δεν θα συμφωνήσω με την άποψη ποτέ όμως των ποτών που λέει ότι η αγορά ρυθμίζεται μόνη της. Όχι. Η αγορά έχει ρυθμίσει από τη μια μεριά μόνη της, αλλά χρειάζεται όταν ξεφεύγει να παρεμβαίνει το κράτος και να ρυθμίζει αυτό την...
3: Ειδικά εδώ που βρισκόμαστε. Άλλες οικονομίες είναι αλλιώς.
0: Ναι,
3: είναι
0: εντάξει, τεράστιες, μιλάω για την Ελλάδα.
3: Εγώ, είναι πολύ μεγάλες οικονομίες όπου έχεις προϊόντα τα οποία είναι φθηνά. Γιατί υπάρχει αυτό.
0: Γιατί στην Αμερική, ρε Αθηναϊδά, που ζεις και δεν παρεμβαίνει το κράτος κατά καιρούς με διάφορους νόμους και νομοθεσίματα.
3: Παρεμβαίνει. Κοιτάξτε, είναι πολύ γενικό τώρα αυτό να το πούμε και δεν ξέρω και να σου το απαντήσω, αλλά όταν έχεις μια τόσο μεγάλη αγορά. Τόσο μεγάλη αγορά, έτσι. Κάποια πράγματα είναι πιο φθηνά. Γιατί έχει μια πολύ μεγάλη αγορά. Φτιάχνει πάρα πολλά προϊόντα. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Εδώ είναι Βαλκάνια και πρέπει η αγορά να έχει έναν έλεγχο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι. Εγώ διαφωνώ μόνο στο εξής. Mm-hmm. Νομίζω θα το βρεις και στα στοιχεία της Eurostat. Πράγματι, μεράσαμε μνημόνια, αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, αλλά αυξήθηκε και τα τελευταία 7 χρόνια. Για ποιο λόγο? Δεν το θέμα. Για, ξέρετε για ποιο λόγο?
0: Όχι, δεν ξέρω. Εσύ θα μας πεις που ξέρεις.
1: Εγώ λοιπόν.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Λόγω της ακρίβειας βασικά. Όταν εγώ είχα 500 ευρώ και ήμουν φτωχός το 19 και έχω 540 το 26, ναι, αλλά έχουν διπλασιαστεί οι τιμές.
0: Όχι, δεν έχουν διπλασιαστεί.
3: Ναι, όχι.
0: Έχουν ανέβει, αλλά όχι διπλασιαστεί.
1: Ωραία,
0: το 100% δεν υπάρχει 100% διπλασιασμός στις τιμές. Εντάξει. Υπάρχει μια τρομακτική αύξηση και αυτό οφείλεται, θα επιμείνω πάλι και θα μείνω σε αυτό μέχρι να πεθάνω.
3: Και πάλι γιατί
0: στην
3: μιλάμε.
0: Εστροκέρδεια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι πρέπει το ίδιο το κράτος να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στην αγορά. Γιατί δεν μπορεί εμένα ο άλλος να μου πουλάει το παιδικό γάλα 10 φορές απάνω.
3: Πρέπει
0: από
3: να την ορίσει την εσχροκέρδια, βέβαια.
0: Ναι, φυσικά πρέπει.
3: Είναι τα προϊόντα που εγώ δεν δέχομαι να ανεβούν, ναι. Δεν δέχομαι περισσότερο από
1: το
3: τόσο.
1: Θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση που ήδη αντιμετωπίζει.
0: Μα εγώ δεν μιλάω. Δεν μιλάω
1: όχι, κοιτάξτε, όχι, άλλο,
0: εγώ δεν το λέω ειδικά για μια κυβέρνηση, είτε του Τσίπρα, είτε του Μητσοτάκη, είτε του Ανδρουλάκη. Εγώ λέω γενικά. Ποια πρέπει να είναι η θεώρηση των πραγμάτων σε ένα κράτος, το οποίο κράτος είναι μικρό, είναι μικρό.
1: Όλα τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτά που γίνονται με το Ορμούς και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, ότι θα έχουμε νέα άνοδο των τιμών στην ενέργεια. Θα μεταφερθεί αυτή η άνοδος στη μέσο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: 100%.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
2: Έτσι δείχνει.
0: Εντάξει,
1: αυτό μηδενίζει. Έως και μηδενίζει ή βάλτο σε εισαγωγικά το μηδενίζει τις παροχές σε πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό. Εγώ ξέρω ότι πάντα η παγκόσμια κρίση, οι πόλεμοι φέρνουν δυστυχία στον κόσμο. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει.
1: Αλλά όταν πριν τους παγκόσμιους πολέμους ήταν πιο normal η κατάσταση.
0: Ποιο, πότε
1: εμείς
0: ήταν normal.
1: Είχαμε αρχίσει να ξεφεύγουμε σε τιμές.
0: Πότε, ποιους πολέμους λες?
1: Τώρα, μετά, από την Ουκρανία και μετά. Είχαμε ξεκινήσει ένα ράλι και πήγαιναν όλα προς τα πάνω.
0: Δεν τελείωσαν οι πόλεμοι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι, δεν είναι σε εξέλιξη αυτά. Δεν
1: αυτό λέω εδώ πέρα. Εδώ πέρα χρειάζονται έκτακτα μέτρα και να προστατεύσει του ανθρώπου.
0: Ναι, το θέμα είναι να έχει τα λεφτά, ρε φίλε. Έκτακτα μέτρα θέλω κι εγώ, αλλά το θέμα είναι. Επειδή εμείς δεν
1: έχουμε... τώρα. Θέλω κι εγώ, θέλεις κι εσύ, θέλουμε όλοι.
0: Όχι,
3: Διαβάζω εδώ, μας στέλνει φίλος που ασχολείται με τα οικονομικά. Τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί περισσότερο από τον πληθωρισμό.
1: Για όλους... Για πες να μας στείλει κανένα στοιχείο.
3: Να μας στείλει, να μας στείλει ο ακροατή.
0: Αύριο, πες του ακροατή αυτού νου.
3: Ναι.
0: Να ψάξει ολούθε.
3: Κατά μέσο όρο μας γράφει.
0: Όχι, κατά μέσο όρο έχουν αυξηθεί. Τάσο μου, έχουν αυξηθεί. Είτε σ' αρέσετε, όχι. Θα ψηφίσει Τσίπρα, το ξέρω. Εσύ το Τσίπρα θα παραψηφίσει. Το Τσίπρα θα πα εκεί γιατί θα σταλίσει ούλα. Ούλα. Θα σου βάλει και νέα ούλα. Και φυτεύματα. Λοιπόν, είδα φίλο μου δημοσιογράφο χθες με καινούργια δοντοστοιχεία.
3: Γιατί όχι.
0: Τι έγινε, του λέω. Φυτεύματα. Είσαι φτουδάκια, μαγκιά, του λέω. Ήρθε το κυρία Ανά Μαρία. Παπά κάτι να μας πει το βελτίο ειδήσεων. Έχω χάσει και το Σαμουήλ.
9: Είναι
0: το απόγευμα αυτός.
3: Α, γιατί όχι, να τον φέρουμε να τον βλέπουμε.
0: Ο Σαμουήλ του Απατεώνους το όνομα έχει. Ο Σαμουήλ αυτός της παλιάς διαθήκης. Λέω.
3: Το όνομά του. Ο δικός μου Σαμουήλ δεν είναι.
0: Όχι, ο δικός μας. Ο παλαιός.
3: Ναι.
0: Άκου τι πήγε και έκανε. Έκανε κατάλυση του δημοκρατικού καθεστώτος στους Εβραίους και διόρισε βασιλιά. Ναι. Τι ήταν αυτό, ρε, τι λαμόγιο ήταν αυτό. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε.
3: Ο ραβίνος της γειτονιάς.
0: Ναι.
3: Κάναμε το μάθημά μας. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο.
0: Η ώρα 9.
3: Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Θλίψη προκάλεσε ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Έκτακτο έλεγχο πραγματοποιούν αστυνομικοί της ασφάλειας μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο όπου βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής και επευλήθη σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γνωστοποίησε στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, επιβεβαιώνοντας ότι το ιατρείο έχει παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει και οι γιατροί να περάσουν πειθαρχικό, τόνισε από την πλευρά της στον Alpha Radio 989 η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Επισήμανε ότι οι ασθενείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ιατρικές πράξεις θα πρέπει να επισκέπτονται μεγάλα νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας και γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Ελεύθεροι αφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του. Η Ασφάλεια Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρείου, οι δραστηριότητές του αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν εκεί. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή από το σύνολο του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου. Σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του και με ειλικρίνεια και γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει ο Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται αυτήν την ώρα στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο μετεκλογικό σκηνικό, λέγοντας ότι σε περίπτωση που η Ελλάς αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι μια νέα αναμέτρηση δεν συνιστά καταστροφή, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κύριου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εντόπισε η ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η παρτίδα αφορούσε 80 κυβότια με τριαντάφυλλα που είχαν μεταφερθεί σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 6 ατόμων, ενώ αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Συνολικά εντοπίστηκαν 84 κιλά κοκαίνης. Συνεχίζονται αδιάκοπα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 79 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες και αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρους φιλοξενίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν η παράταξή του το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και απείλησε πως θα επιτεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στις 6 παρατέταρτο ο Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Βραδιά Champions League απόψε δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Φενερμπαχτσέ Ρώμα στις 8 παρατέταρτο, Manchester United Σαμπάχ και Bayern Μονάχου Μπόντο Γκλίμτ στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι ένα ηλιόλουστο στο πρωινό της 10ης Σεπτεμβρίου του Εθνοσωτηρίου 2026. Τα σχολεία ανοίγουν αύριο και σαν στη χώρα να απλώθηκε μια περίεργη θλίψη. Ήταν πολύ ευνηδιαστικός ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη και πώς να το πω, έχω την αίσθηση από αυτό που γίνεται στα μέσα ενημέρωσης, στα site, στα social κλπ. Ότι ο κόσμος έπαθε την πλάκα του. Ότι ο κόσμος ευνηδιάστηκε τόσο πολύ και ταυτόχρονα συμπαθούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ιδιαίτερα. Και αυτό είναι περίεργο. Μιλάμε για έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη. Έναν άνθρωπο που ήταν και του Αλωνιού και του Σαλωνιού. Μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα και μια πολύ χαρακτηριστική φωνή. Οπότε μπορεί να μην ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά θα ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη. Ο κύριος Τάσκαλ Διερανιάν θα ρίξει το πρώτο τεμάχιο ευθύς αμέσως.

0: πρωί.
1: Το έγραψε πολύ ωραία ο Σταμάτης Καραουνάκης, κυρίες και κύριοι, σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook. Λέει: για εμένα ήταν η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από εκεί και μετά, όλο ψάχνεσαι ποιον ή πια να ακούς. Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι, τους μπερδεύεις. Λογικά, λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός, πώς κράταγε μικρόφωνο ανάποδα, τι φόραγε, γούσταρε να κάνει ντόρο. Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκός παιδιγνήσιο, στο καλό να πάει, υπόγραψε το μύθο του. Το σκυλί εδώ δεν λέει να ησυχάσει, γράφει ο Σταμάτης Καραουνάκης. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας Εβραίος συμπαθής άνθρωπος. Όλοι έχουν να σου πούν ότι εντάξει και αυτός ρε παιδί μου έκανε τις καταχρήσεις του και είχε τις περιπέτειές του και το ένα και το άλλο. Με πήρανε 2-3 από το πρωί τηλέφωνο που μιλούσαμε και μου λέγανε αχ και αυτός ρε παιδί μου. Και ρώτησα τον πρώτο που μου το είπε. Ωραία ρε παιδιά, και σε ποιον έκανε κακό? Έκανε κακό σε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό του ενδεχομένως? Πρώτα απ' όλα εδώ θα τεθούν πάρα πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες. Ανοίγει αυτή η κουβέντα για την θεραπεία αυτή της πλασμαφαίρεσης, μια από τις βλακίες αυτές της αναγεννητικής ιατρικής, να διαχωρίζουν το πλάσμα του αίματος από τα κύτταρα και να σου εγχύουν, να σου αφαιρούν το πλάσμα που θεωρητικά είναι το βρώμικο, το μολυσμένο κομμάτι του αίματος το οποίο φέρει τοξίνες κλπ. Και να σου εγχύουν βλαστοκύτταρα σε μια λογική αναγεννητική, να σε φρεσκάρουν σαν μια λογική αποτοξίνωσης του αίματος είναι αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία όμως δεν είναι να πάω να κάνω ένα μπότοξ, να κάνω λίγο υαλουρονικό, μου έλεγε χθες ένας φίλος. Είναι στην κατά κύριο λόγο, είναι μια ενδονοσοκομιακή διαδικασία. Δεν είναι μια ιστορία η οποία γίνεται σε ένα ιατρείο οποιοδήποτε. Καλό ιατρείο, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Θέλει γιατρούς ειδικούς, γι' αυτό και όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος. Ο κύριος ιατρός και η κυρία του Κολωνακίου είναι

υπάρχουν όμως κάποιοι από αυτούς τους ολιστικούς ιατρούς κλπ. Κλπ. Οι οποίοι κάνουν και τέτοιες μεθόδους. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ποινικά κολάσιμο. Ενδεχομένως δεν είναι η στάνταρ ιατρική πρακτική. Τώρα και εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να κρίνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ προφανώς γεννώνται διάφορα ερωτήματα για τη μέθοδο αυτή. Για το αν το ιατρείο είχε αδειοδοτημένα μηχανήματα, γιατί πρέπει ο ιατρικός σύλλογος της εκάστοτε περιοχής να εγκρίνει τις μεθόδους, τις θεραπευτικές και τα μηχανήματα τα οποία λειτουργούν σε κάθε ιατρείο. Δεν μπορεί εγώ να είμαι παθολόγος και να κάνω οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Λέω τώρα ένα πολύ ακραίο παράδειγμα. Άρα ένα ερώτημα για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Βγήκε από το πρωί ο κύριος Πατούλης και είπε ότι μέχρι το 25 στο ιατρείο του Κυρίου δεν υπήρχε μηχάνημα αδειοδοτημένο για πλάσμα φαίρεση. Της Κυρίας όμως, διότι εδώ είναι, τώρα δεν μπορώ να πω και τα ονόματα των ανθρώπων, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα βγουν στην πορεία. Γιατί οι άνθρωποι μέχρι ώρας, παρένθεση να το πω και αυτό, δεν κατηγορούνται για κάτι. Προφανώς τους πήγανε χθες στην αστυνομία και δώσαν κάποιες πρώτες εξηγήσεις και σήμερα ερευνάται το ιατρείο τους. Αυτό είναι μια στάνταρ διαδικασία. Απλά τώρα γίνεται λίγο πιο εντυπωσιοθυρικά λόγω του μηντιακού ενδιαφέροντος. Όταν κάποιος πεθαίνει εκτός νοσοκομείου, απαιτείται να γίνει νεκροτομή και απαιτείται να γίνει και μια υποτυπώδες αστυνομική έρευνα στο χώρο του θανάτου. Άρα, εφόσον ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πραγματικότητα πέθανε στο ιατρείο αυτό, νεκρό τον πήραν από εκεί, άσφιγμο τον πήραν από εκεί για να τον πάνε στο Ελπίς, όπου έγινε μια προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, η οποία δεν επέτυχε. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει αστυνομική έρευνα. Τώρα προφανώς θα πάει και το FBI και η CIA και η MI6. Όλοι θα πάνε τώρα στον γιατρό και στη σύζυγο. Στη σύζυγο όμως έγινε η ιστορία, οπότε πρέπει να μας πει και ο ιατρικός σύλλογος αν η σύζυγος έχει τέτοια αδειοδοτημένα μηχανήματα που θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιες θεραπείες. Λέω εγώ, γιατί εδώ γεννώνται διάφορα ερωτήματα, επαναλαμβάνω. Και μετά θα δούμε αν υπάρχει ζήτημα ποινικής ευθύνης κλπ. Κλπ. Γιατί υπάρχει και ένα πολύ απλούστερο ενδεχόμενο. Να το πούμε, γιατί παρότι είναι λίγο άχαρον το πράγματος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είχε διάφορα θέματα με την υγεία του, από τις προσωπικές του επιλογές, μπορεί να πήγε σε κατάσταση έντασης και όταν του βάλαν το φλεβοκαθετήρα, χωρίς να κάνουν οτιδήποτε, καμία ιατρική πράξη, να του προκάλεσε κάποια θρόμβωση εκεί, απλή, και να υπέστη ανακοπή. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί οι άνθρωποι να μην πρέπει να κάνουν αυτό που κάνουν, και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά να μην το έπαθε ο Γιώργος Μαζωνάκης από αυτό. Είναι απολύτως προφανές, και δεν θα εξαιρέσω τον εαυτό μου από αυτό το πράγμα, ότι επειδή ο Μαζωνάκης πουλάει τρελά, γιατί ήταν ευρύτατα συμπαθής και στους λαϊκούς και στους εντέχνους, ότι η υπόθεση αυτή θα εξαντληθεί δημοσιογραφικά στο μη περαιτέρω. Θα μάθουμε και τι βρακή φόραγε στις διακοπές του ο γιατρός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το λέω για να είμαστε συνεννοημένοι. Τις αναγκαίες συστάσεις να κάνω. Ο Τάσος Τασκαλιδράνιαν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συντάξια της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας, το 212-214-800, στο onr@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λίγος Γιώργος Μαζωνάκης ακόμα, παρακαλώ.

0: αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη είναι από την περίοδο που ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε και λίγο έντεχνη στροφή. Ενώ ήταν φοβερό λαϊκό είδωλο της δεκαετίας του 90, με τρομερό μπαμ, με τα τραγούδια που του έγραψαν ο Νίκος Τερζής, ο Πάνος Φαλάρας κλπ. Πριν συναντήσει το Φίβο, έχει βρει το Σταμάτη Κραουνάκη και βγαίνει να πει τα τραγούδια για την ταινία «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», του Μακαρίτη, του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Το βίντεο κλιπ, αν το δείτε, που είναι σε κάνεις της ταινίας, όπου είναι η Θεοφανία Παπαθωμά, εντυπωσιακή, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε, αυτή η ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου με την Θεοφανία Παπαθωμά, με τον Νίκο Αρβανίτη, με τον πολύ νεαρό τότε τον Αλέξη Γεωργούλη, που γι' αυτός είχε κάνει το breakthrough, με τον Τάκη Σπυριδάκη, βασικό συνεργάτη του Νίκου Παναγιωτόπουλου σε πάρα πολλές ταινίες. Καλά, η ταινία δεν έγινε φοβερή επιτυχία. Δεν ήταν και στις καλύτερες του Παναγιωτόπουλου, ας πούμε, για να είμαστε δίκαιοι. Το τραγούδι όμως έμεινε, παρότι έλεγε, ο Κραουνάκης έλεγε την ιστορία ότι οι λαϊκοί σταθμοί που παίζαν, οι mainstream, ας πούμε, σταθμοί που παίζαν τα τραγούδια του Μαζωνάκη δεν το παίζαν γιατί ήταν πολύ έντεχνο, και οι έντεχνοι σταθμοί που παίζανε Κραουνάκη δεν το παίζανε γιατί ήταν ο Μαζωνάκης. Οπότε κάπου υπήρχε μια περιπλοκή, ας πούμε, εδώ πέρα. Όμως το τραγούδι έγινε επιτυχία και ο λίγο μεταχρονολογημένη επίσης, και το έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης πάρα πολύ. Ο Πιαρακάκης μου είπε χτες ότι είναι το αγαπημένο τραγούδι από το Μαζωνάκη. Στη συνέντευξη που ήρθε να μου παραχωρήσει για το πρώτο θέμα, μου είπε ότι αυτό ήταν το τραγούδι που του άρεσε. Πήρα αφορμή λοιπόν να το παίξουμε, να το θυμηθούμε και αυτό. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω, πάμε λίγο να δούμε και τι είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές. Είναι άτυχος ο κύριος Τσίπρας. Την πρώτη μέρα που βγήκε και μίλησε, του βγήκε την άλλη μέρα αυτός ο κύριος, ο οποίος μετά εξαφανίστηκε από προσώπου γης και είπε τη βλακεία με τα κοσμήματα και σχολίασε χθες περιπαικτικά ο Τσίπρας το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», θυμήθηκε το τραγούδι. Για τον εαυτό του είναι αυτό, δεν είναι για τους άλλους το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Και τη μέρα που βγήκε να δώσει αυτή την πενχουρική συνέντευξη τύπου, πέθανε ο Μαζωνάκης. Πού να εστιάσει προσοχή στον άνθρωπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
5: Φύγε.
6: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
7: Κλωμώ το κόμμα.
8: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
9: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την
5: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εντάξει, το μουσικό ομάζ θα το συνεχίσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει. Είναι μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι και φαίνεται το εύρος της δημοφιλίας. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πάμε και σε άλλα πράγματα και σε άλλα τεινά. Παρακολουθήσαμε χτες αρκετή εξημών την μπενχουρική συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Ένα τετράωρο έδωσε ερωτήσεις πρακτικά σε όλα τα μέσα τα οποία έκαναν τον κόπο να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι στα θετικά του κυρίου Τσίπρα, ότι δέχτηκε τις ερωτήσεις, γιατί οι συνάδελφοι μπαίνουν σε κόπο και σε έξοδα. Και τα μέσα ενημέρωση μπαίνουν σε κόπο και σε έξοδα για να πάνε να ρωτήσουν. Δεν μπορούν να είναι διακοσμητικοί σε τέτοιες συνέντευξεις. Άμα θες μην καλείς, κάλεσε συγκεκριμένους. Πάμε λοιπόν να κάνουμε λίγο τη δεύτερη ανάγνωση των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Ο εις εκ των τομεαρχών της Ελλάς, με αρμοδιότητα την στεγαστική πολιτική, ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης. Καλημέρα κύριε Λυρίτση, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και πριν απ' όλα να εκφράσω και εγώ τη θλίψη μου. Ναι. Για τον χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, γιατί και έγραφε τραγούδια, ναι, και έγραφε μουσική. Μια ολόκληρη γενιά μεγαλώσαμε με τη μουσική του Γιώργου του Μαζονάκη και είναι προφανές το ότι θα μείνει για πάντα αυτή η μουσική εκεί πέρα, γιατί ο μυαλός του δεν έχει υπάρξει.
0: Όχι, φοβερά χαρακτηριστικό ηχόχρωμα, φοβερά χαρακτηριστικό στυλ, πραγματικά αυτός ήταν μοναδικός. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας μας είπε αρκετά πράγματα εχθές. Ένα που μας είπε και το κρατώ ως ενδιαφέρον είναι ότι στην πραγματικότητα έχει μια στρατηγική δεύτερης κάλπης. Θέλετε να μας την εξηγήσετε αυτή λίγο περισσότερο?
1: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα ότι υπάρχει στρατηγική δεύτερης κάλπης. Υπάρχει στρατηγική πρώτης κάλπης, την οποία επιδιώκουμε και επιχειρούμε να μεγενθύνουμε το εκλογικό μας και πολιτικό μας αποτύπωμα, διεκδικώντας τη νίκη στις εκλογές που έρχονται. Ο Αλέξης ο Τσίπρας χτες απλά περιέγραψε τι ορίζει και τι προβλέπει η διαδικασία, η δημοκρατική και το Σύνταγμα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, και απαντώντας σε ερώτηση αν έχει την πρώτη εντολή από τον ελληνικό λαό, αν δηλαδή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καταταγεί ως πρώτη πολιτική δύναμη, πώς θα επιχειρήσει να σχηματοποιήσει η κυβέρνηση. Και απάντησε καθαρά και ευθέως και απευθυνόμενο στον ελληνικό λαό ότι θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Με ποιον?
1: Απευθυνόμενος κατά βάση στα κόμματα της προοδευτικής σήμερα αντιπολίτευσης.
0: Είπε για το Πασόκ ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ενδιαφέρον είχε αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρός ο διαχωρισμός. Πολιτικός αντίπαλος για μας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πολιτικός αντίπαλος, είναι βεβαίως ένας πολιτικός ανταγωνιστής, υπό την έννοια ότι διεκδικούμε και τα δύο κόμματα στο ίδιο ευρύτερο πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον την ψήφο της κοινωνίας, των πολιτών, κυρίως γιατί θεωρούμε, γιατί είμαστε κάτι διαφορετικό εμείς από το ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρούμε ότι εμείς, ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερή συμπαράταξη, είναι αυτή η οποία μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και ότι η στρατηγική την οποία ακολουθούμε και οι πολιτικές θέσεις τις οποίες εκφράζουμε είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν πλειοψηφικό ρεύμα το επόμενο διάστημα στην κοινωνία. Ναι. Απευθυνόμενος λοιπόν στην κοινωνία, και κλείνω με αυτό, είπαμε ότι θα επιχειρήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση εάν δεν μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την έννοια της υλοποίησης του προγράμματός μας, τότε δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, θα υπάρχει προσφυγή σε δεύτερη εκλογική αναμόπωση.
0: Πάντως, μας έχουν μείνει διάφορα ερωτήματα για σκέλη του οικονομικού προγράμματος του κ. Τσίπρα. Έχει σηκώσει πολύ κουβέντα αυτή η ιστορία της πατριωτικής εισφοράς. Και χθες από την τοποθέτησή του κυρίου Τσίπρα μου φάνηκε λίγο αδούλευτη αυτή η ιδέα. Δηλαδή, μέχρι να γίνει πράξη έχει πάρα πολλά ενδιάμεσα σκέλη, κύριε Λυρίτση, και πολλές επισφάλειες.
1: Ναι, κοιτάξτε, η ιδέα της πατριωτικής εισφοράς είναι μια ιδέα που έρχεται κατά βάση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχει διαμορφωθεί ένα ολόκληρο κίνημα. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται παγκόσμια. πώς το πιο πλούσιο, υπερπλούσιοι που λέμε, θα μπορέσουν να συμβάλλουν με μιας μορφής εισφοράς στην ανάπτυξη των χωρών και παγκοσμίως. Μην ξεχνάμε ότι και το ελληνικό κράτος από το 1820 και μετά στηρίχθηκε στην ανάπτυξή του και στην δόμησή του σε Έλληνες σπουδαίους ευεργέτες που έχουν μείνει τα ονόματά τους στην ιστορία αυτού του τόπου. Mm. Τι ζητάει στην ουσία η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρας? Αυτό το 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων της χώρας να συμβάλλουν με ένα επιπλέον 1% συμμετοχής σε ένα μεγάλο ταμείο συνοχής το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε, ένα ταμείο το οποίο απευθύνεται στην ανάπτυξη και στις επόμενες γενιές. Την επόμενη τετραετία δεν θα έχουμε ταμείο ανάκαμψης, έχει τελειώσει το ταμείο ανάκαμψης. Αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο είχε η χώρα ώστε να μπορέσουν να δουλευτούν πολιτικές. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο ταμείο ανάκαμψης πέρα από την καθημερινή την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Πρέπει να σκεφτούμε και την επόμενη γενιά και απευθυνόμαστε κατά βάση σε αυτούς που μπορούν να προσφέρουν πιο εύκολα. Αυτό το 1% των πιο πλουσίων της χώρας να δουν και να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως μια υποχρέωση, γιατί την ονομάζουμε πατριωτική εισφορά, ως μια υποχρέωση απέναντι στο έθνος και τους ανθρώπους.
0: Ναι, βέβαια, ξέρετε ότι όταν ανεβάζετε τη φορολογική επιβάρυνση για ανθρώπους οι οποίοι είναι εύποροι, έχουν αρκετά εργαλεία για να αποφύγουν αυτή την επιβάρυνση. Είμαστε στην Ευρωζώνη, μπορούν να πάνε τη συνολική τους δραστηριότητα στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, σε χώρες όμορες της Ευρωζώνης.
1: Κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο, όλα αυτά που μου περιγράφετε είναι σωστά. Δεν χρειάζεται να επιβάλλεις κάποια επιπλέον εισφορά για να μετακινείται το κεφάλαιο σε πιο εύκολους φορολογικούς προορισμούς. Αυτό δεν αναιρεί όμως την πολύ σημαντική βάση αυτής της προσπάθειας. Νομίζω ότι όλοι ομονοούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τους τρόπους, τη μέθοδο, τον δρόμο, να ανοίξουμε έναν δρόμο για το πώς την επόμενη μέρα σχηματοποιούμε ένα ταμείο αναπτυξιακό που θα απευθύνεται στην επόμενη γενιά. Εμείς αυτή την προσπάθεια θα την κάνουμε, εφόσον ο κόσμος μας εμπιστευτεί και μας δώσει την εντολή διακυβέρνησης. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν έρχεται να κάνει καμία αφέμαξη από τη μεσαία τάξη, από τους πιο αδύναμους. Θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτό το 1% των πιο πλουσίων και να πάρουμε το 1% για τη χώρα. 1% για τις επόμενες γενιές.
0: Να σας πω πάντως, εδώ βλέπω ότι πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών κοστολογεί το πρόγραμμα που έχετε ανακοινώσει στα 40 δις στην τετραετία, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε τα μέτρα σε ένα βάθος χρόνου, λένε, και όχι 7,5 δις που μας λέτε εσείς.
1: Εντάξει, εδώ το Υπουργείο Οικονομικών, με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ξεκίνησαν πριν ακόμη τελειώσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα να έχουν κοστολογήσει το πρόγραμμα στα 13-18 δις, έλεγε ο ένας, 13 ο άλλος. Σήμερα φτάσαμε μετά από 10 μέρες στα 40 δις. Ακούστε, εμείς έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, πολύ μαζεμένο και απολύτως κοστολογημένο. Και για να μην μπούμε στην διαδικασία της κουβέντας και της κολοκυθιάς, ο ένας λέει το Α, ο άλλος λέει το Β, έχουμε πει ότι το πρόγραμμά μας τον Νοέμβριο, οπότε
0: θα το πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αξιολογηθεί, να εκτιμηθεί, για να φύγουμε από αυτήν την περίφημη κουβέντα που μας ταλανίζει χρόνια τώρα, κάθε φορά που κάτι προτείνουμε, κάτι εισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, έχουμε την κουβέντα μιας αξιολόγησης οικονομικής, η οποία είναι προς πραγματικός. Ας κάνουν λοιπόν υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο, ας φύγουμε από αυτή την κουβέντα μέχρι τον Νοέμβριο, εμείς θα δεχτούμε όποια είναι η αξιολόγηση, είμαστε τόσο σίγουροι για το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας έχει ένα άνοιγμα 7, έχει ένα οικονομικό 7 δισεκατομμύρια στην τετραετία, αυτό είναι το πρόγραμμα, είναι απολύτως κοστολογημένο και ας εκτιμηθεί το Νοέμβριο και ελπίζουμε και φρονούμε ότι και η Νέα Δημοκρατία θα πράξει το ίδιο, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιες δεσμεύσεις.
0: Καλά, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία
1: το πρόγραμμά μας
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που σας λέει συμβούλιο. Να πάτε να το κοστολογήσετε. Τι λέτε, δεν θα πάει το δικό της πρόγραμμα? Θα ήταν και λίγο γελίο.
1: Ακούσαμε μέχρι σήμερα, πάντως δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα κανένα από τα στελέχη της, ούτε τον Πρωθυπουργό, να λέει ότι το δικό τους πρόγραμμα θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δεν έχω λόγο να θεωρώ ότι.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Αλλά δεν το έχουμε ακούσει.
0: Κυριακή κοντή γιορτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λίριτση, για τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά.
1: Με μεγάλη χαρά και να μιλήσουμε και για το στεγαστικό, το μεγάλο πρόβλημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Με πάρα πολύ χαρά το συζητήσουμε και να εξειδικεύσουμε και τις δικές σας τις προτάσεις και τις δικές σας τις ιδέες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ, κύριε Λίριτση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Την καλημέρα για τους φίλους πρωινής παρέας. Να πω ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δείτε το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μαθαίνετε περισσότερα στο telecom.gr και βεβαίως σε όλα τα social media, αναζητώντας telecom.gr. Τώρα, όσοι είστε, όσοι βλέπατε χθες Champions League, ας πούμε, ένα παράδειγμα, το είδατε ότι η Cosmote TV έχει αλλάξει σε Magenta TV. Magenta που λένε οι Γερμανοί. Έτσι τώρα, οι Γερμανοί δεν έχει Magenta, είναι Magenta. Είναι ό,τι διαβάζεις, ό,τι βλέπεις μάλλον, διαβάζεις. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στον άλλο Δημήτρη. Του Δημήτρη του άρεσε, λέει, έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, δεν τον ενδιαφέρουν, λέει, τα εθνικά θέματα, η υγεία, η οικονομία, έχει όμως μεγάλη πρεμούρα να διώξει το Μητσοτάκη. Καλημέρα στον άλλο Δημήτρη, ο οποίος σχολιάζει το θέμα της λειτουργίας του γιατρίου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα και στο Γιάννη που σχολιάζει την ιστορία του ιατρίου Μαζονάκη. Πάμε να που συνδέεται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τις νεότερες πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, για αυτή την υπόθεση που είναι αναπόδραστα η πρώτη είδηση μακράν της δεύτερης από χθες και σήμερα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι μαζί μας, η αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και αυτό ακριβώς γιατί πρόκειται για ένα θρίλερ για γερά νεύρα, γιατί εξελίσσεται αυτή η υπόθεση του εφνίδιου θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή του.
0: Τώρα είναι ακόμα τα στελέχη του ελληνικού FBI στο ιατρείο της Καρνεάδου.
1: Λοιπόν, ναι, φυσικά. Έχουν πάρει τα στελέχη του FBI μαζί με την ασφάλεια Αθηνών. Δηλαδή, είναι μια. Έχουν πέσει και δύο υπηρεσίες μαζί σε αυτή την υπόθεση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουν τρία βασικά ερωτήματα. Λοιπόν, πρώτον, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, ιατρική αμέλεια για το θάνατο του καλλιτέχνη, αν υπάρχει νομιμότητα της λειτουργίας του ιατρείου, και τρίτον, ποιες ακριβώς είναι οι ιατρικές πράξεις που έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες και αν τηρήθηκε, Γιώργο, κατά γράμμα το πρωτόκολλο. Εμείς έχουμε στη διάθεσή μας και μπορούμε να ενημερώσουμε τους ακροατές του Α τα όσα είπε η γιατρός χθες το βράδυ στα στελέχη της ασφάλειας.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κατηγορείται ακόμα γιατρός. Πρέπει να το διευκρινίζουμε αυτό.
1: Φυσικά, η γιατρός μαζί με τον σύζυγό της πήγαν και έδωσαν κατάθεση. Είναι αυτά τα τρία πράγματα που σου είπα που ερευνώνται και αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν και από τον ιατροδικαστή η ακριβής αιτία με την οποία έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από το ένα βασικό, ότι έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες πληροφορίες, ότι ο γιατρός, λέει, είχε δει τον καλλιτέχνη Γιώργο, γιατί τον είχε ξανααναλάβει το 2021, όταν εκείνος είχε υποβληθεί σε μια υδρογονοθεραπεία.
0: Λοιπόν, τι είναι υδρογονοθεραπεία?
1: Τώρα αυτά, Γιώργο, που δεν μπορώ να στα εξοδηγήσω. Ακριβώς, προφανώς κάποια επέμβαση, εφητική. Τώρα εντάξει, εγώ αστυνομικό ρεπορτάζ κάνω, τα μαθαίνω και εγώ μαζί.
0: Ναι, όλοι μαζί, τώρα, γιατί την πλασμαφαίρεση την ήξερα εγώ χτες. Ναι, έχω γίνει ειδικό στην πλασμαφαίρεση. Έχω μιλήσει με 30 αιματολόγους από χτες.
1: Ακριβώς. Και εγώ, καημένη 37 χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ κάνω, τώρα τα μαθαίνω και εγώ.
0: Τώρα ναι,
1: στους ιατρικούς. Λοιπόν, ο τραγουδιστής λοιπόν φέρεται ότι επικοινώνησε χτες με την. Προχτές για την ακρίβεια, τηλεφωνικά, ναι. Γιώργο, και της είπε ότι έχω ένα event στις 20 του μήνα, δεν είμαι καλά και θέλω να με βοηθήσεις, γιατί έχω τέλος πάντων διάφορες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εκείνη του είπε ότι πρέπει να έρθεις από το ιατρείο μου, Γιώργο. Και πραγματικά, προχθές το απόγευμα, επισκέφθηκε το ιατρείο της. Της μίλησε, φαινόταν, Γιώργο, ότι ήταν πολύ καταβεβλημένος ο τραγουδιστής, ήταν άϊπνος, εξαιρετικά άτονος, εξαντλημένος, και μάλιστα της μίλησε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ακόμη και για την προσωπική του ζωή, για την περιπέτεια που είχε με την οικογένειά του. Δηλαδή, της είπε τέλος πάντων διάφορα, ήταν αρκετά στεναχωρημένος και βρισκόταν και σε μια υπερδιέγεση. Τέλος πάντων,
0: άρα τι είπε, λέει στην πραγματικότητα, να πούμε τώρα, συγγνώμη, να εξηγούμε τι είναι αυτά τα οποία λέει.
1: Βέβαια.
0: Κυρία ιατρός λέει στην πραγματικότητα ότι δεν έγινε κάτι από εμάς, δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι, ήρθε ο Μαζονάκης εδώ, είχε υπερδιέγερση.
1: Περίμενε, θα σου εξηγήσω ακριβώς, γιατί αυτά τα λέει ότι πήγε προχθές. και του λέει: Γιώργο, έλα αύριο να κάνουμε μια συγκεκριμένη θεραπεία για να μπορέσω να σε βοηθήσω.
0: Άρα την υπερδιέγερση την είχε προχθές που έκλεισε το ραντεβού.
1: Θέλω να στα εξηγήσω όλα ένα-ένα. Ναι, είχε και τότε, και όταν έφτασε και χθες το μοιραίο πρωινό στο ιατρείο,
0: ναι,
1: πάλι ήταν έτσι άτονος, άϊπνος. Δεν ήταν καλά, ρε παιδί μου, φαινόταν ότι.
0: Ήταν ταλαιπωρημένος.
1: Δεν ήταν καλά. Απέδωσε την εικόνα του στην έντονη κούραση, τέλος πάντων και αυτά. Και του λέει, και ξεκίνησε όπως ανέφερε, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από πηγές μας,
0: mm-hmm,
1: να του έκανε λέει καρδιογράφημα, του έβαλε τα patch και ξεκίνησε το καρδιογράφημα. Mm-hmm. Τώρα το μοιραίο πρωινό, λέμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκείνη την ώρα κάνει καρδιογράφημα, του τοποθέτησε τα ηλεκτρόδια αυτές τις βεντούζες. Όλα στο καρδιογράφημα έδειχναν ότι είναι καλά η καρδιά του εκείνη την ώρα. Του βάζει την πρώτη πεταλούδα, Γιώργο, για να ξεκινήσει αυτή τη θεραπεία.
0: Ναι.
1: Και του βρίσκει φλέβα, του βάζει. Και την ώρα που ξεκινάει, λέει, για να του βάλει το φλεβοκαθετήρα και στο άλλο χέρι, mm-hmm, βλέπει, Γιώργο, ότι κάτι δεν πάει καλά στο μηχάνημα, στο καρδιογράφημα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και εκεί ο καλλιτέχνης λέει αυτή ότι δεν πρόλαβα εγώ να του κάνω
0: την θεραπεία.
1: Την πλασμαφαίρεση.
0: Άρα μόλις του βάλε την πεταλούδα στο ένα χέρι, ότι έπαθε ο άνθρωπος.
1: Τα συμπτώματα ξεκίνησαν πιθανότατο του εμφράγματος. Πήγε με τον άντρα της, του κάνανε κάρπα, καλέσανε τα ασθενοφόρα και από εκεί ακολούθησαν όλα όσα γνωρίζουμε πλέον. Η γιατρός λέει ότι δεν έχει κάνει καμιά παρατυπία. Λέει ότι όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί είναι απολύτως νόμιμα, έχει όλα τα πιστοποιητικά και τώρα τι περιμένουν οι αστυνομικοί, να συγκεντρώσει όλα τα πιστοποιητικά που έχει, να ολοκληρωθεί και η έρευνα που γίνεται αυτή την ώρα στο ιατρείο της με τους αστυνομικούς και τα στελέχη του ιατρικού συλλόγου, να πάνε όλα τα έγγραφα στην ασφάλεια Αθηνών, που όπως σου είπα μαζί με τα στελέχη του ελληνικού FBI έχουν ξεκινήσει για να κάνουν όλη αυτή την έρευνα. Οι αστυνομικοί, Γιώργο, θα πάνε και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και εκεί θα κάνουν κατοίκον έρευνα και μάλιστα όπως μου είπανε και θα ερευνήσουν το σπίτι του και στη συνέχεια θα πάρουν ό,τι στοιχεία υπάρχουν από το σπίτι του, θα ερευνήσουν ακόμα και το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια θα σφραγιστεί το σπίτι διότι ο άνθρωπος έμενε μόνος του και πρέπει αυτό το σπίτι να προστατευτεί. Αμέσως μετά όλα αυτά τα στοιχεία θα πάνε σε έναν φάκελο στην ασφάλεια, θα ενημερωθεί και φυσικά ο εισαγγελέας, γιατί κάτω από τις στερούγες του εισαγγελέα γίνονται και όλες αυτές οι πράξεις και στη συνέχεια ο εισαγγελέας θα είναι αυτός που θα αποφασίσει αν κάποιος πρέπει να διωχθεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και ποιος είναι αυτός και ποιες είναι οι κατηγορίες που θα του επιβληθούν, Γιώργο. Τα πράγματα δηλαδή έχουν ανοίξει σε όλες τις πλευρές. Φυσικά παίρνουν καταθέσεις και από τους γιατρούς στο ΕΛΠΗ, στο νοσοκομείο. Είπαμε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η νεκροτομή, βέβαια, και οι τοξικολογικές εξετάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν εδώ, πρέπει να πω, γιατί και αυτές είναι πολύ σημαντικές, Γιώργο, σε αυτή την υπόθεση. Και όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, καθυστερούν οι τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Ναι. Να θέλουν χρόνο οι τοξικολογικές.
1: Βέβαια. Βέβαια,
0: κοιτάξτε,
1: και όλα αυτά
0: είμαστε, ένα φάκελο. Για να είμαστε και σοβαροί απέναντι στον κόσμο που παρακολουθεί και να είμαστε και με σεβασμό στη δεοντολογία. Να είμαστε και με σεβασμό στη δεοντολογία. Οι τοξικολογικές στην προκειμένη περίπτωση είναι απολύτως απαραίτητες για να τεκμηριωθεί ή να διαψευστεί ο ισχυρισμός της κυρίας ιατρού εάν πράγματι τεκμέρεται αυτή η κατάσταση που περιγράφει στη δική της κατάθεση για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μπορεί να είναι και μια βλακεία αυτό που λέει. Μπορεί να είναι ένας ισχυρισμός αβάσιμος. Τώρα θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν.
1: Φυσικά αυτά πρέπει όλα, Γιώργο, με πολύ προσοχή να ερευνηθούν. Να. Να μπουν σε ένα φάκελο όχι μόνο για τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για το πώς πρέπει να προσέχουν όλοι οι άνθρωποι, να προσέχουμε όλοι μας που κάνουμε θεραπείες, τι θεραπείες
0: να ρωτήσω κάνουμε κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που γυρίζει. Έχουν σαφέστερη εικόνα σήμερα οι αστυνομικοί αν το ιατρείο είτε της κυρίας είτε του κυρίου είχαν εξουσιοδότηση για τέτοιου είδους θεραπείες ή είναι νωρίς να το πούμε αυτό?
1: Είναι νωρίς, Γιώργο, γιατί αυτή την ώρα σου λέω ότι ολοκληρώνεται η έρευνα στο ιατρείο και φυσικά. Α, και επίσης εδώ θέλω να σου πω ότι οι αστυνομικοί, Γιώργο, θα πάρουν και κατάθεση, τέλος πάντων, τις συμβουλές ενός αιματολόγου, ο οποίος θα τους πει αν ήταν παράτυπο αυτό που έγινε στο μοιραίο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
0: Σαν πραγματογνώμονας δηλαδή.
1: Βεβαίως. Να τους πει πώς γίνονται αυτές οι θεραπείες, ναι, κάτω από ποιες συνθήκες γίνονται και αυτό να το έχουν και γραπτό. Έτσι ώστε να πούνε, λαδοκυρία μου, τι κάνατε, τι δεν κάνατε.
0: Μάλιστα. Κατερίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Επί του πιεστήριου η Κατερίνα Μασταραντονάκη με τις πληροφορίες και από την κατάθεση της ιατρού και για τις αστυνομικές έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, Γιώργο, πάντα στη διάθεσή σου.
0: Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω. Θα είναι μαζί μας ο καλός φίλος και συνάδελφος. Δεν είμαι πολύ καλός με τα πολλά σύμφωνα μαζί. Ο Διονύσης Θανάσουλας από το πρώτο θέμα, ο οποίος γνώριζε τον Γιώργο Μαζονάκη επί έτη πολλά. Και έχουμε να πούμε και δύο πράγματα για την ανθρώπινη πτυχή πέρα από τα αστυνομικά και τα τραγούδια κλπ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε για 10 λεπτά ακόμα, θα είμαστε μαζί. Ακούτε Αλφα Radio 989. Να έχετε ένα καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην παρέα σας. Έχουμε γυρίσει βεβαίως. Να ακουστεί Γιώργος Μαζωνάκης. Οφείλω να σας πω ότι εχθές εθλίβιν άκουγα τα μουσικά ραδιόφωνα την ώρα που έφευγα από το κανάλι για να πάω στο πρώτο θέμα να κάνω συνέντευξη του Κυριάκου Πιαρακάκη. Ένα-δυο παίζανε κάτι εμβόλυμα, αλλά ρε παιδί μου, ρε γαμώτο, σπάσε τη σκληρή την playlist. Σπάστε τη σκληρή την playlist. Και όχι με δόσεις, ρίξε, Μαζωνάκης είναι. Δεν πέθανε ο Κώστας ο Πριτσαπίδουλα, ξέρω εγώ, να παίξει ένα τραγούδι. Έχει πει τον πατέρα του για τη μάνα του άνθρωπος. Σε φέρνει στο να θες να φτάσεις στην υπερβολή. Να πούμε δύο κουβέντες για τον άνθρωπο, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που τον γνώριζε για πολλά χρόνια. Ο Διονύσης Θανάσουλας, καλός συνάδελφος από το πρώτο θέμα και φίλος βεβαίως. Γεια σου Διονύση μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Για πες μας τώρα, δύο κουβέντες για τον άνθρωπο Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Κοίταξε, ο άνθρωπος Γιώργο Μαζωνάκης ήταν ένα παιδί, ρε παιδί μου, που αν το ζούσες εκτός πίστας, εκτός καμαρινιού, δεν ανοίγονταν εύκολα. Εγώ χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να εμπιστευτεί, να μου πει κάποια πράγματα. Mm. Γενικά ένα παιδί το οποίο δεν έβγαινε για να βγει. Έβγαινε όταν ήθελε να βγει, να περάσει καλά. Ναι. Θυμάμαι δηλαδή κάποια στιγμή ο αδερφός μου, επειδή είναι μουσικός και ήταν μαέστρος στο Φρατσέλικο, μου λέει την επόμενη μέρα, μου λέει εσύ ήρθε 5,5 ώρα ο Μαζωνάκης με δύο φίλες του και ένα φίλο του, και με το που κάτσανε και άκουσε την ορχήστρα, λέει θέλω ένα μικρόφωνο. Ήταν 5,5 το πρωί. Στις 8 παρατέταρτο τον παρακάλαγαν οι σερβιτόροι.
0: Να σταματήσει να πάνε σπίτι του.
1: Να τραγουδάει. Δεν έφευγε κανείς από το μαγαζί. Να σκουπίσει το μαγαζί, να κλείσει.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ναι, εγώ αυτό που έχω καταλάβει. Γιατί δεν ούτε φίλοι είμαστε, ούτε γνωστοί.
1: Ναι.
0: Μια φορά έχουμε γνωριστεί στη ζωή μας. Κατάλαβα ότι ήταν ένας κλειστό. Τόσο άνθρωπος ως προς τον κύκλο ανθρώπων που εμπιστευόταν, και προφανώς αυτή η διαμάχη τα τελευταία χρόνια με την οικογένειά του του κόστησε πάρα πολύ, του περιόρισε ακόμα περισσότερο τον κύκλο των ανθρώπων που εμπιστευόταν. Από την πάρα άλλη πολύ. Και στη πάρα δημοσιότητα ήταν πάρα πολύ επιλεκτικός. Ισχύει αυτό που λες, δηλαδή ότι έβγαινε όταν ήθελε να βγει, δεν ήταν μαϊντανός. Γι' αυτό και οι συνεντεύξεις του ήταν πάντα, δεν είναι λίγες, γιατί έκανε καριέρα 35 χρόνια, αλλά δεν είναι και πάρα πολλές.
1: Ναι, ισχύει. Και θα σου πω και κάτι. Κάποια στιγμή έχει καλέσει το σπίτι του, έχει καλέσει περίπου 20 άτομα. Ήταν τα Χριστούγεννα του 23, αν θυμάμαι καλά. Μόλις πήγαμε εκεί, μας πήραν τα κινητά. Εγώ το θεώρησα σωστό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να στο σπίτι του αλλού τώρα και να τραβάτε με το κινητό στο σπίτι του. Και λέει, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος, έχουμε βάλει καρτελάκια. Αν σας ζητήσει να χτυπήσει το κινητό, θα σας το φέρουν, θα βγείτε έξω να μιλήσετε. Κάποια στιγμή, ξέρεις, στόλιζαν το δέντρο και λοιπά. Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα με φίλους του, με ανθρώπους που τους είχε κοντά, τέλος πάντων. Θα σου πω ότι ήμουν ακόλουθος του φίλος. Απλά είχα μια πολύ καλή χημεία με τον Γιώργο. Και πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει, χαίρομαι που είστε εδώ και λοιπά. Του λέω, ρε, εσύ, του λέω, εσύ δεν θέλεις να είσαι σε κάποια σχέση, να έχεις κάποιον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, Διονύση, όσες φορές προσπάθησα να κατέβω, μου λέει, από το άρμα του Μαζωνάκη και να γίνω ο Γιώργος. Δεν πήγε καλά. Και γι' αυτό μου λέει: έχω επιλέξει να είμαι βαθιά μοναχικός.
0: Δεν τον αντιμετώπιζαν οι εκάστοτε σύντροφοι που είχε ως κάτι άλλο από τον Σταρ, ξέρω.
1: Νομίζω ναι. Και προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από αυτόν.
0: Ναι, αυτό μπορώ να το πιστέψω. Εξακολουθούσε πάντως να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γυρνούσε στα απλά. Δηλαδή γυρνούσε στη γειτονιά του κάτω στον Πειραιά, βοηθούσε πάρα πολύ. Πήγαινε να φάει, εντάξει, πριν διαταραχθεί η σχέση του με τους γονείς του, πήγαινε να φάει στη μάνα του, το οποίο...
1: Η μητέρα του έφερε φαγητό σχεδόν κάθε μέρα, ας πούμε. Ήταν πολύ δυνατή σχέση. Και πιστεύω ότι...
0: Αυτό του κόστησε τώρα αυτή η σύγκρουση.
1: Νομίζω ότι κόστησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Τι αισθανόταν ότι τον εκμεταλλεύονταν, ας πούμε, ότι ξέρεις, κάποια στιγμή έφτασε ο κόμπος στο χτένι.
1: Γιώργο μου, πιστεύω ότι ο ίδιος πίστευε ότι είχε χαθεί εμπιστοσύνη ή είχαν χαθεί και διάφορα άλλα πράγματα.
0: Καλά, υπήρχε μια σύγκρουση για λεφτά. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε τώρα. Είναι άχαρο.
1: Ακριβώς. Η κατάσταση οδηγήθηκε σε ένα αδιέξοδο και σε διακοπή σχέσεων. Δηλαδή, όταν η οικογένειά σου στην τελική σε κλείνει στο δρομοκαίτιο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πλέον καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση δεν ήταν καλή.
0: Σωστό. Άρα, ο Μαζονάκης στην πραγματικότητα έφυγε μόνος του.
1: Ναι.
0: Έφυγε σε καθεστώς μοναξιάς, αυτό θέλω να πω.
1: Πιστεύω, ναι. Εγώ την τον είδα τελευταία φορά τον Ιούνιο σε ένα event στο Island.
0: Ναι.
1: Είπασαμε έτσι μισή ώρα, τα είπαμε εκεί, τα είπε και με τη Λιόλιο που ήταν εκεί η Κατερίνα. Και μου λέει, Θανασουλάκο, θα επιστρέψω, μου λέει, και του λέω, άντε ρε, του λέω, επιτέλους, του λέω. Κάνε το restart, ας πούμε, δεν του άρεσε η λέξη restart.
0: Κοίταξε, έκανε μετά από χρόνια που δεν ήταν καλά και στη νύχτα και οι εμφανίσεις του δεν ήταν εμπορικά, πολύ επιτυχημένες.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν καλά.
0: Ναι, έκανε όμως πέρσι ένα καλό comeback, δηλαδή εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν έγινε η ιστορία με τη διαμάχη με την οικογένειά του και πήγανε στα δικαστήρια, που έκανε το μεγάλο comeback στο, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήταν, στο ένα στρο... Στην Ακτή Πειραιώς, συγγνώμη, στην Ακτή Πειραιώς, που πηγαίναμε, στέλναμε την κάμερα ας πούμε από το Star και είχε απ' έξω κοσμοσυρωή, λαό, και ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Βέβαια, και επειδή ήταν χειμώνα, θυμάμαι εγώ, έκανε κρύο και έβγαινε έξω με ένα παιδί σερβιτόρο που είχε ένα δίσκο με σφινάκια και έρναγε τα παιδιά που περίμεναν για να ζεσταθούν. Σκέρναγε σφινάκια βότκας και τους μίλαγε. Κοίταξε, ήταν ένα παιδί το οποίο στο καμαρίνι του είχαμε κάνει ωραίες κουβέντες, ωραίες συζητήσεις. Από αυτές που ξέρεις, δεν είναι όμως να δημοσιοποιηθούν. Ήταν κουβέντες που λες μένουν μεταξύ μας.
0: Μπορείς να αποκαλύψεις από το off the record ένα πράγμα. Ένα ανώδυνο, πες.
1: Ένα ανώδυνο.
0: Πες ένα ανώδυνο.
1: Κοίταξε. Του άρεσε η υποκριτική πολύ. Δηλαδή είχαμε βρεθεί και με το Λάκι στο καμαρίνι του Λαζόπουλου και ήταν πάντα ανοιχτό στο να παίξει ρόλους. Και κόντρα ρόλους.
0: Τον θυμάμαι πάντως, τον είχα δει στο Rocky Horror Show που είχε κάνει του Κωνσταντίνου Ρίγου πριν από
1: ήταν καλός,
0: 10 πολύ πόσα καλός. Χρόνια. Ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός. Και γενικώς του άρεσε να παίζει. Κοίταξε, για μένα ο Μαζονάκης ήταν ο Έλληνας Ρόμπι Γουίλιαμς. Το έγραψα κιόλα σήμερα. Έχει αυτή τη. Ήταν όταν μπορούσε να φορέσει ένα φανελάκι, αυτό που λέμε το Μινέρβα, χωρίς μανίκια, και ένα τζιν, και να βγει να πει το αυτός ο άνθρωπος αυτός και να πέσουν τα πατώματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί το είχε. Δηλαδή ήταν μοναδικός. Είχε μια άβρα, δηλαδή και σορτσάκι να φόραγε. Δεν τον παρεξηγούσε ο Μαζονάκης.
0: Είσαι καλά. Πρώτα απ' όλα έκανε από τις πιο εκεντρικές εμφανίσεις. Στα μπουζούκια έκανε σίγουρα τις πιο εκεντρικές εμφανίσεις. Από όλους τους άντρες καλλιτέχνες και από τις γυναίκες, μπορώ να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σε ξένιζε, δεν σου χτύπαγε. Έλεγε στο Μαζονάκι έχω έρθει. Αυτό θα Εγώ θυμάμαι σαν τώρα, συγγνώμη, μοιραζόμαστε αναμνήσεις το 1,5 λεπτό που μας απομένει. Θυμάμαι σαν τώρα, πριν από 7-8 χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο. Νομίζω ότι ήταν στο Έναστρον, όπου είχε κάνει ένα πρόγραμμα μόνος του, όπου έβγαινε και τραγουδούσε μια κοπέλα στα κενά του, η οποία τραγούδα για Αντέλ, και ήμασταν εμείς από κάτω και κόβαμε τη φλέβα μας. Και είχε.
1: Το δεν είχε πάει πολύ καλά εκείνη τη χρονιά.
0: Τον σκηνοθετούσε ο Ρίγος. Τον σκηνοθετούσε ο Ρίγος στα μπουζούκια και θυμάμαι ότι εμφάνιζε.
1: Στο Έναστρο ήταν.
0: Στο Έναστρο ήταν, που έβγαινε μια συμφωνική ορχήστρα, σαν την μπάντα του Δήμου Αθηναίων, ξέρω εγώ, ντυμένη στα μοβ, η οποία περιδιάβαινε το μαγαζί. Και έλεγε, πού στο διάλογο είμαι, ρε γαμώτο. Αλλά λες, είμαι στο Μαζονάκι. Εντάξει, λογικό, δεν είναι παράλογο.
1: Ναι, τολμούσε να κάνει πράγματα που δεν θα έκαναν οι άλλοι ποτέ.
0: Έσπα. Λοιπόν, καλή του ώρα. Διονύση, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η Telekom είναι εδώ. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο site της Telekom, κυρίες και κύριοι. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου εδώ, με το δελτίο των ειδήσεων. Τι έχεις πρώτο θέμα, Τσίπρα?
2: Έχω Μαζονάκι.
0: Άντε ρε εσύ. Αλήθεια. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε μία η ώρα στο δελτίο ειδήσεων στο Star και αύριο εδώ 11 η ώρα για να κάνουμε φινάλε εβδομάδας. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο Πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος μετά τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Έκτακτο έλεγχο πραγματοποιεί το ελληνικό FBI, η αστυνομική της ασφάλειας και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο που βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής και φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Από τον έλεγχο θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γνωστοποίησε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του ιατρικού σύλλογου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, επιβεβαιώνοντας ότι το ιατρείο έχει παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Εξήγησε ότι σε προηγούμενους ελέγχους στο ιατρείο, μέχρι και το 2025, δεν είχε βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει και οι γιατροί να περάσουν πειθαρχικό, τόνισε από την πλευρά της, στον Αλφα Radio 989, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη. Επισήμανε ότι οι ασθενείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ιατρικές πράξεις θα πρέπει να επισκέπτονται μεγάλα νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας και γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Ελεύθεροι αφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή από το σύνολο του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου. Σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του και με ειλικρίνεια, με γνήσιο αυτορμητισμό, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης θελέστηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος της Ελλάδας απέρριψε την κυβερνητική εκτίμηση ότι το πρόγραμμα του κοστίζει 13 δις ευρώ. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δις, αλλά κοστίζουν πάνω από 40 δις ευρώ στην τετραετία, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Μόλις ο κύριος Σιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν, τόνισε το ΠΑΣΟΚ. 34 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης έχουν καταγραφεί 324 κρούσματα, εκ των οποίων τα 217 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι σήμερα, 30 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Συνελήφθη 14χρονος στο Μεσολόγγι που παρέσυρε με μοτοσικλέτα γυναίκα που κινούνταν πεζή μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της σε παιδικό καρότσι. Ο ανήλικος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και ο πατέρας του 14χρονου, ενώ η μητέρα του αναζητείται. Στη διεθνή επικαιρότητα, την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, αν η παράταξή του το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και απείλησε πως θα επιτεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4, Παναθηναϊκός και Φυσιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στις 6 παρατέταρτο, Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Υπάρχει μια ψύχρα, θα λέγαμε μια σκοτεινιά σήμερα. Ο λόγος είναι γνωστός. Ήταν σοκαριστική η είδηση που αφορούσε στο Μαζονάκι. Φαντάζομαι ότι μοιραζόμαστε το ίδιο σοκ. Πολλά υπόθηκαν από χτες, μερικά δεν έπρεπε καν να υποθούν. Πολλά θα ακούσουμε. Προς το παρόν πάμε σε άλλη σελίδα. Μια σελίδα που έχει ήχο, τον οποίο ρυθμίζει ο Ορέστης Παπάς. Έχει και πολλά ηχητικά, η Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο, ενθουσιασμένος, γιατί μία ακόμη λαμπρή σελίδα έχει προσθεθεί στο βιογραφικό του Αλέξη μας. Σχετίζεται βέβαια με τη φτωχομάνα τη Θεσσαλονίκη. Έδωσε και χτες συνέντευξη τύπου και επειδή το συμπαθούμε ειλικρινά, δεν θα ασχοληθούμε με τις αναφορές στα οικονομικά. Το γεγονός ότι θεωρεί πως δεν έχουν φορολογηθεί οι καταθέσεις στην τράπεζα ενισχύει αυτή τη θέση. Θα ρίξουμε όμως φως στην ιδεολογική μάχη που δίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάχη η οποία το έχουμε ξαναπεί, έτσι. Δίνεται πλέον με όρους musical.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περί ουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση τις κριτικές που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
6: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως.
4: Πολύ σωστός, να σοβαρευτούμε. Και να αλλάξουμε ρεπερτόριο. Παραμένουμε στο Μιτσάκη. Ο Μιτσάκης έχει γράψει ένα τραγούδι που λέγεται «Ας τα λόγια κατά μέρος», το τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλου και αυτό ταιριάζει. Πολύ σκληρή η Μπέλου.

0: Ή γλέντισε τη ζωή της Σωτηρία Μπέλου. Και για να γλεντείς τι χρειάζεται? Καλή διάθεση και λεφτά. Να έχεις ένα καλό μισθό. Τι είναι καλός μισθός? Κάτσε τώρα, υπάρχει ένα θεματάκι. Η Χριστίνα Μούγιου που εδώ επιλέγει τα ηχητικά είναι εδώ μαζί μας, θέλω να τη ρωτήσω. Χριστίνα, θέλω να μου απαντήσεις τι μισθό θέλω να μου πεις τώρα τι μισθό παίρνεις, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι ισχύει 20 του μήνα.
1: Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει αυτό?
1: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
2: Σε εσάς λέω.
1: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέρ μου?
2: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούν οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι η μισθή της τηλεόρασης είναι υπέροχη.
2: Για το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: και μειώθηκε.
1: Που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
3: Κατερίνα, μου επιτρέπει. Επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική.
3: Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
1: Με ρωτήσει, εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
3: Κατερίνα, γιατί το κάνουμε?
1: Είμαι πολύ ευγενής μαζί σας τόση ώρα, αλλά
2: με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι η κύκλη μας είναι κοινή, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
3: Να πω κάτι, με συγχωρείτε. Στοπ και στους δύο.
2: Stop,
3: επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή. Και δεν θέλω.
1: Υπονοούμε
3: και
1: τώρα.
3: Δεν, Κατερίνα μου επιτρέπει, σε παρακαλώ πολύ και παρακαλώ και τον Υπουργό. Παρακαλώ Κατερίνα.
1: Εγώ δεν θα δεχτώ προσβολή.
3: Παρακαλώ την Κατερίνα και παρακαλώ.
1: Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου.
2: Ένα.
1: Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνο έχει τύχει να ξεμείνει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν ο

0: 7 θείο ακούμε. Να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Εσείς που θέλετε να έχετε λεφτά και μετά τις 20 του μήνα, κάτσε ρε. Για τις 20 μέρες τις πρώτες δεν λέτε τίποτα.
1: Όταν μας έβλεπες αλλιώς, τότε που είχες λίγα.
0: Και επειδή ξέρω ότι δεν αλλάζετε μυαλά, θέλετε χρήμα, χρήμα, χρήμα, έχετε κολλήσει. Θα σου πω πώς θα έρθει το χρήμα. Πήγαινε στο YouTube, πήγαινε στο Instagram, πήγαινε στα social. Θα σου έρθει ένα βίντεο που είναι σημάδι.
2: Πρόσεχε, αυτό το βίντεο άνοιξε με σημάδι χρημάτων. Αν το αγνοήσεις, θα κλείσεις μια ευκαιρία που ήδη έρχεται. Εμφανίστηκε ένα ποσό συνδεδεμένο με το όνομά σου. Πάτησε τον κόκκινο σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου για να φύγει το μπλοκάρισμα. Μετά πάτησε το λευκό βέλος και δες το WhatsApp. Το τρίτο άτομο δείχνει την πηγή.
0: Αυτή η προφανής απάτη είναι σε δημόσιο μέσο, έτσι. Δηλαδή σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος με κρυφό νούμερο, όχι. Ξέρεις ποιοι είναι. Αλλά εκεί είναι. Η απάτη είναι καθημερινή και απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους. Και όλα γίνονται για τον παρά. Δεν υπάρχει πια αυτή η έκφραση. Οι παράδες. Εγώ ήταν παλιά, τότε που

0: να πέσεις πάνω στο βίντεο το τυχερό που θα σου φέρει χρήμα ή να μοιραστείς, να μοιραστείς μαζί με όλους μας την πατριωτική εισφορά, παιδιά. Εκεί είναι πάρα πολύ χρήμα. Θα το πάρει κάθε σπίτι, θα αλλάξει το επίπεδο διαβίωσης. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσα ακριβώς θα είναι αυτά τα λεφτά.
1: Πόσα θα πάρετε?
2: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω. Και να σου πω γιατί δεν ξέρω.
3: Τότε τι τάζετε χωρίς να ξέρετε?
2: Αφήστε με να το πω όμως. Μισό λεπτό.
3: Τάζετε.
2: Δεν τάξαμε τίποτα.
3: Όλα
2: δεν
3: τα κόμματα τίποτα. Τάζουν.
1: Μισό λεπτό.
2: Ελάτε, το συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε. Θεωρούμε ότι τα υψηλές περιουσίες, για να μην το μπερδέψω λίγο, θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο όπως κάθε άλλο
1: παιδί. Άρα ένα μήνυμα στείλετε, αλλά ωραία, δεν ξέρετε ακόμα πόσα λεφτά θα πάρετε.
2: Είμαστε σωστά δεσμευμένοι, ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μια στατιστική βάση.
1: Ωραία. Λέει, θα ψάξω να δω τον πλούτο, θα τον βρω και θα τον φορολογήσω, αλλά δεν ξέρω πώς
2: θα πάρω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, την υποχρέωση δηλαδή δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών. Εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε το φόρος του 1% επιπροσέξτε της καθαρής περιουσίας.
1: Κάποιοι που σας ακούνε θα πούνε, αυτά που λέει ο Κουντεντάκης, μια μπαταριά ρίξε ο Τσίπρας, θα φορολογήσει τους πλούσιους και δεν ξέρουν ούτε πόσο είναι ο πλούτος, ούτε πόσα θα πάρουν.
3: Η προχειρότητα όταν το ανακοινώνατε.
2: Είναι υπευθυνό, όχι δεν είναι προχειρότητα, είναι υπευθυνότητα.
1: Λέει κατά είναι τι θα σας πούνε.
3: Τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν σας ακούει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάμε στο άγνωστο, αλλά έχουμε βάρκα την ελπίδα.
5: Πάμε να ζήσουμε σε κόσμους μακρινούς.
0: Αχ, τι ωραία που θα είναι.

0: Είδα και το Τζίπρα χθες. Έχει τις πρώτες του ρητίδες. Αλλά αυτό το κάνει πιο σοφή. Πιο σοφό.
1: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Σε κάποια μέρη που δεν ξέρει ούτε ο νους.
0: Δεν τα ξέρει ο νους γιατί δεν τα χωράει αυτά που έρχονται. Ωραίο τραγουδάκι αυτό, από τα παλιά μας έρχεται. Τότε που όλα ήταν αλλιώτικα. Που οι άνθρωποι παντρεύονταν και μένανε μαζί, δεν χωρίζανε. Ή αν χωρίζανε μια στις χίλιες ας πούμε, κρατούσαν ένα επίπεδο. Αν πεις τώρα δεν γίνεται αυτό, γίνεται. Για παράδειγμα,

0: Χώρισε ο Πατούλης, ο Γιώργος Πατούλης με την Μαρίνα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Στο επωνυμό της δηλαδή. Αλλά εντάξει, κρατάνε ένα επίπεδο.
1: Η κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Πατούλη και τη Μαρίνα Σταυράκη φαίνεται πως κάθε άλλο παρά έχει κοπάσει, με τις δημόσιες αιχμές μεταξύ του πρώην ζευγαριού να συνεχίζονται. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε ανάρτηση του πρώην περιφερειάρχη στα social media για τα επόμενα σχέδιά του. Η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη?» Το νέο σχόλιο έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την προηγούμενη δημόσια τοποθέτησή της κατά του Γιώργου Πατούλη. Τότε, με αφορμή φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος με τον γιο του Αλέξανδρο, είχε ρίξει καρφιά για τη δημοσιοποίηση εικόνων των παιδιών στα social media, υποστηρίζοντας πως η παρουσία ενός γονέα δεν αποδεικνύεται μέσω αναρτήσεων. Οι νέες δηλώσεις της δείχνουν πως η σχέση των δύο πρώην συζύγων παραμένει τεταμένη.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είπε η Μαρίνα. Πού πας, βρε κακομοίρη? Ο Μαρίνο Μαρίνη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Και όχι μόνο μιλάμε, αλλά σου βάζουμε και quiz. Τι είναι το 212-212-4800? Σκέψου και απάντησε. Μπράβο, τηλεφωνικό κέντρο. Το onair@alfaradio989.gr. Τι είναι? Email, φάνηκε το πρόδωσα από την αρχή με το παπάκι που είπα. Τώρα είναι δύσκολο. 6-9-47-9-89-9-89. Θα θυμίσει τη συχνότητα. Ναι, αλλά εγώ σου λέω 6-9-47-9-89-9-89. Τι είναι? Το Viber, μπράβο. Και έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιάννης και σωστά αναρωτιέται ο άνθρωπος. Λέει, γιατί η φωτιά στην Κόνιτσα που έκαιγε 9 μέρες δεν αποτέλεσε είδηση? Δεν ξέρω εσύ, Γιάννη. Δεν ξέρω. Στα αλήθεια, δηλαδή 9 μέρες να καίγεται μια περιοχή και να μην το διαβάζουμε, να είναι μια από τις ειδήσεις που θα έπρεπε να μας απασχολήσουν, δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε. Αλλά οι δημοσιογράφοι ξέρεις πώς σκέφτονται. Αν υπήρχε εκεί και τίποτα, κανένας γνωστός να μένει, θα ήταν πιο εύκολο να το δούμε να δημοσιεύεται κάπου. Βέβαια δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κρατάνε ψηλά τη σημαία του κλάδου. Ξεκίνησε μια εκπομπή πάρα πολύ καλή στο Open. Την παρουσιάζει ένας άνθρωπος που την είδηση τη σέβεται. Είναι ο κύριος Νάσος Γουμενίδης. Δίπλα του έχει και άλλους συμπαραστάτες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Που από την αρχή που ξεκίνησε έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Είπε ότι θα κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι αυτά τα τετριμένα που έχουμε δει σε όλους τους υπόλοιπους.
4: Καλώς ήρθατε στο ρεπορτάζ τώρα. Εδώ που θα συνδυάζουμε την πληροφορία με την τεχνολογία αιχμής. Εδώ που η τηλεόραση της νέας εποχής που υπογράφει το Open έρχεται για να κάνει τη διαφορά. Όμως κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι. Με ξέρετε αρκετά χρόνια τώρα. Η ουσία δεν είναι τα φώτα. Είναι οι άνθρωποι. Είναι η ομάδα. Είναι οι ερωτήσεις, είναι το ρεπορτάζ, είναι οι απαντήσεις, είναι η αλήθεια. Σε μια εποχή ομολογωμένως σκοτεινή, σε μια εποχή που γίνεται το μηδενικό νούμερο, σε μια εποχή που η ψηφιακή βιτρίνα αξίζει για κάποιους που μοιράζουν χρήμα από εδώ και από εκεί περισσότερο από ό,τι η πληροφορία. Ναι, καλά ακούσατε. Με τον κάθε τυχάρπαστο να βγαίνει, να αυτοαναγορεύεται και να λέει τα δικά του. Εμείς εδώ, σε αντίθεση με όλους τους άλλους, δουλεύοντας για εσάς και όχι για μας, είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας το ρεπορτάζ, την αξιοπιστία, την πληροφορία, την έρευνα, δηλαδή τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας δημοσιογράφος προκειμένου να μπορεί να στέκεται αξιοπρεπώς απέναντί σας, γιατί εσείς μας κρίνετε. Το ρεπορτάζ τώρα έρχεται να θυμίσει ότι η τηλεόραση που αγαπήσαμε ως μέσο και αγαπήσατε κι εσείς είναι ακόμα ζωντανή.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Δόξα τω Θεώ που είναι ζωντανή η τηλεόραση, παρόλο που την διαφορετικά αρπαστή λέγαν τα δικά τους, και η εκπομπή αυτή θα κάνει τη διαφορά.

0: και δούλο του Παρά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν μια πολύ ωραία εισαγωγή. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια που πηγαίνουν κάποιοι γίνουν δημοσιογράφοι. Είναι λοιπόν μια εκπομπή που κάνει τη διαφορά, λέει την αλήθεια. Είναι πάνω απ' όλα αξιόπιστη. Και αμέσως μετά από αυτήν την εισαγωγή έρχεται η εξής είδηση.
1: Από μερικά δευτερόλεπτα είχαμε την είδηση ότι επιχείρηση της αστυνομίας έλαβε χώρα κάπου στην Αθήνα, φαντάζομαι.
2: Αθήνα,
1: έτσι, Δημήτρη.
2: Αθήνα.
1: Ωραία, στην Αθήνα. Λοιπόν, και συνέλαβαν, είναι με χειροπέδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μεταφέρεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ηθοποιός, ο οποίος έχει παίξει σε σειρές και έχει αναγνωρισιμότητα, την οποία αναγνωρισιμότητα την χρησιμοποίησε προκειμένου να χρησιμοποιήσει, όχι να χρησιμοποιήσει, να εκμεταλλευτεί χυδαία 2-17χρονα κορίτσια.
2: Τα παρέσυρε. Τα υποσχέθηκε προφανώς.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 33 ετών.
1: Τα έχουμε, έκτακτο.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 33 ετών. Μας λένε τώρα.
1: Νέος δηλαδή ηθοποιός.
3: 33 ετών, μάλιστα. Είναι και influencer.
1: Μάλιστα.
3: Από ό,τι μας λένε τώρα οι
1: πληροφορίες. Σας έλεγα εγώ για την ψηφιακή.
3: Για 16χρονα κορίτσια και είναι στην. Είναι στα νότια προάστια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, αυτό που είχε γίνει πριν από μερικά δευτερόλεπτα στην πραγματικότητα είχε συμβεί πριν από δύο μέρες, ακριβώς δύο μέρες. Ο δε ηθοποιός που παίζει σε σειρές, νέος ηθοποιός, δώσαν και την ηλικία του, είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή, συνελήφθη όντως κάποιος, ο οποίος έπαιζε σε τσόντες. Δηλαδή, μόνο σε τσόντες. Δεν είχε εμφανιστεί σε καμία σειρά, όπως είπε η εκπομπή που κάνει τη διαφορά και λέει την αλήθεια και είναι αξιόπιστη. Δεν το είπαν όμως επίτηδες. Για να ασχοληθείς εσύ, να σκεφτείς ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου, πώς είναι γνωστός, πώς είναι φίλος μας, πώς είναι το παιδί μας. Γιατί αυτό κάνει η μαχόμενη δημοσιογραφία. Φέρτε διακριτικά απέναντι στους ανθρώπους και περιγράφει κάτι άλλο από αυτό το οποίο είναι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για τον κρυστάλλινο ήχο που φτάνει μέχρι τα αυτιά σας ο Ορέστης Παπάς. Και για οτιδήποτε θα ακούσετε και είναι ηχητικό απόσπασμα, η υπεύθυνη είναι η Χριστίνα Μούγιου. Το από κάτι μου αρέσει πολύ, το λέω τώρα τελευταία. Την εκπομπή γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Περής. Πλησιάζουμε σε εκλογές και πώς φαίνεται αυτό, ότι γίνεται προσκλητήριο όλων αυτών που είχαν κρυφτεί, που τα κόμματα δηλαδή τους έκρυβαν, γιατί δεν φέρνει το όνομά τους μια ωραία ανάμνηση. Ανάμεσά τους ο κύριος Λαζαρίδης. Το θυμάστε τελευταία φορά που είχε βγει, μας έλεγε για το πτυχίο που είχε πάρει, για το πόσο υπέφερε όταν σπούδασε μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές εδώ στη χώρα μας, ενώ άλλοι έφευγαν. Τελικά όλα ήταν μαϊμού. Αλλά τώρα έρχονται εκλογές, πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και αυτό στην εκστρατεία του. Και μιλάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και όχι μόνο, είναι και επιθετικός. Ο Λαζαρίδης.
3: Πάμε λίγο τώρα να δούμε. Γιατί με άκουσε, μου είπε ο κύριος Γιαννούλης να μην γελάω. Πώς να μην γελάω, κύριε Γιαννούλη? Έχω μπροστά μου το νόμο 4354 του 2015.
4: Λέει ο κόσμος με τα υπόλοιπα.
3: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εσείς δώσατε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα funds. Δεν τα έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν την κριτική θα την κάνετε σε εσάς.
4: Και δεν κάνω κριτική, κάνω πρόταση για να γλιτώσουμε από αυτά. Εσείς διαιωνίζετε μία αντιπαράθεση που δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
5: Κύριε Γιαννούλη,
3: μη με διακόπτε, παρακαλώ. Μη με διακόπτε, δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Το 43-54 φέρει υπογραφία λέξη Τσίπρα. Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται.
4: Εντάξει, καλά.
3: Για να μην λέτε μπουρδε.
4: Γιατί
3: λέτε ανοησίες, κύριε Γιαννούλη. Όταν έχετε ψηφίσει.
4: Ανόητος είστε εσείς, κύριε Λαζαρίδη.
3: Ανόητος
4: είστε εσείς.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέω, δεν το λέω προσωπικά.
4: Εσείς καταστρέψατε
3: το 43-54 το ψηφίσατε, κύριε. Ναι ή όχι? Δώσατε τα δάνεια στα πάντα.
4: Συνεχίστε την προπαγάνδα.
3: Ναι ή όχι? Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί επιμερών σας. Ναι ή όχι? Άρα τι έρχεστε τώρα να μας πείτε? Το 2026 απαντούμε. Και εμείς είμαστε στο 30 και εσείς στο 3.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είχε επιχειρήματα όμως, κάτσε. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ο κύριος Λαζαρίδης. Ναι, αυτός που λέει τους άλλους ανόητους. Επέστρεψε. Όπως επιστρέφουν όταν χειμωνιάζει τα χιόνια. Γι' αυτό και έκφραση σαν το Λαζαρίδη. Όχι, σαν τα χιόνια.

0: Άρχισε λοιπόν το σπουργητάκι στις κάμερες. Μπροστά στις κάμερες στέκεται σταθερά ο Πορτοσάλτε. Δίπλα του είναι και η Μαρία. Δεν το πιστέψετε. Άκου να δεις την Γκάλοπ έγινε στην εκπομπή τους και συμμετείχε ο Πορτοσάλτε. Δηλαδή Γκάλοπ. Αν θα πρέπει να πάει ο Μητσοτάκης στην Τούνη. Ναι, αυτό το κάνουν κανονικά. Και πες ότι το κάνουν, ξέρω εγώ, στην εκπομπή του Γουμενίδη που λέγαμε. Αλλά να είναι ο Πορτοσάλτε και να συμμετέχει μάλιστα. Έγινε και αυτό.
1: Για να δούμε τώρα. Εσείς οι περισσότεροι από ό,τι καταλάβαμε, για να δούμε το πόλ μας ξανά, λέτε ότι πρέπει να περάσει μια βολτίτσα, μια και θα είναι.
2: Θα θέλατε, θα πηγαίνατε εσείς.
1: Ναι.
2: Να πάει ο Πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή, αφού το άνοιξε το θέμα τώρα, ναι, γιατί να μην περάσει και από εκεί. Βλέπουμε ότι το 82%. Δεν βλέπω πάντως. Ξέρεις, περίμενα το ποσοστό να είναι και 90, ναι, για να είμαι ειλικρινής. Είναι κάποιοι πιο διστακτικοί.
2: Έχουμε μια κάποια πτώση.
1: Ναι, ναι, είναι 82-17 τώρα.
2: Ναι.
1: 82,3, 17,6.
2: Αλλά να,
1: συνεχίζουμε.
2: Να ανεβάσουμε τις συμμετοχές, να φτάσουμε σε ένα δείγμα 2.000
1: και
2: να μετρηθούμε.
1: Δώσε σήμα, Άρη, δώσε σήμα να γίνει
2: λοιπόν,
1: αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε δυνατά το ναι, παιδιά, ότι να περάσει ο Πρωθυπουργός, να βγει το βίντεο.
1: Και αν δεν πάει ο Πρωθυπουργός, θα πάμε κουβά όλοι μαζί.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσύ, συγγνώμη, συγγνώμη, Άρη, γνωριζόμαστε με την ευκολία που μας δίνει αυτή η γνωριμία. Δηλαδή, ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον Τραμπ, ας πούμε, με το Μητσοτάκη καμιά φορά, και κατέληξε να μιλάς για την Τούνη. Σε πλάνεψε η Dolce Vita, φίλε. Κάθε μέρα κατεβαίνεις στις κοινωνίες στα σκαλιά.

0: Υποψιάζουμε ότι στις επόμενες μέρες ο Άρης Πορτοσάλτε θα ασχοληθεί με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ? Μη μου πεις ότι δεν ξέρεις ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Μεγάλο αστέρι, ήταν και στο Survivor. Και έκτοτε βγαίνει, μα είναι κούκλος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Βγαίνει και κάνει κάτι αναρτήσεις. Καθόλου επέμβαση δεν υπάρχει στο πρόσωπό του. Και απευθύνεται στους θαυμαστές τους. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς θαυμαστές. Μερικοί δεν το γουστάρουν, κάνουν ότι δεν το γουστάρουν, γιατί στην πραγματικότητα τον ζηλεύουν.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Πολλοί δεν με πιστέψατε, με αμφισβητήσατε, με κοροϊδέψατε. Ακόμα και τελειωμένο με είπατε. Κι όμως εγώ είμαι ακόμα εδώ, πάνω στη σκηνή. Και εσείς από κάτω να με κοιτάτε. Δεν με πιστέψατε, αλλά εγώ σας έβαλα τα γυαλιά και τώρα με βλέπετε καλύτερα. Και όσοι με βλέπετε καλύτερα από εδώ και πέρα, θα ήθελα να σας πω ότι καταλάβετε τι έχετε χάσει τόσο καιρό. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ από κανέναν να με πιστέψει. Σας άφησα να μιλάτε, να γελάτε, να με θάβετε και εγώ έκανα τη δουλειά μου. Και τώρα που σου έβαλα τα γυαλιά, μπορείς να με βλέπεις ακόμα καλύτερα. Και το αστείο ξέρεις ποιο είναι? Ότι ακόμα ασχολείσαι και μιλάς για εμένα. Οπότε κρατήστε καλά τα γυαλιά σας, γιατί ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ που δεν πιστέψατε, τώρα αναγκάζεστε να τον κοιτάτε, να τον θαυμάζετε και να τον σχολιάζετε. Πολλά φιλιά.
0: Αναρωτιέστε ποια είναι η δουλειά που κάνει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, μέσω της οποίας μας έβαλε τα γυαλιά.
2: Και το ξέρω πως με
0: είναι τραγουδιστής.

0: Ωραίο, έτσι. Έχει μέσα και αυτό το που το είναι χαρακτηριστικό. Απόψε θα μου πεις, άμα θέλεις ή δεν θες. Τα πράγματα απλά είναι όλα επιλογές. Versace και Gucci. Εν τω μεταξύ το λέει Versace, είναι ο Versace. Εντάξει, το λέει για το λαό. Θέλω να σε δω, αγκαλιά να με κρατάς. Κι αν κάποιος σε κοιτάξει, θα γίνει σαματάς. Τα λάθη σου, τα λάθη μου, δεν με νοιάζουν τέρμα. Παραμένουμε στον χώρο του καλού ελληνικού τραγουδιού. Κοίτα να σκεφτείς αν με αγαπάς ή με μισείς. Λέω να φωνάξουμε και την Άντζελα. Έρε παιδιά, η Άντζελα καιρό, έχει καιρό να εμφανιστεί σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε υποχρέωση να παρακολουθούμε την Άντζελα, όχι μόνο στα καλλιτεχνικά, αλλά και στα ανθρώπινα. Αυτά που τη συμβαίνουν και δεν θα το πιστέψετε, την ταλαιπωρούν.
1: Πιστεύετε δηλαδή στο κακό μάτι?
2: Πιστεύω, ναι.
1: Και ματιάζομαι και εύκολα.
2: Στην πίστα με το που βγαίνω κάνουν από κάτω.
1: Έχει τύχει βράδυ πάνω στην πίστα με το που βγαίνω να τρέχουν και τα δύο μου τα μάτια στα μάτια μου. Σαν να κλαίω. Οι γυναίκες. Η οποία μία σκουντάει την άλλη και προσπαθούν να πούνε κάτι.
2: Να πούνε ή να σας αντιγράψουν.
1: Να μ' αντιγράψουν, δεν νομίζω ότι εγώ να μ' αντιγράψω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι αν δεν αντιγράψουν, εύκολο είναι. Που πάτε. Τη ματιάζουν από τη ζήλια. Είναι το κακό μάτι της κοινωνίας.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Alpha Radio 989. Στην ουσία είμαστε ένα, δεν είναι ραδιόφωνο, είναι ανοιχτό πανεπιστήμιο. Έχετε απορίες και εμείς μπορούμε να απαντήσουμε σε απορίες σας. Ο τρόπος είναι απλός. 212-212-4800 τηλεφωνικό κέντρο. oner@alpharadio989.gr είναι το email. Και το Viber 6947-989-989. Και έχουμε εδώ κάποιον ακροατή ο οποίος έχει απορίες. Είναι ο Γιώργης. Και λέει, επειδή δεν έχω τηλεόραση, social κλπ. Τι είναι το Κωνσταντίνος Εμμανουήλ? Φρούτο? Άπιαστο όνειρο? Ουτοπία? Greek Angel? Κόλλημα? Ένα από τα είδη της κατηγορίας φυτού νάρκισσος? Πάθος? Μεράκι? What μεράκι means? Όπως έλεγε, θυμάσαι, στην επιχείρηση Απόλλων και απαντούσε η Έλληνα Ναθαναήλ. Τι είναι το μεράκι? Ωραίες εποχές τότε, πετούσαν τα ελικόπτερα, ζάβαρα, κατρανέμια. Είχαμε βασιλιά. Τώρα δεν έχουμε. Ο βασιλιάς τότε τι μοίραζε? Δεν μοίραζε τίποτα, είχε όμως καλή διάθεση. Τώρα που δεν έχουμε, υπάρχει ο βασιλιάς, ο Παύλος, ο οποίος δίνει λεφτά ο άνθρωπος. Αντί να το εκτιμήσουμε, βγάζουμε ότι υπάρχει μια απάτη. Έλα ρε, λίγο σοβαρότητα.
7: Υποσχέσεις για χιλιάδες ευρώ, τεχνητή νοημοσύνη και ακόμη και γαλαζοαίμα τους επιστράτευσαν αυτή τη φορά επιτίδη σε μια νέα απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στον Κάλαμο. Στο στόχαστρό τους, η κυρία Βιβί, την οποία επιχείρησαν να πείσουν πως ήταν μία από τις τυχερές που υποτιθέμενος Παύλος Ντεγκρές είχε επιλέξει για να προσφέρει 26.000 ευρώ. Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ένας άγνωστος ανακοίνωσε στην κυρία Βιβί ότι θα τη συνδέσει με τον πρίγκιπα Παύλο.
8: Με πήρε αρχικά ένας κύριος και μου, στο κινητό, και μου είπε, κυρία Βιβί, Θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπο Παύλο. Έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες. Μου λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον καθένα.
7: Η προσφορά ήταν κάτι παραπάνω από γενναιόδωρη. Μόνο που για να πάρει τα χρήματα έπρεπε πρώτα να πληρώσει.
8: Είναι, μου λέει, πρέπει να καταθέσετε 350 ευρώ. Του λέω, δεν έχω να καταθέσω. Και γιατί να τα καταθέσω, λέει, να μπορέσει να ανοίξει ο λογαριασμός. Μα δεν γίνεται, δεν έχω, του λέω. Μα δεν μπορεί, για να συναντηθώ, μου λέει, με τον πρίγκιπα.
7: Και όταν η κυρία Βιβί αρνήθηκε, άρχισαν τα παζάρια.
8: Μου λέει, ξέρετε, να δανειστείτε, μου λέει. Λέω, από πού να δανειστώ. Δεν έχω πολλούς γείτονες εδώ, πώς θα δανειστώ, λέω, από ξένους ανθρώπους. Μα θα χάσετε τόσα χρήματα για να μην βάλετε 280 ευρώ. Μα δεν μπορώ. Του λέω εγώ.
7: Η κυρία Βιβί όμως δεν πίστηκε και τότε οι δράστες επιχείρησαν να κάνουν το σενάριό τους ακόμα πιο αληθοφανές, επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη. Σε βιντεοκλήση μέσω Viber, στην οθόνη του κινητού της εμφανίστηκε το πρόσωπο του Παύλου Ντεγκρές.
8: Πριν από λίγο με καλούν στο Viber, βλέπω τον Παύλο όντως, ναι τον είδα, ναι. Αλλά το στόμα του δεν ακούγονταν η φωνή του, ανοιγόκλινε μέσα να μου μιλούσε.
6: Ρε τι βλακία κάναμε και διώξαμε τον βασιλιά. Θα δίναμε 350 ευρώ και θα μας γυρίζανε 26 χιλιάρικα να γυρίσει. Καλώς μας ήρθες, βασιλιά μας!

0: Άρα και να είχαμε βασιλιά και λεφτά, θα είχαμε και την καρδιά μας μέσα στην υγεία, θα την είχε Γιάννη. Γιατί το έχει αυτό ο βασιλιάς. Θα διόριζε ένα πρωθυπουργό να μην είχαμε εκλογές κάθε τόσο και κυρίως να μην είχαμε αδιέξοδα. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αδιέξοδο. Ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση, πρέπει να γίνουν κάποιες συνεργασίες. Ακούστηκε και μάλιστα ακούστηκε από το περιβάλλον του Τσίπρα ότι καλό θα ήταν με έναν τρόπο έμεσο αλλά σαφέστατο να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Βέβαια το συγκεκριμένο μετά είπαν ότι τον εξαφάνισαν, ότι όχι δεν είναι δικός μας, ήταν δικός τους αφού υπήρχε και το όνομά του στην επιτροπή που είχε φτιάξει ο Τσίπρας. Αλλά για το θέμα ασχολήθηκε και ο Πορτοσάλτε. Ρε, λέτε όντως να είναι στα αλήθεια.
1: Αλλά ακούω όμως ότι στα μεγάλα σαλόνια είναι ένα έργο το οποίο συζητείται. Μέσα Ιουλίου είμαι σε μια βραδιά σε ένα σπίτι γιατρού στη Φιλοθέη.
0: Ναι.
1: Γιατρού, ο οποίος καλεί τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης θα μας να μιλήσει στο κοινό. Και είχαν μας είναι μια τύπου προεκλογική. Πώς γίνονται,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πώς μαζεύονται σε μεγάλα σπίτια.
0: Ναι, ναι, σπίτια, ναι, ναι.
1: Μπράβο, εκεί λοιπόν στον ωραίο κήπο αυτό της Φιλοθέης, στο σπίτι του ζεύγους αυτού του γιατρού, καλησπέριζω κάποιους ανθρώπους, με καλησπέριζουν κάποιοι και έρχεται ένας κύριος τον οποίο δεν γνωρίζω, φίλος με κάποιον άλλον, και μου λέει έτοιμη συνεργασία Τσίπρα Μητσοτάκη. Mm-hmm. Του λέω για ξαναπάρτο. Και οικοδομούμε συζήτηση πάνω σε αυτό το σενάριο.
2: Τι επιχειρηματολογούσε υπέρ.
1: Από ό,τι καταλάβω ο άνθρωπος το είχε συζητήσει. Δηλαδή δεν του, πρώτα απ' όλα δεν
0: άρα
1: του φαινόταν ξένο.
0: Άρα κάπου κουβεντιάζεται αυτό.
1: Δεν του φαινόταν, πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν. Ο ίδιος δηλαδή το έλεγε με έναν τόνο ότι αυτό δύναται να συμβεί.
0: Ναι, μα δεν είναι κάτι ξένο. Πάνω,
1: το βρίσκε λογικό. Ότι δηλαδή μπροστά σε μια κατάσταση ακυβερνησίας να έρθουν οι δύο.
2: Πού μπορεί να συζητείτε ένα τέτοιο σενάριο άμα δεν συζητείτε μεταξύ των κομμάτων.
0: Πρώτα
2: σε τι χώρους,
0: στα σαλόνια
1: εκεί,
0: πρώτα στα σαλόνια.
1: Ξεκινούν από τα σαλόνια στα οποία προσέρχονται τα μέλη των κομμάτων.
2: Θα αποφασίζουν στην κολόνα τον Ντακάπο πρώτα και μετά το μαθαίνει ο Τσίπρας.
1: Τον Ντακάπο είναι ένα ωραίο περιβάλλον, αλλά υπάρχουν και τα σαλόνια στα δείπνα τα οποία καλούνται οι πολιτικοί να μάθουν οι συντετιμόνες ποια είναι η γνώμη τους.
0: Συμμόνονται εκεί.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς θα ήθελα να μπω σε ένα τέτοιο σαλόνι, να κοιτάζω τους πολυέλεους, να ακούω να λένε τέτοια πράγματα σοβαρά. Μπορεί να συναντήσω και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τους ζηλεύω, όλους αυτούς, τους σαλονάτους.

0: Τραγουδάει ένας γυναικολόγος. Γιατί οι γυναικολόγοι δουλεύουν με τα χέρια. Το οποίο μην νομίζω ότι είναι εύκολο. Και σαν επάγγελμα δεν είναι. Σαν λειτουργήμα δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι εύκολο και για τις γυναίκες τους. Η Μαρία Ελιάκη, γνωστή παρουσιάστρια, δημοσιογράφος, που κάνει εκπομπή στην ΕΡΤ, μια χαρά επιτυχημένη, είναι μαζί με έναν γυναικολόγο. Ο άντρας της είναι γυναικολόγος. Και έχει πάει η κυρία Αργυράκη, Μπέση Αργυράκη, γνωστή τραγουδίστρια. Και τη θέτει πρώτων ευθυνών της.
1: Εσύ πώς νιώθεις που ο άντρας σου είναι γυναικολόγος?
2: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Εμένα με ρωτάνε όλοι αν ζηλεύω. Δεν έχω ζηλεύσει ποτέ.
1: Αχ, εγώ ζήλευα στην αρχή, βρε. Στην αρχή δεν ζήλευες, που πήγαινες στο γιατρείο και ήξερες ότι όλες αυτές που περιμένουν στους καναπέδες θα τις δει.
2: Όχι. Δεν ξέρω πώς. Δεν μου έκανε. Γιατί έλεγα εντάξει, γιατρός είναι σαν να βλέπει το χέρι, το πόδι.
1: Άραγε, έχει συζητήσει μαζί του αν είναι σαν να βλέπει το χέρι ή το πόδι.
2: Όχι, ρε, συμπέστο,
1: να σε κάνω
2: φίλη
1: από την εκπομπή.
3: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βγάζαμε μια τηλεφωνική το Στέλιο τώρα. Να δούμε εδώ τι θα γίνει.
1: Αυτό το πράγμα, γιατί
3: Στέλιο, πάρε ένα τηλέφωνο. Αν έχει ξυπνήσει, Στέλιο, μα κάνε μα ένα τηλέφωνο τώρα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη γνώμη.
1: Βέβαια, όσε πάνε και έχουν πρόβλημα και πάνε, αλλά κάνουν και το καθιερωμένο check-up, αυτό το τεστ και τα λοιπά που πάνε καλά.
3: Έτσι απλά. Δεν είναι αυτά.
1: Θα ήθελα πολύ να το βλέπαμε αυτό το θέμα.
2: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να την πέσει. Δεν ασχολείται μόνο με την Ηλιάκη και τον γυναικολόγο σύζυγο, αλλά και το τραγούδι. Τεράστια επιτυχία. Κορμί και αλάτι. Τι καλοκαίρι ήταν γι' αυτό. Τι καλοκαίρι.
5: Το περσινό μας καλοκαίρι.
0: Πανάκριβο. Δηλαδή όλα ήταν πιο ακριβά. Αυτό το καλοκαίρι ήταν όλα πιο ακριβά. Έπρεπε να έχεις συνέχεια το χέρι στην τσέπη και να δίνεις 50 εξαπλώστρα μακριά. 15 το σουβλάκι στη Μύκονο, γιατί εκεί πάμε εμείς. Οπότε πρέπει να έχεις χρήμα για να περάσει ωραίο καλοκαίρι. Για να γευτείς το κορμί και το αλάτι πρέπει να έχεις χρήμα. Κράτησε λοιπόν το αλάτι. Ένα νόμισμα χρειάζεται και αμέσως θα γίνεις πλούσιος.
6: Κάθαρισμα χρηματών με αλάτι και νομισμάτα για το σπίτι. Για να μένουν χρήματα στο σπίτι, κάνε αυτό. Πρώτα, πλύνε τη φτώχεια, το μπλοκάρισμα και την ενεργειακή βρωμιά. Αυτό είναι τελετουργικό καθαρισμού και έλξης χρημάτων στο σπίτι. Πρώτο βήμα, καθάρισμα. Πλύνε τα πατώματα με αλάτι για να φύγουν ίχνη αρνητικότητας, ζήλιας και βαριάς ενέργειας. Δεύτερο βήμα. Νερό χρημάτων με νομίσματα. Με αυτό το νερό πλένετε ξανά το πάτωμα, αλλά με άλλο σκοπό. Για να κυκλοφορούν χρήματα στο σπίτι. Αυτή η τελετουργία είναι χρήσιμη, ειδικά αν στο σπίτι υπάρχει έλλειψη χρημάτων, συνεχείς καυγάδες ή βαριά ενέργεια. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια γράψε μόνο φως. Εδώ και πολλά χρόνια ετοιμάζω θυλαχτά με προσευχές και λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος είναι στα σχόλια. Δες το, γιατί μπορεί να γίνει σημείο αλλαγής στη ζωή σου.
0: Καταλάβατε. Και εντάξει, πες ότι δεν γίνεσαι πλούσιος, τουλάχιστον έχεις καθαρό πάτωμα. Α, δεν γίνεις πλούσιος, θα είσαι φτωχός. Πλούσιοι και φτωχοί συναντώνται. Ρίκι επόβερι. Έτσι είναι το γκρουπ που τραγουδάει. Α, όχι, είναι ομοσιανά. Πάμε, έλα κορίτσια, έχουν έρθει εδώ για τη χοροδία, πάμε.
7: Και δεν στο πένε. Sarà perché ti amo.
0: Ωρε. Αυτό που είδα πλέον σε όλα τα γήπεδα, έτσι.
7: Sarà perché ti amo. Cade una stella.
0: Κυρίως απευθύνεται στους Γιουβεντίνους και λέει εκείνο σάλτα è un Γιουβεντίνο, un κόπο Γιουβεντίνο. Όποιος δεν χοροπηδάει είναι ένας καμπούρης από τη Γιουβέντους. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Θα γίνουμε πιο πλούσιοι ως προς την ενημέρωση, γιατί έχουμε το δελτίο. Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Και μετά έτσι πλουσιότερη. γιατί έρχεται ο Δημήτρης Στάκης. Θα λέμε αύριο, άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έκτακτο έλεγχο πραγματοποιεί το ελληνικό FBI, η αστυνομική της ασφάλειας και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης πριν αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Από τον έλεγχο θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γνωστοποίησε στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος του ιατρικού σύλλογου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, επιβεβαιώνοντας ότι το ιατρείο έχει παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Εξήγησε ότι σε προηγούμενους ελέγχους στο ιατρείο μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει και οι γιατροί να περάσουν πειθαρχικό, τόνισε από την πλευρά της. Στον Alpha Radio 989, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, επισήμανε ότι οι ασθενείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ιατρικές πράξεις θα πρέπει να επισκέπτονται μεγάλα νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας και γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Ελεύθεροι αφέθηκαν στο μεταξύ αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους το βράδυ ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η γιατρός σύζυγός του. Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη αλλά η σύζυγός του. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνούν το 1 δις ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου. Για την Ελλάδα του μέλλοντος, σημείωσε ότι η συλλογική πρόοδος της οικονομίας θα σημαίνει ατομική προκοπή, καλή μισθή και καλές δουλειές, αλλά και τη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά να κυνηγούν τα όνειρά τους στην πατρίδα τους. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχτεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για μια μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος της Ελλάδας απέρριψε την κυβερνητική εκτίμηση ότι το πρόγραμμά του κοστίζει 13 δις ευρώ. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κύριου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δις, αλλά κοστίζουν πάνω από 40 δις ευρώ στην τετραετία, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Μόλις ο κύριος Σιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν, τόνισε τον ΠΑΣΟΚ. 34 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης έχουν καταγραφεί 324 κρούσματα. Μέχρι σήμερα 30 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Συνελήφθη 14χρονος στο Μεσολόγγι που παρέσυρε με μοτοσικλέτα γυναίκα που κινούνταν πεζή μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της σε παιδικό καρότσι. Ο 14χρονος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθηκε ο πατέρας του 14χρονου, ενώ η μητέρα του αναζητείται. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 εξακολουθούν να αγνοούνται στις Φιλιππίνες μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό φέρι με 134 επιβάτες. Για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχει κινητοποιηθεί το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, δήλωσε εκπρόσωπος της ακτοφυλακής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Βραδιά Champions League απόψε, δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Φενερμπαχτσέ Ρώμα στις 8 παρατέταρτο, Manchester United Σαμπάχ και Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιπτ στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Υπό άλλες συνθήκες δεν θα ξεκινούσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, θα ξεκινούσαμε με Μιτσάκη και «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», το τραγούδι δηλαδή που αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Όμως ήρθε η τραγική είδηση χθες το απόγευμα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που σάρωσε τα πάντα και επικοινωνιακά. Και όλοι από εκείνη τη στιγμή μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα ασχολούνται με αυτό το θάνατο και ό,τι τον ακολουθεί, και δυστυχώς αυτά που τον ακολουθούν είναι πολλά και είναι και σκοτεινά σε αρκετές περιπτώσεις. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται «Επιπτώσεις», είναι το τελευταίο τραγούδι που έβγαλε ο Γιώργος Μαζονάκης, κυκλοφόρησε στις 4 Μαρτίου του Μαρτίου που μας πέρασε και κυκλοφόρησε ανήμερα των γενεθλίων του. Αυτό το τραγούδι, και αυτό το τραγούδι όπως και κάποια άλλα τραγούδια, το remix από το περίφημο Gucci φόρεμα, θα ήταν αυτά που θα άνοιγαν κατά κάποιο τρόπο την συναυλία που είχε προετοιμάσει ο Γιώργος Μαζονάκης για τα 33 χρόνια καλλιτεχνικής του ζωής, και θα γινόταν στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου της Αθήνας, μια συναυλία που δυστυχώς δεν θα γίνει ποτέ.

από το πρωί κυκλοφορούν και ήδη θα το έχετε δει και στα, όλα στα site, η κατάθεση της γιατρού που ήταν μαζί στα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι στην κατάθεσή της λέει πως είχε έρθει μια μέρα πριν, επίσης σε κακή κατάσταση, τον είδε η γιατρός και του είπε να κλείσουν ραντεβού για την επόμενη μέρα για να του κάνει αυτή την θεραπεία. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το εξής: όταν πάει κάποιος άνθρωπος που δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας, λέει ότι παραμιλούσε και διάφορα τέτοια, δεν του λες, Χριστιανέ μου, πήγαινε σε ένα νοσοκομείο τώρα γιατί δεν είσαι καλά, του κλείνεις ραντεβού να έρθει την επόμενη μέρα για να κάνει πλασμαφαίρεση. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά, εγώ που διάβασα πριν από λίγο την κατάθεση, έμεινα κυριολεκτικά ενεός, γιατί είναι δυνατόν να έχεις δει έναν άνθρωπο έτσι και να μην του πεις δεν είσαι καλά, πήγαινε σε ένα νοσοκομείο τώρα, ή πες έναν δικό σου άνθρωπο να σε πάει κάπου, του κλείνεις ραντεβού μια μέρα μετά για να κάνει πλασμαφαίρεση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό θα το δούμε στην συνέχεια και θα έχουμε εδώ καλεσμένους, διότι προκύπτουν και άλλα θέματα. Η συγκεκριμένη γιατρός λέει ότι το μηχάνημα που είχε για την πλασμαφαίρεση ήταν δηλωμένο στον ιατρικό σύλλογο και ήταν πιστοποιημένο. Νωρίτερα ο Γιώργος Πατούλης είπε ότι έγινε έρευνα στο γραφείο, στο ιατρείο, και δεν υπήρχε αυτό το μηχάνημα. Άρα και εδώ υπάρχουν κενά. Θα έχουμε τον Γιώργο Πατούλη λίγη ώρα αργότερα να μας ενημερώσει επιπροσθέτως, γιατί από το πρωί έχει βγει σε αρκετά μέσα ενημέρωση, αλλά τώρα βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεση της γιατρού χθες και εδώ προκύπτει ένα κενό. Υπήρχε ή δεν υπήρχε πιστοποίηση στον ιατρικό σύλλογο? Ήταν ή δεν ήταν εις γνώση του ιατρικού συλλόγου? Ήταν ή όχι πιστοποιημένο το μηχάνημα? Και εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη θεραπεία διαφημίζονταν στο ίντερνετ, όπως διαφημίζονται τέτοιες θεραπείες και από άλλα ιατρεία ανά την Αθήνα και την Αττική. Και το ερώτημα είναι τι κάνει ο ιατρικός σύλλογος ή κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι, και πώς, αν δεν υπάρχουν άδειες και δεν υπάρχουν πιστοποίησεις για τέτοιες θεραπείες, αφήνονται άνθρωποι να τις κάνουν, έχουν ή δεν έχουν την δυνατότητα και τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια, και συμβαίνουν τα μοιραία, όπως συνέβη στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα το δούμε το θέμα σε λίγο. Προς το παρόν να συστηθούμε. Ακούτε Alpha Radio 989 πάντα. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία, που σήμερα ξεκίνησε διαφορετικά, αλλά σε λίγο θα κάνουμε ένα εκπαιδευτικό λογαριασμό. Η ώρα είναι 1 και 12 λεπτά. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέστης Παπάς. Στην επιμέλεια των καλεσμένων

0: να δούμε ένα θέμα που τις προηγούμενες μέρες είχε ανέβει αρκετά ψηλά στην επικαιρότητα, είχε προκαλέσει και αντιδράσεις από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και αφορούσε την απόφαση του ΣΤΕ για την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είχε αφαιρεθεί αυτή η άδεια τότε για διάφορες παράπλευρες λειτουργίες ή μη αυτών των ιδρυμάτων. Δεν αφορούσε το νόμο αυτό καθ' αυτό, αφορούσε το αν τα πανεπιστήμια που πήραν άδεια ήταν σύνομα με βάση αυτά που προέβλεπαν οι διατάξεις και οι άδειες. Και τότε θυμάμαι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός ο κύριος Παπαϊωάννου είχαν πει ότι αυτό το θέμα σύν το χρόνο θα θεραπευθεί και τα παιδιά που ήδη φοιτούσαν ή σκέφτονται να φοιτήσουν φέτος σε αυτά τα πανεπιστήμια δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Ο υφυπουργός λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να δούμε, γιατί έχουν περάσει αρκετές μέρες, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα και αν όντως θεραπεύθηκαν τα προβλήματα και αν όντως οι άδειες επιστρέφουν σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα, που ο μήνας έχει 10, που αύριο ξεκινά ο αγιασμός στα σχολεία δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια και σε λίγο θα ξεκινήσει και η εκπαιδευτική χρονιά για τα πανεπιστήμια, η ακαδημαϊκή χρονιά για τα πανεπιστήμια. Πού βρισκόμαστε, ποια πανεπιστήμια έχουν πάρει πίσω την άδειά τους, αν υπάρχει εκκρεμότητα σε κάποια και αν αυτό που υπήρχε ως ερώτημα τις προηγούμενες μέρες, αν δηλαδή αυτή η ακαδημαϊκή χρονιά θα κυλήσει καλά για τους φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, είναι μια πραγματικότητα ή όχι.
1: Κύριε Τάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που είπατε στην εισαγωγή σας και σας χαρακτηρίζει έτσι πραγματικά ως έγκριτο δημοσιογράφο, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία, ότι η όποια απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας δεν μπαίνει στον πυρήνα του νόμου. Ο νόμος είναι ισχυρός, είναι συνταγματικός, επομένως τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήρθαν για να μείνουν.
0: Μα επί του νόμου είχε γνωματεύσει το ΣΤΕ και τον έβγαλε συνταγματικό. Γι' αυτό το λέω, η ολομέλεια του ΣΤΕ. Ακριβώς.
1: Και πραγματικά χαίρομαι που το τονίζετε ως ένας έγκριτος δημοσιογράφος και δεν χρειαζόταν να ξεκινήσω κι εγώ από αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως είχαμε πει από την πρώτη μέρα ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη και εγώ, υπήρξαν κάποιες παρατηρήσεις από το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και σπέβδω να πω ότι οποιαδήποτε απόφαση της δικαιοσύνης πάντα μας βρίσκει με δίκαιο νους, γιατί πάντα μας κάνει και καλύτερους ή διαπιστώνει ενδεχομένως κάποια θέματα. Αυτά που διαπίστωσε, είχαμε πει ότι ήταν πλημέλειες και το αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι ήταν πλημέλειες, γιατί χάσαν λοιπόν την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 3 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.
0: Μάλιστα.
1: Τα 2 από αυτά έχει δοθεί η άδεια, έχει ξαναεκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, άρα την έχουν. Γιατί στα 2 από αυτά είχε ζητηθεί να αρθεί, ακυρώθηκε να το πω απλά, η άδεια? Διότι ο ΕΟΠΕΠ, και κάνω μια παρένθεση, ΕΘΑΕ και ΕΟΠΕΠ είναι οι 2 φορείς οι οποίοι γνωματεύουν για αυτήν την άδεια. Δεν γνωματεύει το Υπουργείο. Κλείνει παρένθεση. Ο ΕΟΠΕΠ λοιπόν έπρεπε εντός 3 ημερών να εκδώσει την τελική γνωμοδοτική του άποψη και είχαν περάσει κάποιο διάστημα μετά τους 3 μήνες, επομένως εκεί στηρίχτηκε η απόφαση του τρίτου τμήματος. Τι έγινε με αυτά? Ήδη έγινε η διαδικασία όπως ορίζει ο νόμος,
0: ναι.
1: Έγινε η αρχική εκτίμηση του φακέλου που κατέθεσαν τα 2 αυτά πανεπιστήμια, ξαναγνωμοδότησε ο ΕΟΠΕΠ θετικά, έχουμε τη θετική γνωμοδότηση της ΕΘΑΕ, άρα εδόθη η άδεια. Άρα λοιπόν όντως ήταν μια πλημέλη.
0: Μισό λεπτό. Okay. Σε ποια πανεπιστήμια δόθηκε η άδεια
1: το
0: πίσω?
1: Το ΙΟΤ και το ΚΙΛ.
0: Αυτά τα πανεπιστήμια χρειάζονται και κάτι άλλο προκειμένου να ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά για τα παιδιά?
1: αυτά τα πανεπιστήμια, όπως και για το Ανατόλια, όπως και για τα 7 νέα πανεπιστήμια, ναι, χρειάζεται να γίνει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, διότι ζήτησε το ΣΤΕ και μία ποσοτική εξειδίκευση πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κανονιστικής διάταξης των προτύπων, θα έλεγα.
0: Πότε θα γίνει?

0: σημαίνει αυτό?
1: Εντός του μηνός, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Άρα έχουν πάρει. Μισό λεπτό για να το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε.
1: Μην κατηγορηθώ ότι γιατί η αντιπολίτευση βρίσκει, πώς το λένε, προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Μην βγει κανένας και να πει ότι εγώ προδικάζω. Η εκτίμηση της ΕΦΑΕ είναι τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Αυτό μεταφέρει.
0: Άρα αυτά τα δύο πανεπιστήμια έχουν πάρει πίσω την άδειά τους και αν είναι όλα ok και για τα προγράμματα σπουδών, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου ξεκινά για αυτά το ακαδημαϊκό έτος, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Το δε τρίτο
0: μισό λεπτό. Σε περίπτωση που δεν είναι όλα ok με τα προγράμματα σπουδών, τι γίνεται?
1: Εάν κάποιο πρόγραμμα σπουδών δεν είναι ok, τότε αυτό το πρόγραμμα σε πρώτη φάση δεν θα πάρει άδεια λειτουργίας, δηλαδή δεν θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα σπουδών.
0: Uh-huh.
1: Και εύλογα θα με ρωτήσετε εάν σε αυτά τα προγράμματα ανήκουν και παιδιά τα οποία έχουν ήδη φοιτήσει.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σωστά. Η απάντηση λοιπόν είναι ακαδημαϊκά πάντα ότι όταν ένα πρόγραμμα σπουδών πληρεί κάποια πρότυπα, κάποια κριτήρια με τα οποία και τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, τα προγράμματα σπουδών κρίνονται, απλώς τι ζήτησε το ΣΤΕ? Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να μεταφραστούν σε νούμερα. Άρα λοιπόν θεωρώ, ακαδημαϊκά μιλώντας, ότι αυτή η αντιστοίχηση είναι πάρα πολύ εύκολη να γίνει και δεν επηρεάζει τον πυρήνα των προγραμμάτων.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι για αυτά τα δύο πανεπιστήμια όλα θα κυλήσουν ομαλά και τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, οι φοιτητές που φοιτούν ή που θα πάνε τώρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα?
1: Δεν είναι μόνο τα δύο, είναι και το τρίτο.
0: Θα πούμε για το τρίτο.
1: Για τα δύο αυτά, όπως και για, αυτά τα, και για το Νικόζια, το οποίο, το Λευκοσία, το οποίο λειτουργεί ήδη, το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές δεν πρόκειται να έχουν πρόβλημα είτε με το ακαδημαϊκό έτος που διανύθηκε, είτε με αυτό που
0: έχει.
1: Άρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο τρίτο πανεπιστήμιο.
1: Το τρίτο πανεπιστήμιο.
0: Το οποίο είναι ποιο?
1: Το Open University, το Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Τι πρόβλημα δημιουργήθηκε εκεί? Η επιτροπή της ΕΘΑΕ, μάλλον η ΕΘΑΕ συγκρότησε πέρυσι μία επιτροπή για να δει σε γενικές γραμμές αυτό που είναι για την άδεια εγκατάστασης, όχι για τα προγράμματα, το πανεπιστήμιο. Τα κτηριολογικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ των τριών ατόμων, μάλλον τα άτομα που συμμετέχουν στις επιτροπές υπογράφουν και μία δήλωση ότι δεν έχω κάποια προσωπική σχέση ή οτιδήποτε με το ίδρυμα ή επαγγελματική. Διαπιστώθηκε από δημοσιεύματα, άρα αυτά ενδεχομένως πήρε και υπόψη του το τρίτο τμήμα, ότι κάποιος εκ των τριών πριν από χρόνια, περίπου 20 χρόνια, είχε κάποια σχέση με το τότε αμερικάνικο.
0: Ναι. Αυτά είναι γνωστά. Θέλω να μου πείτε τώρα τι γίνεται. Ξαναπαίρνει και το τρίτο την άδεια πίσω?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από την ΕΘΑΕ και από τον ΕΟΠΕΠ και σήμερα το πρωί ενημερώθηκα ότι εστάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και η θετική γνώμη του ΕΟΠΕΠ, άρα εντός της σήμερον ή την αυριανή μέρα επανεκδίδεται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Ανατόλια University.
0: Άρα, για να συνοψίσουμε, και για τα τρία πανεπιστήμια που με βάση την απόφαση του ΣΤΕ αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια για να θεραπεύσουν τις πλημέλειες, για τα τρία αυτά πανεπιστήμια επαναφέρεται η άδεια πίσω και περιμένουμε τώρα την εξέταση των σπουδών.
1: Άρα, των προγραμμάτων σπουδών.
0: Προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επειδή ο συγκεκριμένος καθηγητής, ο κ. Λαζαράτος, που έκανε την προσφυγή στο ΣΤΕ, λέει ότι θα κάνει προσφυγή και για άλλα πανεπιστήμια. Εκεί τι γίνεται? Περιμένουμε προφανώς την απόφαση του ΣΤΕ για τα άλλα, όταν θα βγει.
1: Ο κύριος Λαζαράτος είχε κάνει πέρυσι στο ΣΤΕ την προσφυγή, πέρυσι περίπου τέτοια εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, ο οποιοσδήποτε πολίτης
0: μπορεί να προσφύγει, προφανώς.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, είναι δικαίωμα του συναδέλφου κυρίου Λαζαράτου, εν τη ακαδημαϊκή εννοία του όρου, συναδέλφου καθηγητής πανεπιστημίου, αυτός καθηγητής πανεπιστημίου και εγώ, να ξαναζητήσει για ίδιους, για άλλους λόγους, για όποιον λόγο νομίζει. Εμείς θεωρούμε ότι ακολουθούμε το τυπικό γράμμα του νόμου και άλλωστε και η αντιπολίτευση συνεχώς βερμπαλίζει πάνω σε αυτήν την απόφαση, χωρίς να είναι σε θέση να κατακρίνει την κυβέρνηση ή να κατακρίνει τον νόμο σε συγκεκριμένα άρθρα.
0: Γιατί
1: πραγματικά είναι ισχυρά.
0: Για να ολοκληρώσουμε, εγώ αυτό που κρατώ από εσάς είναι ότι σήμερα ή αύριο θα βγει και το ΦΕΚ για την τρίτη άδεια που είχε αφαιρεθεί. Και ότι η εκτίμησή σας είναι ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και τα τρία πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν κανονικά το νέο ακαδημαϊκό έτος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
4: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
3: Περιμένω να φορά.
4: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει, λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
3: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
4: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
3: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
4: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
3: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
4: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
3: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
4: Αυτό είναι το διακριτικά.
5: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
4: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
6: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα που υποχώρησε λόγω του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Υπό άλλες συνθήκες σήμερα θα μιλούσαμε για την χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα ήταν πρώτο θέμα, αυτά που είπε, το τραγούδι που αφιέρωσε, η αντιπαράθεση με το Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, όπως έλεγε και η Χρύσα Ρόπα στην τούρτα της μαμάς, άτυχος ο Αλέξης Τσίπρας, αν και η συνέντευξη τύπου κράτησε χθες 4 ώρες, δυστυχώς τα σκέπασε όλα ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Παρά τα αυτά, έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, πρώτον γιατί είπε ότι μάλλον απέρριψε τη λεγόμενη κυβέρνηση των ιτημένων, είπε ότι θα πάρει την εντολή και θα προσπαθήσει να κάνει κυβέρνηση μόνο αν είναι πρώτο κόμμα. Και αν δεν τα καταφέρει, θα πάμε και σε δεύτερες εκλογές, γιατί δεν χάλασε και ο κόσμος, δεν πειράζει, ας πάμε και σε δεύτερες. Άλλωστε, είπε ο κ. Τσίπρας, και ο Μητσοτάκης το 19 πήγε σε δεύτερες. το, συγγνώμη, το 23 πήγε σε δεύτερες. Τώρα, όχι, το 19, καλά λέω, το 23 πήρε 41%, δεν χρειαζόταν δεύτερες. Το 19 που υπήρχε απλή αναλογική. Τώρα, άρα κλείνει τη συζήτηση περί κυβέρνησης ηττημένων και κλείνει και τη συζήτηση περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού, όπως ο ίδιος, όπως κάποιοι το έχουν πει. Άρα μόνο αν είναι πρώτο κόμμα και μόνο αν καταφέρει να τα βρει. Με ποιους, αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν απάντησε με ποιους και σε ποιους θα απευθυνθεί. Φαντάζομαι το ΠΑΣΟΚ θα είναι μία δύναμη. Όμως εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα. Το ΠΑΣΟΚ λέει και αυτό το ίδιο, ότι εγώ θα μπω σε διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης μόνο αν είμαι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αν δεν είμαι, θα καθίσω στα αυγά μου στην αντιπολίτευση. Φαντάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συζητήσει. Άλλωστε τον κύριο Σιακαντάρη, που πολλοί λένε ότι εμέσως πλην σαφώς άφησε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ανοιχτό, αν υπάρχει ακροδεξιός κίνδυνος, είπε ότι καν δεν είναι στέλεχος της Ελλάς ο κύριος Σιακαντάρης. Με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χλωμό το βλέπω, με τον κύριο Βαρουφάκη επίσης, το Βελόπουλο δεν τον βλέπω, το ΚΚΕ έχει πάει για θέση κατά τη συμμετοχή στην κυβέρνηση, η κυρία Καριστιανού μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, άρα δεν υπάρχουν και πολλά κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα μπει ή αν δεν θα μπει, αλλά θα πάει να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο έφυγε για να δημιουργήσει άλλο κόμμα, διότι δεν ήθελε να τον βλέπει μπροστά του το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά αυτή την έννοια, μάλλον δύσκολη και για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης συνασπισμού. Όπως δύσκολη είναι και για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Το μόνο κόμμα με το οποίο μπορώ να συγκυβερνήσω είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή τη δήλωση, ακούστε την, την επικαιροποίησε χθες το βράδυ ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή της ΕΡΤ Κέντρο. Και τον ρώτησε ο Γιώργος Κουβαράς, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, τι μπορεί να γίνει. Και ο κύριος Μαρινάκης είπε αυτό.
8: Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ένα κόμμα το οποίο λέει το ίδιο ότι ο κύριος Τσίπρας αντιγράφει το 80% του προγράμματός του, συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταψηφίζει, δεν υπερψηφίζει τον Υπουργό Οικονομικών που προσπάθησε να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, τον κύριο Στουρνάρα, και δεν τον ενοχλεί η κυρία Κρήτα, και σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό καθαρά και στη μία και στην άλλη πλευρά, δεν θα μπορούσα να φανταστώ πώς γίνεται να έρθει να συγκυβερνήσει μας.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης χθες. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσέξτε και κάτι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, του Νίκου Ανδρουλάκη δεν θέλει να συγκυβερνήσει μαζί μας και το έβαλε και στο συνέδριό του. Και κάποιος πονηρός θα σχολίαζε τώρα και θα ρωτούσε, και αν μετά τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ δεν είναι του Νίκου Ανδρουλάκη, εκεί τι γίνεται? Πολλά σενάρια θα ακούσουμε και θα υποθούν μέχρι τότε. Αυτό που προκύπτει πάντως και από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας και από αυτά που ακούσατε τώρα να λέει ο κύριος Μαρινάκης και από αυτά που λένε τα άλλα κόμματα, είναι πραγματικά ότι προκύπτει ένα αδιέξοδο μετεκλογικό, καθώς κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν αφενός και κανείς δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να διερευνήσει κάτι τέτοιο αν δεν είναι πρώτος. Όλοι θέλουν να είναι πρώτοι για να το κάνουν αυτό. Βέβαια, υπάρχει και η περίφημη δήλωση του κυρίου Τσίπρα από τις εκλογές του 23, ο οποίος είχε πει, αφήστε τώρα τι λέγεται προεκλογικά, άλλο τα προεκλογικά και άλλο τα μετεκλογικά. Και υπάρχει και η περίφημη δήλωση του Φρανσουά Μιτεράν ότι μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής περίοδου μεσολαβούν οι εκλογές, δηλαδή η απόφαση του λαού. Και εκεί μπορεί αυτή η απόφαση να πιέσει πολλούς να αλλάξουν στάση, να διαφοροποιήσουν τη στάση ή και να αλλάξουν και αποφάσεις συνεδρίων. Άλλωστε αυτό το είπε πριν από λίγο καιρό και ο Νίκος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που κάθε άλλο παρά δεξιό μπορείς να τον πεις, και είπε ο άνθρωπος ότι ανάλογα με τις συνθήκες και το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα τότε, θα τη δούμε την ιστορία. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στην ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία θα έχουμε αύριο εδώ μαζί μας στο λογαριασμό στη Μία, για να το ρωτήσουμε για τον δικό της λογαριασμό. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε χθες, είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση της GPO για το Star, που έδειξε κάποια όχι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί το σκηνικό είναι περίπου το ίδιο. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,6, το ΠΑΣΟΚ στο 12,8 και ο κύριος Τσίπρας στο 16. Περισσότερο έχουν ενδιαφέρον το πώς κρίνονται τα προγράμματα του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσίπρα. Του Πρωθυπουργού τα κρίνει θετικά το 36,2%, του κυρίου Τσίπρα το 24,6%. Μπαίνει μέσα και ο κύριος Ανδρουλάκης με βάση θεωρητικά τις εξαγγελίες που έκανε, δεν έχει ανεβεί ακόμα στη ΔΕΔ, για το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ. Και στην κοστολόγηση των προγραμμάτων, αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί από εδώ και πέρα εκεί θα γίνει όλη η ιστορία. Ναι, είναι καστολογημένο και μπορεί να εφαρμοστεί για τη Νέα Δημοκρατία, λέει, το 44%. Για τον κύριο Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20,4%. Τώρα, προέκυψε μία αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για αυτή τη δημοσκόπηση, διότι λένε ότι δεν συγκρίνεται, ή τουλάχιστον τα κυβερνητικά στελέχη δεν τη συγκρίνουν με την αντίστοιχη της GPO που έγινε τον Ιούλιο, αλλά τη συγκρίνουν με την αντίστοιχη της GPO του Star. Στην αντίστοιχη πάντως της GPO του Ιουλίου, και εδώ έχει ένα δίκιο ο κ. Ανδρουλάκης, με βάση αυτή το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 2 μονάδες, από το 10 πάει στο 12 και υπάρχει μια ελαφρά πτώση του κ. Τσίπρα. Θα δούμε, έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα θα έχουμε δημοσκοπήσεις συνεχώς το επόμενο διάστημα. Θα ανέβει και ο κ. Ανδρουλάκης αυτό το Σαββατοκύριακο πάνω και μετά θα έχουμε όλη την εικόνα ολοκληρωμένη και πλήρη και θα έχουμε τα συμπεράσματα. Όρεξη να έχουμε την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε μόνο δημοσκοπήσεις και αναλύσεις επί αυτών. Πάντως έχουν ενδιαφέρον οι αναρτήσεις και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, που φαίνεται ότι ενοχλήθηκαν από αυτή τη δημοσκόπηση και κυρίως από το γεγονός ότι έγινε πριν τις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν ανεξάρτητα από το τι θέλουν ή δεν θέλουν τα κόμματα. Βάζουμε τώρα μία τελεία στο πολιτικό κομμάτι της εκπομπής, γιατί το ξέρετε κι εσείς, το βλέπετε στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στα site, παντού. Πρώτο θέμα είναι η τραγική είδηση της απώλειας της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλό μεσημέρι, κυρία Παγώνη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να τα πούμε ξανά, γιατί από το πρωί σας βλέπω παντού. Μου κάνει εντύπωση, γιατί όπως είδατε και εσείς έχει δοθεί στη δημοσιότητα η κατάθεση της γιατρού που είχε αναλάβει τον κύριο Μαζωνάκη, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στην κατάθεσή της λέει πως είχε πάει την Τρίτη στην ίδια, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, μπέρδευε τα λόγια του και του είπε έλα αύριο Τετάρτη, του κλείσε το ραντεβού, έλα αύριο Τετάρτη για την διαδικασία αυτή του καθαρισμού του αίματος. Και θέλω να μου πείτε, πέραν όλων των άλλων, ως γιατρός, αν εσείς ερχόταν ένας άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που περιγράφεται ότι πήγε ο κ. Μαζωνάκης, δεν θα του λέγατε πήγαινε σε ένα νοσοκομείο τώρα, θα του κλείνε το ραντεβού να έρθει την επομένη?
10: Εγώ, όταν θα έβλεπα έναν ασθενή σε αυτή την κατάσταση, θα τον έστειλα στο εφημερεύον νοσοκομείο τάχιστα. Εκεί θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, να του γίνουν και εξετάσεις και να τον βοηθήσουμε. Θεωρώ ότι αυτό το ιατρείο, επειδή πλέον ξεκαθαρίστηκε και από τον Ιατρικό Σύλλογο ότι ήταν ένα παθολογικό ιατρείο, ούτε κλινική ούτε τίποτα παραπάνω, και υπήρχε αυτό το μηχάνημα το οποίο δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Τώρα προκύπτει ότι στο ιατρείο αυτό υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αυτό εντόπισαν οι αρχές που κάνουν την έρευνα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Όχι ένα, δύο.
10: Θα περιμένουμε μέχρι στο τέλος της έρευνας για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί, ναι, σε αυτό το ιατρείο. Και πάνω απ' όλα θέλω να πω, για να ξέρει ο κόσμος, ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία και ιδιαίτερα για νοσήματα σοβαρά, τα αυτοάνοσα, τα αιματολογικά, τα νεφρολογικά, μετά από αποφάσεις των θεραπώντων γιατρών για τα συγκεκριμένα νοσήματα.
0: Ναι.
10: Θέλω να πω επίσης.
0: Μισό λεπτό σε αυτό. Προσέξτε τώρα. Μισό λεπτό, κύριε Παγώνη. Βλέπω από την κατάθεση πάλι της συγκεκριμένης γιατρού, λέει ότι είχε λάβει άδεια από τον ιατρικό σύλλογο για το μηχάνημα που είχε και ότι η ίδια ασχολούνταν με αυτή τη δραστηριότητα τα τελευταία 23 χρόνια. Τι ισχύει, είχε λάβει άδεια,
10: ξέρω,
0: δεν είχε λάβει.
10: Σύλλογο,
0: ναι.
10: Αυτό που ξέρω από τον ιατρικό σύλλογο είναι ότι η γιατρός αυτή, το μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί, ότι η γιατρός δεν έχει χαρτί κατατεθειμένο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τι ειδικότητα έχει.
0: Ναι.
10: Δεν υπάρχει κατάθεση.
0: Διάβασα ότι είναι γυναικολόγος, ισχύει κάτι τέτοιο. Ότι είναι αυτή
10: ναι,
0: η ειδικότητά της.
10: Επομένως έμαθα ότι μιλήσανε για φυσίατρο. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
10: Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως δεν έχει χαρτί με ειδικότητα τη συγκεκριμένη γιατρού. Ίσως δεν το είχε καταθέσει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να
0: μα 23 χρόνια γιατρός, γιατί έτσι λέει, 23 χρόνια κάνει αυτή τη διαδικασία, δεν είχε κατατεθεί ένα χαρτί και δεν την είχε ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος 23 χρόνια.
10: Εάν είχε κατατεθεί χαρτί ότι έκανε τη συγκεκριμένη μέθοδο, ότι υπήρχε αυτό το μηχάνημα, τον Μάρτιο του 25 που πήγε η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου ναι. για έλεγχο του ιατρίου, θα έβρισκε το μηχάνημα.
0: Ερώτημα, αυτά τα μηχανήματα είναι μεγάλα. Θέλω να πω, μπορεί κάποιος να τα κρύψει όταν
10: όπως
0: έρθει ο έλεγχος.
10: Είναι ένας υπέρηχος.
0: Μικρό μηχάνημα δηλαδή.
10: Στα νοσοκομεία, περίπου αυτό το μέγεθος είναι.
0: Άρα
10: όμως
0: θα μπορούσε.
10: Να πω το εξής,
0: μισό λεπτό. Θα μπορούσαν στον έλεγχο να τα κρύψουν. Να μην είναι στο ιατρείο εκείνη τη μέρα και να τα ξαναφέρουν την επομένη.
10: Δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό αν έχει γίνει έτσι.
0: Μα μου λέτε ότι ο έλεγχος δεν βρήκε μηχάνημα και εδώ προκύπτει ότι υπάρχουν δύο μηχανήματα.
10: Το 25 δεν βρήκε μηχάνημα.
0: Μάλιστα.
10: Εάν το μηχάνημα το αγόρασαν μετά και το έφεραν στο ιατρείο, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Mm-hmm.
10: Αυτό που θέλω να πω όμως είναι
0: και κάτι άλλο, μισό λεπτό. Λέει, περιμένετε λίγο. Ακούστε με λίγο. Λέει η κυρία ότι για τα μηχανήματα λέει, που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο αυτά είναι πιστοποιημένα και μπορεί να προσκομίσει όλα τα πιστοποιητικά. Πού μπορεί να είναι πιστοποιημένα?
10: Γιατί να μην τα φέρει λοιπόν στον Ιατρικό Σύλλογο αφού είναι
0: τι να σας πω, ξέρω εγώ. Πού μπορεί να πιστοποιηθούν αυτά τα μηχανήματα? Στον Ιατρικό Σύλλογο πιστοποιούνται?
10: Γιατί φοβότανε να καταθέσει τα πιστοποιημένα μηχανήματα?
0: Εγώ ρωτώ, αυτά τα μηχανήματα πιστοποιούνται στον Ιατρικό Σύλλογο?
10: Βεβαίως, το κάθε ιατρείο που ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο και παίρνει την άδεια πιστοποιεί και την μηχανήματα.
0: Πάντως έτσι λέει, ότι είναι πιστοποιημένα και ότι έχει και τα χαρτιά.
10: Αφού λοιπόν τα έχει, γιατί δεν τα έχει ο κ. Πατούλης στο φάκελο?
0: Είναι ερώτημα αυτό.
10: Δεν ξέρω να απαντήσω. Εγώ τι να σας
0: μάλιστα,
10: πω τώρα.
0: Μάλιστα.
10: Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι το εξής τώρα. Σοβαρά ιατρικά. Πλασμαφαίρεση δεν γίνεται σε ιατρία. Η πλασμαφαίρεση είναι μια σοβαρή μέθοδος, εξειδικευμένη, που την κάνουμε για ειδικά νοσήματα όπως σας ανέφερα, από πιστοποιημένους γιατρούς με εμπειρία και νοσηλευτές. Νοσηλευτές που ξέρουν να κυρίζονται αυτά τα μηχανήματα,
0: ναι.
10: από γιατρούς που ξέρουν να κυρίζονται τα μηχανήματα σε μεγάλα νοσοκομεία που αν χρειαστεί και ο ασθενής έχουμε προκύψει επιπλοκή, υπάρχει το team και της μονάδος αμέσως να διασωληνωθεί και να μπει στη μονάδα ο άρρωστος και να αντιμετωπιστεί από team γιατρού.
0: Ερώτημα τώρα.
10: Ερώτημα. Ιατρείο, να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του ιατρείου αυτού αναφέρεται ότι η θεραπεία γίνεται με βλαστοκύτταρα CD34+. Μια ιατρική μέθοδο που χρησιμοποιεί, λέει, τα βλαστοκύτταρα του οργανισμού για την επιδιόρθωση και την αναγέννηση ιστών. Αυτό λέει ότι κάνει.
10: Αυτό είναι άλλο.
0: Mm-hmm.
10: Αυτό είναι άλλο. Είναι άλλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε γι' αυτό.
0: Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο ή και αυτό χρειάζεται νοσοκομιακή
10: αυτό
0: περίθαλψη?
10: Μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Εδώ μιλάμε για πλασμαφαίρεση.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί άλλο να διαφήμιζε και άλλο να έκανε. Αυτό μου λέτε.
10: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Οι πλασμαθέρες είναι σοβαρότατη εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος σε συγκεκριμένα σοβαρά νοσήματα. Μάλιστα. Γίνεται στα νοσοκομεία. Στην Αθήνα έχουμε το νοσοκομείο Λαϊκό, Ευαγγελισμός. Mm-hmm.
0: Τώρα, μια και άνοιξε το θέμα. Μια και άνοιξε το θέμα, μήπως γίνεται και αλλού, σε κέντρα ευεξίας, σε διάφορες άλλα κέντρα που κάνουν σπα και τέτοια, να σωθεί και κανένας άλλος άνθρωπος, γι' αυτό το λέω.
10: Δεν μπορώ να το ξέρω, κύριε Τάκη, ειλικρινά δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω.
10: Γίνεται σε άλλα. Αλλά γίνεται, θα είναι παράνομο.
0: Ναι, γιατί όλο παράνομα βλέπουμε. Γι' αυτό το ρωτώ.
10: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος...
0: Πριν από λίγο καιρό βγήκε άλλη ιστορία που άνθρωπος που δεν είχε όχι δυνατότητα, ούτε καν πτυχίο γιατρού, έκανε μπότοξ υαλουρονικά και μεταμοσχεύσεις μαλλιών.
10: Το ξέρω, το είχα
0: δει. Το ξέρετε, αλλά...
10: Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος να ξέρει είναι ότι πρέπει πρώτα να ψάχνει. Και να σας πω και κάτι. Όταν πας σε... ένα ιατρείο για να κάνεις τόσο εξειδικευμένα πράγματα, παίρνεις και ένα τηλέφωνο με τον ιατρικό σύλλογο και ρωτάς, το ιατρείο αυτό είναι πιστοποιημένο?
0: Ναι.
10: Απλά πράγματα.
0: Πάντως σας άκουσα να λέτε ότι σε αυτό το ιατρείο πάει πολύς γνωστός κόσμος, όπως λέμε, επώνυμοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, επιχειρηματίες κλπ.
10: Ναι. Ότι πάει είναι γνωστός κόσμος, μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
10: Εγώ για να σας πω...
0: Άρα είχε μια φήμη, είχε μια φήμη.
10: Θα είχε μια καλή φήμη προφανώς.
0: Ναι, καλή, κακή, δεν ξέρω. Είχε φήμη θα είχε σίγουρα πάντως. Για να πάνε αυτό που λέμε γνωστοί.
10: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
10: Εγώ
0: μάλιστα.
10: Αυτό που ξέρω είναι όταν πάμε σε αυτά τα ιατρεία που είναι υποτίθεται εξειδικευμένα, πρέπει να παίρνουμε και ένα τηλεφωνάκι στον ιατρικό σύλλογο για να ρωτάμε. Mm-hmm. Είναι πιστοποιημένο.
0: Πάντως καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία στην υπόθεση που πρέπει να φωτιστούν.
10: Πάρα πολλά. Οι τοξικολογικές, η νεκροτομή, η νεκροψία θα δείξουν.
0: Ναι, θα έχουμε σε λίγο τον ιατροδικαστή, τον κύριο Λέων, και θα μας πει γι' αυτά.
10: Και πάνω απ' όλα, θα πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα που θα μας δώσουν οι γιατροί που πήγαν από τον Ιατρικό Σύλλογο, η Επιτροπή για τον Έλεγχο.
0: Σωστά.
10: Και ακριβώς βρήκα. Και να πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να βρουν μέσα εκεί φακέλους με τους ασθενείς.
0: Oh.
10: Τι ακριβώς υπήρχε, τι ιστορικό υπήρχε.
0: Ανοίγεται μεγάλη ιστορία τώρα. Γιατί αν είναι γνωστή και επώνυμη, καταλαβαίνετε τι ιστορία ανοίγεται.
10: Μα δεν έχει σημασία. Εδώ που φτάσαμε. Συγγνώμη, εδώ που φτάσαμε. Η Επιτροπή θα πρέπει να το
0: μάλιστα
10: ελέγξει αυτό.
0: Μάλιστα.
10: Οι γιατροί θα πρέπει να το ελέγξουν αυτό. Για να δούμε ακριβώς τι ιστορικό υπήρχε. Γιατί έπρεπε να γίνει πλασμαφαίρεση.
0: Μάλιστα.
10: Τι ιστορικό υπήρχε. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι σημαντικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παγώνη. Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
15: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
15: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
15: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Αλφα Radio 989. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο γνωστός ιατροδικαστής ο κύριος Γρηγόρης Λέων. Καλό μεσημέρι.
18: Κάνετε.
0: Βλέπω, κύριε Λέων, τώρα σε μια ιστοσελίδα στο εφημερίδα συγκεκριμένα να υπάρχει μια είδηση έκτακτη ότι ακυρώθηκε η νεκροψία που επρόκειτο να γίνει σήμερα από δύο συναδέλφους σας, τον κύριο Καλόγρια και τον κύριο Κούβαρη, και δόθηκε εντολή ακύρωσης και θα γίνει αύριο, διότι υπάρχει θέμα ορισμού τεχνικού συμβούλου από την πλευρά της οικογένειας. Και από ό,τι βλέπω θα μπλέξουμε και με την ιατροδικαστική γνωμάτευση.
18: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι εγώ το ανέμενα με την έννοια ότι όταν έχουμε ένα θάνατο μέσα σε ένα... σε μια δομή, τέλος πάντων, ιατρική, προφανώς εκεί έχει κάθε ενδιαφέρον μια οικογένεια που αγαπάει τον άνθρωπό της να ορίσει έναν δικό της τεχνικό σύμβουλο για να συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Και
0: πρακτικά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι όταν θα γίνει αύριο η νεκροτομή
18: θα είναι τρεις ιατροδικαστές παρόντες. Θα είναι ένας της οικογένειας και δύο οι κρατικοί που μόλις αναφέραμε.
0: Μάλιστα.
18: Αυτό σίγουρα εξασφαλίζει ότι θα έχουμε μία διαδικασία που δεν θα μπορεί να εμφισβητηθεί. Φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι τα ίδια θα δουν, τα ίδια θα καταγράψουν. Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον.
0: Ναι.
18: Και από εκεί και πέρα...
0: Και αν υπάρχει διχογνωμία...
18: Κοιτάξτε, αν υπάρχει διχογνωμία, σίγουρα δεν μπορεί να είναι διχογνωμία επί ευρημάτων, δηλαδή δεν μπορεί ο ένας να βλέπει μια καρδιά, για παράδειγμα, έτσι, με έμφραγμα και ο άλλος να μην το βλέπει.
0: Mm-hmm.
18: Θα μπορεί να είναι, αν θέλετε, περισσότερο διαφορετική άποψη προς το μηχανισμό θανάτου βάσει όμως των ίδιων ευρημάτων.
0: Μάλιστα.
18: Εκεί όλοι θα κριθούν, γιατί θα είναι σίγουρα μια μακρά διαδικασία και δεν εννοώ για αύριο. Ενώ μια διαδικασία που δεν θα σταματήσει αύριο, να ξέρετε, δεν θα ολοκληρωθεί μάλλον αύριο.
0: Mm-hmm.
18: Κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής σίγουρα θα πρέπει οι συνάδελφοι να ζητήσουν και υποχρεωτικά και τοξικολογικές εξετάσεις και ιστολογικές εξετάσεις, αλλά και ό,τι άλλο είναι δυνατό βάσει αυτά που γνωρίζουν μέχρι σήμερα, και ήδη ευτυχώς και χάρη σε εσάς τους δημοσιογράφους νομίζω ότι πολλά έχουν ανακοινωθεί.
0: Ερώτημα, κύριε Λέων, μπορεί να προκύψει από την εξέταση που εσείς κάνετε ο λόγος θανάτου, δηλαδή αν προήλθε από την ιατρική πράξη που έγινε ή πήγε να γίνει στο ιατρείο, ή αν προήλθε από άλλους λόγους και οι οποίοι έχουν ή δεν έχουν σχέση, γιατί αυτή η απάντηση θα έχει μετά νομικές συνέπειες και για τους δύο γιατρούς στο ιδιωτικό γιατρείο τον οποίον βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γι' αυτό το ρωτώ.
18: Και πολύ καλά κάνετε, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να σας διευκρινίσω το εξής. Μετά το πέρας όλες τις νεκροψίες νεκροτομής και των εργαστηριακών εξετάσεων, τι θα έχουμε? Θα έχουμε μία αιτία θανάτου και ένα μηχανισμό θανάτου.
0: Ναι.
18: Στη συνέχεια, τι πρέπει να κάνει ειδικά ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας ή εν πάση περιπτώσει των διαδίκων. Εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να συγκρίνουμε το τι έχουμε βρει στην ιατροδικαστική διερεύνηση αμιγώς με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, τι επέμβαση έκανε αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το ιατρείο.
0: Μάλιστα.
18: Με τι διαδικασίες έγινε. Πώς αντιμετωπίστηκε η όποια επιπλοκή. Ποια ήταν η επιπλοκή. Mm-hmm. Τι συμπτώματα είχε.
0: Αν προήλθε από κάποια ουσία που μπήκε στον οργανισμό του κατά τη διάρκεια έναρξης της θεραπείας ή όχι. Μάλιστα.
18: Πολύ
0: Άρα όλα αυτά θα τα δείξει η νεκροψία.
18: θα δείξει η νεκροψία θα συγκριθούν με αυτά που θα έχουν δηλωθεί, ναι, και εκεί ουσιαστικά κάπου θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Άρα είστε βέβαιος ότι όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία θα έχουμε γνώση του τι πραγματικά συνέβη και για ποιο λόγο πραγματικά έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
18: Είμαι βέβαιος ότι εφόσον η διαδικασία φαίνεται ότι γίνεται με τη δέουσα προσοχή, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο που...
0: για τον οποιοδήποτε νομίζω, άνθρωπο θα πρέπει ακριβώς, να γίνεται έτσι. Δεν έχει σημασία αν είναι γνωστός, επώνυμος ή μη.
18: Ναι, ακριβώς. Αλλά σας λέω ότι εδώ φαίνεται ότι πηγαίνουν όλα όπως πρέπει να γίνει με βάση πρωτοκόλλου. Το γεγονός ότι σταμάτησε για παράδειγμα νεκροψία, νεκροτομή είναι θετικό κατά τη γνώμη, δεν το βρίσκω σε αρνητικό.
0: Μάλιστα.
18: Το γεγονός ότι οι πρώην ακριτικές αρχές κάνουν την έρευνά τους και επιτόπια νομίζω ότι επίσης είναι θετικό. Άρα είμαι βέβαιος ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα δείχνουν ότι θα έχουμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
18: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γρηγόρη Λέων. Θετική ερμήνευσε την αναβολή της νεκροψίας για 24 ώρες. Και από ό,τι ακούσατε, και είναι σημαντικό αυτό, είπε ότι όταν τελειώσουν όλα και γίνουν σωστά, και φαίνεται ότι γίνονται σωστά, θα έχουμε την πλήρη εικόνα πώς έφυγε, ποιοι ήταν οι λόγοι που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης από τη ζωή και αν έχουν να κάνουν με τα όσα συνέβησαν χθες το απόγευμα σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο. Τώρα, να πούμε και μια καλή αρχή, να βάλουμε μια ανωτελεία στο προηγούμενο θέμα, να πούμε μια καλή αρχή στους φοιτητές, στους παλιούς και στους νέους που ξεκινούν τώρα το νέο τους εξάμηνο και φυσικά στους πρωτοετής. Και για τους παλιούς και για τους νέους υπάρχουν πολύ καλές ειδήσεις. Από φέτος λοιπόν, αν είστε φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβουλο. Είναι τέλειο πραγματικά και αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί αν είσαι φοιτητής μπορείς να μπεις τώρα στο dei.gr και να μάθεις περισσότερα για το DEI My Home for Students, όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, που το επόμενο τραγούδι ποιο θα είναι? Θα είναι το περίφημο Gucci φόρεμα του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως σε μια remix εκδοχή. Αυτό που ακούμε τώρα μαζί με τις επιπτώσεις ήταν τα δύο τελευταία τραγούδια που έφτιαξε και που θα έπαιζαν στην συναυλία αυτή, που δεν θα γίνει ποτέ στην Τεχνόπολη, που είχε κανονιστεί τώρα για τις επόμενες μέρες του Σεπτέμβρη.

Αυτή την remix εκδοχή την έφτιαξε ο M. Hustler. Είναι ένας δημιουργός ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Κάνει πολύ ωραία remix. Πρέπει να πούμε ότι το τραγούδι, το Gucci φόρεμα που είχε σπάσει ταμεία όταν πρώτο βγήκε, κυκλοφόρησε το 2003 και τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Φίβος. Έγινε πολύ χαμός τότε με το Gucci φόρεμα και ήταν τέτοιος ο χαμός ώστε την επόμενη χρονιά, το 2004, το Μέγκα είχε μια σειρά με πρωταγωνιστή τον Γεωργούλη με τίτλο «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και ήταν βασισμένη περίπου η σειρά στο Gucci φόρεμα του Γιώργου Μαζονάκη που είχε κυκλοφορήσει την προηγούμενη χρονιά.

γιατί σειρά ο Γιωργούλης ήταν φτωχός από τα δυτικά προάστια και αγάπησε μία πλούσια από τα βόρεια προάστια που φορούσε και γκούτσι φόρεμα και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, είναι 13 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλές φορές η επικαιρότητα ανατρέπει και τους σχεδιασμούς και ανατρέπει και τις πραγματικότητες, και αυτό συνέβη και σήμερα από το πρωί και χθες, και έτσι και οι λεγόμενες περισσότερο πολιτικές και ενημερωτικές εκπομπές βουτάνε σε αυτή την κοινωνική επικαιρότητα με την οποία ασχολούμαστε όλοι και που έχει προεκτάσεις και πολιτικές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, με την έννοια ότι εδώ χρειάζονται έλεγχοι σε όλα τα ιατρία, σε ιδιωτικά και μη, αν αυτοί που κάνουν θεραπείες είναι εξειδικευμένοι να τις κάνουν, αν γίνονται νόμιμα, αν γίνονται σωστά, αν έχουν ευθύνες στο συγκεκριμένο ιατρείο και ιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ είναι μια περίπτωση ενός αγαπημένου καλλιτέχνη, αλλά με αφορμή αυτό θα πρέπει να σκύψουμε λίγο πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά για να δούμε και άλλες περιπτώσεις, γιατί φαντάζομαι σίγουρα στην Αττική λειτουργούν πολλά τέτοια γραφεία που και ιατρία και κέντρα αναζωογόνησης και ανανέωσης και αντιγύρασης και δεν ξέρω και εγώ τι, που μπορεί να μην κάνουν τις ίδιες αλλά να κάνουν άλλες θεραπείες, που και αυτές να χρειάζονται μια εξειδίκευση από γιατρό και που να γίνονται έτσι ελαφρά την καρδία σε αυτή την προσπάθεια που πολλοί κόσμος έχει μπει τα τελευταία χρόνια, να γυρίσει το χρόνο πίσω, να κάνει διαδικασίες και θεραπείες αντιγύρανσης, ευεξίας και ανανέωσης. Και συνήθως, ξέρετε, αυτά κυρίως γίνονται μετά το καλοκαίρι, για να είμαστε όλοι δροσεροί και χαλαροί και καινούργοι για να ξεκινήσουμε τη νέα επαγγελματική σεζόν. Λοιπόν, ας τουλάχιστον με αφορμή και αυτό το τραγικό γεγονός, να και ο Ιατρικός Σύλλογος και το κράτος και η Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας να μαζευτούν λίγο και να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και να ρίχνουν και καμιά ματιά στις διαφημίσεις που, υπάρχουν στο διαδίκτυο, διότι όλα αυτά τα ιατρία δεν είναι κρυφά, διαφημίζουν αυτό που κάνουν στο διαδίκτυο, και αν κάνει μια καλή έρευνα ο Ιατρικός Σύλλογος και σε αυτές τις διαφημίσεις μπορεί να πιάσει λαβράκια και να εντοπίσει αυτούς που δεν θα έπρεπε να τα κάνουν. Η Λίνα Κλήτου έχει μπει μόλις στο στούντιο για το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, που δεν χρειάζεται να κάνει τέτοια αντιγυραντική θεραπεία γιατί είναι μπουμπούκι. Σας αφήνουμε λοιπόν στα χέρια της, μη γελάς Λίνα, στα χέρια της και στη φωνή της, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία, για να κάνουμε εδώ λογαριασμό στη μία. Καλό μεσημέρι.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπά, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Στο πένθος είναι βυθισμένος ο καλλιτεχνικός χώρος λόγω του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Έκτακτο έλεγχο πραγματοποίησαν το ελληνικό FBI, η αστυνομική της ασφάλειας και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο όπου βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής και φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και ξέπνευσε. Ελεύθεροι αφέθησαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους το βράδυ ο παθολόγος, γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η γιατρός επίσης σύζυγός του. Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός του. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη από το σύνολο του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου. Σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύθηκε με το ταλέντο του με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, διαγράφοντας μία επιτυχημένη πορεία επί δεκαετίες, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρετίζει η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλέα. Η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Σε κλίμα Οδύνης, στον πύργο Ηλίας, τελέστηκε η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό τους αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό, αλλά γιατί πιστεύει ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει η ισορροπία. Και ξεκαθάρισε ότι αναφέρθηκε επίσης ότι στο μετεκλογικό σκηνικό, εάν το νέο κόμμα του η Ελλάς αναδειχθεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δημιουργήσει κυβέρνηση με βάση ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Απέρριψε την κυβερνητική εκτίμηση ότι το πρόγραμμά του κοστίζει 13 δισεκατομμύρια ευρώ, χαρακτήρισε την κοστολόγηση σουρεαλιστικό πίνακα ζωγραφικής και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε προετοιμάσει την απάντηση πριν ολοκληρωθεί η παρουσίαση των προτάσεών του. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δις, αλλά κοστίζουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το Πασόκ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιατκαντάρη, για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Μόλις ο κύριος Σιατκαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν, τόνισε το Πασόκ. Τέσσερα νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης έχουν καταγραφεί 324 κρούσματα, εκ των οποίων τα 217 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι σήμερα 30 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Συνελήφθη 14χρονο στο Μεσολόγιο που παρέσυρε με μοτοσικλέτα γυναίκα που κινούνταν πεζή μαζί με δύο ανήλικα παιδιά σε παιδικό καρότσι. Ο ανήλικος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου παραμένει για νοσηλεία, ενώ τα παιδιά διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πατρών Καραμανδάνιο. Την καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών εν παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και απείλησε πως θα επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου με το Ιράν μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ωστόσο, η εκτίμηση των Αμερικανών αξιωματούχων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Συνεχίζονται αδιάκοπα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 79 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες και αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρους φιλοξενίας. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Στη χειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη τραυματίας, με την κατάστασή της να μην χαρακτηρίζεται σοβαρή. Εξιτήριο έλαβαν οι 50χρονοι και οι 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν στο τροχαίο. Σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στον Ντάλλας του Τέξας, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν το Ιράν και έχουν τον έλεγχο του στενό του Ορμούζ. Ανωδικά πάντως συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τέλος, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 19 τραυματίστηκαν μετά από ρωσική αεροπορική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στο λιμάνι της πόλης Μικολάιεφ στην Ουκρανία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Έκτακτο έλεγχο πραγματοποίησε το ελληνικό FBI, η αστυνομική της ασφάλειας και ο ιατρικός σύλλογος στο ιδιωτικό ιατρείο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής. Από τον έλεγχο θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρησης, γνωστοποίησε στον Αλφαρέντο 989 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, επιβεβαιώνοντας ότι το ιατρικό έχει παθολογική άδεια, επομένως δεν μπορεί να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Εξήγησε επίσης ότι σε προηγούμενους ελέγχους στο ιατρείο μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ιατρείο θα έπρεπε να κλείσει και οι γιατροί να περάσουν πειθαρχικό, τόνισε από την πλευρά της στον Αλφα Radio 989 η πρόεδρος του Πανελλήνιου Νέου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, επισημένοντας ότι οι ασθενείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες πράξεις θα πρέπει να επισκέπτονται μεγάλα νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας και γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Εν τω μεταξύ, ελεύθεροι αφέθηκαν αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους ο παθολόγος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η ιατρός επίσης σύζυγός του. Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η σύζυγός του. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει τώρα όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον συνειδητοποίησαμε πόσο περίπλοκη είναι αυτή η υπόθεση και πρέπει να ενημερωθεί και το κοινό αν τελικά αυτά τα ιατρεία που υπόσχονται αναγέννηση και τάζουν παπάδες μήπως είναι πολύ επικίνδυνα για την ασφάλεια της ζωής των πολιτών που προσέρχονται. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Πολύ σωστά τα λες, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσω από το μια είδηση τελευταία στιγμή επί του περιστηρίου, καθώς νέα τροπή παίρνει το θρίλερ με τον Ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η προγραμματισμένη για σήμερα, Λίνα, νεκροψία, νεκροτομή, αναβάλλεται τελικά για αύριο. Έπειτα από αίτημα της οικογένειας, του αγαπημένου τραγουδιστή, η οποία, Λίνα, ζήτησε να παρίσταται στη διαδικασία δικός της τεχνικός σύμβουλος, προκειμένου να μην υπάρξει καμία απολύτως σκιά γύρω από τα ακριβή αίτια του θανάτου.
0: Λογικό ακούγεται.
1: Το θέλανε και οι ιατροδικαστές, καθώς μίλησα εγώ με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας και μου είπε: Κατερίνα, αυτό είναι πολύ σωστό και θα θέλαμε και εμείς να παρίσταται τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία σκιά πάνω από την διαδικασία της νεκροψίας, νεκροτομής. Να περάσουμε τώρα στις καταιγιστικές εξελίξεις που αφορούν τώρα, Αλίνα, το ιατρείο στο Κολωνάκι. Τιμάκιο λοιπόν της ασφάλειας, όπως είπες και εσύ, και στελέχη του ελληνικού FBI, με πραγματογνώμονες από τον Ιατρικό Σύλλογο και παρουσία εισαγγελέα, έκαναν έφοδο στο χώρο. Το νέο στοιχείο που προέκυψε είναι πως εντοπίστηκε και δεύτερο μηχάνημα πλασματέρησης, Λίνα. Όχι μόνο το ένα το οποίο γνωρίζαμε και το οποίο έκανε την. Ξεκίνησε να κάνει τη διαδικασία η γιατρός στον τραγουδιστή. Οι αρχές λοιπόν αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, Λίνα, κάνουν δοκιμές στα μηχανήματα, ξεσκονίζουν το χώρο αναζητώντας όλα τα έγγραφα και φυσικά τις άδειες λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου. Επίσης, η γυναίκα του γιατρού, η οποία δηλώνει φυσίατρος και γυναικολόγος, περιέγραψε χθες το βράδυ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, που βρέθηκε με τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών, καρέ-καρέ στους αστυνομικούς τις τελευταίες ώρες του καλλιτέχνη. Και έχουμε πληροφορίες που μπορούμε να μεταφέρουμε. Ανέφερε λοιπόν ότι τον είχε αναλάβει ξανά, Λίνα, το 2021, τότε του έκανε μια υδρογονοθεραπεία, όπως είπε στους αστυνομικούς. Προχθές το βράδυ ήταν που τηλεφώνησε, επικοινώνησε μαζί της ο ίδιος ο τραγουδιστής στο τηλέφωνο αρχικά και της ζήτησε βοήθεια. Καθώς είπε ότι δεν αισθάνεται καλά, δεν νιώθει καλά, είναι πολύ καταβεβλημένος και στις 20 του μήνα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό event και πρέπει να παραστεί στο συγκεκριμένο event και νιώθει έτσι ιδιαίτερα καταβεβλημένος. Εκείνη του είπε ότι Γιώργο πρέπει να έρθει από το ιατρείο να τα πούμε και πραγματικά κλείνει το τηλέφωνο και το απόγευμα της ίδιας μέρας πηγαίνει στο ιατρείο και όπως ανέφερε η γιατρός και έχουμε στη διάθεσή μας πληροφορίες, τον είδε πραγματικά πάρα πολύ καταβεβλημένο, άτομο, εξαντλημένο.

0: ξεκινάνε τη διαδικασία για να κάνουν την πλασμαφαίρεση. Του βάζει, όπως αναφέρει, τα περιγράφοντας τώρα τα κρίσιμα λεπτά, η γιατρός υποστήριξε ότι αρχικά του έβαλε ηλεκτρόδια βεντούζες και του έκανε ένα καρδιογράφημα, το οποίο έδειξε ότι ήταν απολύτως φυσιολογικό. Στη συνέχεια του βρήκε φλέβα για το ένα χέρι και για να ξεκινήσει την θεραπεία, και μετά υποστήριξε ότι ξεκίνησε να του βρει φλέβα και στο δεύτερο χέρι. Όμως, λέει, δεν πρόλαβα να ξεκινήσω τη θεραπεία και ξαφνικά έχει ο καλλιτέχνης τα πρώτα έντονα συμπτώματα. Σε εκείνο το σημείο φωνάζει το σύζυγό της, ο οποίος φτάνει στο ιατρείο, του κάνει κάρπα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, το οποίο ειδοποίησαν. Στο χώρο, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν και η γραμματέας του ιατρείου, η οποία φαντάζομαι και εκείνη θα δώσει τη δική της κατάθεση για το τι είδε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Η γιατρός τώρα, Λίνα, αρνείται ότι είχε γίνει οποιοδήποτε ιατρικό λάθος. Είπε στους αστυνομικούς ότι διαθέτει όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά και φυσικά αυτό δεν έχει παρά να τα δώσει και να τα επιδείξει στους αστυνομικούς, ό,τι πιστοποιητικό έχει. Επίσης, αυτό που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι είχε σφιγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, λέει, όταν έφυγε από το ιατρείο. Αυτό και πάλι θα το εξετάσει και οι γιατροί που τον πήραν στο ελπίς, αλλά και οι διασώστες θα πρέπει να καταθέσουν και γι' αυτό. Να πούμε ότι όντως, στο βράδυ το ζευγάρι που πήγε δεν κρατήθηκε. Ο εισαγγελέας αναμένει τα αποτελέσματα της αυριανής νεκροτομής για τα ακριβή αίτια του θανάτου, το πόρισμα της νομιμότητας της διαδικασίας στο συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, να σου πω, Λίνα, ότι και στο σπίτι του τραγουδιστή παραμένει υπό αστυνομική φρούρηση. Στελέχη λοιπόν της ασφάλειας αλλά και το FBI θα πάνε εκεί, θα βρουν διάφορα στοιχεία, θα κάνουν και εκεί κατοικών έρευνα, θα γίνει και άρσιτο απορρίτω στο κινητό του, το κινητό τηλέφωνο του τραγουδιστή, θα γίνει σάρωση όλων των τελευταίων επαφών του και με ποιον πήγε στο ιατρείο, με ποιον συζήτησε. Δηλαδή, οι αστυνομικοί θέλουν να κάνουν μια ολοκληρωμένη έρευνα, Λίνα, έτσι ώστε να δώσουν όλα αυτά τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας θα είναι αυτός που θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική κατάσταση. Τέλος πάντων, θα πει ο εισαγγελέας τι πρέπει να γίνει.
1: Είναι σε εξέλιξη και μετά θα αναλάβουν και οι αρμόδιοι φορείς, ο ιατρικός σύλλογος κλπ. Γιατί έχουμε και μια εικόνα από όσα δήλωσαν τόσο ο κύριος Πατούλης όσο και η κυρία Παγώνη. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα την καλή συνάδελφο, την Ελένη Λαζάρου. Συλλέγει και αυτή πληροφορίες για αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο βήθησε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο στο πένθος, αλλά σοκάρισε και την ελληνική κοινωνία, γιατί ο 54χρονος καλλιτέχνης που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα και απότομα χθες, ήταν πάρα πολύ αγαπητός σε πολύ μεγάλες μερίδες της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα στους νέους ανθρώπους. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μετά το πληρέστατο ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντονάκη, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πολλά να πω. Οι πληροφορίες που μετέδωσε συγκλίνουν με αυτές που είχα συγκεντρώσει και εγώ, τόσο όσον αφορά το χρονικό όσων έγιναν, όσον αφορά και την κατάθεση της γιατρού. Είναι μια υπόθεση που εξελίσσεται σε αστυνομικό και σε ιατρικό θρίλερ, κυριολεκτικά. Οι έρευνες εστιάζουν στο τι έγινε σε εκείνα τα τελευταία λεπτά της ζωής του δημοφιλούς τραγουδιστή. Να φωτίσω ίσως ένα σημείο που είναι ένα από τα κέρια ερωτήματα που δεν έχει απαντηθεί από τις πρώτες καταθέσεις, από τα πρώτα λόγια που είπαν το ζευγάρι των γιατρών στους αστυνομικούς αργά χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία ή αν ήταν στη φάση της προετοιμασίας. Έχει και αυτό τον ρόλο του. Να προσθέσω εγώ σε όσα είπε η Κατερίνα και τι ισχυρίστηκε και ο σύζυγος, ο σύζυγος της γιατρού που στην ουσία έκανε την θεραπεία, στο όνομα του οποίου λειτουργεί το ιατρείο, ο οποίος ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι ναι, μεν το ιατρείο λειτουργεί στο όνομά του, ωστόσο δεν έχει αυτός καμία σχέση με το περιστατικό, καθώς η σύζυγός του είναι που λειτουργεί εξ ολοκλήρου το συγκεκριμένο ιατρείο και είναι αυτή που παρακολουθεί όλους τους ασθενείς και κάνει τις θεραπείες. Να προσθέσω επίσης ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου που ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους είπε ότι στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου η συγκεκριμένη γιατρός που έκανε την θεραπεία

0: της πλασματέρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη είναι δηλωμένη χωρίς ειδικότητα. Δηλαδή ακούσαμε από χθες το απόγευμα ότι είναι γυναικολόγος, ότι είναι παθολόγος. Στα αρχεία του ιατρικού συλλόγου είναι δηλωμένη χωρίς ειδικότητα, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι γιατρός, έτσι. Απλώς λέμε ότι δεν είναι καταχωρημένη με κάποια ειδικότητα. Όπως είπε και η Κατερίνα, βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Να πούμε ότι για το ένα είχε υποβληθεί έτοιμα στο παρελθόν για λειτουργία παραρτήματος οζοναθεραπείας, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι είχε πάρει και την τελική άδεια. Επίσης, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, το 2025 είχε γίνει ένας ευνηδιαστικός έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο, μετά από αναφορές ότι υπήρχε ένα τέτοιο μηχάνημα, και το μηχάνημα αυτό δεν βρέθηκε. Όπως ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί και οι γιατροί, ότι πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη, η οποία πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες, πολύ αυστηρές συνθήκες. Πρέπει να παρακολουθεί το ασθενή συνεχώς, το προσωπικό που τον παρακολουθεί να είναι εξειδικευμένο, να έχει εξειδικευμένες γνώσεις, γιατί μπορεί να προκύψει οτιδήποτε, και τα μηχανήματα φυσικά να είναι δηλωμένα και ο χώρος όπου γίνονται αυτές οι θεραπείες να έχει τη σχετική άδεια για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, κάτι που δεν συνέβαινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Πατούλης, ότι ο χώρος είναι παράτυπος και βλέπουμε να ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από συγκεκριμένες θεραπείες, πώς γίνονται, με τι προϋποθέσεις και από ποιους, Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε δηλώσεις τόσο του κύριου Πατούλη όσο της κυρίας Παγώνη, αλλά θα ακούσουμε και τον κύριο Γρηγόρη Λέοντα, τον ιατροδικαστή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μένοντας την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τη δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης.
6: Αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο με άδεια παθολογική και τίποτε άλλο, όπου υπάρχει ένας παθολόγος και μία ανεφητικότητα συνάδελφος. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση ένα τέτοιο ιατρείο. Η πλασμαφαίρεση και τέτοιες ενέργειες χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικές προδιαγραφές. Μέχρι τώρα γίνεται στα νοσοκομεία εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό γίνονται και σε ειδικές υγειονομικές δομές τύπου μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, αλλά πάντα με εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδευμένο για να μπορέσει, αν υπάρξει παρενέργεια, να παρέμβει. Τέτοια άδεια σε ιατρία δεν υπάρχει, διότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να δοθεί με ποιες προδιαγραφές, δεν είναι μόνωση ενός μηχανήματος, ποιες προδιαγραφές πρέπει να γίνουν, ποιος έχει την ευθύνη, ποια ειδικότητα έχει την ευθύνη. Στα νοσοκομεία που υπάρχει, δεν είναι αυτό το οποίο κανείς λέει πάω, μπαίνω μέσα και μου βγάζει το αίμα με εξωτερικό μηχάνημα, εξωσωματική διαδικασία και με το ξαναβάζει. Βάζει μοιράζοντας τα έμορφα συστατικά, τα ρηφά αιμοσφαίρια, τα λευκά και μου βάζει το πλάσμα, μου βγάζει το ξύδι. Είναι μια διαδικασία, θα έλεγε κανείς, πολύπλοκη, εξωσωματική και προφανώς χρειάζεται και το κατάλληλο επιτελείο αλλά και το κατάλληλο ιστορικό για κάθε ασθενή που πρέπει να την κάνει, διότι δεν μπορεί να την κάνουν όλοι. Αν κάποιος είναι σε μια υπερδιέγερση, αν έχει πολύ χαμηλή πίεση, αν υπάρχει έφραγμα που έχει περάσει, δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες να εφαρμοστούν ακόμα και στο νοσοκομείο τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς θα πρέπει να δούμε τι μηχανήματα υπήρξαν και από εκεί που έχουν δηλωθεί και από εκεί και πέρα προφανώς και για τη δικαστική εξέταση η οποία θα πρέπει να μας διελευκάνει.
1: Τελικά, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές και όπως μας ενημέρωσε και η Κατερίνα Μαστραντονάκη, όντως εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντός του ιατρείου. Τώρα σειρά έχει η κυρία Ματίνα Παγώνη.
7: Με αυτά τα οποία μέχρι στιγμής τα στοιχεία υπάρχουν μέχρι. Και τα υπόλοιπα που θα μπουν από την Επιτροπή στο φάκελο, φυσικά το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει, φυσικά θα πρέπει να περάσει από πειθαρχικό. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι το απλό. Γίνεται στην Αθήνα σε 4-5 νοσοκομεία μεγάλα, όπου έχουν και μονάδες εντατικής θεραπείας από ένα team γιατρών με επικεφαλής αιματολόγο για παθήσεις όπως είναι αιματολογικές βαριές παθήσεις, νεφρολογικές και αυτοάνωσα νοσήματα. Τώρα, γιατί έγινε εκεί πλασμαφαίρεση? Όπως δήλωσε και η ίδια η σύζυγος, γιατί η σύζυγος από ό,τι καταθέσανε και μάθαμε από πληροφορίες ξεκίνησε να κάνει την πλασμαφαίρεση, δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε το ιστορικό, το ότι το μηχάνημα αυτό όφιλε ο συνάδελφος να το δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο και να πει την ιατρική πράξη που θα κάνει. Όταν ξεκινάει μια ιστορία τέτοια με θάνατο, θα πρέπει οπωσδήποτε να εκλεχθούν όλες οι πλευρές, να δουν ακριβώς τι έχει γίνει.
1: Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του δικηγόρου των δύο ιατρών στο ιατρείο των οποίων έγινε η επίμαχη πράξη που οδήγησε τελικά τον δημοφιλή καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη στο θάνατο, ο κύριος Αγαπηνός.
8: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρευση. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
1: Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Η άδεια ήταν ως απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
1: Τώρα στον Αλφα Radio 989 και στον Δημήτρη Τάκη μίλησε ο ιατροδικαστής ο κύριος Γρηγόρης Λέων αναφορικά με την τελευταία εξέλιξη της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία ζήτησε να οριστεί δικός της τεχνικός σύμβουλος. Το ανέμενα, μας είπε ο κύριος Λέων, όταν έχουμε θάνατο σε δομή ιατρική, έχει κάθε ενδιαφέρον μια οικογένεια που αγαπούσε τον άνθρωπό της να ορίσει το δικό της τεχνικό σύμβουλο. Θα είναι λοιπόν τρεις ιατροδικαστές παρόντες, δύο κρατικοί, ένας της οικογένειας, διαδικασία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, δεν μπορεί να υπάρχει η διχογνωμία επί ευρημάτων. Να πάμε να τον ακούσουμε.
10: Εγώ το ανέμενα με την έννοια ότι όταν έχουμε ένα θάνατο μέσα σε μια δομή, τέλος πάντων ιατρική, προφανώς εκεί έχει κάθε ενδιαφέρον μια οικογένεια που αγαπάει τον άνθρωπό της να ορίσει έναν δικό της τεχνικό σύμβουλο για να συμμετέχει στην όλη διαδικασία.
11: Θα είναι
10: τρεις ιατροδικαστές παρόντες. Θα είναι ένας της οικογένειας και δύο οι κρατικοί. Αυτό σίγουρα εξασφαλίζει ότι θα έχουμε μια διαδικασία που δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί. Αν υπάρχει διχογνωμία, σίγουρα δεν μπορεί να είναι διχογνωμία επί ευρημάτων. Θα μπορεί να είναι, αν θέλετε, περισσότερο διαφορετική άποψη προς το μηχανισμό θανάτου βάσει όμως των ίδιων ευρημάτων. Εκεί όλοι θα κριθούν, γιατί θα είναι σίγουρα μια μακρά διαδικασία και δεν εννοώ για αύριο. Εννοώ μια διαδικασία που δεν θα σταματήσει αύριο, να ξέρετε. Δεν θα ολοκληρωθεί μάλλον αύριο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής σίγουρα θα πρέπει οι συνάδελφοι να ζητήσουν και υποχρεωτικά και τοξικολογικές εξετάσεις. Εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να συγκρίνουμε το τι έχουμε βρει στην ιατροδικαστική διερεύνηση αμιγώς με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, τι επέμβαση έκανε αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το ιατρικό.
12: Μάλιστα.
10: Με τι διαδικασίες έγινε. Πώς αντιμετωπίστηκε η όποια επιπλοκή. Ποια ήταν η επιπλοκή. Τι συμπτώματα είχε. Είμαι βέβαιος ότι εφόσον η διαδικασία φαίνεται ότι γίνεται με τη δέουσα προσοχή, αλλά σας λέω ότι εδώ φαίνεται ότι πηγαίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν με βάση πρωτοκόλλου. Το γεγονός ότι οι πρώην ακριτικές αρχές κάνουν την έρευνά τους και επιτόπια νομίζω ότι επίσης είναι θετικό.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου. Για την Ελλάδα του μέλλοντος, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η συλλογική πρόοδος της οικονομίας θα σημαίνει ατομική προκοπή, καλούς μισθούς και καλές δουλειές, αλλά και τη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στην πατρίδα τους. Πάμε να τον ακούσουμε.
14: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας, την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
1: Τώρα, σήμερα ήταν τα εγγένεια του πρώτου πάρκου στην Ελλάδα της βιοτεχνολογίας. Χθες ο Πρωθυπουργός μας σύστησε τον πρώτο από το Παρίσι, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα ταξιδέψει μάλιστα μέσα στο 2027 στο διάστημα. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει έναν οδικό χάρτη τον οποίο υπηρετεί με συνέπεια την ίδια ώρα που η σφοδρή πολιτική σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη εν ώψη και των εκλογών του 27 δυναμητίζει το κλίμα και δημιουργεί πολλές αναταράξεις. Δημήτρη Τάκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι παρά την κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ισχνό όπως το χαρακτηρίζουν πουγγί που δεν το άνοιξε τόσο πολύ ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, οι πολίτες τον επιβραβεύουν και η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δείχνει να τσιμπάει και δύο μοναδούλες.
11: Σωστό, και για να συνδέσω το θέμα και με τα προηγούμενα που είχες πει, τουλάχιστον στέλνουμε πολύ πιο γρήγορα αστροναύτη στο διάστημα από ό,τι έγινε το μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί θυμάμαι ότι ο κύριος Παπάς το 2015 είπε ότι θα πατήσει Έλληνα στο πόδι του στη Σελήνη. 15-25, εντάξει, 11 χρόνια πέρασαν μέχρι να στείλουμε αστροναύτη. Καλά είμαστε, καλά
1: ναι,
11: είμαστε.
1: Να μην έχουμε και παράπονο.
11: Πιο νωρίς από το μετρό Θεσσαλονίκης. Λοιπόν,
1: το οποίο έκανε, αλλάξαμε αιώνα για να το δούμε να υλοποιείται ως έργο.
11: Μα ξεκίνησε από την τρύπα του Κούβελα, το 86.
1: Βεβαίως, σωστά, σωστά.
11: Λοιπόν, σωστά.
1: Και έχουμε
11: λοιπόν,
1: 2026, τώρα... μάλιστα.
11: Εντάξει. Λοιπόν, αν σκεφτείς ότι η γέφυρα Ρίου Αντιρίου ξεκίνησε επί Χαρίλα Ουτρικούπη ως πρόθεση, προχωράει η χώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έρευνα της GPO. Πράγματι, έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, είναι στο 30 και στην εκτίμηση ψήφου. Το κύριο Τσίπρας είναι δεύτερος με 16, το Πασόκ τρίτο με 12% στην εκτίμηση. Έχει ενδιαφέρον η αποτύπωση και πώς βλέπουν τα μέτρα οι πολίτες. Είναι θετικά σε σχέση με τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια η πλειονότητα των πολιτών τα αντιμετωπίζει αρνητικά με πάνω από 60%. Ωστόσο ένα 36% που είναι πολύ πιο πάνω από την εκτίμηση και από την πρόθεση ψήφου που κερδίζει αυτοδυναμία, βλέπει θετικά και μάλλον. Και όταν ερωτώνται, Λίνα, αν είναι αξιόπιστα και είναι κοστολογημένα, εκεί ανεβαίνει ακόμη περισσότερο το ποσοστό, φτάνει στο 4% και κάτι, εν αντιθέσει με τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα που είναι στο 24%.
1: Μάλιστα.
11: Άρα μπορεί να πει κανείς ότι μία πρώτη αποτύπωση των μέτρων έχει ένα θετικό αντίκτυπο για την κυβέρνηση και θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα, αφού έχουμε την πλήρη εικόνα και με την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη και τη συνέντευξη τύπου το Σαββατοκύριακο, ποια θα είναι η εικόνα στις δημοσκοπήσεις, διότι από εδώ και πέρα μέχρι και το τέλος του μήνα θα έχουμε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, θα έχουμε αλλεπάλληλες για να μετράνε τον αντίκτυπο όλων
11: ακριβώς
1: των εξαγγελιών των πολιτικών αρχηγών.
11: Ακριβώς. Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε επίπεδο εκλογικών, μάλλον δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, η εικόνα είναι περίπου ίδια με αυτή που αφήσαμε πριν το καλοκαίρι. Δηλαδή, πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ. Αυτή είναι πάνω κάτω η εικόνα.
1: Δεν έχουμε μεταβολή, ναι.
11: Δεν έχει υπάρξει μεταβολή. Μεταβολή αντιθέτως υπάρχει και δι' εντυπωσιακή στα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, η οποία την έχει περάσει ακόμα και η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Σωστό είναι αυτό. Έχεις
11: θυμίζω ότι
1: δίκιο.
11: Η κυρία Καριστιανού κάποια στιγμή φιγουράριζε δεύτερο κόμμα ή τρίτο κόμμα. Και τώρα είναι στο περίπου στο 3,4.
1: Γενικώς έχουμε
11: εκεί
1: δει ότι τα εν αναμονή να δημιουργηθούν κόμματα συνήθως καλλιεργούν προσδοκίες στους πολίτες. Άμα τη εμφανίσει όμως αρχίζει το ξεφούσκωμα.
11: Σωστά. Τώρα, να πούμε κανένα δυο πολιτικές ειδήσεις ακόμα. Έχει ενδιαφέρον η σημερινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο press room, που φαίνεται ότι κρατά σαφείς αποστάσεις από τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Φλωρίδη.
1: Σωστό.
11: Ότι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ντου η Τουρκία. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θέλουμε σταθερότητα και αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά δεν το θέλουμε με όρους φόβου. Και αυτή η φράση με όρους φόβου καταλαβαίνεις ότι είναι μια απόσταση ή ένα άδειασμα, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, σε αυτά που είπε ο κ. Φλωρίδης χθες, τα οποία πρέπει να σου πω ότι προκάλεσαν και μια μουρμούρα και σε άλλους γαλάζιους βουλευτές, λέγοντας ότι όταν λέμε υπερβολές, μπορεί αυτό το αφήγημα περί σταθερότητας και εν πάση περιπτώσει ανάγκης αυτοδυναμίας να μας γυρίσει και μπούμεραγκ. Και να φανεί, ας πούμε, ότι προσπαθούμε να εκβιάσουμε τους πολίτες.
1: Εδώ να πούμε ότι το νόημα αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης το έχουμε ακούσει και από, να διατυπώνεται και από άλλα στελέχη, όπως η κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Φλωρίδης έχει ένα οξύ επιθετικό ύφος, το οποίο προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις από το συνηθισμένο.
11: Αλλά η διατύπωση πάντα παίζει ρόλο. Ναι. Και αυτή η διατύπωση προφανώς ανάγκασε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγει σήμερα για δεύτερη μέρα, γιατί χθες είχε μιλήσει και στο Μέγκα, να δεύτερη μέρα και να πάρει αποστάσεις από την δήλωση Φλωρίδη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη
11: Τάκη, να πούμε και ένα τρίτο, φαντάζομαι μπορεί να το έχετε πει και πιο πριν, ότι μετά την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογεί και κοστολογεί τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα στα 40 δις.
1: Ναι.
11: Σε βάθος
1: σε προβολή τετραετίας.
11: Θυμίζω ότι αρχικώς ο κ. Μαρινάκης τα έχει κοστολογήσει 13 δις το χρόνο. Τώρα πήγαμε 40 δις σε βάθος τετραετίας.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Τάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Τώρα, τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμού, στο ενεργειακό κόστος και στην ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την επίσκεψή του στο Ελ Αλαμέιν και τις επαφές με τους προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Κατά τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Ανδριανού Γολέμη σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Όπως σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα. Τώρα έχουμε πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές του Άνισο Αλέξης Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης χθες. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ώστε να προκύψει κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για μία μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος της Ελλάδας απέρριψε την κυβερνητική εκτίμηση ότι το πρόγραμμά του κοστίζει 13 δις. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση, η οποία ήταν εκεί, απεσταλμένη του Α. Παρακολούθησε όλη τη συνέντευξη και παρακολούθησε και θα μας δώσει και το κλίμα. Κυρίως αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι είχαμε σε εφαρμογή, πέρα από όλο το rebranding που πραγματικά το είδαμε σε πολιτικό επίπεδο, είδαμε και το sequel του εξώστου. Στη δύο. Γιατί έστειλε στον εξώστη τον κύριο Σακαντάρη.
12: Λοιπόν, κοίτα, να τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας το πέτυχε, ενώ πολιτικά το κομμάτι του να δείξει ότι δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας του παρελθόντος με τους φόβους που ίσως ακολουθούν πολλούς πολίτες. Και τι θέλω να πω με αυτό. Το στοίχημα για τον πρώην Πρωθυπουργό είναι να δείξει ότι είναι αξιόπιστος και μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλη αυτή την επίθεση που αναμένεται και βλέπει ήδη ότι του γίνεται, στο γεγονός ότι έτσι και βγει ο Αλέξης Τσίπρας παραδείγματος χάρη, η χώρα θα οδηγηθεί στα βράχια, δεν είναι ένας σαρλατάνος, όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από κυβερνητικά στελέχη. Έτσι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας αυτό θέλει να αποτινάξει από πάνω του. Και όντως βλέπουμε ότι αυτό το rebranding που συζητούσαμε όταν ξεκινούσε η Ελλάδα πριν από 3 μήνες έχει ουσία και έχει και σχέδιο για το πώς θα γίνει. Είδαμε λοιπόν έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος εστίασε στην ουσία του προγράμματος και στο να δώσει σαφείς απαντήσεις και δεν είχαμε τόσο τις ατάκες που θα βλέπαμε στο παρελθόν σε μία απάντησή του να ήταν οι ατάκες εκείνες που θα κέρδιζαν, αλλά οι απαντήσεις οι οποίες ήταν δομημένες και υπολογισμένες, δηλαδή ειδικά για το οικονομικό του πρόγραμμα, ακόμη και για την πατριωτική εισφορά όταν του έγινε η ερώτηση και πώς υπολογίζει υπολογίζετε ότι θα είναι τα 2 δισεκατομμύρια και πώς πιστεύετε ότι θα φτάσουμε. Και ακόμη και εκεί είπε ότι αυτό είναι στα χαρτιά που το σχεδιάζουμε και ακόμη δεν μπορώ να σας απαντήσω αν είναι 1, 2 ή 3 τα δις. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι όντως, και γι' αυτό κιόλας απαντά στην κυβέρνηση ότι θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο γιατί δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό πλέον ότι πρώτης γραμμής στελέχη είναι και ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Λιάκος και ο κύριος Κουτεντάκης, πάντα στενείς συνεργάτες, αλλά νομίζω ότι τον βλέπουμε να ακολουθεί και το δικό τους προφίλ. Βλέπουμε λοιπόν έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πολύ διαβασμένος και στα οικονομικά μπαίνει στη διαδικασία να μην παρασύρεται όπως ίσως μπορεί στο παρελθόν να βλέπαμε έτσι στην πολιτική συζήτηση που γινόταν έτσι πιο αριστερούς όρους και ίσως και αριστερούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και γιατί το λέω αυτό, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε χθες στη συνέντευξη τύπου 3 και 4 αναφορές στην αριστερά, λέγοντας ότι η ομιλία που εκφώνησε στο Βελίδιο ήταν η πιο αριστερή που είχε κάνει, διότι αριστερά σημαίνει να πορεύεσαι με τα όρια που σου βάζει πραγματικότητα. Άρα αυτό έρχεται και βάζει στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας, ότι εγώ μελετώντας τα δημοσιονομικά κάνω ένα άλλο μείγμα πολιτικής, αλλά είμαι εντός των στόχων. Και γι' αυτό και όλα η 13η σύνταξη που τον κατηγορεί πολύ και το ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει στις προτεραιότητες του οικονομικού προγράμματος όπως είναι δομημένο τώρα. Δηλαδή, όπως ξεκαθάρισε και χτες, όταν υπάρξει δημοσιονομικό περιθώριο θα είναι προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή είναι άλλα που μπαίνουν σε προτεραιότητα, είναι μια άλλη εποχή από αυτή που ζούσαμε και το 2015 και το 2023. Επομένως θα πρέπει να δούμε και εμείς με ποιο τρόπο θα στηρίξουμε τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στο εισόδημά τους που εξανεμίζεται, απέναντι στους χαμηλούς μισθούς. Επομένως λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός και από τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε και προς το ΠΑΣΟΚ που έριξε τους τόνους, λέγοντας ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές, και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θέλησε να του πει ότι εγώ είμαι ο άλλος πόλος, είμαι ο αντίπαλος και γι' αυτό ήρθα, διότι δεν μπορεί να υπάρχει στην πολιτική μόνο ένας πόλος. Υπήρξαν όμως και βεβαίως και στο κομμάτι του αν θα επιστρέψουν ή όχι οι βουλευτές που έχουν παραιτηθεί, θα επιστρέψουν νομίζω στο επιτελείο του, δηλαδή που έχουν φύγει από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα τους δούμε στην Ελλάς. Και εκεί επιμένει στην παραίτηση και ότι δεν υπάρχουν ρόλοι στην ουσία και οφίτσια. Δηλαδή ότι όποιος θέλει θα έρθει ως απλό μέλος και θα δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στην πορεία μέχρι τις εκλογές. Νομίζω λοιπόν ότι τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου ήταν ότι δείχνει ότι θα κινηθεί πάρα πολύ στο οικονομικό πεδίο. Είναι όλα τα θέματα έχουν τη βαρύτητά τους και η δικαιοσύνη και η διαφάνεια και η θεσμή, αλλά η οικονομία θα είναι αυτή που θα βρίσκεται στο επίκεντρο και γι' αυτό έχουν ενεργοποιηθεί αυτοί οι συνεργάτες που σας ανέφερα. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, ότι δεν θα μπει στην τοξικότητα και δεν θα μπει σε αυτό το κλίμα του να απαντά με αυτές τις εχμές που ίσως βλέπαμε πιο πολύ στο παρελθόν, και θα μπει νομίζω μόνο σε μια πολιτική κουβέντα. Και να κλείσω με τον κύριο Σιαγκαντάρη που ανέφερες. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν ήταν εξώς στις δύο ή όχι, γιατί ο τρόπος που απάντησε, και επειδή ακριβώς ήμουνα και μπροστά ενώ απέναντί του.
1: Καλά, δεν κάνω κριτική στο ύφος ή την.
12: Όχι, θέλω να πω ότι όντως ο τρόπος που το είπε.
1: Τον άδειασε ευγενώς μεν, αλλά τον άδειασε.
12: Ναι, ο τρόπος όμως που το είπε ήταν ότι είναι στο Ινστιτούτο, έχει τη γνώμη του, είναι ένας διακεκριμένος άνθρωπος και επιστήμονας, άρα δεν αδειάζει το πρόσωπο ως πρόσωπο. Ωστόσο, λέει ότι μπορώ να έχω στο Ινστιτούτο και ανθρώπους με τους οποίους διαφωνώ. Διότι με αυτό που ανέφερε ο κ. Σιακαντάρης έδειξε ξεκάθαρα ότι διαφωνεί, το είπε δηλαδή, και είπε μετά ότι όταν του είπανε αν θα τον επιπλήξετε, ότι δεν είναι μέλος της Ελλάδας να ακολουθεί μια κομματική
1: για
12: γραμμή.
1: Για να είμαστε τώρα δίκαιοι, επειδή ο κ. Σιακαντάρης είναι ακαδημαϊκός, έτσι, και δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους τα ίδια παπούτσια. Αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Σιακαντάρης προφανώς έχει πολιτικό απότοκο και αντίκτυπο, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ. Επί της ουσίας όμως η ιστορική αναφορά που έκανε είναι αυτή, δεν είναι άλλη. Ήταν λάθος των κομμάτων τότε που άφησαν.
12: Μα δεν τον άδειασε
1: το Χίτλερ ανεξέλεγκτο και την ακροδεξιά
12: ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Σιακαντάρη στο ιστορικό κομμάτι ενώ σε αυτή την αναφορά. Αυτό που
1: έκανε την αναφορά με το και του έκανε μια προσομοίωση στο
12: αυτό
1: σήμερα
12: ήτανε.
1: Ακαδημαϊκή αδεία, εγώ μπορώ να του το συγχωρέσω, δεν του το συγχώρεσε το ΠΑΣΟΚ.
12: Ναι, απλώς ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σε αυτό το ίδιο ακριβώς πλαίσιο που το τοποθετείς και εσύ το τοποθέτησε και μάλιστα το εξέλιξε και λέγοντας ότι αν φτάναμε λέει να φτάσει στο αυγό του φιδιού και να δούμε τι θα κάνουμε τότε.
1: Αλλά
12: παίχουμε
1: ευτυχώς στην Ελλάδα
12: ακριβώς.
1: Πολύ και βέβαια να φτάσουμε να κάνουμε κριτική στους πολιτικούς, αλλά στους πολιτικούς.
12: Σωστό.
1: Όχι στους ακαδημαϊκούς.
12: Και νομίζω γι' αυτό νομίζω ότι η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Με αυτόν τον τρόπο εννοώ.
12: Η απάντηση
1: με εργαλεία πολιτικής.
12: Ακριβώς. Και νομίζω γι' αυτό το λόγο η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα την εισέπραξαν κιόλας και στην αίθουσα και τα στελέχη. Ότι, νομίζω ότι αυτό δείχνει. Μιλάς με ένας ακαδημαϊκός ο οποίος ναι, μεν συμβάλλει στην Ελλάς. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει τη γνώμη του, γι' αυτό και είναι στο Ινστιτούτο που εκεί συζητούν και βλέπουν τα σχέδια.
1: Και αυτή η παρατήρηση που κάνω δεν έχει καμία αιτιώδη συνάφεια με την παραγωγή των συμπερασμάτων στην οποία οδηγήθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις. Είναι καθαρά πραγματολογική.
12: Ναι. Σε
1: ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας όταν ρωτήθηκε για την πολιτική του στόχευση.
15: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
16: Και αν ο κύριος Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
19: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
24: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Φοδρή η επίθεση που εξαπέλυσε το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη και για τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Όλα αυτά την ώρα που ετοιμάζονται στο Πασόκ για την παρουσίαση του δικού τους προγράμματος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μια σκληρή ανακοίνωση. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για γιοταχή κόμμα του κύριου Τσίπρα, που όσοι το πλαισιώνουν, εννοώντας φυσικά τον κύριο Σιακαντάρη, έχουν άιζο ροπή στο ψέμα. Αλλιώς δεν εξηγείται, απαντώντας στις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σημειώνουν ότι στις 19 Ιουλίου το Γραφείο Τύπου της Ελλάδας είχε στείλει τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου στους δημοσιογράφους και στη θέση 322 αναγραφόταν το όνομα του κύριου Σιακαντάρη. Και λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι γι' αυτό, ότι προφανώς γιατί έχει αρχίσει να λέει δημόσια και άλλα ωραία, όπως η πώληση του καλωδίου ηλεκτρονικής διασύνδεσης στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της πατρίδας μας, και η προχθεσινή ανάρτησή του για τη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ελλάς σήκωσε πολύ θόρυβο. Και να μείνω εδώ. Εδώ είναι ένα άλλο πεδίο το οποίο το Πασόκ ασκεί σκληρή κριτική και στρέφει τα πυρά του και στον Αλέξη Τσίπρα. Το κατηγορεί ότι εμφανίζεται ως να ξεκινά τώρα από την αρχή, ενώ υπενθυμίζει το κυβερνητικό του παρελθόν και τις προηγούμενες δηλώσεις του κατά των συνεργασιών με το Πασόκ. Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εμφανίζει πλέον συγκλήσεις με τη Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το ιδιωτικό χρέος, το ασφαλιστικό, τα ΦΑΤΣ και την εξωτερική πολιτική. Τώρα, σκληρή επίθεση όμως έχει ασκήσει και στη Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα στο στόχαστρο έχουν βάλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με τον Κώστα Τσουκαλά να τον κατηγορεί για σπέκουλα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν αναζητά συνειτέρου στη διατήρηση της σημερινής πολιτικής. Καταλήγοντας να σου πω ότι η Καριλάου Τρικούπη έχει βγάλει μια δυσφορία αναφορικά με τη δημοσκόπηση της GPO που είδε χθες το φως της δημοσιότητας και συγκεκριμένα εκφράζουν τις ερωτηματικά για τον τρόπο το οποίο η έρευνα αναφέρθηκε στην πιστικότητα των επιχειρημάτων Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης ακόμα δεν έχει ανέβει στη ΔΕΘ. Βέβαια η έρευνα να πω ότι έχει λάβει υπόψη της την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλα. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νέα αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων με αποτέλεσμα να καταστούν πολύ ακριβότερα τα στεγαστικά δάνεια, τα καταναλωτικά αλλά και τα επιχειρηματικά. Ο Σταύρος Μοναβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, η αγορά προεξοφλεί αύξηση κατά 0,25% στα επιτόκια. Μια απόφαση που έρχεται καθώς το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα 100 δολάρια, βάζοντας φωτιά στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Και όταν συμβαίνει αυτό, ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι πρέπει να μαζέψει εντός εισαγωγικών λεφτά από την αγορά, άρα ανεβάζει τα επιτόκια. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, Λίνα, ουσιαστικά εδώ μιλάμε για ένα διπλό χαστούκι για το φτωχό νοικοκυριό, γιατί από τη μια πλευρά τρώει την καρπαζιά λόγω των υψηλών τιμών στην καθημερινότητά του, και από την άλλη πλευρά τρώει την καρπαζιά λόγω του ότι αυξάνονται και τα δάνειά του. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ίσως έχουμε φτάσει στο σημείο που η οικονομική θεωρία πρέπει να επαναπροσδιορίσει λίγο τις βάσεις της. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στην ειδησιογραφία να δούμε αυτή η αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% που αναμένεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο από το 2,25 στο 2,50, τι σημαίνει. Όπως είπα, οι αγορές θεωρούν την κίνηση σχεδόν δεδομένη, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πλέον στο εάν η κυρία Λαγκάρ θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων αυξήσεων. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, δύσκολα μπορεί κάποιος να το αποκλείσει αυτό και αν λάβει υπόψη του τις γεωπολιτικές εντάσεις που προκαλούν νέους φόβους για την προσφορά πετρελαίου, γιατί η ενεργειακή αναταραχή έχει ήδη τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος θυμίζω τον Αύγουστο πήγε στο 3,3%, όταν ο στόχος για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι 2%. Άρα κάθε φορά που φεύγει από αυτό το στόχο, τότε ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια αύξηση επιτοκίων. Σε κάθε περίπτωση έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα όταν πάει να κάνει λογαριασμό. Να το αποτυπώσουμε πιο ρεαλιστικά. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ενός στεγαστικού δανείου 150.000 ευρώ με 20 χρόνια αποπληρωμή. Να πάρω ένα καλό επιτόκιο, ένα 4,21%. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα δίνει γύρω στα 925 ευρώ δόση. Αν το επιτόκιο 0,25 έρθει και πάει χωρίς να μεταβληθεί ούτε το περιθώριο κέρδους της τράπεζας ούτε τίποτα άλλο στο 4,46, τότε η νέα δόση γίνεται από 925-945. Άρα μιλάμε για 20 ευρώ πάνω, που σημαίνει αν το κάνουμε αυτό το πράγμα επί 12 πάμε στα 241 ευρώ το χρόνο ως επιβάρυνση μόνο από αυτή την απόφαση. Σας θυμίζω ότι πριν 2 μήνες είχαμε μια άλλη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Αν πάμε να πάρουμε ένα επιχειρηματικό δάνειο με 250.000 ευρώ και ας υποθέσουμε ότι έχει μια πενταετή διάρκεια αποπληρωμής και να σου βάλω και εδώ ένα καλό επιτόκιο 5,64%, τότε με την αύξηση που αναμένουμε το 5,64 θα γίνει 5,89 και η δόση από 4,791 για την επιχείρηση θα πάει στο 4,820. Είναι και εδώ μια σημαντική επιβάρυνση που σε αιτήσια βάση μόνο από μια τέτοια απόφαση είναι 348 ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε την προηγούμενη επιβάρυνση. Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο τα επιπλέον 20 ή 30 ευρώ μιας μηνιαίας δόσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δημιουργείται ένα διπλό χτύπημα, δηλαδή την ώρα που η άνοδος στα ενεργειακά προϊόντα αυξάνει το κόστος των μεταφορών και της παραγωγής των προϊόντων, η προσπάθεια της ΕΚΟΥΤΟΥ να συγκρατήσει τον πληθωρισμό κάνει ταυτόχρονα ακριβότερο και το χρήμα, και όσο ακριβότερο είναι το χρήμα τόσο αρχίζει και μπαίνει και ένας περιορισμός και στο αναπτυξιακό κομμάτι της οικονομίας, δηλαδή περιορίζονται οι επενδύσεις και όσο περιορίζονται οι επενδύσεις περιορίζονται και οι θέσεις εργασίας, περιορίζονται και οι κύκλοι εργασιών και γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Οπότε να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Να πρέπει να σου πω ότι οι αγορές τιμολογούν ήδη το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης, να το πω έτσι, με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προοπτικά έως το Δεκέμβριο, δεν είμαστε μακριά, να αγγίζει ακόμη και το 2,75% εάν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν. Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα αισιόδοξο σενάριο, γιατί μπορεί να το δούμε το 2,75 και πιο κοντά, πιο σύντομα, εάν συνεχιστούν αυτές οι δύο κρίσεις πολεμικές που έχουμε, μια στη Μέση Ανατολή, μια στο Ρωσο-Ουκρανικό, να εξελίσσονται έτσι όπως φαίνεται να εξελίσσονται και να κλιμακώνονται με επιδράσεις και επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Δεν ήταν και πολύ ευχάριστα αυτά που σας είχα, αλλά είναι η πραγματικότητα, οπότε την παρακολουθούμε και αύριο βλέπουμε τα νεότερα.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτζου και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Ρέντι μέχρι και το ύψος της Μεταμόρφωσης, ανατμήματα εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων. Ίδια εικόνα και στο ρεύμα του προς Πειραιά, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα και στη Λεωφόρου Αθηνών και στα δύο ρεύματα στο ύψος των δηληστηρίων Ασπροπύργου. Δυσκολίες για τους οδηγούς Κηφισίας, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διαλευκαρθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη νεκροψία νεκροτομείο, η οποία όμως μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Σήμερα το πρωί το ελληνικό FBI πραγματοποίησε έρευνα στο ιατρείο, στο ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Εκεί, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σε προηγούμενους ελέγχους στο ιατρείο, μέχρι και το 2025, δεν είχε βρεθεί τέτοιο μηχάνημα. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία έχει προκύψει πως το ιατρείο έχει παθολογική άδεια και δεν μπορεί να προβαίνει στη συγκεκριμένη θεραπεία. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ με εξοχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια, τώρα γίνονται πράξη. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επιμεισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει κυβέρνηση και το Πασόκ με αφορμή την χθεσινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν: το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστηρίζουν πως τα μέτρα που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζονται με κόστος 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά κοστίζουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Από τα 18 δισεκατομμύρια του κυρίου Κοντογιώργη, στα 13 του κυρίου Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, όπως γνωστόν από τις θέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει ιδιαίτερη έμφαση στις υπερκοστολογήσεις, απαντάει η Ελλάς. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το Πασόκ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρ, για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Τελικά το γιοταχή κόμμα του κ. Τσίπρα, όσοι το πλαισιώνουν έχουν αεζοροποίηση. Το ψέμα δεν εξηγείται αλλιώς, αναφέρει το Πασόκ. 34 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης έχουν καταγραφεί 324 κρούσματα, εκ των οποίων τα 217 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Μέχρι σήμερα 30 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Συνελήφθη 14χρονος στο Μεσολόγγι, ο οποίος παρέσυρε με μοτοσυκλέτα γυναίκα που κινούνταν πεζή μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της σε παιδικό καρότσι. Ο 14χρονος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και ο πατέρας του 14χρονου. Πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι στην Ανατολική Κίνα, στήχησε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 εξακολουθούν να αγνοούνται στις Φιλιππίνες μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό φέρι με 134 επιβάτες. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Κηφισιάς εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στις 6 παρατέταρτο, Αστέρας Άρης για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Βραδιά Champions League απόψε, δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε Ρώμα στις 8 παρατέταρτο, Manchester United Σαμπάχ και Bayern Μονάχου Μπόντο Κλίμτ στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 3. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα ραδιόφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Η Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Είναι μια μέρα δύσκολη. Είναι οι κηδείες των δύο πιλότων σήμερα και βεβαίως η είδηση για τον Γιώργο που ποτέ δεν τραγουδάει.

αύριο θα γίνει η νεκροτομή, την ομιμότητα του ιατρείου, τις πιστοποιήσεις, τον εξοπλισμό, την ιατρική πράξη, τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 54 του, ερευνούν οι αρχές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, κανένας από τους δύο γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή κατά τη διακομιδή του με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκεται στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο τραγουδιστής προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Μάθαμε τι είναι και η πλασμαφαίρεση όσοι δεν το γνωρίζαμε. Διενεργεί έλεγχο από το πρωί κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Μεταξύ άλλων, ο έλεγχος αφορά στην άδεια λειτουργίας του χώρου και στον εξοπλισμό που είχε καταχωριστεί στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, τον ακούσαμε και εδώ στον Alpha Radio 989, είπε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια λειτουργίας ως παθολογικό, ενώ στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου είχαν δηλωθεί ένας παθολόγος και μία γιατρός χωρίς ειδικότητα. Αυτά τα επιβεβαίωσαν όλοι οι καλεσμένοι. Όλες οι εκπομπές του Alpha Radio 989 ασχολήθηκαν με το θέμα. Θα ακούσουμε ακριβώς στη συνέχεια τι υπόθηκε. Εγώ θέλω να σας πάω σε μία άλλη πλευρά του πολυδιάστατου αυτού καλλιτέχνη που δεν βρέθηκε άνθρωπος να πει κακή κουβέντα για αυτόν πραγματικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος καλόκαρδος και αυθεντικός. Είναι μία δύσκολη είδηση και αυτή. Οι απώλειες είναι πάντα δύσκολες. Είχε παίξει σε μία ταινία μικρού μήκους ο Γιώργος Μαζωνάκης στο θρόνο του Ξέρξη. Μία ελληνική ταινία σε 15 λεπτών. Τη σκηνοθεσία είχε κάνει η Εύη Καλογυροπούλου. Το σενάριο του Γιώργου Τελτζίδη κυκλοφόρησε το 2022 και κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον όχι μόνο του κοινού αλλά και των κριτικών. Ήταν γενικής αποδοχής, μία καλή ταινία μικρού μήκους. Ήταν κάτι πρωτοποριακό αυτό το ότι πρωταγωνίστησε ο Γιώργος Μαζωνάκης υπό την καθοδήγηση βεβαίως της Εύης Καλογυροπούλου. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στα ναυπηγεία του Περάματος, εκεί όπου εργαζόταν ο μπαμπάς του Γιώργου παλιά. Και σε αυτό το περιβάλλον είναι μια δυστοπική ταινία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποδίεται το Γιώργο, τον πιο παλιό εργάτη και επιστάτη του ναυπηγείου. Η ταινία βραβεύτηκε, η παγκόσμια πρεμιέρα της έγινε στο 75ο Φεστιβάλ των Κανών πριν από 4 χρόνια και βραβεύτηκε, ενώ ακολούθησε μετά μια φεστιβαλική έτσι πορεία σε σημαντικά φεστιβάλ, όχι μόνο στην Ευρώπη, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ άλλων θα σας αναφέρω Δουβλίνο, Σαράγεβο, LA, Λος Άντζελες, αλλά και το Φεστιβάλ Νέου Κινηματογράφου του Μόντρεαλ. Εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε και μία συνεργασία με την Kid Moxie. Θέλω κλείνοντας να σας πω ότι η ταινία με τον λεγόμενο θρόνο του Ξέρξη έχει σαφέστατη αναφορά στην κορυφή του όρου Σεγάλεως, στην περιοχή του Περάματος, από όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο Πέρσης βασιλιάς παρακολούθησε την ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Θέλω να ακούσουμε αυτό το ατμοσφαιρικό, διαφορετικό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη με την Kid Moxie.

0: Εδώ είμαστε μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, έτσι μας ταξίδεψε, και αυτό είναι το δικό μας αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα θέλω να πάμε σε όσα δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, καθώς μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό είπε ότι από τον έλεγχο θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο με άδεια παθολογική και τίποτε άλλο, όπου υπάρχει ένας παθολόγος και μία ανεφητικότητος συνάδελφος. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση ένα τέτοιο ιατρείο. Η πλασμαφαίρεση και τέτοιες ενέργειες χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικές προδιαγραφές. Μέχρι τώρα γίνεται στα νοσοκομεία εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό γίνονται και σε ειδικές υγειονομικές δομές τύπου μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, αλλά πάντα με εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδευμένο για να μπορέσει, αν υπάρξει παρενέργεια, να παρέμβει. Τέτοια άδεια σε ιατρία δεν υπάρχει, διότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να δοθεί με ποιες προδιαγραφές, δεν είναι μότωση ενός μηχανήματος, ποιες προδιαγραφές πρέπει να γίνουν, ποιος έχει την ευθύνη, ποια ειδικότητα έχει την ευθύνη. Στα νοσοκομεία που υπάρχει, δεν είναι αυτό το οποίο κανείς λέει πάω, μπαίνω μέσα και μου βγάζει το αίμα με εξωτερικό μηχάνημα, εξωσωματική διαδικασία και με το ξαναβάζει μοιράζοντας τα έμορφα συστατικά, τα ρυθά αιμοσφαίρια, τα λευκά και μου βάζει το πλάσμα, μου βγάζει τις τοξίνες. Είναι μια διαδικασία, θα έλεγε κανείς, πολύπλοκη, εξωσωματική και προφανώς χρειάζεται και το κατάλληλο επιτελείο αλλά και το κατάλληλο ιστορικό για κάθε ασθενή που πρέπει να την κάνει, διότι δεν μπορεί να την κάνουν όλοι. Αν κάποιος είναι σε μια υπερδιέγερση, αν έχει πολύ χαμηλή πίεση, αν υπάρχει έφραγμα που έχει περάσει, δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες να εφαρμοστούν ακόμα και στο νοσοκομείο τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς θα πρέπει να δούμε τι μηχανήματα υπήρξαν και από εκεί που έχουν δηλωθεί και από εκεί και πέρα προφανώς και για τη δικαστική εξέταση η οποία θα πρέπει να μας διελευκάνει.
0: Μάλιστα, αυτά είπε λοιπόν σήμερα το πρωί στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Ακολουθεί αμέσως μετά, ακολουθούν όσα δήλωσε η Ματίνα Παγώνη εδώ στον Alpha Radio 989 για το ίδιο θέμα.
2: Με αυτά τα οποία μέχρι στιγμής τα στοιχεία υπάρχουν και τα υπόλοιπα που θα μπουν από την Επιτροπή στο φάκελο, φυσικά το ιατρείο θα πρέπει να κλείσει, φυσικά θα πρέπει να περάσει από πειθαρχικό. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι το απλό. Γίνεται στην Αθήνα σε 4-5 νοσοκομεία μεγάλα, όπου έχουν και μονάδες εντατικής θεραπείας, από ένα team γιατρών με επικεφαλής αιματολόγο για παθήσεις όπως είναι αιματολογικές βαριές παθήσεις, νεφρολογικές και αυτοάνοσο νοσήματα.

0: Τώρα, γιατί έγινε εκεί πλασμαφαίρεση, όπως δήλωσε και η ίδια η σύζυγος, γιατί η σύζυγος από ό,τι καταθέσανε και μάθαμε από πληροφορίες, ξεκίνησε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε το ιστορικό. Το ότι το μηχάνημα αυτό οφείλε ο συνάδελφος να το δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο και να πει την ιατρική πράξη που θα κάνει. Όταν ξεκινάει μια ιστορία τέτοια με θάνατο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν όλες οι πλευρές, να δουν ακριβώς τι έχει γίνει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνά στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούσαμε πριν από το διάλειμμα βεβαίως την Ματίνα Παγώνη που μίλησε στον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα. Και αμέσως τώρα θα πάμε στον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Δημήτρη Τάκη.
1: Εγώ το ανέμενα με την έννοια ότι όταν έχουμε ένα θάνατο μέσα σε μια δομή, τέλος πάντων ιατρική, προφανώς εκεί έχει κάθε ενδιαφέρον μια οικογένεια που αγαπάει τον άνθρωπό της να ορίσει έναν δικό της τεχνικό σύμβουλο για να συμμετέχει στην όλη διαδικασία.
2: Θα είναι
1: τρεις ιατροδικαστές παρόντες. Θα είναι ένας της οικογένειας και δύο οι κρατικοί. Αυτό σίγουρα εξασφαλίζει ότι θα έχουμε μια διαδικασία που δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί. Αν υπάρχει διχογνωμία, σίγουρα δεν μπορεί να είναι διχογνωμία επί ευρημάτων. Θα μπορεί να είναι, αν θέλετε, περισσότερο διαφορετική άποψη προς το μηχανισμό θανάτου βάσει όμως των ίδιων ευρημάτων. Εκεί όλοι θα κριθούν, γιατί θα είναι σίγουρα μια μακρά διαδικασία και δεν εννοώ για αύριο, εννοώ μια διαδικασία που δεν θα σταματήσει αύριο, να ξέρετε. Δεν θα ολοκληρωθεί μάλλον αύριο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία νεκροψίας νεκροδομής σίγουρα θα πρέπει οι συνάδελφοι να ζητήσουν και υποχρεωτικά και τοξικολογικές εξετάσεις. Εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να συγκρίνουμε το τι έχουμε βρει στην ιατροδικαστική διερεύνηση αμιγώς με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, τι επέμβαση έκανε αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το ιατρικό.
2: Μάλιστα.
1: Με τι διαδικασίες έγινε. Πώς αντιμετωπίστηκε η όποια επιπλοκή. Ποια ήταν η επιπλοκή. Τι συμπτώματα είχε. Είμαι βέβαιος ότι εφόσον η διαδικασία φαίνεται ότι γίνεται με τη δέουσα προσοχή, αλλά σας λέω ότι εδώ φαίνεται ότι πηγαίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν με βάση πρωτοκόλλου. Το γεγονός ότι οι πρώην ακριτικές αρχές κάνουν την έρευνά τους και επιτόπια νομίζω ότι επίσης είναι θετικό.
0: Την ανάγκη προστασίας των ασθενών από μη εγκεκριμένες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις αναδεικνύει η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής με αφορμή το θάνατο του πολυδιάστατου καλλιτέχνη. Αφού εκφράζει τα συλληπιτηριά της στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Μαζονάκη, διευκρινίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε πιθανή σχέση με θεραπευτική πράξη αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας διερεύνησης. Εξέδωσε ανακοίνωση και σημειώνει ότι επανέρχεται στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα της εφαρμογής και προβολής θεραπευτικών προσεγγίσεων που ορίζονται με όρους όπως βλαστοκύτταρα, αναγεννητικές, αντιγυραντικές θεραπείες. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό που ανοίγει με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν και δεν είναι σαφές αν είναι εγκεκριμένες για τη συγκεκριμένη ένδειξη, ποια είναι η επιστημονική τους τεκμηρίωση και ποια δεδομένα υπάρχουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Εξάλλου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο χώρος, το ιατρείο, διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου.
3: Η άδεια ήταν ως απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος και φίλος του ζεύγους των ιατρών, ο δικηγόρος Νίκος Αγαπινός, είπε ότι τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και μάλιστα είπε πως το κρίσιμο ζήτημα είναι αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του καλλιτέχνη και τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.
4: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρευση. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Λοιπόν, αυτά σε σχέση με όσα δήλωσαν οι αρμόδιοι και αναρμόδιοι. Και πάμε να σας θυμίσω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και με τον Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-214-800, το Viber, μη μας καλείτε σε αυτό, μόνο γραπτά μηνύματα 6947 989-989. Αν θέλετε να μας γράψετε γράμμα, το email του σταθμού είναι oner@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα μας είναι www.alpharadio989.gr. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τρέχει ο διαγωνισμός για το διακρότημα, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το έπαθλο είναι μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Αύριο, 11 Σεπτεμβρίου, αύριο Παρασκευή, θα γίνει η κλήρωση. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσουν την υποτροφία των 1.000 ευρώ. Η διαδικασία είναι απλή, σας την υπενθυμίζω. Αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη διακρότημα στα ελληνικά και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ. Αναγραπτό μήνυμα με φόρο προστιθέμενης αξίας και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Δωροεπιταγή για όλους και όλες όσοι παίρνετε μέρος στην διαδικασία στο διαγωνισμό από το winnow.gr. Όσο περισσότερα μηνύματα στέλνετε, τόσες περισσότερες οι συμμετοχές σας στην κλήρωση. Δεν υπάρχει δηλαδή όριο να έχετε μία συμμετοχή. Μπορείτε να στέλνετε κάθε μέρα μήνυμα, αυξάνετε τις πιθανότητες να κληρωθείτε. Και ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές. Να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσες και όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Θέλουν και πολλή ενέργεια βέβαια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου. Για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έχει φτιάξει το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

3:30. Πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής χωρίς να το καταλάβουμε, παρότι διαχειριστήκαμε ένα δύσκολο θέμα, και σε δύσκολο θέμα συνεχίζουμε, γιατί σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβει το Phantom την περασμένη Παρασκευή στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Σήμερα λοιπόν σε Πύργο και Ιωάννινα, συγγενείς και συνάδελφοι των χειριστών, λένε το τελευταίο αντίο. Η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια τελέστηκε το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας, ενώ σε μία ώρα θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Οι κηδείες των δύο πιλότων είχαν αναβληθεί μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης τους, και πραγματικά πλήθος κόσμου στην κηδεία το πρωί. Δύσκολες στιγμές. Εμείς να πούμε καλό ταξίδι.

0: Και εσείς όσοι είστε αυτή την ώρα στους δρόμους και ταλαιπωρείστε, θα περιμένετε για να σας πω την κίνηση και την αποφύγετε για να πάτε πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, δεν αποτελεί έκπληξη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Άνοδο, από το Ρέντι μέχρι και Τακτέλ, λόγω τροχαίου στο ύψος της συμβολής της Λεωφόρου Κηφισού με τη Λεωφόρο Αθηνών. Ένα άλλο τροχαίο έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, τα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα αρχίζουν από τη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Λεωφόρο Σχιστού προς τα δηληστήρια, προς Σκάρα Μαγκά. Και από εκεί και πέρα και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα. Και αύριο ανοίγουν και τα σχολεία, έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Θα πρέπει να ξεκινήσετε ένα τσακ πιο νωρίς για να πάτε στην εργασία σας, γιατί θα έχει κίνηση αύριο. Επανέρχονται τα σχολικά στους δρόμους και ναι, έχουμε τον αγιασμό αύριο. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω και για τον καιρό, έτσι. Λιγοστεύουν τα τριαντάρια από την Κυριακή, σύμφωνα με το μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Τσατραφίλια. Έρχονται και βροχούλες από το Σάββατο. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα ο καιρός είναι γενικά έθριος, έχει λιακάδα. Αύριο σε όλη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή, με μέγιστες τιμές στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στα περισσότερα τμήματα. Στην Αττική τώρα, αύριο, ο καιρός θα είναι έθριος, με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή με ένταση 3 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη, αυτά έχουν να κάνουν με την Αττική. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν διάφορες αναφορές για κακοκαιρία από την Ιταλία, για μεγάλα ύψη βροχή σε ελάχιστο χρόνο, για φαινόμενα έτσι κινδυνολογούν διάφοροι. Εσείς θέλω να εμπιστεύεστε τους μετεωρολόγους, τους επίσημους μετεωρολόγους, όχι όποιον, γιατί εδώ είμαστε λίγο σε αυτή τη χώρα ό,τι δηλώσεις είσαι, έτσι. Όχι, μετεωρολόγοι. Πρέπει να έχεις κάνει και το μεταπτυχιακό. Μαθηματικός, φυσικός, μετά κάνεις και το μεταπτυχιακό. Παίρνεις την ειδίκευση, γίνεσαι μετεωρολόγος. Είναι παραπάνω χρόνος, παραπάνω διάβασμα. Και αφού μιλάμε για διάβασμα, θα πάμε στα πρωτάκια. Αύριο είναι το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Και έχουμε να σας πούμε, υπάρχουν συμβουλές καταρχάς εν ώψη της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Σημειώνουν πως η καλή σχολική χρονιά δεν ξεκινά όταν χτυπήσει το κουδούνι, αλλά από το σπίτι. Μάλιστα, οι παιδίατροι καλούν τους γονείς να μην αμελήσουν να κάνουν έναν προληπτικό παιδιατρικό έλεγχο, κυρίως να ελέγξουν την όραση των παιδιών, την ακοή, αλλά και τη στοματική υγεία και οδοντίατρο. Άρα είναι, να το, τρεις επισκεψούλες, είναι όραση, ακοή, οριλά, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος. Μάλιστα. Επίσης, λένε ότι πρέπει σιγά σιγά τα παιδιά μετά την ανεμελιά των διακοπών, έτσι το ατέλειωτο παιχνίδι αυτό έξω στην εξοχή, ακόμα και όσοι έμειναν στην Αθήνα, ήταν αλλιώς. Το καλοκαίρι ήταν αλλιώς τα πράγματα τώρα, κακά τα ψέματα. Ελευθερία. Και τα παιδιά φυσικά πιο αργά στο κρεβάτι, δύσκολο project το να βάλεις τα παιδιά για ύπνο. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα πρέπει να ρυθμιστεί η ώρα του ύπνου και η ώρα κυρίως του πρωινού ξυπνήματος, αυτό το βάρβαρο πράγμα, το πρωινό ξύπνημα. Μικρές αλλαγές κάθε μέρα είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμες από μια απότομη αλλαγή την τελευταία νύχτα πριν από το σχολείο. Το παιδί χρειάζεται σταθερό πρόγραμμα. Η ρουτίνα προσφέρει ασφάλεια και διευκολύνει τη μετάβαση από την ανεμελιά των διακοπών στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής. Τώρα, άλλο tip, άλλη σύσταση. Όρια στις οθόνες. Δύσκολο ναι, ακατόρθωτο όχι. Αυτό λένε οι παιδίατροι και τονίζουν ότι το τάμπλετ και το κινητό δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με το πραγματικό, με το ελεύθερο παιχνίδι, η άθληση, ο χρόνος με τους φίλους και την οικογένεια. Κυρίως τα αγόρια που ενώνονται με την μπάλα, έτσι, χτίζονται σχέσεις, χτίζονται φιλίες. Είναι ανάγκη να έχουμε και κάποιες δραστηριότητες, να υπάρχει μια οργάνωση, μια ρουτίνα, να συνυπάρχουν όλα αυτά και να υπάρχει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Η σωματική δραστηριότητα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από κίνηση και από άθληση, ιδίως σε μια εποχή που η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Τώρα, η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί μια καλή αφορμή για να γίνει ο ιατρικός έλεγχος. Θα πρέπει να δείξετε και προσοχή στο βάρος της σχολικής τσάντας, γιατί τα φορτώνουν τα παιδάκια με ένα κάρο βιβλία, τα οποία πρέπει να τα πηγαινοφέρνουν στο σχολείο. Και μάλιστα η παιδίατρη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική τσάντα, λέει ότι δεν πρέπει να επιβαρύνει το παιδί. Το 37% των παιδιών σχολικής ηλικίας αναφέρουν ότι έχουν πόνους στην πλάτη. Η σχολική τσάντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15% του σωματικού βάρους του παιδιού, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά και να περιέχει μόνο όσα είναι πραγματικά απαραίτητα. Γιατί όλα αυτά γίνονται για να προλάβουμε τα μυοσκελετικά προβλήματα που αρχίζουν από μικρές καθημερινές συνήθειες. Τώρα, μία χρηστική πληροφορία που έχω να σας δώσω είναι ότι υπάρχουν εκπτώσεις σε αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Αυτό το προσφέρουν ακτοπλοϊκές αλλά και αεροπορικές εταιρείες εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Διαφορετικές εταιρείες θα τα αναζητήσετε εσείς στο διαδίκτυο. Εγώ απλά σας δίνω την πληροφορία. 30% έκπτωση μία αεροπορική εταιρεία για όλες τις πτήσεις εσωτερικού. Γιατί? Για να διευκολύνει τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών και όσους και για τους νεοδιόριστους από και προς τον τόπο που έχουν διοριστεί, έχουν τοποθετηθεί και θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Έτσι, η περίοδος κράτησης ισχύει μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και καλύπτει μέχρι 2 κρατήσεις απλής μετάβασης ή μετεπιστροφής. Και είναι σημαντικό μια ελληνική αεροπορική εταιρεία να στηρίζει την κινητικότητα των εκπαιδευτικών και να συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε γωνιά της χώρας. Τώρα, υπήρχε μία έρευνα του Πανεπιστημίου της Κύπρου που έλεγε ότι αν υπάρξει μία μικρή διαφοροποίηση στις ώρες έναρξης των σχολείων, αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση της πρωινής συμφόρησης στους δρόμους, στα αστικά κέντρα. Εξετάζει λοιπόν η έρευνα αυτή την σχέση ανάμεσα στις σχολικές μετακινήσεις και το καθημερινό μποτιλιάρισμα. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν το πόσο μεγάλη σημασία έχει ο παράγοντας σχολείο στην κυκλοφορία. Μία μελέτη στο Πεκίνο, για παράδειγμα, έχει καταγράψει ότι τις εργάσιμες ημέρες των σχολικών διακοπών υπάρχει ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι κατά 20% χαμηλότερος σε σύγκριση με τις περιόδους που λειτουργούν κανονικά τα σχολεία, ενώ μία άλλη έρευνα διαπίστωσε αύξηση 4,5% της πιθανότητας συμφόρησης όταν τα σχολεία αρχίζουν ταυτόχρονα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

τρέχει ο διαγωνισμός για το διακρότημα. Αύριο η κλήρωση. Διακρότημα, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη τη χώρα. Το δώρο είναι, η κλήρωση θα γίνει αύριο και το δώρο είναι μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ για έναν τυχερό ή τυχερή που θα κληρωθεί. Η διαδικασία είναι, θα πρέπει να στείλετε στο 54301 μήνυμα, θα γράψετε 989 τους αριθμούς 989, θα αφήσετε κενό, τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Όσο πιο πολλά στείλετε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Και θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα των σχολείων, αντίστροφη μέτρηση. Και η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος κάθε χρόνο συγκρίνει τις τιμές στα σχολικά είδη όπως αυτές καταγράφονται στα φυλάδια των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων παιχνιδιών. Γιατί? Για να αποτυπώσει την συγκεκριμένη αγορά και τις μεταβολές στις τιμές. Είναι ο μοναδικός φορέας που καταγράφει συστηματικά τις μεταβολές στα σχολικά είδη. Καθώς οι έρευνες για τις τιμές των σχολικών ειδών που εκπονούσε κάθε χρόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν διακοπεί από το 2019. Και τι είδαν οι ερευνητές κάνοντας έρευνα σε 250 ελληνικά σχολεία? Ότι τα σχολικά είδη είναι μέχρι και 40% ακριβότερα φέτος. Η σχολική λίστα χωράει σε μια σελίδα Α4. Ο λογαριασμός όμως που συνοδεύει την επιστροφή στα θρανία γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο μεγάλος για πολλές οικογένειες. Μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, κασετίνες, σχολικές τσάντες. Τα βιβλία επίσης, τα ξενόγλωσσα είναι, γιατί τα παιδιά κάνουν και φροντιστήρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις στη λίστα μπορεί να προσθεθούν ακόμη και αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ίδιου το σχολείο. Το ζήτημα της αύξησης των σχολικών προϊόντων δεν είναι μόνο εδώ ντόπιο πρόβλημα, εγχώριο. Και η Washington Post σε ρεπορτάζ της πρόσφατα ανέφερε πως η σχολική επιστροφή των μαθητών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει τα ρήφα 100 δολάρια.

0: Παιδιά, τι έγινε? Μέσα σε λίγη ώρα τρεις φωτιές. Στον Αστακόητο Ολοκαρνανίας κατακαίει χαμηλή βλάστηση, φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο. Ρήψεις νερού θα πραγματοποιήσουν, τώρα απογειώθηκαν, δύο αεροπλάνα, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα. Άλλη φωτιά, πάλι σε χαμηλή βλάστηση, στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Ενεργοποιήθηκε το 112, ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Αναμένουν οδηγίες, ένα ελικόπτερο επιχειρεί εκεί. Άλλη φωτιά, πάλι σε χαμηλή βλάστηση, στο Πολυδάμιο Λάρισας. Δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει κινητοποίηση, δεν είναι ισχυρή η άνεμη. Απλά πώς έγινε αυτό τώρα μέσα σε λίγη ώρα? Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα τρεις φωτιές ξέσπασαν, πραγματικά δηλαδή. Τώρα βλέπω εδώ πέρα στα κοινωνικά δίκτυα και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες αφήνουν λουλούδια και σημειώματα έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκηνο. Η οικογένεια ορίζει τεχνικό σύμβουλο αύριο, η διενέργεια νεκροψίας, ενώ δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης βρέθηκαν στο ιατρείο. Το ελληνικό FBI διενεργεί τις έρευνες στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ η γιατρός κατέθεσε, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, για τα τελευταία λεπτά, είπε ότι είχε έρθει μία μέρα πριν ο Γιώργος Μαζονάκης και τον ενημέρωσε ότι η εν λόγω θεραπεία δεν έχει παρενέργειες. Αυτά είναι τα τελευταία, τέλος πάντων, νέα. Και μάλιστα βλέπω μία άλλη είδηση τώρα. Λοιπόν, στη Μήλο η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζήτησε να εξεταστούν σχεδόν 30 άδειες γιατί για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου. Η παρέμβαση έρχεται ενώ το νησί αναμένει το νέο πολεοδομικό σχεδιασμό και παραμένει σε ισχύ η αναστολή δόμησης. Τώρα θέλω λίγο να πάω στα δικά σας μηνύματα λίγο πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσω τον Μπάμπη και τη Χριστίνα για τα μηνύματά τους, την Παναγιώτα, τον Γιάννη, την Ευανθία και το Διονύση με το γιο του το Χρήστο από το ζεστό λιμάνι του Πειραιά, σταθερός ακροατής. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, να είστε καλά. Εμείς κάπου εδώ είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σήμερα ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, σχεδόν μονοθεματική η εκπομπή. Έχουμε βεβαίως και τις προτάσεις, όπως πάντα το συνηθίζουμε, με ελεύθερη είσοδο. Έχουμε τα μενάνδρια εδώ στην Κηφισιά. Στις 9 απόψε, στο αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς, μουσική παράσταση από τον Πλέσα στον Αλμοδόβαρ. Τα θρυλικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης, έτσι, με ελεύθερη είσοδο μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτήν την μουσική παράσταση. Και τι άλλο, είναι επιπληρωμή στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, η συναυλία Χατζηφραγκέτα. Τι άλλο έχουμε, είναι 25 χρόνια μία συνάντηση κάθε χρόνο, George και Doris συναντιούνται παράνομα μία φορά το χρόνο, πάντα την ίδια μέρα. Αυτό το κάνουν για 25 χρόνια και μέσα σε ένα 24ωρο προσπαθούν να χωρέσουν όλα όσα άλλαξαν και όλα όσα έμειναν ίδια. Τι είναι αυτό? Είναι μία θεατρική παράσταση σήμερα στις 8 απόψε, αν δεν κάνω λάθος, 8, ναι, με ελεύθερη είσοδο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Σταύρος Κότσης, στην Αγία Παρασκευή, σε σκηνοθεσία η παράσταση και μουσική του Κώστα Γάκη και παίζουν Σοφία Μανολάκου και Παύλος Λουτσίδης. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 14 ετών. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Και το μόνο που προλαβαίνουμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή είναι να αγαπάμε και να είμαστε και λίγο έτσι χρήσιμοι για τους ανθρώπους γύρω μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και μέρα-μέρα θα το πάμε. Βήμα-βήμα, δεν βγαίνει αλλιώς. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει έρθει εδώ και η Βασιλική Γιούτσου. Πολύ χαίρομαι που τη βλέπω μετά από τόσο έτσι πολύ καιρό συμπέσαμε. Ομοίως. Γιατί μας έχουν χωρίσει.
1: Δεν χωρίζουμε εμείς.
0: Δεν χωρίζουμε.
1: 27 χρόνια συναντιόμαστε έτσι, μια φορά ναι, το χρόνο ναι, ναι, και ναι, τα ναι. λέμε όλα. Είδες.
0: Πόσες βάρδιες, πόσα, τι έχουμε έτσι, ζήσει. Έτσι. Μια ολόκληρη ζωή. Και επειδή τώρα στις 7 Σεπτεμβρίου έκλεισε και ο σταθμός 27 έτσι. Χρόνια από την πρώτη πρώτη φορά που εξέπεμψε την ημέρα του σεισμού και σκεφτόμουν να είχαμε πιτσιρίκια σαν το Θάνο Μπούπα. Και πραγματικά
1: και
0: δηλαδή μια ολόκληρη...
1: πιτσιρίκια.
0: Α, μάλιστα, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Λοιπόν, θα ακούσετε το δελτίο όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Στο ρεύμα προς Λαμία, τα πιο δύσκολα σημεία είναι η περιοχή του Ρέντι και από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στο ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις περιορίζονται από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη μέχρι την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις και για τους οδηγούς που κινούνται στη Λεωφόρο Αθηνών προς και από τα δηληστήρια Σπροπύργου, επηρεάζοντας και τη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένα αλλά χωρίς καθυστερήσεις είναι η κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος της Δουκίσης Πλακετίας μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διαλευκαθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί τελικά η νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα το πρωί το ελληνικό FBI πραγματοποίησε έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Εκεί, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε προηγούμενους ελέγχου στο ιατρείο. Μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί τέτοιο μηχάνημα. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία έχει προκύψει πως το ιατρείο έχει παθολογική άδεια και δεν μπορεί να προβαίνει στη συγκεκριμένη θεραπεία. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Τους ζητούν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στον αστακό Έτελο Ακαρνανίας. Καλά στην υγεία τους είναι οι τρεις αλλοδαποί οι οποίοι επέβαιναν σε Θαλαμιγό, όπου εκδηλώθηκε φωτιά ενώ βρισκόταν στην θαλάσσια περιοχή πλησίων του Βόρειου Διάβλου Λευκάδας. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμου τομείς παραγωγής φαρμάκου. Σε κλίμα ο Αβαθιάς Οδύνης τελέστηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Σε μισή ώρα θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων και τα κόστη τους παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, λέει η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπολογίζουν το κόστος των συγκεκριμένων μέτρων σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 18 δισεκατομμύρια του κυρίου Κοντογιώργη, στα 13 δισεκατομμύρια του κυρίου Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, πως γνωστόν από τις αναθέσεις του. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις, απάντησε η Ελλάς. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για την ακρίβεια και τα υπερκέρδη των λίγων. Επίθεση στον Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε το Πασόκ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Τελικά το γιοταχή κόμμα του κ. Τσίπρα, όσοι το πλαισιώνουν, έχουν να ιζορροπεί στο ψέμα. Δεν εξηγείται αλλιώς, αναφέρει το Πασόκ. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε 25 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινκαντάο στην Ανατολική Κίνα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 εξακολουθούν να αγνώνται στις Φιλιππίνες από φωτιά σε φέρι. Φωνική κακοκαιρία που σαρώνει την κεντρική Ιταλία. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από το όχημά της, το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισιάς εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Βράδια Champions League απόψε, δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Στις 8 παρατέταρτο Manchester United Σαμπάχ και Bayern Μονάχου Πόντο Κλίμπτ στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού μας Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή. Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Μετά το τραγικό δυστύχημα και την απώλεια των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας το προηγούμενο Σάββατο, έβριθε το διαδίκτυο από τις απόψεις των αυτοκληθέντων ως τεχνική αεροπλάνων, ως πιλότεως, ως εμπειρογνώμονες αεροπορικών δυστυχημάτων κλπ. Περάσαμε λοιπόν 2-3 μέρες με αυτή τη φάση όπου ο καθένας έλεγε την άποψή του ως γνώστης, εννοείται βαθύτατα γνώστης των αιτίων της τραγωδίας με θύματα τους δύο νέους σε ηλικία ηρωικούς στο επάγγελμά τους πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Μετά το θάνατο τον Εφνίδιο που συγκίνησε το άπαν σύμπαν του Γιώργου Μαζονάκη χθες, κυρίες και κύριοι, έχουμε καινούριο επάγγελμα, είναι η ειδική στις θεραπείες, οι οποίες όμως είναι ειδικοί διαφόρων κατηγοριών, δηλαδή είναι αυτοί που γνωρίζουν άριστα τη σαμανική θεραπεία. Μην με κοιτάς, Θάνο Μπούμπα, δεν έχεις ακούσει για τους σαμάνους, την ιατρική των σαμάνων, έχεις ακούσει. Λοιπόν, είναι οι θειασότες της ολιστικής ιατρικής, είναι οι θειασότες με η κυρία τη Μαρία Καραστιανού, την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που είναι της κβαντικής ιατρικής. Τώρα έχουμε μπερδευτεί, καταλαβαίνετε, άμα παρακολουθείτε το διαδίκτυο και κρατάτε την ψυχραιμία σας, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχει πολύ ενδιαφέρον διότι έχει αρχίσει και μια πολύ σοβαρή συζήτηση, όχι για τα αίτια του θανάτου του Εφνίδιου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ευτυχώς οι ιατροδικαστές προς το παρόν που να δημοσιοποιήσουν το πόρισμά τους στο Facebook ή στο Instagram ή στο X ή στο Threads ή οπουδήποτε αλλού δεν έχουμε, γιατί το από τι προήλθε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη είναι αποκλειστική ευθύνη των ειδικών που είναι μόνο οι ιατροδικαστές που θα προβούν στις ανάλογες απαραίτητες εξετάσεις. Όμως έχει αρχίσει μία σοβαρή συζήτηση και από τους επιστήμονες για αυτή τη μόδα, η οποία δεν είναι τωρινή, δηλαδή δεν είναι των ημερών μας, όπου σχεδόν πάντα αυτές οι μόδες περί της διαφορετικής, ομοιοπαθητικής, κβαντικής, ολιστικής, σαμανικής ιατρικής ξεκινάνε από την ψύχωση των στάρ του Hollywood, όπως και οι δίαιτες, οι περίεργες αυτές, οι δίαιτες, οι τάδε, οι δίαιτες από εδώ, οι δίαιτες από εκεί, όπου τις ξεκινάνε, τις διαφημίζουν οι στάρ του Hollywood. Μετά ενίοτε, όπως και αυτοί που ακολουθούν τις περίεργες ιατρικές, ενίοτε πεθαίνουν ή παθαίνουν διάφορα ιατρικά προβλήματα, ή μετά εξαφανίζονται και δεν μας λένε πόσα κιλά χάσανε με την συγκεκριμένη δίαιτα του πανάκριβου διαιτολόγου Πανάθεμάμαι. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Χθες σας είπα την ιστορία, την πραγματική ιστορία, την ιστορική ιστορία της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας και τη στάση της κατά τη διάρκεια της κατοχής της πατρίδας τους από τους Ναζί κατακτητές. Έκανα λοιπόν ένα ωραίο αφιέρωμα. Χθες ήταν και η κηδεία του πολύ αγαπημένου βασιλιά της Σουηδίας, του Χάραλντ, όπου τι θυμήθηκα και πόσο συνδυάζω τώρα. Επειδή βγήκε στην επιφάνεια και η ιατρική των σαμάνων, θυμήθηκα το εξής. Δεν ξέρω αν παρέστη η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίς της Νορβηγίας, κόρη του συγχωρεμένου του βασιλιά που κηδεύτηκε χτες, και κυρίως αν ήταν και ο επίσημος σύζυγός της, ο Ντουρέκ, στην κηδεία,
Εκτός αν η βασιλική οικογένεια είπε, παιδιά, η κηδεία του βασιλιά και του οικογενειάρχη είναι πολύ σοβαρή ιστορία, για να έρχονται τώρα η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίς και ο σύντροφός της Ντουρέκ. Γιατί σας θυμίζω, πριν από αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια, είχε γίνει ο κακός χαμός, όχι μόνο στην νορβηγική βασιλική αυλία γενικότερα, γιατί αυτή η μεγαλοκοπέλα πριγκίπισσα Μάρθα Λουίς Νορβηγίας αποφάσισε ότι πρέπει να παντρευτεί τον Σαμάνο Ντουρέκ, ο οποίος ήταν ο πνευματικός της γκουρού, ο οποίος είναι ένας βίος και πολιτεία στην Αμερική βέβαια, ο Ντουρέκ Βέρετ, ο οποίος κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της προσπάθειάς του να προσελκύσει ασθενείς για την ίαση των ασθενών, δήλωνε ότι ο ίδιος έχει πεθάνει βασικά. Δηλαδή έχει πεθάνει, έχει αναστηθεί, έχει κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Μιλάμε τους νεκρούς συγγενείς τους, τους σαμάνους, γιατί και οι συγγενείς του ήταν σαμάνοι, και ο ίδιος επεδείκνυε την πρώτη πασίγνωστη πελάτησά του, η οποία πήγαινε κανονικά δηλαδή για να ιαθεί από τα διάφορα εκεί της δόξας, του χρήματος, δεν ξέρω εγώ τι, την Γκουίνεθ Πάλτροου, τη γνωρίζετε. Ο σαμάνος αυτός λοιπόν έχει παραμυθιάσει πάρα πολύ κόσμο. Το ότι παραμύθιασε και την πριγκίπισσα της Νορβηγίας δεν μας απασχολεί. Εμάς μας απασχολεί ότι θειασότες αυτού του είδους της σαμανικής ιατρικής υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, και αυτός είναι ένας κίνδυνος που, με αφορμή την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη, έρχεται στην επικαιρότητα. Οι σαμάνοι είναι αρχαία βιωματική

0: δυστυχώς εγκαταλείπουν τις θεραπείες της κλασικής ιατρικής και όπως έχει εξελιχθεί στην εποχή μας και ακολουθούν τις οδηγίες αναγκαστικά του σαμάνου, του έτσι, του πίξα, του δείξα, του αλλιώς. Να σας θυμίσω επίσης, γιατί τώρα εμπλέκεται και η ιατρική πλευρά για άλλους λόγους, τονίζω, όχι για την αιτία της ανακοπής μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αλλά για τη λειτουργία αυτού του συγκεκριμένου ιατρείου και κατά πόσον πρώτον είχε άδεια να προβαίνει σε τέτοιου είδους εξειδικευμένες μεθόδους που θα απάλλασαν το συγχωρεμένο το Μαζονάκι από το όποιο πρόβλημα είχε εκμυστηρευτεί στη γιατρό του. Δεύτερον, μία γιατρό η οποία μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδίκτυο, η βασική της ιατρική επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι η γυναικολογία και η οποία όπως καταγράφει στο επίσημο βιογραφικό της μετεξελίχθηκε σε ολιστική ιατρική από ένα πανεπιστήμιο στη Χαβάη. Τώρα Χαβάη ξέρετε ότι είναι και πάρα πολύ μακριά, τώρα αν έχει πανεπιστήμιο να έχει αυτή τη συγκεκριμένη επιστήμη. Εν πάση περιπτώσει, ήδη επίσημες φωνές, πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι δεν ήταν παράνομο το ιατρείο, γιατί ήταν απλώς ιατρείο δηλωμένο επίσημα για παθολογικές περιπτώσεις. Ο σύζυγος είπε ότι εγώ δεν είχα ιδέα γιατί την κλινική, η οποία όμως δεν ήταν δηλωμένο το ιατρείο με επίσημη άδεια ως κλινική, δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούσε η σύζυγός της. Έχει ανοίξει λοιπόν τώρα μία ιστορία η οποία δεν πρέπει να μας μπλέξει, απλώς πρέπει να μας βάλει στην κοινή λογική ότι όπως και να το κάνουμε παραμένει σταθερή και ασφαλής αξία η κλασική ιατρική. Άμα θέλετε, ξέρω εγώ, να κάνετε ένα καλύτερο πεντικιούρ ή μια καλύτερη αποτρίχωση, μπορείτε να καταφεύγετε σε σαμάνους κλπ. Αν νομίζετε ότι ψυχικά μπορεί να σας στηρίξει μια ολιστική, κβαντική, σαμανική ιατρική, μπορείτε για το ψυχολογικό, δηλαδή αν έχετε μια μελαγχολία ελαφριά, γιατί αν έχετε λίγο περισσότερο πρέπει να πάτε πάντα σε ένα κλασικό γιατρό. Βάλε διαφημίσεις γιατί έχω και συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαπτώσεις.

0: εγκαταστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λέει η Διονυσία, μετά από κάθε τραγικό γεγονός, το ακόμα πιο τραγικό είναι η ανθρωποφαγία των ειδικών σε εισαγωγικά. Πόσο δίκιο έχετε, καλό του ταξίδι, είναι όμως τραγικό. Και είναι και πολύ σοβαρή η περίπτωση αυτή που έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας, επαναλαμβάνω, και όχι για τα αποτελέσματα που δεν ξέρουμε ποια ήταν η αιτία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το διευκρινίζουμε για να μην παρεξηγούμεθα. Ιατρικά ελέγχεται πάνω απ' όλα, γιατί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μέσω του κυρίου Πατούλη έκαναν δηλώσεις ότι δεν είναι αδειοδοτημένο, άρα εξουσιοδοτημένο, το συγκεκριμένο ιατρείο για τέτοιου είδους εξειδικευμένη θεραπεία που πραγματοποιείται μόνο σε κρατικά συγκεκριμένα αυτοκίνητα, σε κρατικά συγκεκριμένα νοσοκομεία. Πάμε όμως να συνεχίσουμε, γιατί πολύ της μόδας και στην Ελλάδα, όπως την κυβαντική ιατρική, πολύ την πληροφορηθήκατε όταν βγήκε στην επιφάνεια λόγω του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών η κυβαντική ιατρική, την οποία ασκεί ως παιδίατρος η νυν πρόεδρος κόμματος, η Μαρία Καρισιανού, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύονται την κυβαντική ιατρική, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας πρέπει να γνωρίζετε ότι κατατάσσει την κυβαντική ιατρική και τον βιοσυντονισμό που υπόσχεται η κυβαντική ιατρική στις ψευδοεπιστήμες, με υποστηρίζοντας η συντριπτική πλειοψηφία της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας ότι δεν υπάρχουν σοβαρές κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι αυτές οι μέθοδοι λειτουργούν. Εγώ ενημέρωση σας κάνω και θα σας θυμίσω μια τραγική ως παγκόσμια είδηση πια περίπτωση αυτού του αξέχαστου εκ των τεσσάρων συμπροταγωνιστών στην ιστορική σειρά «Τα φιλαράκια» του Μάθιου Πέρι, ο οποίος αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως βαριάς μελαγχολίας και άλλα, και είχε μέσω των γιατρών που χρησιμοποιούσε στο Hollywood, είχε πάθει τρομερή εξάρτηση από μία ουσία που λέγεται κεταμίνη, και βέβαια του δίνανε οι γιατροί του, περίεργοι, δήθεν κβαντικοί, ολιστικοί, δεν ξέρω εγώ τι γιατροί, φυλακοί πήγαν αυτοί οι γιατροί, καταδικάστηκαν, του χορηγούσαν τόσο μεγάλες δόσεις κεταμίνης που ο άνθρωπος πέθανε και δημιουργήθηκε μεγάλη παγκόσμια συζήτηση για αυτού του είδους τις εναλλακτικές και παράνομες ιατρικές μεθόδους.

μουσική επένδυση από τα φιλαράκια που προβάλλονται ακόμα, κυρίες και κύριοι, παίρνοντας αφορμή και τον τραγικό θάνατο του Μάθιου Πέρι, του συμπροταγωνιστή, που κι αυτός εμπιστευότανε κάτι ημιπερίεργους γιατρούς.

Οι οποίοι σημειωτέων είναι και πανάκριβοι. Δεν είναι πάμε στον γιατρό και του δίνουμε ένα πενηντάρικο και αν είναι καθηγητής ένα εκατοστάρικο, άντε 150. Μιλάμε για χιλιάδες δολάρια, εκατομμύρια σπαταλώνται από αυτού του είδους τις εναλλακτικές θεραπείες. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. 2-12-2-12-4-800, το κέντρο το τηλεφωνικό, 6-9-47-9-89-9-89, ο αριθμός Viber, on air, παπάκι, alpha radio 989.

0: Έχω το μήνυμα της Ελένης και οφείλω να απαντήσω, γιατί θέτει ένα θέμα που οφείλω να της πω ότι η αγωνία της δεν πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί λέει η Ελένη: καλησπέρα σας. Από τη στιγμή που μιλάμε για παράνομο ιατρείο, δεν θα έπρεπε να γίνει γνωστό το όνομα του γιατρού? Δεν κινδυνεύει η ασφάλεια άλλων πολιτών? Σας προφορώ ότι έχει κοινοποιηθεί το όνομα και του συζύγου ιατρού, δεν ξέρω την ειδικότητά του, και το όνομα της ίδιας της γιατρού που προέβη, της γυναικολόγου, της συζύγου του γιατρού, του οποίου τα ονόματα και των δύο υπήρχαν έξω από το, την οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με τη διαφορά ότι αυτοί το διαφήμιζαν ότι είναι κλινική, άλλο ένα πρόβλημα. Δηλαδή διαφημίζονταν οι θεραπείες μέσω του διαδικτύου, αλλά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε πάρει χαμπάρι. Μπέρδεψε δουλειά, θα τα βρουν οι δικαστικές και διοκτικές αρχές που έχουν εμπλακεί με πολύ σοβαρότητα, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η κατακραυγή και η αγωνία του κόσμου, και απ' την άλλη η θλίψη για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Να κάνουμε τώρα μια εσωτερική συνεννόηση με τον Θάνο Μπούπα, που του αρέσει και η καλή μουσική που διαλέγω. Λοιπόν, βάλε το The Most Beautiful Girl in the World, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.

0: Επιστρέφουμε στην καθημερινή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Καλησπερίζω την κυρία Ντόρα Τσακνάκη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στις εκδόσεις Μετέχνιο. Καλησπέρα, κυρία Τσακνάκη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Παπλή. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ναι, είστε επίκαιροι, τουλάχιστον για τον κόσμο που κατανοεί κείμενα. Είτε γραπτός, είτε ακουστικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αφορμή για τη συζήτηση είναι το αποτέλεσμα από την Ευρωπαϊκή αυτή Επιτροπή που καταλήγει σε συμπεράσματα της PISA, όπου για μια ακόμα φορά τα συμπεράσματα για τη μαθησιακή απόδοση των Ευρωπαίων μαθητών δεν ήταν και τόσο ευχάριστα, και ειδικότερα για την Ελλάδα, ότι ένα στα δύο παιδιά έχει δυσκολία με το που τελειώνει το σχολείο να κάνει μια αριθμητική πράξη, μαθηματική πράξη. Αλλά το κυριότερο και το πιο σοβαρό για μένα είναι κάτι που το διαπιστώνω ίδια στη διάρκεια του επαγγέλματός μου, από οποιαδήποτε ιδιότητα, τη μη κατανόηση κειμένου. Αυτό το τονίζω γιατί πολλές φορές γράφω, ας πούμε, ένα άρθρο ή ένα σχόλιο στο διαδίκτυο, στην εφημερίδα μου, ή κάνω ένα πρόλογο στη ραδιοφωνική μου εκπομπή, και υπάρχει μετά σωρία πολιτών οι οποίοι αποδεικνύουν με τα μηνύματα που μου στέλνουν ή που γράφουν ότι δεν καταλαβαίνουν Χριστό από αυτά που διάβασαν. Τώρα τα διαβάζουν πλαγίως, κάθετα, οριζόντια, δεν έχω καταλάβει.
1: Όλα συμβαίνουν από αυτά που λέτε, ναι.
0: Ναι.
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο και κάνετε πάρα πολύ καλά που το φύγετε. Τα έχω δει τα αποτελέσματα της PISA και ειδικά για τους Έλληνες μαθητές. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικά. Είναι κάτω από το μέσο όρο. Και για να επικεντρώσουμε και στη γλώσσα, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε όλα μαζί. Όλα είναι σημαντικά, αλίμονο, όλα είναι σημαντικά. Αλλά όπως λέτε κι εσείς, φτάνουμε οριακά στον αλφαβητισμό. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ένα κείμενο, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ελεύθερα. Δυστυχώς, γινόμαστε δηλαδή υποχείρια του καθενός. Του κάθε, τι να πω, ενός κειμένου που υπάρχει στα social media και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε και διαστρεβλωμένα το μεταφέρουμε κι εμείς. Αυτό που λέτε ότι γιατί δεν καταλαβαίνουμε τα κείμενα, μήπως τα διαβάζουμε πλαγίως, μήπως φτωχαίνει το λεξιλόγιό μας, γιατί ξέρετε, όσες λιγότερες λέξεις ξέρουμε, τόσο μικρότερη κριτική ικανότητα έχουμε. Όταν δεν αναπτύσσεται ο λόγος, δεν αναπτύσσεται ούτε και ο εγκεφαλός μας. Και το αντίθετο, όσο περισσότερο λεξιλόγιο έχουμε και όσο περισσότερες γλώσσες ξέρουμε, και ξένες γλώσσες, πάνω απ' όλα τη μητρική μας φυσικά, τόσο πιο ευρύς ορίζοντες έχουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες. Είναι μεγάλη μάστιγα η ψηφιακή εποχή και δει το κινητό. Όταν διαβάζουμε ένα κείμενο στο κινητό και σκρολάρουμε σε μια οθόνη ή σε τον υπολογιστή μας, δεν είναι το ίδιο από όταν το διαβάζουμε σε ένα βιβλίο, στο έντυπο βιβλίο. Το έντυπο βιβλίο έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι ένας μοναχικός τρόπος, πώς να το πω, ψυχαγωγίας, διασκέδασης με τον εαυτό μας, ανασκόπησης του εαυτού, στοχασμού. Εκεί είμαι εγώ και η ιστορία, εγώ και ο συγγραφέας, εγώ και το βιβλίο μου. Οτιδήποτε υπάρχει στο περιβάλλον μου, μου διασπά την προσοχή. Και αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολα σήμερα με την οθόνη. Και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, να διαβάσουμε σωστά ένα κείμενο. Δηλαδή το πρώτο που χάνουμε είναι η συγκέντρωση. Το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να τονίσω επίσης ότι στην Ιταλία υπάρχει ένα πρόγραμμα, το υποστηρίζει και εδώ ένας φορέας που λέγεται «Διαβάζοντας μεγαλώνω» και κάνει πολύ σημαντική και σπουδαία δουλειά. Οι παιδίατροι λοιπόν στην Ιταλία ένα δίκτυο παιδιάτρων, οι περισσότεροι, θυμιστούν για την καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού και την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου του διάδασμα από την υπιακή ηλικία ακόμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάγνωση βιβλίων από την προσχολική ηλικία δεν είναι απλώς διασκέδαση. Είναι θεμέλιο για τη γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Και αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι το πρώτο ρόλο παίζει η οικογένεια. Τα παιδιά είναι μιμητικά όντα. Μιμούνται στην αρχή. Δηλαδή, φανταστείτε ένα παιδί που βλέπει το νιό του στον καναπέ επί 2 ώρες να κοιτάζει το κινητό του, να σκουλάρει. Και έναν άλλο γονιό και έναν άλλο παιδί που βλέπει καθημερινά τον γονιό του πριν κοιμηθεί ή μέσα στην διάρκεια της ημέρας να απομονώνεται και να διαβάζει 10 λεπτά, 15 λεπτά, κάτι, ένα βιβλίο, μια εφημερίδα. Η βιβλιοθήκη στο σπίτι. Είναι πολύ απογοητευτικό και πολύ λυπηρό να μην υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι. Δηλαδή, πολλές φορές μπαίνουμε σε ένα σπίτι, βλέπουμε ένα μεγάλο video wall, βλέπουμε video games και πουθενά καμία βιβλιοθήκη. Στην Αυστραλία έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και λένε ότι όσο περισσότερα βιβλία υπάρχουν σε ένα σπίτι, τόσο ανεβαίνει το βιωτικό τους επίπεδο. Σας έχω πάρει μονότερμα τώρα.
0: Όχι, τα λέτε πολύ ωραία, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
1: Και τα λέω, ναι. Στην Ελλάδα λοιπόν, το δεύτερος θεσμικός ρόλος για την φιλαναγνωσία, στο πούμε, πέρα από την οικογένεια, είναι μετά το σχολείο. Το σχολείο αυτή τη στιγμή έχει επικεντρωθεί στο γνωστικό, κυρίως το γνωστικό αντικείμενο, να τελειώσουμε με το πρόγραμμα σπουδών, να βγάλουμε την ύλη, να τρέξουμε ορθοπεταλιά τα σχολικά εγχειρίδια, να τελειώσουμε την ύλη των μαθηματικών της γλώσσας. Δεν είναι μόνο έτσι. Και έτσι δεν γίνεται και ευχαριστησιακός ο τρόπος της διδασκαλίας και δεν γίνεται και ευχαριστησιακός ο τρόπος για το παιδί για να πηγαίνει στο σχολείο. Στη Γαλλία υπάρχει στη μέση της εβδομάδας, αν δεν κάνω λάθος, σταματάνε τα πάντα 2 ώρες και λένε βγάλε το βιβλίο από τη σάκα σου που μας έφερε σήμερα και το διάβασες την εβδομάδα που πέρασε και πες μας τι σου άρεσε πιο πολύ. Θέλουμε να το αφηγηθείς. Θέλουμε να περιγράψεις την τάξη σου τους ήρωες. Γιατί σου άρεσαν, ποιους συμπάθησες, τι σου άρεσε στο τέλος ή δεν σου άρεσε. Σε εκνεύρισε, σε θύμωσε, σε λυπήθηκες. Εδώ μιλάμε για μια γκάμα συζήτησης που πηγαίνει σε πολλά πράγματα, στη διαχείριση συναισθημάτων, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού, στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης, στην καλλιέργεια της φαντασίας του, ένα σωρό πράγματα.
0: Να πω στους μισό λεπτό να ενημερώσω τους καινούριους ακροατές, γιατί ξέρετε στο ραδιόφωνο μπαινοβγαίνουν οι περισσότεροι, ότι συνομιλούμε με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στις εκδόσεις Μετέχνιο, την κυρία Ντόρα Τσακνάκη. Συνεχίστε.
1: Ήθελα να πω λοιπόν ότι εμείς κάπως το πετυχαίνουμε, γιατί είναι οι γονείς, ενημερώνονται καλύτερα για τις πρακτικές, θέλουν να δώσουν το καλύτερο στα παιδιά τους, να τα μεγαλώσουν με ένα πιο μοντέρνο τρόπο κτλ. Διαβάζουν βιβλία, δηλαδή η πόλη των παιδικών βιβλίων σε ό,τι αφορά
0: την εκεί, μπράβο, το κεντρικό σημείο που θέλω να μιλήσουμε, για να μην έχουμε ομαδική απελπισία. Ακριβώς επειδή το Μετέχνιο ασχολείται και με τα παιδικά βιβλία, γι' αυτό σκέφτηκα και είπα στη Μαρία Καραουλάνη, βρέσε παρακαλώ πολύ έναν υπεύθυνο εκδόσεων παιδικών βιβλίων, για να δούμε αν εξακολουθούν να κινούνται τα παιδικά βιβλία.
1: Ναι. Ναι, όπως πολύ σωστά λέτε, οι εκδόσεις Μετέχνιο δραστηριοποιούνται πάρα πολλά χρόνια και στον χώρο του παιδικού βιβλίου έχουν έναν ευρύ κατάλογο, πλούσιο κατάλογο με πολλά βιβλία ποιοτικά για όλες τις ηλικίες. Η πώληση λοιπόν των παιδικών βιβλίων στην Ελλάδα πάει καλά. Δηλαδή, οι γονείς δεν θα στερήσουν από το παιδί τους και το βιβλίο. Πώς όμως, μέχρι 6 ετών. 0 έως 6 ετών. Από εκεί και μετά.
0: Α, ναι, τι λέτε.
1: Ναι, ενώ ήμασταν μέχρι 8, όλο κατεβαίνει και αυτό. Και γιατί κατεβαίνει, γιατί μπαίνει το κινητό.
0: Μπράβο.
1: Γιατί μπαίνει η οθόνη. Τους χάνουμε. Τους χάνουμε τους νέους από 10 και πάνω, και ειδικά τους εφήβους. τους χάνουμε ως αναγνώστες. Γίνεται μια μεγάλη κοιλιά. Αυτό όμως δεν δημιουργεί ενεργητικούς αναγνώστες. Δεν πρέπει να τους χάνουμε. Το στίχημα είναι να μεγαλώνουμε συνειδητοποιημένους και ενεργητικούς αναγνώστες που θα κάνουν το διάβασμα καθημερινή τους ρουτίνα. Και θα το έχουν ανάγκη αυτό. Και να σας πω και κάτι, εγώ προβληματίζομαι πολλές φορές όταν βλέπω τους νέους και λέω, εντάξει, το Λύκειο είναι αυτό που είναι, είναι προσανατολισμένο προς τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Πού χρόνος για διάβασμα, εξωσχολικό, για μια ιστορία που μας αρέσει. Τη μουσική, γιατί δεν τη χάνουν, που η μουσική βιομηχανία έχει πεθάνει. Mm. Γιατί η μουσική είναι απόλαυση για αυτούς και το διάβασμα δεν είναι. Γιατί η μουσική είναι εκεί και κάνουν παρεΐτσες, κάνουν τις μπάντες τους, μαθαίνουν τα οργανά τους. Θεωρείται διασκέδαση για αυτούς. Και το βιβλίο γιατί δεν θεωρείται διασκέδαση, να μου πείτε. Γιατί παίζει ρόλο και το εκπαιδευτικό σύστημα. Το βιβλίο έχει καταντήσει, ας το πω, έχει γίνει κάτι ως καταναγκαστικό έργο. Όμως, εάν είχαμε παρέες, αν είχαμε λέσχες ανάγνωσης, εφηβικές, που τα παιδιά θα διαβάζανε ό,τι τους αρέσει, γιατί πρέπει να είναι ελεύθερα για να διαβάσουν ό,τι τους αρέσει, γιατί έτσι θα τους κερδίσουμε ως αναγνώστες, και όχι ό,τι θα τους επιβάλλει η μαμά, η νονά, η δασκάλα τους, ο εκπαίδευτης θα τους πει, α, αυτή τη συγγραφέα πρέπει να διαβάσει, αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβάσει. Όχι, θα διαβάσουν ό,τι θέλει η παρέα και μετά θα το συζητήσουμε όλοι μαζί.
0: Να σας διακόψω για το διαφημιστικό, γιατί υπάρχει και ένα ακόμα τεράστιο κενό που το αναγνωρίζουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι καθηγητές στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η μη γνώση βασικών ελληνικών, όχι ενιών, λέξεων. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν βασικές ελληνικές λέξεις και όταν τις χρησιμοποιήσεις προφορικά ή σε κείμενο, σου ζητάνε μετάφραση. Θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε και μαθαίνουμε από τη συνέντευξη με την υπεύθυνη εκδόσεων του εκδοτικού οίκου Μετέχμιο, την κυρία Ντόρα Τσακνάκη. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ανάγνωση του βιβλίου είναι καθαρά εσωτερική και ατομική, έτσι, κατάσταση, όπου απομονωμένος για να διαβάσεις βιβλίο Και ξεσηκώνεται το μυαλό σου από ήχους ή από εικόνες, όπως γίνεται στο κινητό. Μαθαίνεις και τις λέξεις, εμπλουτίζεις το λεξιλόγιο σου. Όσο εμπλουτίζεις το λεξιλόγιο σου, καταλαβαίνεις πολύ εύκολα, πολύ πιο εύκολα, το νόημα των γραφωμένων κάποιου άλλου. Είτε δημοσιογράφου, είτε συγγραφέα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από 2-3-4 χρόνια, άντε 4 χρόνια, προσπαθούσα ενός συνεργάτη μου να διαβάσω τα μηνύματα με τη βουλευτική μου τότε ιδιότητα, που μου έστελνε κάτι μηνύματα και στην αρχή δεν καταλάβαινα και μετά μου έκανε μετάφραση. Δηλαδή δεν έλεγε Σαββατοκύριακο, είναι γνωστό πια, είναι Σουκού. Την πρώτη φορά δηλαδή και τη δεύτερη που το είδα δεν μπορούσα να καταλάβω. Θα τα πούμε Σουκού. Ή σύντμησαν πολλές λέξεις λόγω του διαδικτύου, δηλαδή το ευχαριστώ είναι χι. Δεν λέει ευχαριστώ.
1: Είναι ένας κωδικοποιημένος τρόπος επικοινωνίας.
0: Φανταστείτε στα νέα παιδιά, είμαι σίγουρη ότι επικοινωνούν συντετμημένες όλες οι λέξεις.
1: Είναι μια ξένη γλώσσα που δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε εμείς. Είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας ακριβώς, που δεν είναι ελληνικά. Είναι μάλλον ο ελληνοποιημένος τρόπος της παγκόσμιας επικοινωνίας, γιατί πολλά από αυτά είναι και παγκόσμια. Τα emoji... και κάποια άλλα σύμβολα που επικοινωνούν.
0: Καλά, τα emoji καταλαβαίνεις αν είναι θυμωμένο, αν είναι χαρούμενο, αν είναι ερωτευμένο. Όμως όταν δεν μπορείς ακόμα και στο κινητό να μαθαίνεις να γράφεις ελληνικά, γιατί εμείς ελληνικά είναι η μητρική μας γλώσσα, δεν μιλήσουμε τώρα για τα αγγλικά, άρα δεν μπορείς μετά να διαβάσεις εφημερίδα, γιατί οι εφημερίδες είναι τα μόνα μέσα που η γραφή ελέγχεται, υπάρχει δηλαδή η πυραμίδα και η διαδικασία, την ξέρετε.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Είναι ο συντάκτης, είναι ο αρχισυντάκτης, είναι ο διευθυντής, είναι ο επιμελητής, είναι ο διορθωτής. Οπότε ό,τι γράφεται στην εφημερίδα ακόμα ισχύει ότι είναι πραγματικό κείμενο που έχει ελεγχθεί.
1: Έχει περικαλυστεί γλωσσικά, ναι.
0: Ναι.
1: Έχετε απολύτω δίκιο και πολύ καλά κάνετε και φύγετε τις εφημερίδες, γιατί όσο περνάει ο καιρός και όσο πηγαίνουμε στο παρελθόν, εγώ και το λέω και για μένα, και για, ότι πηγαίνοντας προς το παρελθόν βλέπω ότι οι άνθρωποι γνώριζαν, ήταν αυτό που λέγαμε, γνωρίζουν γράμματα.
0: Ναι.
1: Αυτό που μας έλεγαν και εμάς οι γονείς μου, μάθε παιδί μου γράμματα. Γνωρίζουν γράμματα. Και γιατί γνωρίζαν γράμματα? Γιατί διαβάζανε τα κείμενα στις εφημερίδες. Κοιτάξτε, δεν είχαν όλοι επαφή με τη λογοτεχνία προφανώς. Δεν είχαν όλοι μία βιβλιοθήκη στην πόλη τους ή στο δήμο τους. Άλλη μία ιστορία πάρα πολύ σημαντική που πρέπει να πούμε και να θίξουμε. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες, γιατί δεν είναι στέκη κάθε σχολείου? Γιατί ο εκπαιδευτικός της τάξης δεν κάνει μία μηνιαία εκδρομή με τα πόδια, έναν περίπατο με την τάξη του κάθε μήνα στη δημοτική βιβλιοθήκη, για να γίνουν όλα τα παιδιά μέλη της βιβλιοθήκης, να έχουν την καρτούλα τους και ελεύθερα να διαλέξουν το βιβλίο που τους αρέσει. Δεν λέω να αγοράσουν. Να δανειστούν. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται σε επαφή με τα κείμενα. Η μη τριβή του ανθρώπου και ειδικά του παιδιού με τα κείμενα, με διάφορες αφηγηματικές δομές, από το δοκιμιακό λόγο μέχρι το λογοτεχνικό, δεν πλουτίζει το λεξιλόγιο των παιδιών, δεν καλλιεργεί την κατανόηση του κειμένου. Η τριβή με τα κείμενα και με τις διαφορετικές αφηγηματικές δομές είναι εκείνο που θα το φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Να καταλαβαίνει, να κατανοεί τι διαβάζει.
0: Και αυτό είναι που απέδειξε η Πίζα. Το πιο τρομερό δεν είναι μόνο τα μαθηματικά, γιατί στα μαθηματικά είναι και η ευκαιρία ότι μέσω του κινητού κάνεις μεταφορές τώρα χρημάτων. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Η κατανόηση κειμένου είναι το πιο σοβαρό από τα αποτελέσματα της Πίζα.
1: Είναι τεράστιο θέμα, γιατί σε μια εποχή που είναι πολυφορεμένη και το λέμε και δεν τη δαιμονοποιώ καθόλου, αλλά πρέπει να το πούμε, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, εκείνο που πια θα έχει σημασία είναι η κριτική ικανότητα.
0: Ναι.
1: Η κριτική ικανότητα τα παιδιά θα την αποκτήσουν μέσα από την άσκηση της γλώσσας. Την κατάκτηση της γλώσσας, του συμμετρική, του λόγου δηλαδή, όπως έλεγαν παλιότερα οι φιλόσοφοί μας. Είναι τεράστιο θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα τα ξαναπούμε, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο θέμα. Μια φορά θα μιλήσουμε για το ποια βιβλία, επειδή εσείς ξέρετε από τις εκδόσεις Μετέχνη, όπως ασχολούσε πολύ με τα παιδικά βιβλία, ποια βιβλία είναι τα πιο ευπόλυτα, είναι η μυθολογία για παράδειγμα στα παιδιά.
1: Η μυθολογία είναι ένας ωραίος τρόπος για να γίνει η μετάβαση από τα βιβλία, στο πούμε, γνώσεων μετά προς τη λογοτεχνία. Είναι ευχάριστα και ναι, είναι και πάντοτε έτσι κι αλλιώς είναι κλασικά. Κλασικά, θα διασκεδάσουμε όλοι με τη μυθολογία, είναι και άλλα πολλά. Νομίζω ότι σε μία δεύτερη
0: θα κάνουμε οπωσδήποτε, γιατί είναι μείζον το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσακνάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω στην εκπομπή σας. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Έχω μηνύματα εδώ, κυρίες και κύριοι. Μου γράφει και με εκπλήσει από τη σύμπτωση ο κύριος Σχίζας και λέει: «Κυρία Πιπηλή, σας ακούω χρόνια από Αμερική. Η μητέρα μου σας γνωρίζει, καθώς μου λέει για, με ποιο λόγο, και μεταφέρω και όλα να της δώσετε πολλά φιλιά, γιατί είναι η πιο αγαπητή η μαμά σας να γνωρίζετε εδώ στην πολυκατοικία μας. Επειδή αναφερθήκατε στην κεταμίνη», λέω για τους νέους ακροατές, «έλεγα προηγουμένως ότι ο Μάθιου Πέρι, αυτός ο λατρεμένος συμπροταγωνιστής στην περίφημη σειρά «Τα φιλαράκια», είχε μπλέξει με κάτι γιατρούς έτσι ολιστικό, δεν ξέρω εγώ, κβαντικούς, δεν ξέρω τι ακριβώς ήτανε, οι οποίοι στην ουσία τον οδήγησαν στο θάνατο, γιατί επειδή ήταν και καλός πελάτης και κονομάγανε και οι γιατροί. Ο Μάθιου Πέρι είχε πλέον, ήταν addicted, ήταν δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση για να ζήσει, η πρόσληψη κεταμίνης. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Σκίζας, επειδή αναφερθήκατε στην κεταμίνη, να σας πω ότι αυτή η ουσία είναι ένα ισχυρό αισθητικό που χρησιμοποιείται χρόνια σαν αναισθητική ουσία στα άλογα για μικροεπεμβάσεις. Σαν αναισθητικό εισπνέεται και αναισθητοποιεί τον πόνο και σε μικροεπεμβάσεις ζώων. Τα τελευταία χρόνια θεωρήθηκε ότι θα αναισθητοποιεί, ή για να το πω πιο κομψά, βοηθήσει ανθρώπους που ταλανίζονται από ψυχολογικά προβλήματα, όπως ο συγχωρεμένος ο Μάθιου Πέρι, γιατί αυτός τέτοια προβλήματα είχε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σχίζα, χαιρετισμού στην υπέροχη μητέρα. Ο κύριος Μανολιάδης: «Καλησπέρα, καλή εκπομπή και καλή σεζόν. Σήμερα το απόγευμα, αν και αγαπάω και σέβομαι τις γυναίκες, τις κυρίες, σήμερα θα δικαιολογούσα αν κάποια έτρωγε μια», λέει, για τον τρόπο που μίλησε, έτρωγε μια, καταλαβαίνετε τι, για τον τρόπο που μίλησε, τι ακριβώς έγινε για κάποια βλάβη του αυτοκινήτου μου. «Αναγκάστηκα με αλάρ να κάνω δεξιά σε ένα σημείο που απαγορευόταν η στάση. Το καταλαβαίνω. Ήρθε μία κυρία και κόλλησε από πίσω μου, πατώντας επανειλημμένα το κλάξον της. Όταν με προσπέρασε με έναν τρόπο απαράδεκτο, μου λέει: τι παρκάρεις εδώ, ρε, για να πάρεις τηλέφωνο. Της είπα το πρόβλημα και αυτή εξακολούθησε να φωνάζει σαν καφενόβια. Δεν είχε υπομονή, τι έπρεπε να κάνω, καλό μεσημέρι». Ακούστε, κύριε Μανολιάδη, μην το κάνουμε σεξιστικό το θέμα. Ότι υπάρχουν ανάγωγοι πολίτες, δεν έχουν φίλο, είτε είναι γυναίκες είτε είναι άντρες, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα είναι γενικώς ανυπόμονοι. Ανυπόμονοι. Οι περισσότεροι οδηγοί γενικώς είναι ανυπόμονοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ειδικά όπου αναβοσβήνει και για τους πεζούς και για τα αυτοκίνητα το πορτοκαλί, αυτό που αναβοσβήνει, δεν υπάρχει περίπτωση, ενώ βλέπουν πεζό οι οδηγοί, κύριε Μανολιάδη μου, να μην περάσει οπωσδήποτε πρώτα ή η μηχανή ή τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι προσεκτικοί πεζοί να μην τολμούν να περάσουν, γιατί τους λέει αφού δεν με αφήνουν ως πεζό να περάσω, θα περιμένω το άλλο φανάρι. Άρα λοιπόν μην κάνουμε διαχωρισμό. Οι ανάγωγοι απολύτιστοι πολίτες είναι είτε άντρες είτε γυναίκες. Δεν προλαβαίνω να πω τίποτε άλλο, γιατί θα έρθει τώρα η Βασιλική Γούσιου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 στις 5 και θα τα πούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Στείλτε τα μηνύματα, να σας πω για μία ακόμα φορά τα τηλέφωνα, μισό λεπτό, 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο κόκκινο βρίσκονται βασικοί οδικοί άξονες εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού. Στο ρεύμα προς Λαμία, καθυστερήσεις καταγράφονται στην περιοχή του Ρέντι και από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στο ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις περιορίζονται στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ίδια εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των δηληστηρίων Ασπροπύργου και στο ρεύμα προς Χαϊδάρη στο ύψος του Κηφισού. Στην Αττική Οδό αυξημένη κίνηση αλλά χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Αθηνών Λαμίας μέχρι και την Πεντέλη. Εκτοξεύθηκαν εκ νέου σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ακολουθώντας την χθεσινή πορεία του Brent, το αμερικανικό αργό ξεπέρασε σήμερα τα 100 δολάρια. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 0,25% προχώρησε νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αποτέλεσμα το βασικό επιτόκιο να διαμορφωθεί στο 2,5%. Η Christine Lagarde δήλωσε πως η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ανθεκτική το δεύτερο τρίμηνο παρά το ενεργειακό σοκ, ενώ η τάση πιθανόν συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διαλευκαθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί τελικά η νεκροτομή. Σήμερα το πρωί το ελληνικό FBI πραγματοποίησε έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Εκεί, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σε προηγούμενους ελέγχους το ιατρείο μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί τέτοιο μηχάνημα. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία έχει προκύψει πως το ιατρείο έχει παθολογική άδεια και δεν μπορεί να προβαίνει στη συγκεκριμένη θεραπεία. Και νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ένατης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη. Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων. Έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε χαμηλή βλάστηση και η φωτιά στον αστακό έτουλο Ακαρνανίας. Καλά στην υγεία τους είναι οι τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε θαλαμιγό που εκδηλώθηκε φωτιά ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του βόρειου διάβλου Λευκάδας. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης θελέστηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Αυτή την ώρα τελείται στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Αυτό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων και τα κόστη τους παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα, ένα μνημείο πολιτικής απάτης, λέει η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπολογίζουν το κόστος των συγκεκριμένων μέτρων σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Από τα 18 δισεκατομμύρια του κ. Κοντογιώργη, στα 13 του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ του κ. Πιέρα Κάκη, απάντησε η Ελλάς. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια και τα υπερκέρδη των λίγων. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το Πασόκ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποτελεί στέλεχος της Ελλάς. Τελικά το γιοταχή κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όσοι το πλαισιώνουν, έχουν άιζορροπή στο ψέμα. Δεν εξηγείται αλλιώς, αναφέρει το Πασόκ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας Ρωμά παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 250.000 ευρώ. Σε 25 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία, στο οποίο γίνονταν εργασία συντήρηση σε ναυπηγείο στην Ανατολική Κίνα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 εξακολουθούν να αγνοούνται στις Φιλιππίνες από φωτιά σε φέρι. Φωνική κακοκαιρία που σαρώνει την κεντρική Ιταλία, μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από το όχημά της, το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εγκριθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Θα μείνω στο θέμα του πρώτου μέρους της εκπομπής. Αυτό το ιατρικό, παραϊατρικό, όλο αυτό που έχει το θόρυβο που έχει ξεσπάσει, που παρουσιάζονται όλες οι εκφάνσεις της σύγχρονης ιατρικής εντός εισαγωγικών, της σαμανικής ιατρικής όπως έλεγα, της κβαντικής ιατρικής, της ολιστικής ιατρικής. Και γιατί αναφέρομαι και πάλι, γιατί εδώ διαβάζουμε τα νέα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, από το πρωί, νωρίς πρωί-πρωί, πήγανε στο ιατρείο στη Γκαρνεάδου στο Κολωνάκι ομάδα ειδικών του ελληνικού FBI αστυνομικών. Οπωσδήποτε εισαγγελέας, συνεργάστηκε αιματολόγος που είναι ο κατεξοχήν, η κατεξοχήν ιατρική ειδικότητα για θεραπείες του τύπου όπως αυτές που επιχείρησε, έκανε, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ο Γιώργος Μαζωνάκης που υπέστη την ανακοπή, όπου βγήκανε από πολύ νωρίς το πρωί όλη αυτή η ομάδα των εξειδικευμένων ανακριτικών και διοκτικών δικαστικών και διοκτικών αρχών. Τους είδα τώρα στο πρώτο θέμα, βγήκανε μόλις στις 4 και καταλαβαίνετε πόσες ώρες, κουβαλώντας πολύ μεγάλους φακέλους και σακούλες. Τα ξυλώσαν όλα από το ιατρείο, όπου έχει ενδιαφέρον ότι ο σύζυγος της γυναικολόγου που προέβη σε αυτή την θεραπεία στο Γιώργο Μαζωνάκη, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μου έκανε εντύπωση από χθες ότι περιστοιχίζεται, καθήμενος στην κλασική φωτογραφία του, περιστοιχίζεται από τουλάχιστον καμιά τριανταριά εικόνες. Και λέω, έλα Χριστέ και Κύριε, αυτός τώρα τι μπορεί να πουλάει μέσω όλων αυτών των εικόνων. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Θεοδωρόπουλος εμφανιζόταν παραχωρούσε πολλές συνεντεύξεις περιστοιχιζόμενος από καμιά εικοσαριά και πλέον εικόνες και έκανε και παρουσιάσεις θεραπειών όπου υπόσχονταν βελτιώσεις που θα δουν οι ασθενείς που κάνουν θεραπεία με βλαστοκύτταρα και έλεγε μάλιστα η μείωση της βιολογικής ηλικίας παρατηρήθηκε μετά από σχεδόν ένα χρόνο θεραπείας, έλεγε στους πελάτες του δηλαδή, για να τους πείσει. Επίσης, παρουσίαζε τη βιολογική αντίστροφη γύρανση. Πια σαυγό και κούρευτο. Επίσης, αναδείκνυε την πρωτοποριακή ιατρική επιστήμη με μία εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη. Άιντε να καταλάβει τώρα ο ασθενής με όλα αυτά τα βαριά ολιστικά αναγεννητικά βλαστοκύτταρα, εξατομικευμένες εμπειρίες θεραπείας, όλα αυτά αναγέννηση των ιστών, ενίσχυση της ανοσίας, βελτίωση της συνολικής υγείας και ευεξίας. Πώς δεν έχουμε πάει όλοι εμείς να γίνουμε 32 χρονών, περίεργο. Να δούμε τι ξεμπερδέματα θα έχει και ο γιατρός ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε σε έναν άλλο γιατρό σε εισαγωγικά, τον γιατρό της ενημέρωσης αναφορικά με τα διεθνή, τον πολύ αξιοσέβαστο και αγαπητό, τον καθηγητή και διπλωμάτη με διπλωματική εμπειρία, δεν είναι απλώς έτσι καθηγητής διεθνολόγος, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και πρώην πρεσβευτή. Λοιπόν, κύριε Ιωακιμίδη, έχουμε τώρα πολλές στενές σχέσεις με την Αίγυπτο σε διάφορους τομείς. Τώρα μετέχουμε από κοινού σε μία άσκηση. Τα λέω καλά?
1: Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Έχουμε μία ισχυρή σχέση με την Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός ήταν πρόσφατα εκεί και υπήρξε μία τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή και της Κύπρου και είναι από τις σχέσεις, νομίζω, που για μία σειρά από λόγους η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διευρύνει. Γιατί, διότι η Αίγυπτος παίζει έναν, θα έλεγα, πολύ σημαντικό ρόλο και στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής και του κόλπου, αλλά ακόμη και στις υποθέσεις της Ανατολικής Μεσογείου, παραδείγματος χάρη στο ζήτημα της Λιβύης, όπου η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν συγκλίνουσες θέσεις και μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν από κοινού κατά κάποιο τρόπο το όλο ζήτημα, με στόχο να συμβάλλουν στο μέτρο του δυνατού στην διαδικασία ενοποίησης της Λιβύης, δηλαδή να ξαναγίνει ένα ενοποιημένο κράτος με διεθνή παρουσία. Και αυτό νομίζω ότι έχει την αυτονόητη σημασία για την Ελλάδα. Να σημειώσουμε επίσης ότι με την Αίγυπτο καταφέραμε να έχουμε μια μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, η οποία ενόχλησε σφόδρα την Τουρκία, έστω και μερικώς, αν ήταν μερική η οριοθέτηση και όχι πλήρης, αλλά παρά τα αυτά έχει τεράστια σημασία, το καταφέραμε, το κάναμε το 2020 και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που γίνονται κοσμογονικές εξελίξεις στον χώρο της Μέσης Ανατολής με διάφορες συμπράξεις όπως είναι το σύμφωνο της Μέκκας, το αμυντικό σύμφωνο μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας από τη μία μεριά και από την άλλη το Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος μπορεί να παίξει ένα ρόλο γέφυρας και η Ελλάδα επίσης να διευκολυνθεί σε μία διαδικασία συμμετοχής και βελτίωσης, ισχυροποίησης της οποιασδήποτε θέσης της στον εν λόγω χώρο.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που ήδη αναφέρατε για την σημασία της σχέσης μας και της εγκύτητας με την Αίγυπτο, αναφορικά με τη Λιβύη, διότι αυτή τη στιγμή η άσκηση που γίνεται πραγματοποιείται στο χώρο του περίφημου παράνομου τουρκολιβικού. Συνεχίστε.
1: Τουρκολιβικού μνημονίου. Mm. Είναι το μνημόνιο της οριοθέτησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, πέρα για πέρα εκτός διεθνούς δικαίου, εκτός σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας.

0: δημιουργεί προβλήματα και περιπλέκει την όλη διαδικασία για σύγκληση απόψεων στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Επομένως, η Αίγυπτος είναι μια χώρα κλειδί και σε αυτό το σημείο και ως εκ τούτου νομίζω η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και Κύπρου θα πρόσθετα είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι καλός ήταν ο Πρωθυπουργός εκεί και καλός αναδείχθηκε και καλώς προωθείται αυτή η σχέση.
1: Αυτή όμως η σχέση θα εξοργήσει και ήδη εξοργίζει πιθανότατα πολύ περισσότερο τον πρόεδρο Ερντογάν, με δεδομένο ότι προσπαθεί να προσετεριστεί την Αίγυπτο για να συνδράμει και αυτή στην προσπάθεια για τη συμφωνία της Μέκας.
0: Κοιτάξτε, είναι σωστό ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος, οι οποίες χώρες είχαν για μία δεκαετία περίπου μετά την άνοδο του Πρόεδρου Σίση παγωμένες σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις, το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα μέσα στο τρέχον έτος κατάφεραν να βελτιώσουν τη σχέση αυτή, να υπογράψουν μία συμφωνία και να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας.
1: Προηγουμένως ότι δεν είχαν καλές σχέσεις.
0: Δεν είχαν καλές σχέσεις ακριβώς. Δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις. Και θα τόνιζα από πλευράς μου ότι δεν θα είναι τόσο σκόπιμο, προσπαθώ να το πω έτσι όσο το δυνατόν πιο κομψά γίνεται, να ετεροκαθορίζουμε τη δική μας σχέση. Με άλλα λόγια, η Αίγυπτος μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε σχέση έτσι με την Τουρκία, αλλά εμείς μπορούμε να έχουμε τη δική μας ισχυρή σχέση με την Αίγυπτο, ανεξάρτητα εάν και κατά πόσον η σχέση αυτή συνάδει με τα όσα κάνει σχετικά με την Τουρκία. Και νομίζω ορθώς είπατε ότι η Αίγυπτος είναι μια κατά κάποιο τρόπο υποψήφια χώρα, θα έλεγα, προκειμένου να συμμετάσχει στο σύμφωνο της Μέκας, δηλαδή σε αυτό το κατά κάποιο τρόπο ΝΑΤΟ της περιοχής του κόλπου που έχει δημιουργηθεί. Και υπάρχουν ορισμένες ενστάσεις από πλευράς Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών, αλλά νομίζω ότι το πιθανότερο σενάριο είναι στο σχετικά σύντομο μέλλον η Αίγυπτος να συμμετάσχει στο ελόγω σύμφωνο και νομίζω ότι αυτό, κατά την δική μου τουλάχιστον εκτίμηση, θα είναι μια θετική προσέγγιση, δηλαδή θα διευρύνει το σύμφωνο με την Αίγυπτο και θα του προσδώσει μια μεγαλύτερη
1: ουδετερότητα.
0: Και ουδετερότητα σε ό,τι
1: αφορά σχέση με τα προβλήματά μας με την Τουρκία, αυτό εννοώ, ότι θα υπάρχει και
0: θα υπάρχει και η Αίγυπτος και επομένως θα εξισορροπούνται οι οποιασδήποτε τάσεις για προβλήματα μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και οποιαδήποτε ένταση κατά κάποιο τρόπο. Επομένως, και από αυτή την οπτική γωνία, εάν προσεγγίσουμε την Αίγυπτο, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, στρατηγική σημασία. Θα πρόσθετα επίσης την σχέση...
1: Να σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε, για το γνωστό. Είναι η ώρα των διαφημίσεων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά.

0: είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λόγω επικαιρότητας, κύριε Ιωακιμίδη, θέλω και μία τελευταία ερώτηση. Εμείς θα τα λέμε συχνά, γιατί είναι τα θέματα που μας αγγίζουν και ως χώρα, με τα προβλήματα που έχουμε με τη γείτονα χώρα, αλλά γενικότερα και ως Ευρωπαίους. Τι γίνεται με τον πόλεμο? Τι οσμίζεστε? Ο Νοέμβριος που θα γίνουν οι εκλογές στην Αμερική πλησιάζει. Διαβλέπετε κάποια λύση ή έτσι θα πάει?
9: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κάποιος το πώς θα λειτουργήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε στρατηγική Τραμπ που υπάρχει ή δεν υπάρχει, κανείς δεν το ξέρει, γύρω από τον πόλεμο. Προφανώς θα συνεχιστεί ως έχει αυτή τη στιγμή μέχρι τον Νοέμβριο. Και μετά τον Νοέμβριο, μετά δηλαδή τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου σύμφωνα με τα δεδομένα τα δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή μάλλον θα κερδίσουν οι Δημοκρατικοί τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν και θα σημειώσατε τι υποσχέθηκε χθες προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ότι θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό. Αυτό ισοδυναμεί με, θα έλεγα, την έσχατη διαφθορά της δημοκρατίας. Είναι κάτι εντελώς αδιανόητο.
8: Καλά, έχει συμβεί και στην Ελλάδα αυτό.
9: Αλλά όχι τόσο, με τόση ομότητα, θα έλεγα.
8: Όχι, και τόσο όχι πληθυσμό, έτσι. Όχι, προσέξτε.
9: Ακριβώς.
8: Και τόσο πληθυσμό της Αμερικής.
9: Διότι εκεί φτάνει στο 1 τρισεκατομμύριο συνολικά, ξέρετε, εάν υλοποιηθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά τις εκλογές όμως, ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ελεύθερος να αντιμετωπίσει την περίπτωση Ιράν με λυμμένα τα χέρια, χωρίς τους περιορισμούς τους εκλογικούς και τις οποιασδήποτε εκτιμήσεις, και επομένως μπορεί να καταφύγει σε οποιαδήποτε στρατηγική, ακόμα και την πλέον ακραία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι που να τον εμποδίζει. Δεν έχει τίποτα μπροστά του. Δεν υπάρχει άλλη θητεία προφανώς για το Λευκό Οίκο. Και επομένως βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο της έσχατης αβεβαιότητας, που βεβαίως επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζει, θα έλεγα, τους καταναλωτές με τις αυξημένες ενεργειακές τιμές κτλ.
8: Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
8: Ευχαριστώ. Λοιπόν... Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17 με συγχωρείτε, τα 17 Βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2016 με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking MetaSearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και να σας υπενθυμίσω ότι η ΔΕΗ προβλέπει πολύ καλύτερες τιμές στην κατανάλωση ενέργειας για τους συνδρομητές της, ειδικότερα αυτή την περίοδο, για τους φοιτητές. Λοιπόν, αφού εύχεται καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα και καλό πτυχίο σε όλους όσοι σπουδάζουν ήδη, λέγοντας ότι τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, τα φοιτητικά δηλαδή, αλλά τονίζει ότι επειδή θέλουν πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων, η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το κατάστημα Κοτσόβολος, και αυτό είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Και πριν πάμε στο σήμα που σηματοδοτεί το και μισή της ώρας, διαβάζω δύο ακόμα ενδιαφέροντα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, η Vivian, σε ακούω από την Κηφισό προς πολλή κίνηση προς Λαμία, μόνο η μουσική θα με σώσει. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, Vivian, τώρα βάζουμε, είναι ενημερωτική βασικά η εκπομπή, λοιπόν... Μην ανησυχείς, έχω ένα καλό πακέτο για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Η κυρία Τζοβάρα μου λέει το εξής. Καλό απόγευμα, συγχαρητήρια για τη θεματολογία της εκπομπής σας. Αν μπορείτε να αναδείξετε από την καλή σας εκπομπή το μέγα θέμα των φθαρμένων διαγραμμίσεων των διαβάσεων των πεζών και γενικότερα του οδοστρώματος. Με τη σωστή και εμφανή διαγράμμιση μπορούν να αποφευθούν πολλά ατυχήματα. Δεν με ακούτε καθημερινά. Έχει μαλλιάσει κυριολεκτικά η γλώσσα μου. Να ασκώ δρυμύτατη κριτική, την οποία και επαναλαμβάνω, στην Περιφέρεια Αττικής, στον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, στο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, και γενικώς τους δημάρχους, γιατί είναι μοιρασμένες οι αρμοδιότητες δυστυχώς, δηλαδή τις κεντρικές λεωφόρους τις έχει υπό την εποπτεία της, τρομάρα μου, η Περιφέρεια Αττικής, τους μικρούς οδικούς άξονες η Δήμη, επίσης τρομάρα μου. Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές, μην ανησυχείτε, θα ασχοληθώ και στο μέλλον. Και νομίζω ότι το καλύτερο απ' όλα το σκέφτηκα, επειδή χάνω τα λόγια μου και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ντροπή σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα η οποία υπερηφανεύεται και για τα εκατομμύρια των τουριστών να υπάρχει αυτή η αισχρή απαράδεκτη εικόνα του να μην υπάρχει πουθενά μπροστά από τη Βουλή, γύρω από τη Βουλή, πίσω από τη Βουλή, πίσω από τις πρεσβείες, στην πλατεία Συντάγματος, στην Κηφισίας, στη Βασιλέως Γεωργίου, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας, όλοι οι βασιλιάδες μαζί, πάμε μετά, λεωφόρους Καραμαλή, λεωφόρους Παπανδρέου, λεωφόρους δεν ξέρω εγώ τι, και να μην υπάρχει πλην μίας που μάλλον τη βάφει το παρακείμενο σούπερ μάρκετ Κηφισία, Συμβουλή και Αλεξάνδρας, που επειδή είναι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ εκεί και μπορεί να έχουν τραυματιστεί πολλοί άνθρωποι, αυτή είναι η μόνη ψιλοβαμμένη. Και επίσης από την κυρία Μαρία Μαυράκη: καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για το τραγούδι πριν τις ειδήσεις, μου θύμισε τα νιάτα μου. Λοιπόν, αναφέρεται Θάνο Μπούμπα στον Ντάνιελ του Έλτον Τζον, όπου είναι το πρώτο πιο αγαπημένο μου τραγούδι, γιατί ήταν ο δίσκος του Έλτον Τζον που περιείχε τον Ντάνιελ, που πήρα για πρώτη φορά πολύ νεαρή το δίσκο και πήρα και το πρώτο μου pick-up. Άρα, κυρία Μαυράκη, κυρία, μισό λεπτό, καλά το λέω, κυρία Μαυράκη, έχουμε την ίδια δυναμία, είναι κυριολεκτικά τραγούδι από τα νιάτα μας. Σας εξήγησα γιατί. Βάλ το Gling Long τώρα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Πάμε καινούριο τώρα. Ξέρετε ότι έχω ανακαλύψει έναν Ιρανό τραγουδιστή, ο οποίος είναι και κούκλος παναθεμάτων. Έχω παίξει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, θα το παίζουμε και στη διάρκεια της νέας σεζόν, το Αράμ Αράμ. Και λέω, μην παίζουμε μόνο το Αράμ Αράμ, να θυμηθούμε ότι στο Ιράν υπάρχουν και κάποιοι που ακόμα ασχολούνται με τον πολιτισμό, εκτός από όλα τα άλλα τα φρικτά που συμβαίνουν εκεί. Άρα λοιπόν, Vivian, σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι που διάλεξα από τον Ιρανό φίλο μου τον καλλιτέχνη. Μισό λεπτό να βρω το όνομά του, γιατί είναι ο Ρεζά Μαλεξαντή. Ρεζά Μαλεξαντή. Vivian, θες να σου δώσω και τη διεύθυνσή του στο Facebook, να επικοινωνήσει, γιατί είναι και πολύ ωραίο παιδί.
10: Ρεζά Μαλεξαντή.

0: Αυτός ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος μετά παντούπα μουσική στο Ιράν. Καταλάβατε ότι είναι τραγουδιστής που ζει και εργάζεται στο Ιράν αυτός που ακούσατε. Μάλλον δεν θα κυκλοφορεί στο Ιράν, γιατί φαντάζεστε άμα δει η θρησκευτική αστυνομία καμιά κοπέλα που είναι βουτυγμένη στο χιτζάμπ να κουνιέται όπως κουνιέται τώρα η Μαρία Καραουλάνη και η Βίβιαν, η οποία οδηγεί, και όλα ελπίζω να προσέχεις Βίβιαν, μην κουνιέσαι και πολύ με τους ήχους, θα τη συλλάβει και θα έχει την τύχη των γνωστών Ιρανών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα πάμε να λύσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει στις σχέσεις μας με τη Μαρία Καραουλάνη.
1: Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα.
0: Ναι, με την οποία Μαρία, καταλαβαίνετε, επικοινωνούμε συνέχεια για να φτιάξουμε την εκπομπή. Μια μέρα λοιπόν της είπα: Μαρία, μη με ζαλίζεις, γιατί τώρα ετοιμάζομαι να φάω μπάμιες και έπρεπε να κρατήσω να ηχογραφήσω. Γελάει. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, με προσέβαλε βαρύτατα.
1: Μου είπε
0: κατάμουτρα, θα φας, μου λέει, μπάμιες. Λέω ναι, θα φάω μπάμιες, είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Μου είπε, δεν το πιστεύω και δεν το καταλαβαίνω. Γιατί, Μαρία, δεν το καταλαβαίνετε?
1: Καταρχήν, μία κυρία φωτεινή πιπηλή. Πώς καταδέχεται να τρώει μπάμιες?
0: Τις οποίες εγώ τις μαγειρεύω.
1: Και να τις μαγειρεύει κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ το έχω στο μυαλό μου αυτό το φαγητό σαν ένα θρίλερ από την παιδική ηλικία. Θυμάμαι τη γιαγιά μου που βάζε σε ένα ταψί τις φρέσκες μπάμιες με ξύδι στον ήλιο και βρώμαγε το σπίτι, βρώμαγαν τα πάντα. Και δεν ξέρω, πραγματικά, αν μου έκανες πλάκα ή αν σοβαρολογούσες.
0: Εγώ εσένα περίμενα τρώω πολύ συχνά μπάμιες σε διάφορες φάσεις. Μπάμια σκέτη με φρέσκια ντομάτα. Μπάμια σκέτη με φρέσκια ντομάτα. Μπάμια με κοτόπουλο. Μπάμια στο φούρνο. Μπάμια στην κατσαρόλα. Και δεν καταλαβαίνω, και θέλω, γι' αυτό σε παρακάλεσε να μου βρεις και έναν εξειδικευμένο, να δίνω το λόγο διατροφολόγο, να μας αναλύσει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα εναντίον, το κίνημα εναντίον της μπάμιας.
1: Εναντίον της μπάμιας, πραγματικά. Είναι από τα φαγητά, μπάμιες, αγκινάρες, που όλοι, οι περισσότεροι μάλλον, ανατριχιάζουμε όταν τα ακούμε.
0: Συγγνώμη, δεν τρως μελιτζάνες ή μάμπα ηλντί με φέτα από πάνω?
1: Αυτό το τρώω. Ναι, μελιτζάνες τρώω. Αγκινάρες. Αγκινάρες δεν τρώω.
0: Ούτε αγκινάρες δεν τρώω. Μαρία, δεν σε καλό σπίτι μου.
1: Ούτε το άλλο, το πράσινο, το κουνουπίδι και το μπρόκολο.
0: Τα πιο υγιεινά για τη διατροφή, για την καρδιά μας. Δεν έχουμε ανάγκη από κβαντική και ολιστική και ομοιοποθητική ιατρική αν διατρεφόμεθα με αυτά. Τα βλήτα γενικά.
1: Τα βλήτα, ναι, εντάξει, βλήτα. Να φας βλήτα, να φας ντοματούλα, αγκουράκι. Μέχρι εκεί. Τώρα κάτι άλλο, κολοκυθάκια βραστά.
0: Υπέροχα είναι
1: έτσι. Παπα.
0: Τελείως διαφορετική διατροφή. Που είναι ο Δημήτρης Αλφιέρης τώρα, θα είχε λιποθυμίσει, θα είχε αυτοκτονήσει. Και μόνο που θα ακούει ότι μιλάμε για μπάμιες, μελιτζάνες, κουνουπίδια, μπρόκολα και κολοκυθάκια, θα είχε παραιτηθεί.
1: Με το δίκιο του, με το δίκιο του. Δεν ξέρω ο ειδικός τι έχει να μας πει ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης.
0: Για κάντε την πρώτη ερώτηση, ρε Μαρία.
1: Είναι κοντά μας λοιπόν ο αγαπημένος μας Δημήτρης Γρηγοράκης, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Δημήτρη, θέλω να μας πεις, κάνουμε καλά εμείς η πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δεν τρώμε μπάμιες?
2: Περίμενα διαφορετικά να τεθεί το ερώτημα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα καταρχήν.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι το ερώτημα πρέπει να τεθεί. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί κάποιος
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Το ερώτημα πρέπει
0: και
2: να τεθεί.
0: Και κάποιος δεν παίρνει στο τηλέφωνο.
2: Α, έτσι, γι' αυτό. Αυτό είναι. Οπότε και άκουσα και ένα ωραίο, ένα αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι είναι τεράστιο λάθος να μην τρώμε μπάμιας. Πρέπει το ερώτημα να τεθεί αν κάνουμε λάθος ή δεν κάνουμε καλά εμείς που δεν τρώμε μπάμιες.
1: Α, εμείς, άρα και εσείς μαζί μας. Και
2: όχι, εσύ εμείς πάει, όχι, είμαι στην άλλη πλευρά. Λοιπόν, πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δεν το γνώριζα, αλήθεια, με μάθατε και κάτι σήμερα, ότι υπάρχει ένα, ίσως το κίνημα κατά της μπάμιας είναι το πιο διαδεδομένο διατροφικό κίνημα. Αλήθεια το λέω, υπάρχει και όμως το αναζήτησα και όντως υπάρχει και είναι υπαρξό λοιπόν και φαίνεται ότι υπάρχουν και φανατικοί πολέμοι της τροφής αυτής που ομολογώ δεν μπορώ να τους καταλάβω σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί, θέλουμε να μας εξηγήσεις, γιατί.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω, ναι, το γιατί είναι το εξής, ότι αν μου λέγατε ας πούμε να ορίσω 4-5 λαχανικά τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά απέναντι σε διάφορες παθήσεις και βέβαια σίγουρα πολιτικά αλλά και θεραπευτικά σε διάφορες παθήσεις, θα σας έλεγα ότι ένα από αυτά είναι οι μπάμιες. Και γιατί αυτό? Διότι οι μπάμιες καταρχήν είναι πλουσιότατη πηγή βιταμίνης K. Είναι πλουσιότατη πηγή λουτεΐνης, ενός από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά. Γενικότερα λέμε ότι οι μπάμιες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφενόλες, δηλαδή γενική συνολική περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Και βέβαια οι μπάμιες είναι πλουσιότατες σε φυτικές ίνες. Μια τεράστια πηγή θα έλεγα φυτικών ινών, η οποία βέβαια είναι και πολύ σημαντική για τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με το γαστρεντερικό του σύστημα και ιδιαίτερα το πρόβλημα της δυσκυλιότητας. Πρέπει να σας πω δε ότι οι μπάμιες σε μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται πρώτον ότι προστατεύουν κατά των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μειώνοντας αισθητά τα επίπεδα της χοληστερόλης. Δεύτερον, ενδέχεται να προστατεύουν από τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, διότι φαίνεται ότι μια σημαντική πρωτεΐνη που περιέχουν οι λεκτίνοι που υπάρχει στις μπάμιες σταμάτησε την ανάπτυξη καρκινικών όγκων στο in vitro, στο εργαστήριο βέβαια, όχι σε εθελοντές ανθρώπους. Οι μπάμιες επίσης βοηθούν στην καλή αιμοποίηση εξαιτίας της βιταμίνης K, αλλά και της βιταμίνης C την οποία περιέχουν. Και τέλος, οι μπάμιες με βάση το γεγονός ότι είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες μπορούν να βοηθούν στη ρύθμιση του ζαχάρου στο αίμα. Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε.
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να δείτε το πρόσωπο της Μαρίας Καραουλάνη την ώρα που λέτε τα θετικά της μπάμιας. Δεν μπορώ να το περιγράψω, κύριε Γρηγοράκη. Ειλικρινά δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Ναι, γιατί σκέφτομαι την ανακοπή που θα πάθω όταν μου φέρουν μπροστά ένα πιάτο μπάμιες και θα μου πούνε φάτο γιατί σου κάνει καλά σε όλα αυτά τα θέματα υγείας. Δηλαδή...
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το κίνημα κατά της μπάμιας αναφέρει και μου αρέσει πάντα που το λέμε, είναι αστείο πραγματικά. Λοιπόν, το κίνημα λοιπόν αυτό το γαστρονομικό μέτωπο κατά της μπάμιας στην Ελλάδα λέει λοιπόν το εξής, αναφέρει το εξής, ότι οι μπάμιες αποτελούν ιστορικά ένα από τα πιο διχαστικά λαχανικά.
1: Μπράβο.
2: Με ορκισμένους εχθρούς.
1: Ορκισμένους.
2: Βάλτε την κυρία Καραουλάνη μέσα στο team. Λοιπόν, πρώτον, η υφήτης.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Το γεγονός ότι δεν είναι ένα έτσι ελκυστικό τρόφιμο στη φυσική του μορφή. Η φυσική βλένα που εκρίνει το λαχανικό κατά το μαγείρεμα. Είναι νούμερο ένα λόγος απόρριψης. Τα σπόρια και το χνούδι.
1: Όπως
2: αναφέρουμε στην εξωτερική τους, στο εξωτερικό τους περίβλημα. Και βέβαια τα παιδικά τραύματα της κυρίας Καραουλάνη.
1: Ναι. Και χιλιάδων άλλων ακροατών μας.
2: Κατά την παιδική της ηλικία την εξαναγκάζαν να καταναλώσει το συγκεκριμένο λαχανικό. Και αυτό βέβαια δεν της έφερε τα απαιτούμενα αποτελέσματα όσον αφορά την επιλογή της στην ενήλικη ζωή.
0: Λοιπόν, κύριε Γρηγοράκη, θα σας βγάζουμε συχνά. Η Μαρία Καραουλάνη κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα και χαίρομαι πολύ θα είναι
2: στη Διόρυ.
0: Όχι, δεν θα μιλάει για τις μπάμιες, αλλά θα έχει τη δική της παρουσία 4 με 6 κάθε Παρασκευή, γιατί εγώ όπως ξέρετε τελειώνω την Πέμπτη, γιατί ετοιμάζω μπάμιες. Λοιπόν, από αύριο, οπότε και από τη νέα σεζόν θα σας βγάζουμε, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε μερικά πράγματα και θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Βιβιλή. Ευχαριστώ, κυρία Καρουλάνη. Θα με συγχωρέσετε για τα, για τα ευχολογήματα. Έχει από αγάπη, βέβαια, καταλαβαίνετε.
1: Την άλλη φορά θα θέλω να μιλήσουμε για τον μπακλαβά που έχει ξηρούς καρπούς, που είναι πολύ καλή για την υγεία μας. Έτσι.
0: Οι μπακλαβάδες από πότε είναι καλή για την υγεία μας, Μαρία.
1: Ξηρή καρπή.
0: Ναι, αλλά έχει φύλλο. Έχει φύλλο που είναι εχθρός της υγείας.
2: Όλα θα τα πούμε λοιπόν.
1: Όλα εδώ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Καλή συνέχεια και χαιρετισμούς πολλούς στην όμορφη παρέα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γελάσαμε πάρα πολύ. Ναι. Έχω πολλά μηνύματα, αλλά είναι η ώρα του διαλείμματος. Αύριο λοιπόν 4 με 6 κάθε Παρασκευή, Μαρία Καρολάνη. Λοιπόν, άντε πήγαινε ετοιμάσου, Μαρία, και ναι. Θα σε απαλλάξω από την υποχρέωση να τρως μπάμιες. Σκέψη να πήγαινε στρατό, ε.
1: Περιμένω...
0: Πρέπει να ρωτήσουμε αν στο στρατό. Ναι. Κάνουνε, μα την Παναγία θα ρωτήσω,
1: ναι.
0: Θα πάρω στο Υπουργείο αυτούς που φροντίζουν τα φαγητά,
1: ναι.
0: Να πω τολμάτε να βγάλετε στους φαντάρους μπάμιες.
1: Εγώ περιμένω να με κάνεις τραπέζι και να μου έχεις μπάμιες, βραστά κολοκυθάκια, αγκινάρες,
0: θα σου κομπακλαβά στο τέλος,
1: ναι.
0: Οπότε ισορροπήσαμε.
1: Φιλιά πολλά από μένα.
0: Γεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
8: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί. Στο Star.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλά. Το καλύτερο που έχω ακούσει από εχθρό της μπάμιας είναι αυτό που μας έστειλε ο Σωτήρης και λέει: οι μπάμιες είναι από τα λεγόμενα αυτοάνωσα φαγητά. Το καλύτερο. Ο Στέφανος Λαγουτάρης. Κυρία Πιπηλή, αγαπημένη, καλό απόγευμα, καλή σεζόν. Χαίρομαι που θα ακούω τη φωνή σας για αυτή τη χρονιά. Μαζί σας μόνο και πάντα μπάμιες. Στην αγάπη μου, Στέφανος Λαγουτάρης. Η Βίβη ενθουσιασμένη γελάει και λέει: δεν είναι τυχαίο ότι άμα βρούμε κανέναν έτσι που δεν μας αρέσει άντρα, τον λέμε μπάμια. δηλαδή προσβολή. Για όνομα του Θεού, η μπάμια είναι πολύ νόστιμη και υγιεινή. Σας τα είπε ο διατροφολόγος. Και η κυρία Μαυράκη μου λέει, παρακαλώ αν μπορείτε να μου πείτε το τραγούδι για να το βρω να το ακούσω στα παιδιά μου. Εάν εννοείτε το ιρανικό τραγούδι που διάλεξα, είναι το Ντάρια του Ρεζά Μαλεκζαντέχ. Μπείτε εκεί στο διαδίκτυο, θα το δείτε, έχει πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα σας παίξω πάλι το Αράμ Αράμ, γιατί είναι πολύ ωραίο. Και τώρα απάντησε, κάτι λέει η Αφροδίτη Σιμίτη, γειτόνι λέει, ελάτε σήμερα, υπάρχει λόγος. Γειτόνι δεν είμαστε ρε Αφροδίτη, εσείς είσαι 8 με 10. Εμάς εννοεί ή τους ακροατές της, τους φανατικούς. Λοιπόν, ως ανεμένετο, η τραγουδομαχία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών συνεχίζεται. Απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στην τετράωρη long play συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Θεσσαλονίκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη με ένα ιστορικό τραγούδι με κοινωνική ενοιολογική σημασία του περίφημου του Γιώργου του πολύ παλιού του Γιώργου του Μητσάκη, το οποίο το ανέδειξε στα νεότερα χρόνια, ένα τραγούδι του 49 ήταν, 50 ξέρω εγώ πότε, το ανέδειξε η Γλυκερία με καταπληκτική φωνή, το 49 το έγραψε ο Γιώργος Μητσάκης, με τον τίτλο «Μου φάγες όλα τα δακτυλίδια». Για να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε.

μυθικό ρεμπέτικο που έχει να κάνει με τις γυναίκες που παραμυθιάζονται από τους άντρες και τους τρώνε τα λεφτά. Αυτό, μη γελάς Θανομπουμπά, αυτό έγραψε ο στιχουργός. Πόσες γυναίκες χάνουν τις περιουσίες τους γιατί ή χαρτοπαίκτες είναι, ή μπεκρούλιακες είναι, ή βιτσιόζοι είναι. Πάνε και παίρνουν τα λεφτά και τα δακτυλίδια και τα βραχιόλια από τις γυναίκες και οι καημένες, καταλαβαίνεις. Και ο Καντρούκαλος, γιατί το να το λέει ο Τσίπρας, το μου φάγεις όλα τα δακτυλίδια, το ακούει ο Καντρούκαλος και ο ελληνικός λαός, ειδικά οι συνταξιούχοι, και καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, τετράωρη συνέντευξη τύπου. Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ανεβαίνει ο τοπικός σύγχρονος θεός Αντώνης Ρέμος σε μια μεγαλειώδη, όπως αναγγέλλεται, συναυλία στην υπέροχη παραλία της Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια της πολύ έντονης, αποδοτικής, ευχάριστης ζωής του Αντώνη Ρέμου στο Πάλκο, όπου έχει προκύψει ένας ενδοθεσσαλονικιώτικος πόλεμος, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί, όπου υπάρχει μία ευαισθησία ότι το όλο σκηνικό και θέαμα και το Πάλκο του τραγουδιστή Αντώνη Ρέμου είναι έμπροσθεν του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου είναι κάποιοι ευαίσθητοι και το θεωρούν ότι είναι βεβήλωση. Ο Μέγας Αλέξανδρος Σημειωτέων δεν είναι καν Άγιος, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι ένα σύγχρονο άγαλμα, ένα από τα πολλά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και έχουν εξεσφαθώσει διάφορες εκεί τοπικές οργανώσεις για την βεβήλωση αυτή. Δεν έχω άποψη, δεν έχω ιδέα. Σας αποχαιρετώ με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου. Του εύχομαι να μεγαλουργήσει νέος είναι ακόμα και για πολλές ακόμες δεκαετίες. Σας αποχαιρετώ. Μετά τον Αντώνη Ρέμο, Βασιλική Γιούσου για το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Θα τα πούμε και σας ευχαριστώ για την ακρόαση τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Αθηνών Λαμίας μέχρι και Πεντέλης. Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, καθυστερήσεις καταγράφονται στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στο ρεύμα προς Πειραιά σε μεταμόρφωση και Περιστέρι. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο ποτηλιάρισμα από Αχιλλέως μέχρι Κηφισού. Εκτοξεύθηκαν εκ νέου σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ακολουθώντας την χθεσινή πορεία του Brent. Το αμερικανικό αργό ξεπέρασε σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η υψηλή αβεβαιότητα και η αυξημένη κίνδυνη, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν σήμερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρτεταμένο χρονικό διάστημα. Το Ιράν ανέστειλε προσωρινά μία επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία, τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, μετέδωσε σήμερα η μη επίσημο πρακτορείο ειδήσεων στο Ιράν. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διαλευκαθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί τελικά η νεκροτομή. Το ελληνικό FBI πραγματοποίησε έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ σε προηγούμενους ελέγχους στο ιατρείο μέχρι και το 2025 δεν είχε βρεθεί τέτοιο μηχάνημα. Έρευνα πραγματοποιείται και στο σπίτι των γιατρών στο ψυχικό. Την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας επισημαίνει και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο στον πύργο Ηλίας του Επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια και στον Κατσικά Ιωαννίνων του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων. Σε χαμηλή βλάστηση και η φωτιά στον Ναστακό Αιτωλοκαρδανίας. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, αυτό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων και τα κόστη τους παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, λέει η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπολογίζουν το κόστος των συγκεκριμένων μέτρων σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 18 δισεκατομμύρια του κ. Κοντογιώργη, στα 13 του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κ. Πιέρα Κάκη, απάντηση Ελλάς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας Ρωμά παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, η λία τους ξεπερνά τα 250.000 ευρώ. Σε 25 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο στο λιμάνι στην Ανατολική Κίνα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 εξακολουθούν να αγνώνται στις Φιλιππίνες από φωτιά σε φέρι. Φωνική κακοκαιρία που σαρώνει την κεντρική Ιταλία. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από το όχημά της, το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή. Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 8 και 6 μάλλον και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφα Ρίντιο 98,9. Η αρχίζει τώρα η Λαϊκή από Κιβατινή και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Και η επικαιρότητα είναι χωρισμένη στα δύο. Δηλαδή το 50% της επικαιρότητας και των εξελίξεων αφορά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και πληροφορίες. Η αστυνομία έχει κάνει εκτεταμένη έρευνα στο ιατρείο. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει αυτά και υπάρχουν και ευρήματα σε αυτό το περίεργο ιατρείο, πώς να το εξηγήσω, που έκανε καθαρισμό πλάσματος και διάφορες άλλες μεθόδους, τέλος πάντων, όπου είχε πάει εκεί ο τραγουδιστής πριν το μεταφέρνε στο Ελπίς και αφήσει τη τελευταία του πνοή.

Λοιπόν, κατά τα άλλα στα δικά μας τώρα, νομίζω ότι είμαστε ακόμα στον απόϊχο των όσων εξεγγείλει και ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχει τη σημασία του. Αυτό θα πάμε έτσι μέχρι το Σάββατο, που θα μιλήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και θα έχουμε και εκεί, θα έλεγα, μια... Θα έχουμε και εκεί κάποια μέτρα που θα εξαγγείλει και θα γίνεται μια πιο συνολική συζήτηση, η οποία θα κρατήσει μέχρι τις 17-18 Σεπτέμβρη, γύρω-γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και τα μέτρα θα γυρνάμε. Και θα έλεγα ότι ξεκίνησαν και χθες οι δημοσκοπήσεις, αρχίζουν να μετράνε και τα κόμματα. Η πρώτη δημοσκόπηση πάντως που είδα, η πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 25, κάτι. Τη GPO ήταν για το τηλεόραση του Star. Ακολουθεί σε αρκετή απόσταση, αν δεν κάνω λάθος, 13,5 ο Τσίπρας. Το Πασόκ είναι πιο πίσω, στο 10, κάτι. Η έκπληξη είναι στο τέλος, που εμφανίζει τη Νέα Αριστερά να προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ 1,2-1. Δεν ξέρω τώρα αν όντως υπάρχει αυτή η κατάσταση, αλλά τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε να κάνει και δείχνει να έχει σφιγμό και ζωή, ας πούμε. Επιχειρεί και επιχειρούσε να βελτιώσει τα ποσοστά του. Δεν ξέρω αν είναι πράγματι και ενδεικτική αυτή η δημοσκόπηση για το πώς έχουν διαμορφωθεί γενικότερα τα πράγματα. Αλλά μην ανησυχείτε, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουμε καμιά δεκαριά και βάλε δημοσκοπήσεις να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, δύο φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, άδειασε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, για αυτό που είπε πριν από δύο μέρες, θα κάνει ντου η Τουρκία. Έτσι το είπε, θα κάνει ντου η Τουρκία αν δεν υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα. Δηλαδή, αν αυτό που εννοούσε είναι κατ' ουσίαν αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Μην δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο. Λοιπόν, έκανε και δεύτερη δήλωση τώρα, νομίζω το προς το μεσημεράκι. Αυτός πάντως που είναι φοβερός. Γιατί υπάρχουν έτσι κάποιοι στα κόμματα που ψάχνονται να κάνουν τη δήλωση ημέρας, να γράψουν, να γίνουν viral κτλ. Είναι ο κύριος Γιώργος Δουδονής, αν το λέω σωστά, Δουδονής, ναι, ο οποίος έκανε ένα βιντεάκι, μίλησε για μυστική συμφωνία που έχουν κάνει Τσίπρας και Μητσοτάκης, προσέξτε τώρα, για να συγκυβερνήσουν και να συνεχίσουν τις τελευταίες ημέρες και τα λοιπά, μάλλον τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έτσι μια συζήτηση και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό τώρα έχει γίνει μια φορμή, αυτό που είπε ο Γιώργος Γιακαντάρης, ο οποίος δεν ανήκει στην Ελλάδα από ό,τι λέει, δηλαδή δεν είναι στέλεχος του κόμματος Τσίπρα, είχε φτιάξει το μανιφέστο το λεγόμενο τότε για τη σύγκληση αριστεράς, σοσιαλδημοκρατών και πρασίνων. Αν θυμάστε, έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Που είχε γράψει κάτι για τη Γερμανία, δηλαδή είχε γράψει, ας πούμε, με αφορμή το AfD και την ακροδεξιά που φτάνει σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Είχε κάνει ένα παραλληλισμό με το τι συνέβη το 30 με την άνοδο του Χίτλερ και είπε ότι τώρα η δημοκρατία και οι πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν στη δημοκρατία πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους, εντός εισαγωγικών το λέω και εγώ, ελεύθερη μετάφραση, προκειμένου ακόμα και να συνεργαστούν να χρειαστεί κάποια στιγμή να κόψουν το δρόμο στην ακροδεξιά και το AfD και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Το παίρνουν τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, δεν ξέρω, έχει φτιάξει ακαδημία. Πώς είναι η ακαδημία ποδοσφαίρου, έχει φτιάξει ακαδημία και βάζει αυτογκόλ. Κάθε μέρα βάζει και ένα αυτογκόλ, δηλαδή είναι φοβερό. Τη μία αντιγράφει ο Τσίπρας το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Άστοχο τελείως. Τώρα, επειδή πως ο Γιακαντάρης κάτι με αφορμή τη Γερμανία, ότι στην Ευρώπη πρέπει αυτό και τα λοιπά να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ακροδεξίας και τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε το συμπέρασμα ότι τα έχουν βρει Μητσοτάκης και Τσίπρας και θα φτάσουν μέχρι στην κυβέρνηση. Αυτό καταλάβε το ΠΑΣΟΚ.

Τώρα βέβαια ο Τσίπρας χθες στη συνέντευξη, για να μπούμε στα πιο πολιτικά, τα οικονομικά θα τα εξετάσουμε και αυτά, στα πιο πολιτικά τι είπε? Είπε ότι αν είναι προ αυτός πρώτο κόμμα και πάρει την εντολή την πρώτη, θα πάει και με το Πασόκ να μιλήσει. Τώρα βέβαια δεν απάντησε κανένας στο Πασόκ για αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων απαντάνε σε όλα τα υπόλοιπα. Ο Τσίπρας τώρα από τη μεριά του καλά κάνει, δηλαδή δεν σηκώνει το γάντι, να το πω έτσι. Στο Πασόκ λέει ότι εμένα για την Ελλάς ο μόνος στόχος είναι ο Μητσοτάκης και δεν μας αφορούν όλα τα υπόλοιπα και δεν θα απαντάμε στις όποιες επιθέσεις, αυτό λέει ουσιαστικά, παίζοντας ένα επικίνδυνο παιχνίδι και κάτι τέτοια. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ νεότερα από το κόμμα Σάμαρα, το οποίο πολλοί λένε ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο έρχεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες που τις γράφει εδώ στην, στο ΙΤΕΤΡΑΔΙΟ και στην, στη στήλη για τα μίντια της Εφημερίδας των Συνταχτών, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος. Δεν προβλέπεται τώρα. Το πάνε κατά τα Χριστούγεννα. Βέβαια, αν έχουμε κανένα ευθυνδιασμό, δηλώνουν ότι θα είναι έτοιμοι, εκλογικό εννοώ ευθυνδιασμό, δηλώνουν ότι θα είναι έτοιμοι και έχουν μάλιστα φτιάξει και λίστες και περίπου έχουν βρει τα όλα τα ονόματα σε μεγάλες περιφέρειες. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι. Δηλαδή, λέει, για να καταλάβετε, λέει, αν πάρουμε 10-11% θα είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Τόσο πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και βέβαια, θα εγκατασταθεί το κόμμα αυτό σε ένα κτίριο πάνω από τις εκδόσεις.

0: Εδώ μου γράφουν οι φίλοι για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Θα τα πούμε και αυτά, παιδιά. Όλα θα τα πούμε. Μην, δεν είπα, λέει, για τα κρουασάν, τη στούνη και το... Παιδιά, το έχω χάσει αυτό. Κάπου το πήρε ταυτί μου. Ότι, αν δεν κάνω λάθος, το μεταφέρω τώρα πραγματικά, ότι έκανε ένα σχόλιο στο Instagram της κυρίας Τούνη, που ανοίγει μια κρουασαντερή στο Παρίσι, έκανε ένα σχόλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει γίνει ένας ψιλοχαμός. Κοιτάξτε να δείτε, μην τα υποτιμάτε αυτά, είναι ειδικά κοινά που δεν έχουν σχέση με την πολιτική και πολύ. Κάνεις μια περατζάδα και σε αυτό το κοινό. Δεν είναι, μάζευε και συνερώγεις, δε, άστο τώρα. Ο νικητής, μάλλον η νικήτρια πάντως της ημέρας, ξεπεράσει τους πάντες, είναι η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που έκανε μια ανάρτηση ευχόμενη στα παιδιά και στους μαθητές, καλή χρονιά και τα λοιπά που ανοίγουν τα σχολεία, αλλά είπε ότι νούμερο ένα πρέπει να επαναφέρουμε τις ποδιές στις μαθήτριες. Δεν γίνονται οι μαθήτριες να πηγαίνουν με τα νύχια, ξέρω εγώ, και κάπως έτσι και αυτά και τα λοιπά, και με αμφιέσεις που δεν αρέσουν στην κυρία Λατινοπούλου. Πρέπει να επαναφέρουμε την ποδιά. Πρέπει να γυρίσουμε δηλαδή στην εποχή του ράλι. Πότε ήταν, το 78-79, που καταργήθηκε η ποδιά, ή ο Ανδρέας την κατήργησε. Όλα ο Ανδρέας θα έκανε σε αυτή τη χώρα. Ναι, ο Ανδρέας το έκανε, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, παιδιά, πώς θα πάμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την Εύη την Μπαρμπάτση να συζητήσουμε. Τι κατάλαβε και αυτή από τη δεύτερη συνέντευξη, μάλλον από τη συνέντευξη, γιατί προηγούμενη ήταν ομιλία του Τσίπρα. Εγώ τον είδα πολύ στοιχημένο, πώς να το πω, μετρημένο, δεν ξέφευγε ούτε οξία, ούτε δασία, ούτε νούμερο δεν ξέφευγε. Δεν ήταν, πώς να το πω, έλεγες τι έχει κάνει. Και εγώ καταλαβαίνω ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι, πρώτον, να μην δώσει λαβή σε οτιδήποτε, να του πούνε, να αρχίσουν να του λένε είσαι αναξιόπιστος και αυτά και το ξανακάνει και αυτό και το ένα και τ' άλλο. Δεν το θέλει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι θα κάνει τώρα και θέλει να κάνει ένα καλό πλασάρισμα, γιατί ο ορίζοντας για αυτόν είναι κυρίως προς το 2030. Πάμε διαφημίσεις, θα έχουμε την Εύη Μπαρμπάτση σε πολύ λίγο. Μετά θα έχουμε, προσέξτε να δείτε, θα έχουμε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη, είναι επικεφαλής Νέας Αριστεράς, θα τον έχουμε λίγο μετά τις 7 και θα κλείσουμε με τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, το γνωστό δικηγόρο, δημοσιογράφο, γύρω σε 7.30.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for

0: Smart της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε 6 και 24 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 98,9 και Λαϊκή Απογευματινή. Πάμε να συναντήσουμε την πολύ καλή συνάδελφο, την ακούτε τακτικότατα. Εδώ την Εφη την Μπαρμπάτση. Καλησπέρα, Εφη.
1: Καλησπέρα.
0: Ήσουν χθες 3,5 ώρες, πόσο κράτησε ο Τσίπρας?
1: Η συνέντευξη τύπου ήταν 4 παρά, αλλά.
0: 4 παρά.
1: Δε είναι μια
0: ο Κάστρο μου φαίνεται να είναι λίγο πιο σύντομος.
1: Όχι, ναι, εμείς έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Γενικά, οι συνεντεύξεις θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός να δίνει το λόγο σε όσους περισσότερους δημοσιογράφους.
0: Άφησε κανένα παραπονεμένο?
1: Νομίζω πως κανένα δυο ίσως κιόλας. Ναι. Γιατί υπήρξαν κάποιοι που δεν. Ενώ μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τις 8 και δέχονταν ονόματα για να μπορέσουν να κάνουν τις ερωτήσεις. Μάλλον κάποιοι ξεχάστηκαν και δεν πήγαν. Κανένα δυο και αν όμως. Οπότε έχουμε συνηθίσει τέτοιες συνεντεύξεις. Δεν είναι δηλαδή πρώτη φορά.
0: Κοίταξε. Εχθές λόγω της δουλειάς, ενώ σ' άκουσα στον δρόμο και την ερώτηση πριν μπω στο στούντιο. Το άκουγα από το κινητό. Μετά το βραδάκι εκεί, ξέρεις, παίζω με τα κινητά, λέω δεν βάζω να ακούσω τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος. Στοιχημένος, ευθυγραμμισμένος, δεν ξέφευγε ευρώ, δεν ξέφευγε δασία τελεία ακόμα. Ήτανε, πώς να σου
1: το
0: πω.
1: Το βασικό στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτό της αξιοπιστίας, Ανδρέα. Ναι. Και οπότε νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνει κάποιος ακούγοντας τον και είτε στο παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος είτε τώρα στη συνέντευξη τύπου είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να μην αφήσει κανένα περιθώριο κυρίως στην κυβέρνηση που τον Κυριάκο Μητσοτάκη θεωρεί τον μοναδικό του αντίπαλο, τον άλλο πόλο. Να μην αφήσει κανένα περιθώριο να μπορέσει κάποιος, γιατί αυτό που περιμένει και που καταλάβαμε και τη συνέντευξη τύπου είναι ότι θα κινηθεί σε ένα τοξικό δρόμο, όπως είπε το Μέγαρο Μαξίμου. Θέλει λοιπόν να δείξει ότι είναι αξιόπιστος και ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εντός δημοσιονομικών πλαισίων. Είναι ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα και ένα πρόγραμμα που προφανώς δεν θα διακινδύνευε το μέλλον της χώρας, διότι ξέρει ότι εκεί που θα ποντάζουν από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι είναι επικίνδυνος και ότι δεν πρέπει να έρθει, διότι θα οδηγήσει τη χώρα ξανά στο χείλος της καταστροφής. Άρα, μετρημένος, πολύ σωστή παρατήρησή σου, με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο. Θα σου πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι σε κάτι που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, όπως είναι η πατριωτική εισφορά, δεν κρύφτηκε. Είπε ότι δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι 1, 2 ή 3 τα δισεκατομμύρια. Πρέπει να δούμε ακριβώς πόσο είναι το 1% των. Των ανθρώπων που έχουν το πολύ μεγάλο πλούτο στη χώρα. Βεβαίως αναφέρθηκε και ότι θα μπορούσε να υπάρχουν και πατρίδες. Έκανε μια ολόκληρη συζήτηση.
0: Που μόνοι τους θα σπεύσουν να εισφέρουν.
1: Ναι, αλλά κυρίως όμως αυτό που έδειξε είναι πρώτον ότι αν και ήταν πλέον και από το οικονομικό πρόγραμμα και από όλα βλέπεις έτσι πιο κεντρό στίγμα, έδειξε όμως ότι και την αριστερά αναφέρθηκε τουλάχιστον 3-4 φορές χθες.
0: Ο ίδιος λέει έκανε την πιο αριστερή ομιλία.
1: Αυτό. Και βάζοντας σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό που είπε αριστερά δεν είναι να παρουσιάζει προγράμματα τα οποία δεν είναι στα όρια της πραγματικότητας. Αριστερά είναι να είναι στα όρια της πραγματικότητας. Αριστερά είναι να υπερασπίζεσαι το φτωχό, να προτεραιοποιήσεις πράγματα. Δηλαδή μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει εμέσως και σε όσους του κατηγορούν για το κομμάτι αυτό το ιδεολογικό ότι έχει τη μετατόπιση προς το κέντρο και εστίασε κυρίως εγώ νομίζω ότι το πρόσημο του είναι ότι η ακρίβεια θα βρεθεί, θα είναι στην θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα πάρα πολύ και τι μπορεί να κάνει ώστε να αυξηθεί το εισόδημα και να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια. Θα είναι λοιπόν νομίζω το κεντρικό για εκείνον και η κεντρική μάχη που θα δώσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα έδωσε απαντήσεις, παραδείγματος χάρη για τη 13η σύνταξη και όλη αυτή την κριτική που ακούει για ποιο λόγο δεν υπάρχει στο πρόγραμμά του έτσι εμφατικά, ότι πολύ απλά όταν έχεις ένα δημοσιονομικό χώρο πρέπει να προχωράς και σε μια προτεραιοποίηση και αυτή η προτεραιοποίηση βεβαίως η 13η σύνταξη όταν θα υπάρχουν και τα δημοσιονομικά περιθώρια θα έρθει και πιο πάνω, όμως κρίνει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας ότι έτσι πως είναι η κοινωνία και έτσι πως έχουν υπάρξει όλες αυτές τις συνέπειες από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης αλλά και μετά τα μνημόνια, το πόσο δύσκολα παίρνουν οι Έλληνες, ότι είναι κάποια άλλα που είναι σε προτεραιότητες.
0: Κοίταξε, εκεί κάνει και κάτι έξυπνο. Και κάνει και κάτι έξυπνο, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπαίνει στη διαδικασία, έδωσε 400, δώσε εγώ 450, θα το πάω 500 και τα λοιπά, λέει. Και να δώσω ένα κατοστάρικο εγώ παραπάνω, να το πω λαϊκά, κάτι τρέχει στα γύφτικα.
1: Το δίνει βεβαίως όμως και με τα φάρμακα, αν σκεφτεί κανείς.
0: Ακριβώς. Και σου λέει, τι, πού θα τους ανακουφίσω εγώ, ας πάρουν το 400 του Μητσοτάκη, να το βάλουν στην τσέπη. Εγώ θα τους δώσω τα φάρμακα που μπορεί να είναι και 6 κατοστάρικα το χρόνο και 7 και 1000.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι εγώ αυτό που είδα μπροστά μου και συνέντευξη τύπου και μετά από τόσα χρόνια που καλύπτω αυτόν τον πολιτικό αρχηγό, ενώ το ρεπορτάζ που κάνουμε, βλέπω έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είναι αποφασισμένος να δείξει ότι το rebranding ήταν όντως στην κυριολεξία, δεν ήταν απλώς μια αλλαγή και μια μετατόπιση.
0: Ναι, δεν πήγε να ξεγελάσει κανένα, λέει, εγώ θα το πάω μέχρι τέλος.
1: Ναι. Θέλει να δείξει ότι όντως αξίζει αυτή την ευκαιρία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί το τι θέλει πρέπει να πείσει κιόλας. Άρα, μέσα από το πρόγραμμά του, που σίγουρα δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το 2015, προφανώς. Το βλέπουμε όλες τις διαφορές και ποιο είναι αυτό το ρεπράτη.
0: Είναι και άλλη εποχή. Άλλη εποχή τώρα. Τι θα πεις,
1: νομίζω ότι έρχονται πιο μπροστά πρόσωπα τα οποία, όπως είναι ο κύριος Χουλιαράκης, ο κύριος Κουνταντάκης, ο κύριος Λιάκος, που είχαν και την επιμέλεια του οικονομικού προγράμματος, πρόσωπα τα οποία στο παρελθόν είχε υπάρξει και ρήξη, δηλαδή ο κύριος Χουλιαράκης είχε αποχωρήσει και ξανά επέστρεψε, αλλά πρόσωπα που σίγουρα έχουν γνώση και πάνω στα οικονομικά, αλλά γνώση και τότε στη διαπραγματεύση.
0: Και άνθρωποι οι οποίοι ήταν, πώς να το πω, λίγο πιο πίσω ως τεχνοκράτες, δεν τους γνωρίζαμε καλά. Και τώρα βγαίνουν μπροστά. Όπως...
1: Και νομίζω ότι η Ελλάς πια τον έχει απελευθερώσει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Ότι επειδή ακριβώς τον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν ενστάσεις για το παράδειγμα του Σχαρεύτου Πανέμου.
0: Έπρεπε να ζυγίζει τι θα πει.
1: Έπρεπε να υπάρχει.
0: Να ικανοποιήσει και την αντιπολίτευση και, και τη συνιστόσα τάδε και την ομπρέλα και τους προεδρικούς.
1: Επομένως, λοιπόν, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός. Θέλει όντως να ανατραπεί αυτό το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει, θέλει όντως την πρώτη θέση. Πιστεύει ότι είναι εφικτό, ακόμη και αν οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, εκείνος πιστεύει ότι είναι εφικτό και θεωρεί ότι αυτός ο δρόμος δηλαδή ο οποίος δεν περιέχει ούτε κορώνες, ούτε έτσι θα έλεγα αντιπαραθέσεις πολύ έντονες, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν αυτά τα κομμάτια και από την πλευρά βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν ήταν μόνο ότι όταν τον προκαλούσαν πάντα απαντούσε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει ουσία στο πρόγραμμα και ότι όντως αυτή η ουσία που υπάρχει θα μπορέσει να δώσει να μπορέσει να είναι οι καλύτερες οι επόμενες ημέρες. Και μην ξεχνάμε, και νομίζω ότι έχει και αυτό αξία, γιατί η συζήτηση που γίνεται σε πάρα πολλούς και το αναφέρθηκε και σε ερώτηση του κύριου Τσίπρα είναι ότι πολλοί λένε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπάρχει μια δυσαρέσκεια, δεν ξέρουν αν θα τον ψηφίσουν ή όχι, αλλά σίγουρα ακόμη δεν έχει εμπεδοθεί στον κόσμο ότι και ποιο να ψηφίσουμε εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Έφη, δώσε μου δώσε 20 δεύτερα για το σήμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την Έφη Μπαρμπάτση. Ήταν χθες στην συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Έφη, έχει μια σημασία πρώτον και εκεί που το ρωτήσανε αν του δοθεί η... Του είπαν να του δοθεί η δεύτερη ή η πρώτη εντολή και τα λοιπά. Δεν έχουμε κυβέρνηση.
1: Αν θα επιδιώξει την
0: τι
1: να
0: θα κάνει.
1: Κυβέρνηση. Και είπε ότι θα απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ και βάσει του προγράμματος και αν πει ναι το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει. Στην ουσία αυτό ήταν η απάντηση. Αλλιώς δεν φοβάται να πάει σε δεύτερες κάλπες.
0: Νομίζω ότι έχει μια τακτική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Έριξε τους τόνους βέβαια χτες.
0: Ναι, έχει μια τακτική όμως. Ήπια. Σε σχέση με την πολεμική που έχει το ΠΑΣΟΚ εδώ τους τελευταίους δύο μήνες για τον Τσίπρα, ο Τσίπρας το πάει ήρεμα. Δηλαδή δεν απαντάει σε όλα, απαντάει εκεί που νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει.
1: Νομίζω ότι έδωσε την απάντηση αντρέα λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλος, είμαστε ανταγωνιστές.
0: Ναι,
1: δηλαδή προφανώς και
0: ναι.
1: αυτό.
0: Στον ανταγωνισμό θα πει και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Θα μπορούσε να έχει όμως και δύο αναγνώσεις. Τι εννοώ δύο αναγνώσεις. Όταν λέμε ότι δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλός μου, μπορεί και από τη Χαριλάου Τρικούπη να θεωρούν ότι είναι και μια προσπάθεια αποτίμησης. Αλλά την ίδια ώρα λέει είναι όμως ανταγωνιστής μου, δηλαδή το βάζει στο ίδιο ύψος, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι θέλει να δείξει ξεκάθαρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο στόχος του, δηλαδή το να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, όπως είπε, εγώ ιτήθηκα και γι' αυτό έφυγα και τώρα επιστρέφω, γιατί πολύ απλά αυτά τα χρόνια είδα το κενό να μεγαλώνει ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα υπόλοιπα κόμματα, να μην υπάρχει δηλαδή κάποιος που να εκφράζει με αυτή την έννοια το κενό, και ότι δεν υπάρχει πλέον δεύτερος πόλος. Άρα είναι πολύ συνειδητοποιημένος και για ποιο λόγο επέστρεψε και για το τι θέλει να κάνει. Το θέμα βέβαια είναι, επαναλαμβάνω, το να πείσει και τους πολίτες, γιατί ασχέτως τι θεωρεί ο ίδιος και τι πιστεύει, πρέπει να τον ψηφίσουν ώστε να μπορέσει να έχει αυτή την ευκαιρία που ζητάει, η οποία δεν είναι δεύτερη, μην ξεχνάμε. Είχε ευκαιρίες, μην ξεχνάμε. Βέβαια, ο ίδιος υποστηρίζει ότι την πρώτη φορά συγκυβέρνησα με την Τρόικα. Επομένως, τώρα θέλω να έχω έναν καθαρό δρόμο. Νομίζω όμως.
0: Σε σχέση με το πρόγραμμα, έχεις, ξέρω εγώ, έχεις συγκρατήσει κάποια διευκρίνηση παραπάνω που πρέπει να πούμε.
1: Η πατριωτική σφορά που σας ανέφερα.
0: Ναι.
1: Που είναι σημαντικό, η 13η σύνταξη που επίσης το ανέφερα, δηλαδή ότι δεν είναι η άμεση προτεραιότητα. Σε σχέση με το πρόγραμμα, όχι, σε σχέση όμως με τη διαφάνεια και το στα οικονομικά, ότι είπε ότι θα αναρτώνται όλα και όλα στην ιστοσελίδα της Ελλάς.
0: Άρα θα δώσεις η δημοσιότητα και τι έχει ξοδέψει μέχρι σήμερα.
1: Ακριβώς, και βεβαίως ζήτησε και από τους πολίτες, από τα μέλη, τη συμβολή τους, έστω και με ένα ευρώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, το να μπορέσουν να συνεισφέρουν.
0: Από το ρεπορτάζ σου, άσχετα με τη συνέντευξη χθες, τα οργανωτικά της Ελλάς πώς πάνε, δηλαδή, γιατί είναι ένα καινούριο κόμμα. Δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει οργανώσεις.
1: Δεν έχει οργανώσεις.
0: Έχει κάποιους πυρήνες από ό,τι ακούω και τα λοιπά.
1: Δεν έχουμε ελεκτήρια, δεν έχουμε στις πόλεις και από τα αυτά.
0: Ναι, αυτό δεν,
1: όμως
0: δεν
1: αυτό είναι, πρέπει να τρέξει.
0: Μπορεί να μην είναι και καλό, δεν ξέρω.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω, ότι αυτό που είναι, που έχεις δίκιο όπως το θέτεις, είναι ότι πολύ απλά, επειδή ακριβώς δεν έχει απαντήσει και δεν έχει απαντήσει στους βουλευτές που παραιτήθηκαν, εξαρτοποιήθηκαν. Βέβαια, χθες είπε και ακόμη μια φορά, επιμένει ότι πρέπει να είναι παραίτηση και πρέπει ως απλά μέλη, χωρίς κάποιο συγκεκριμένα καθήκοντα, να έρθει όποιος θέλει στην Ελλάς.
0: Δεν έχουν κλείσει θέση. Πάλι τα ίδια λέει. Δεν έχει κλείσει κανένας θέση.
1: Ακριβώς. Όμως την ίδια ώρα δεν κινητοποιεί μηχανισμό που ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα και τώρα πλέον είναι με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν κινητοποιεί κάποιον από αυτούς, διότι εγώ μένα φτάνουν στο ρεπορτάζ, φτάνουν και πληροφορίες οι οποίες λένε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν έχουν κάποια εντολή από κεντρικά, ας το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν υπάρχει μια οργάνωση σε αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι που θα το βρει μπροστά του, διότι μπορεί, βεβαίως είναι προτεραιότητα το οικονομικό πρόγραμμα και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο ότι έχει κάποια ποσοστά από τη στιγμή που γεννήθηκε αυτό το κόμμα. Βέβαια δεν είδαμε κάποια αύξηση, να το παρατηρήσουμε και αυτό.
0: Επομένως, μια δημοσκόπηση έχουμε μετά το Σεπτέμβριο.
1: Κάτι πάει έτσι, θα λέγαμε ότι θέλει περισσότερη εντατικοποίηση, κυρίως και για το ποια στελέχη θα δεχτεί πίσω, πίσω ενώ το να είναι στο επιτελείο του, και κυρίως και ποιοι θα τρέξουν, γιατί όταν έχεις εθνικές εκλογές δεν φτάνει μόνο το ποιος είναι πολιτικός αρχηγός, παραδείγματος χάρη και αν θα κερδίσει ο ίδιος. Θα είναι, παίζει ρόλο και το ποιοι θα κινητοποιηθούν, μην ξεχνάμε, στις περιφέρειες, στις τοπικές κοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των ανθρώπων, βεβαίως, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε κόμματα, θα είχαμε πρόσωπα να κατεβαίνουν στις εκλογές. Ναι. Τα κόμματα έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία, την οποία υπηρετούν, και νομίζω ότι θα πρέπει εκεί λίγο να τρέξουν από εδώ και πέρα και στην Ελλάς.
0: Μάλιστα. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, εντάξει.
1: Νομίζω το καλύψαμε. Ναι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Η Εφη Μπαρβάτση με το πλήρες ρεπορτάζ για τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω συμφωνήσαμε 100% ότι ο Τσίπρας, έτσι όπως το πάει, δεν θέλει να διακινδυνεύσει το παραμικρό. χαράζει μια καινούργια πορεία. Πολλοί θα πούνε αυτό, ρε παιδί μου, δεν έχει σχέση τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ και την ριζοσπαστική αριστερά. Το είπε νομίζω καθαρά ο Τεμπονέρας εχθές. Ο Διονύσης Τεμπονέρας το είπε καθαρά στην συνέντευξη που είχαμε εδώ. Είπε ότι η Ελλάς δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Τσίπρας. Το συμπύκνωσε σε τίτλο ο Τεμπονέρας. Λοιπόν, να πάρουν και μια μουσική ανάσα έτσι, γιατί δεν τη βγάζουμε καθαρή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, είπαμε λίγο πολύ τι έλεγε η δημοσκόπηση της GPO χθες για το Star, δηλαδή τη σειρά των κομμάτων. Δεν είχαμε καμία έκπληξη. Λίγο ανεβασμένη 0,8 η Νέα Δημοκρατία, 0,3 ανεβασμένη η Ελλάς του Τσίπρα. Κατά τα άλλα, τα ξέρετε, είπα και την ιδιομορφία ότι προσπέρασε η Νέα Αριστερά, μη φανταστείτε τώρα, 0,1. Την προσπέρασε 1,2 δηλαδή η Νέα Αριστερά, 1,1 ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για ντέρμπι μέχρι θανάτου. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον όμως πώς είδαν τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Τώρα μου πεις πόσο πρόλαβε, ρε παιδί μου. Εντάξει, πρόλαβε, γιατί με συγχωρείς. Το Σάββατο τα είπε, δουλέψανε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη την έρευνα, βγάλαν κάποια πρώτα συμπεράσματα. Δεν λέμε ότι είναι θέσφατα, αλλά είναι συμπεράσματα. Λοιπόν, το 61,4% αποτιμά ως αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 36,2% τα βλέπει ως θετικά και μου φαίνεται αυτό το νούμερο καλά το βλέπουν στο Μαξίμο, σου λέει 36%. Άρα συνομιλούμε με ένα 36%, έτσι το βλέπουν. Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα είναι στο 24,6% και αυτός το βλέπει. Λέει, πόσο παίρνω, 14. Ναι, αλλά με ακούει το 25. Αυτό κάπως έτσι. Και ο Ανδρουλάκης έχει και καλύτερος από τον Τσίπρα. Το 26,6% έχει θετική αποτίμηση για αυτά που έχει παρουσιάσει ο Ανδρουλάκης. Βέβαια θα έχει καλύτερη και το Σάββατο που θα τα πει και πιο ωραία. Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Μητσοτάκη το 44,6, του Αλέξη Τσίπρα το 20,4 και του Ανδρουλάκη το 24,9. Είδες, άμα την πατήσει μια φορά, σε ακολουθεί. Λοιπόν, στο ερώτημα ποιος από τους τρεις αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9 απαντά ο Μητσοτάκης. Εκεί στο 25, δηλαδή το 25, όλο αυτό το νούμερο συναντάς. Το 15,5 το Τσίπρα, το 10,6 το Ανδρουλάκη, το 45,9 απαντάει κανένας από τους τρεις.

0: Λοιπόν, το πρωί μιλήσαν εδώ, είχαμε πολύ καλές συνεντεύξεις. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση για το θέμα της πατριωτικής φθορας. Είναι δικηγόρος του Ομοιάρχης Στεγαστικής Πολιτικής Έλλας. Για να ακούσουμε, να τον δούμε, γιατί έχουν κάνει πολλές δηλώσεις και τις σημειώνουμε εμείς όλες. Να δούμε αν πει κάποιος κάτι διαφορετικό.
1: Η ιδέα της πατριωτικής εισφοράς είναι μια ιδέα που έρχεται κατά βάση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχει διαμορφωθεί ένα ολόκληρο κίνημα. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται παγκόσμια. Πώς το πιο πλούσιο, υπερπλούσιοι που λέμε, θα μπορέσουν να συμβάλλουν με μια μορφή εισφοράς στην ανάπτυξη των χωρών και παγκοσμίως. Μην ξεχνάμε ότι και το ελληνικό κράτος από το 1820 και μετά στηρίχθηκε στην ανάπτυξή του και στην δόμησή του σε Έλληνες σπουδαίους ευεργέτες που έχουν μείνει τα ονόματά τους στην ιστορία αυτού του τόπου. Mm. Τι ζητάει στην ουσία η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρας? Αυτό το 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων της χώρας να συμβάλλουν με ένα επιπλέον 1% συμμετοχής σε ένα μεγάλο ταμείο συνοχής το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Έχει τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης πέρα από την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών του κράτους. Αυτό το 1% των πιο πλουσίων της χώρας να δουν και να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως μια υποχρέωση, γιατί την ονομάζουμε πατριωτική εισφορά, ως μια υποχρέωση απέναντι στο έθνος. Αυτό δεν αναιρεί όμως την πολύ σημαντική βάση αυτής της προσπάθειας. Νομίζω ότι όλοι ομονοούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τους τρόπους, τη μέθοδο, τον δρόμο, να ανοίξουμε έναν δρόμο για το πώς την επόμενη μέρα σχηματοποιούμε ένα ταμείο. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν έρχεται να κάνει καμία αφέμαξη από τη μεσαία τάξη, από τους πιο αδύναμους. Θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτό το 1% των πιο πλουσίων και να πάρουμε το 1% για τη χώρα. Το πρόγραμμά μας έχει ένα οικονομικό 7 δισεκατομμύρια στην τετραετία και ελπίζουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία θα πράξει το ίδιο, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιες δεσμεύσεις.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Λυρίτσης και να σας πω, τα είπε στην εκπομπή του Δημήτρη Γκόλια και της Ντίνας Μόσχου εδώ το πρωί. Όχι ψέματα, λάθος, μισό λεπτά και θα το βρω για να κοιτάξω τα χαρτιά μου. Έχω και πρόβλημα με τα μάτια μου, δηλαδή, καταλάβες. Λοιπόν, τα είπε, δεν το έχω, πού τα είπε. Θα το βρούμε. Λοιπόν, ελπίζω πάντως από αυτά που λέει και ο κύριος Λυρίτσης και οι υπόλοιποι να έχει καθησυχαστεί η κυρία Βάσο Αναστασίου, Βάσια Αναστασίου, όχι Βάσο, Βάσια, είναι και ρώσικο το Βάσια, που ανησυχούσε για τα κοσμήματα, τα δαχτυλίδια κτλ.
2: Επειδή με ενδιαφέρει η πορεία της γιαγιάς σας, εντάξει με τα κοσμήματα τώρα και τις θερίδες που έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
3: Κυρία Δούκα, κοιτάξτε, εγώ απλά αναφέρθηκα σε μια προσωπική ιστορία που πράγματι συνέβη και θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει την ανασφάλεια που δημιουργείται στον κόσμο όταν όλοι εμείς οι εκπρόσωποι των κομμάτων, αλλά εν προκειμένου οι εκπρόσωποι του κ. Τσίπρα, δεν ξέρουν τι λένε και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και ξέρετε,
2: τώρα
3: αυτό
2: έχετε καταλάβει τι θα γίνει.
3: Είναι επικίνδυνο? Όχι, δεν έχω καταλάβει, διότι έγινε ακόμα χειρότερο. Ακούσαμε για μια παγκόσμια βάση δεδομένων, άρα για περιουσίες που βρίσκονται στο εξωτερικό και καταγράφονται στο εξωτερικό, άρα δεν φορολογούνται εδώ. Ακούσαμε στην αρχή ότι θα ανοίξουν οι θηρίδες, μετά ακούσαμε ότι δεν θα ανοίξουν οι θηρίδες, αλλά θα μας τα πει ο εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα αυτά τι τελικά θα γίνει.
0: Λοιπόν, προς το παρόν τα δαχτυλίδια δεν τα πειράζουμε, έτσι. Δεν πειράζουμε δαχτυλίδια, κοσμήματα, κολιέ και δεν συμμαζεύεται. Για να ηρεμήσει και η κυρία Αναστασίου τώρα, γιατί είχε μια αγωνία, είχε σοκαριστεί με τη γιαγιά. Ωραία, τι άλλο, θα πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων. Είπα, δεύτερο μέρος έχουμε Γαβρίλη Σακελαρίδη, εδώ γύρω σε 7 και 5, Αντώνη Παπαγιαννίδη πιο μετά. Και ο κύριος Σακελαρίδης ανέβηκε στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης και η Ρένα Δούρου μαζί με τον με τον παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο τον παπά. Απουσίαζε ο κύριος Πολάκης, απουσίαζε, δεν ήτανε στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω πως θα πάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν έχουμε μείνει τρεις και τσακωνούνται οι δύο μεταξύ τους, δεν ξέρω πώς θα πάει. Βέβαια, μου πεις, ο καθένας έχει τη δική του στόχευση και πιστεύει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Λοιπόν, χθες ήταν πολύ σημαντική μέρα, παιδιά. Γίναν πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι που έφυγε και ο Μεντιλίμπαρα από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, το καταγράφω γιατί εκεί που πήγα να συνέλθω το Μαζονάκι, αρχίζουν οι ειδήσεις και τα λοιπά, άκουγα, έβλεπα και τα διάβαζα, έφυγε και ο Μεντιλίμπαρα. Γιατί ρε παιδιά το διώξατε, μια χαρά προπονητής ήταν. Δηλαδή κρίμα, κρίμα τον άνθρωπο και ήταν και πολύ συμπαθής. Αλλά οι Ολυμπιακοί έτσι είναι, δεν νομίζουν ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο προεδρικό διάταγμα, να δίνει τα πρωταθλήματα, δεν εξηγείται τελείως. Αν καθυστερήσουν 2-3 χρόνια να το πάρουν, νομίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα γενικότερα. Καταλαβες, έχουν μια ανησυχία τα παιδιά, έχουν μάθει στα εύκολα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα τον Ηρακλή. Θα σας διαβάσω τη δήλωση σήμερα, στην κάνει ο Ηρακλής. Λοιπόν, εγώ προσυπογράφω, δεν συμφωνώ, αλλά προσυπογράφω αυτή τη δήλωση. Η πλάκα λέει με τον Τσίπρα και του συναυτό, εκτός από τις επικοινωνιακές τους αρλούμπες, είναι και ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει νεοφιλελευθερισμός με ανθρώπινο πρόσωπο. Το υπογράφω Ηρακλή με χέρια και με πόδια. Το υπογράφω κανονικά αυτό που λες. Όλο. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, ρε Ηρακλή. Δηλαδή πρέπει να παίξεις αναγκαστικά στο γήπεδο του αντιπάλου. Θα μου πεις, άμα παίξεις στο γήπεδο του αντιπάλου θα κερδίσεις, έχεις την αυταπάτη θα κερδίσεις. Να πάρω μια ισοπαλία, να πάρω μια ισοπαλία, να μην κερδίσω. Αλλά να πάρω μια ισοπαλία, μπας και να πνεύσεις κανένας χριστιανός. Λοιπόν, αλλιώς, εντάξει, να μην υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν παραλλαγές νεοφιλελεύθερων κομμάτων. Αυτό. Ωραία. Δηλαδή, τι θέλει να κάνουμε τώρα. Γιατί, πρόσεχε, εσύ έχεις δίκιο. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες 100%. Κοιτάω εγώ λοιπόν τους πιο αριστερούς από τον Τσίπρα. Ο ένας παίρνει άσο, ο άλλος παίρνει 1,1. Έχουμε 52 χρόνια το κουκούε κολλημένο στο 5. Ο Βαρουφάκης έφυγε, ο Τσίπρας έπεσε από το 32%, έφτασε στο 17% και ο Βαρουφάκης έμεινε εκτός βουλής. Είναι δυνατό, δηλαδή κατέρευσε ο Τσίπρας, το 50% έχασε και ο Βαρουφάκης ενώ ήταν στη Βουλή με 3-0-2 πήρε 2,95. Πού να βρες μια προκοπή να πάω να τη βρω κι εγώ. Να πάω να τη βρω κι εγώ δηλαδή. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Παίρνουμε μουσική ανάσα, πάμε δελτίο ειδήσεων που θα έρθει να το πει η Βασιλική Γιούτσου. Εμείς επιστρέφουμε ακριβώς 7 και 4 και 5 θα είμαστε πίσω.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Αθηνών Λαμίας μέχρι και Πεντέλης. Καθυστερήσεις ανά τμήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κυρίως στο ύψος της Πεντέλης και στην έξοδο της Μεταμόρφωσης. Έντονο είναι το μποτιλιάρισμα και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και προς Πειραιά στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών μεταφέρθηκε πριν από λίγο το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη χθες ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Νωρίτερα σήμερα, το ελληνικό FBI πραγματοποίησε ενδελεχή έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο για να συλλέξει στοιχεία για την άδεια και τον εξοπλισμό του, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβιάσεις και λόγοι να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και κατασχέθηκαν φάκελοι, ιατρικά σκευάσματα, ιστορικό ασθενών, άλλο εξειδικευμένο υλικό, ενώ συγκεντρώθηκαν άδειες λειτουργίας, πιστοποιήσεις γιατρών, φάκελοι εργαζομένων και άλλα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία. Νωρίτερα, έρευνες έγιναν και στο σπίτι των δύο γιατρών στο ψυχικό, ενώ αυτή την ώρα γίνεται έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διαλευκαθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του αύριο το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί τελικά η νεκροψία νεκροτομή. Σε κλίμα βαθιά οδύνη, τελέστηκαν σήμερα κηδεία των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή του το περασμένο Σάββατο στον πύργο Ηλίας του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια και στον κατσικά Ιωαννίνων του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Εκτοξεύθηκαν εκ νέου σήμερα τιμές του πετρελαίου με φόντο την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ακολουθώντας την πορεία του Μπρέτ, το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Η υψηλή αβεβαιότητα και η αυξημένη κίνδυνη, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το Ιράν ανέστειλε προσωρινά μια επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία, τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλτη της Ιορδανίας αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Reuters. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων και τα κόστη τους παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, λέει η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπολογίζουν το κόστος των συγκεκριμένων μέτρων σε περισσότερο από 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Από τα 18 δισεκατομμύρια του κυρίου Κοντογιώργη, στα 13 του κυρίου Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, απάντησε η Ελλάς. Στην ιδιόρυα αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια και τα υπερκέρδη των λίγων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας Ρωμά παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 250.000 ευρώ. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στο Λαύριο Αττικής και στο Παλαιμονάστηρο Τρικάλων. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην Ανατολική Κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν ουκρανικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Τσατραφίλια και στη συνέχεια και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 7 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Και όπως έχω πει, σε λίγο θα έχουμε τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη. Είδα και άκουσα και τη συνέντευξή του που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να τον ρωτήσουμε για μια σειρά πράγματα και για το κόμμα του και για τις πολιτικές εξελίξεις γενικότερα. Τον έχουμε. Καλησπέρα, κύριε Σακελαρίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς πήγε η Διεθνή Έκθεση, η συνέντευξη κτλ.? Είδατε και είχατε κάποιες συναντήσεις παραγωγικούς φορείς κτλ.? Τι κλίμα βλέπετε?
1: Σίγουρα, κοιτάξτε, ευχαριστημένοι είμαστε εμείς από τη συμμετοχή μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ανεβήκαμε ήδη από το Σάββατο στη μεγάλη πορεία των συνδικάτων, όπου συμμετείχαμε εκεί πέρα. Είχαμε την ευκαιρία μαζί με την οργανωμένη κοινωνία να συμμετέχουμε στη διαδήλωση απέναντι στις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους παραγωγικούς φορείς, με σωματεία της πόλης, με φορείς της πόλης, τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά να δώσουμε και τη συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι η γενική εικόνα πάντως που βγάζουμε και από τις συζητήσεις που είχαμε με πολλούς φορείς, οι οποίοι δεν είναι και καλά έτσι συνοδοιπόροι μας σε οικοπολιτικό επίπεδο, είναι ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού στην πραγματικότητα παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα. Μια εικονική πραγματικότητα που όταν έρχεται σε σύγκρουση με την βιωμένη πραγματικότητα των εργαζομένων, των οικοκυριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και των συνταξιούχων, τότε πραγματικά δημιουργεί μια αίσθηση κοροϊδίας και μια αίσθηση οργής στον κόσμο.
0: Ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο στη συνέντευξή σας, και την άκουσα και τη διάβασα.
1: Ναι.
0: Βάζετε 3-4 θέματα, κατά τη γνώμη μου, πολύ κομικά. Πρώτον, μιλάτε ουσιαστικά για αποκατάσταση της αριστεράς. Έβλεπα και σήμερα μια δημοσκόπηση, χθες μάλλον, της GPO και τα λοιπά. Όπου κάνατε και μια μικρή έκπληξη, δηλαδή φαίνεται σε ποσοστά να περνάτε το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να το έδειξε. Ναι, δεν είναι για πανηγυρισμό. Δεν το λέω.
1: Δεν είναι και για μας, ναι. Δεν είναι κάτι.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: δεν είναι κάτι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Βέβαια, δείχνει ότι υπάρχει σφιγμός.
1: Και εγώ, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πετρόπουλε, αν θέλετε όντως να σας το σχολιάσω αυτό, γιατί και αμένα αυτό είναι το σημαντικό, ότι πράγματι υπάρχει σφιγμός. Υπάρχει σφιγμός από έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή στέκεται αμήχανος στις εξελίξεις, μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις. Και δεν λέω μόνο απέναντι στη Νέα Αριστερά, λέω απέναντι συνολικά στον προοδευτικό κόσμο και στην αριστερά όπως την αντιλαμβάνεται. Ναι. Ένας κόσμος ο οποίος περίμενε πολύ καιρό να δει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από τότε που είχε προαναγγελθεί η ίδρυσή του, περίμενε να ακούσει τις προγραμματικές του θέσεις, περίμενε να δει και να αποσαφηνίσει και το πολιτικό και ιδεολογικό του στίγμα. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο περνάει αυτός ο καιρός και όσο πλέον και εγώ και εσείς και οι ακροατές σας πλέον πάνω κάτω ξέρουμε τι λέει ο κύριος Τσίπρας και που τοποθετείται πολιτικά, η αμηχανία αυτή εντείνεται από έναν αριστερό κόσμο.
0: Σας απογοήτευσε, να το πω έτσι. Κατευθείαν όπως μου έρχεται, δηλαδή. Να μην κάνω ερώτηση τώρα.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι με ρωτάτε. Δεν θα χρησιμοποιήσω το ρήμα απογοητεύομαι, γιατί εντάξει, κάποιος θα πει είστε στο πλαίσιο ενός πολιτικού ανταγωνισμού. Πάνω κάτω έχεις κάποιες.
0: Εντάξει, έχετε και μια κοινή πορεία, είχατε πολλά χρόνια.
1: Ναι. Θα σας πω, με ξάφνιασε. Τι με ξάφνιασε. Ναι. Εγώ από πριν ακόμα ιδρυθεί το κόμμα είχα την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα βγάλει φλάς δεξιά, είχα πει κάποια στιγμή. Η αίσθηση που έχω είναι ότι αυτό το έκανε πολύ πιο γρήγορα και με πολύ πιο εμφατικό τρόπο, ιδιαίτερα από το καλοκαίρι, εγώ θα σας πω, τότε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που θεωρώ ότι η στάση του απέναντι στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν στην πραγματικότητα μια προσπάθεια να δώσει διαβεβαιώσεις, έτσι, ότι πρόκειται να είναι στην πραγματικότητα ένα κόμμα το οποίο δεν θα είναι ενοχλητικό στα μεγάλα συμφέροντα και ότι θα είναι ένα πολύ πιο μετριοπαθές κόμμα. Αλλά πολύ περισσότερο θα μπορούσα να σας πω και στο πλαίσιο της παρουσίασης του οικονομικού του προγράμματος, όπου αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο πλήρης συμβιβασμός του με ένα πλαίσιο δημοσιονομικό το οποίο δεν ακούσαμε την παραμικρή προσπάθεια να αλλάξουν αυτοί οι όροι και οι συσχετισμοί δύναμης που το καθορίζουν.
0: Ήθελα να σταθούμε σε αυτό.
1: Ναι.
0: Ακούω διάφορες απόψεις. Λέει κάποιος, ας πούμε, συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη τη δική σας που λέει: κάτσε ρε παιδί μου, αριστερά είμαστε. Δεν θα μας τριμώξουν τώρα ότι έχουμε μόνο 2 δις και δεν υπάρχουν άλλα. Εμείς ερχόμαστε αυτά τα 2 δις να τα κάνουμε 5 μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και να έχουμε ένα ποσό σοβαρό να αρχίζουμε να ανακουφίζουμε τον κόσμο σιγά σιγά. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει όμως και το άλλο και που λέει το εξής. Υπάρχει μια κυβέρνηση δεξιά, να την πούμε, η οποία αυτή τη στιγμή υπολογίζει ότι ο δημοσιονομικός χώρος, όπως λέμε, είναι 2 δις. Και σου λέει, μπορείς εσύ τώρα να έρθεις και να μου πεις ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα για 5 δις, όταν αυτά είναι.
1: Εγώ θα σας απαντήσω σε αυτό το εύλογο ερώτημά σας, γιατί και εγώ δεν θέλω, δεν θέλω να δίνω εύκολες και φθηνές απαντήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος σήμερα, αν ο δημοσιονομικός χώρος είναι 2, 3 ή 4 δισεκατομμύρια, όλο αυτό έχει να κάνει με το... Όλο αυτό μάλλον είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι σήμερα.
0: Αυτό παράγει.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι θα τον έχεις, αν ακολουθήσεις την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, θα παράξεις ένα δημοσιονομικό χώρο 2 δισεκατομμύρια.
0: Υπάρχει μια λεπτή γραμμή, αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, δηλαδή αν θες να κερδίσεις εκλογές του 27, λέω εγώ τώρα, και πρέπει να είσαι, πώς να το πω, αυτά που υπόσχεσαι πρέπει να αποτυπωθούν, γιατί μη σου πούνε ότι είπες θα δώσεις με 2 συντάξεις ακόμα και δεν έχεις τα λεφτά. Πρέπει απλώς να λάβεις υπόψη ότι έχω 2,2, αλλά εγώ σε 6 μήνες, ένα χρόνο, θα έχω άλλα 2 δις και θα τα δώσω.
1: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν θέλει κάποιος να κερδίσει τις εκλογές του 27 ή του 28 ή του 27 στην προκειμένη, θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και να δίνει ταυτόχρονα και ένα όραμα, έτσι, ένα όραμα ότι στην πραγματικότητα τα πράγματα μπορούν να πάρουν άλλη κατεύθυνση. Σήμερα πράγματι έχουμε το 65%, κρατάω αυτό από την ΤΠΟ, χτες το 65% του κόσμου ο οποίος θέλει αλλαγή κυβέρνησης, που σημαίνει ότι υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική πλειοψηφία που πραγματικά δυσανασχετεί με την πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δεν μπορεί, το θέμα είναι πώς θα μπορέσεις να δώσεις αυτή την προοπτική. Και αυτό δεν μπορείς να τη δώσεις μια εναλλακτική προοπτική, βασιζόμενος, υποσχόμενος μάλλον, ότι εσύ θα είσαι πιο έντιμος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι δεν θα κάνεις σκάνδαλα και ρεμούλες και λαμογές. Πρέπει να δώσεις μια διαφορετική πολιτική διέξοδο. Εγώ από αυτά που άκουσα στη Θεσσαλονίκη και χθες στη συνέντευξη τύπου και την προηγούμενη εβδομάδα στην παρουσίαση του προγράμματος, άκουσα μία από τα ίδια, ένα πρόγραμμα το οποίο στην πραγματικότητα κινείται μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής την οποία έχουμε πάνω κάτω τα τελευταία χρόνια, δεν εκφεύγει πολύ παρά μόνο σε αποχρώσεις και δεν νομίζω ότι μπορεί να δοθεί έτσι μια εναλλακτική προοπτική και νομίζω γι' αυτό τα ποσοστά δεν είναι ανταγωνιστικά προς το Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
1: Εκτίμηση.
0: Ναι, νομίζω ότι μπορεί και να μην απέχει καθόλου την πραγματικότητα ως εκτίμηση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι, εντάξει, τα τελευταία, να το πω, 15, σχεδόν 20 χρόνια, η αριστερά διέγραψε μια πορεία, η ριζοσπαστική αριστερά, όπως τη λέγαμε, διέγραψε μια πορεία, έφτασε σε κάποια ακόμα και εκφυλιστικά φαινόμενα το 23-24, με την εκλογή του κύριου Κασελάκη, όλη αυτή η διάλυση ουσιαστικά του παλιού ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι λογικά περνάει μία περίοδο η οποία είναι στα κάτω της, δηλαδή δεν μπορεί να είναι στα πάνω της. Δεύτερον όμως, μετά από αυτή την περίοδο δεν πρέπει με κάποιο τρόπο και εσείς να ψαχτείτε με άλλους ανθρώπους, δηλαδή θεωρώ ότι μετά από μία εικοσαετία και όπως αλλάζουν τόσο γρήγορα τα πράγματα, ίσως πρέπει να ακούσετε και νεότερους ανθρώπους. Δεν το λέω ότι γιατί είσαστε μεγάλος.
1: Όχι, αλλά, το καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνω
0: αλλά και νέες ιδέες και καινούργιους ανθρώπους και οι πιτσιρικάδες, 25-30 τριαντάριδες έχουν μια άλλη αντίληψη πια για τα πράγματα και δηλώνουν και αριστεροί ορισμένοι από αυτούς. Δεν ξέρω. Το έχετε σαν σχεδιασμό?
1: Καταρχήν όλο αυτό το οποίο περιγράψατε θα συμφωνήσω και στην περιγραφή του προβλήματος και στην κατεύθυνση.
0: Όπως λέει και ο ποιητής, το οποίο περνάτε το πιο βαθύ σκοτάδι. Αλλά μπορεί να έρθει και αυγή, δεν ξέρετε.
1: Ενδεχομένως. Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι είναι όπως τα περιγράφετε. Εγώ, επειδή με ακούσατε και στη συνέντευξη τύπου, προσπάθησα, στάθηκα αρκετά σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Στάθηκα στην ανάγκη να υπάρξει μια προοπτική για το χώρο της αριστεράς. Όχι για την τιμή της φανέλας. Τώρα μας ακούει ο κόσμος που δεν είναι αριστερός και λέει πολύ αυτοαναφορική αυτή η τύπη. Ναι. Αλλά για αυτά τα οποία ευαγγελίζεται η αριστερά, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία, για τον πλουραλισμό, για

0: δεν μπορεί να την εμπιστευτεί ξανά την αριστερά. Και πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτή την σχέση εμπιστοσύνης. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε και ένα νέο αξιακό κώδικα και ένα νέο ηθικό κώδικα, να αποκαταστήσουμε δηλαδή την ηθική τάξη και την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία στον χώρο της αριστεράς, και ταυτόχρονα να έχουμε και ένα πολιτικό πλαίσιο, ένα πολιτικό πλαίσιο δηλαδή που να βάζουμε μια σειρά από βασικά προβλήματα της κοινωνίας μπροστά. Πρώτα τα ζητήματα της εργασίας και της αγοραστικής δύναμης σε συνθήκες ακρίβειας, δεύτερον το ζήτημα της στέγασης, τρίτον το ζήτημα της αγοράς της ενέργειας και το καρτέλ, το οποίο εκτινάσει τα υπερκέρδη και μειώνει την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και επιβαρύνει το κόστος των επιχειρήσεων, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, την παιδεία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και την ειρήνη στην περιοχή μας.
1: Μάλιστα.
0: Ένα τέτοιο πλαίσιο νομίζω μπορεί να αποτελέσει χώρο για διάλογο, κοινή δράση και γιατί όχι και για κοινή πολιτική έκφραση της αριστεράς σε επικείμενες εθνικές εκλογές.
1: Μάλιστα. Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά να επανέλθουμε αμέσως.
0: Βέβαια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Νομίζω και για τα προγράμματα και για τις στοχεύσεις δικές σας είπαμε, αλλά πάμε προς εκλογές. Και διαβάζω και σενάρια, ξέρω ότι υπάρχει μια κινητικότητα και έχει μπει νομίζω στο τραπέζι εδώ και καιρό το θέμα των συμμαχιών. Αν δηλαδή και με τη συμμετοχή του δικού σας κόμματος πάμε σε μια εκλογική ή άλλη συμμαχία, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς εννοώ ως Νέα Αριστερά, είτε με τον κύριο Βαρουφάκη ή με τους οικολόγους πράσινους, πώς το βλέπετε όλο αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μόνο, μπορεί και να μην είναι μόνο ένα σχήμα εκλογικής επιβίωσης, ναι, να το πω έτσι. Μπορείτε και να ανοίγει άλλους ορίζοντες.
0: Πράγματι έτσι είναι, και νομίζω και πριν όταν σας μιλούσα το άφησα ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς από τη δική μας την πλευρά και εγώ προσωπικά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό που είπα είναι ότι σε αυτή τη συνθήκη όπου πραγματικά τα νοικοκυριά βιώνουν μια

0: Παρατεταμένη θα μπορούσαμε να πούμε ανασφάλεια. Αυτό είναι δηλαδή το βασικό συνέστημα που το βλέπουμε, το συναντάμε παντού γύρω μας. Είναι ότι ο κόσμος βλέπει το εισόδημά του να τελειώνει πριν από τις 30 στις 20 περίπου κάθε μήνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία μη σου τύχει κάτι απρόοπτο στη ζωή σου και σε τεινάξει τελείως εκτός τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μια συνθήκη πραγματικά γενικευμένης ανασφάλειας. Σε μια τέτοια συνθήκη η αριστερά δεν μπορεί να είναι κατακερματισμένη και να αποδέχεται να έχει ένα ρόλο στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος. Πρέπει να είναι ισχυρή και στην κοινωνία και στη Βουλή, θα σας πω εγώ. Για να το κάνει αυτό, χρειάζεται διάλογος, κοινή δράση και γιατί όχι και κοινή πολιτική έκφραση στις εκλογές όταν αυτές γίνουν. Για να γίνει όμως όλα αυτά, για να μπορείς να συνευρεθείς. Εντάξει, ο διάλογος κάποιος θα μπορούσε να πει είναι το πιο εύκολο να κάνεις. Αλλά από εκεί και πέρα, τι είδους διάλογος θα είναι, πρέπει να έχει ένα πολιτικό πλαίσιο. Να μπορέσεις να έχεις κάποιες πολιτικές συμφωνίες. Δεν μπορείς στο κουτουρού να κάνεις μια τέτοια σύμπραξη. Πρέπει να βάλεις κάτω μια σειρά από ζητήματα. Εγώ σας περιέγραψα πριν κάποια που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά, με τη στέγαση, με την πρότασή μας για το φορολογικό σύστημα, με την πρότασή μας για το ζήτημα των καρτέλ στην αγορά ενέργειας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, την παιδεία, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί να γίνει διάλογος και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πολιτικές συμφωνίες και πολιτικές διαφωνίες. Ένα αυτό. Απ' την άλλη όμως πρέπει να έχουμε υπόψη και όλη αυτή τη μεγάλη κρίση αξιοπιστίας της αριστεράς που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Που σημαίνει ότι πρέπει να συζητηθούν και αυτά τα ζητήματα, πρέπει να ακούσουμε πραγματικά και τι απόψεις έχουν έτσι, και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα για το που έχουμε φτάσει, για να δούμε κατά πόσο αυτά μπορούν να υπηρετηθούν.
1: Ξέρετε, εγώ τώρα σας ακούω στα τελευταία λόγια που είπατε για όλη αυτή την πορεία κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι, το βλέπει ο κόσμος απ' έξω έτσι, άνθρωποι οι οποίοι παίξαν ένα ρόλο στα πράγματα και δεν ήταν θετικός ο ρόλος όσον αφορά την πορεία ενός κόμματος που μπορούσε, δεν ξέρω στην ιστορία, μπορεί να χαρακτηριστεί και καινοτόμο και ιστορικό κάποια στιγμή ενδεχομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, σου λένε, ρε παιδί μου, πάλι οι ίδιοι άνθρωποι με τόσα ασφάλματα θα ξαναφτιάξουν κάτι, δηλαδή υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από την άλλη.
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ από τη δική μου την πλευρά είμαι από αυτούς που
1: δεν ήθελα να το ζήτημα. Να κάτσουμε
0: δηλαδή,
1: εκεί.
0: Χρειάζονται και νέοι άνθρωποι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να υπερβούμε αν θέλετε και πρόσωπα και καταστάσεις.
1: Ωραία, εγώ θα σας πω κάτι τώρα.
0: Εγώ θα
1: δοκιμάσω κάτι. Ας πούμε ότι, όχι τώρα, σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο διαμορφώνεται ένα σχήμα αριστερό ας πούμε από μια πολύ νεότερη γενιά από ανθρώπους οι οποίοι ξέρω εγώ είναι σε μια ηλικιακή κατηγορία και μεταξύ 20-30 χρονών έχουν μια πολιτική έκφραση. Τα έχουμε δει στο εξωτερικό αυτό. Τα έχουμε δει. Είδαμε πώς άλλαξε το Ντιλίν και πορεία και σώθηκε. Λοιπόν, εκεί πώς να το πω, το βλέπεις ανταγωνιστικά ή λες μπορούμε να συμπορευτούμε και μάλιστα να τους δώσουμε και τον πρώτο ρόλο.
0: Εμείς στη Νέα Αριστερά έχουμε συνέδριο σε 2 μήνες από τώρα. Ναι. Νομίζω ένα από τα βασικά ζητήματα το οποίο το συζητάμε και στο εσωτερικό του κόμματό μας είναι να μπορέσει να υπάρξει στην ουσία και ανάδειξη και μιας νέας γενιάς ανθρώπων οι οποίοι να μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο της ανανέωσης. Αλλά πραγματικά και συνολικά πιστεύω και εγώ για την αριστερά είναι κρίσιμο και χρήσιμο να υπάρξουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα υπερβαίνουν αν θέλετε και τις τομές του παρελθόντος και εμπειρίες του παρελθόντος είτε θετικές είτε αρνητικές για να μπορέσει στην πραγματικότητα να αλλάξει και σελίδα αυτός ο πολιτικός χώρος. Πολλές φορές είμαστε και εμείς εγκλωβισμένοι και βάζω και τον εαυτό μου μέσα γύρω από πρόσωπα τα οποία ίσως έχουν μονοπολίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το προσκήνιο. Εμείς από τη δική μας την πλευρά είμαστε πλήρως διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσει να υπάρξει μια αριστερά που να είναι ξανά πιστική και να εμπνέει ξανά την κοινωνία.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση τώρα. Πέστε ότι γίνονται εκλογές, υποθετικό σενάριο, και διεκδικεί την κυβέρνηση ο Τσίπρας ας πούμε. Αλλά χρειάζεται συνεργασίες. Χρειάζεται και συνεργασία με το Πασόκ ενδεχομένως και βέβαια είσαστε και εσείς στη Βουλή και παίζετε ένα κομβικό ρόλο είτε μόνοι σας είτε ως μια συμμαχία αριστερή κτλ. Συζητάτε.
0: Θα σας πω, καταρχήν, ένας λόγος που, και αυτό συνδέεται λίγο και με την αρχή της συζήτησής μας, ένας λόγος που θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι ανταγωνιστικός προς τον κύριο Μητσοτάκη, έχει να κάνει με την πολιτική του γραμμή και το πολιτικό του σχέδιο. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχε έναν άλλο πολιτικό σχέδιο, μια άλλη πολιτική γραμμή που να είναι πιο συγκρουσιακή, σε πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση, θα μπορούσε να πει σε μεγαλύτερα τμήματα της ελληνικής οικονομίας ότι ευαγγελίζεται κάτι διαφορετικό. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι πιστεύω ότι δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Πάμε όμως τώρα στην αποθετική ερώτηση που μου κάνατε και σας λέω το εξής. Σε μια τέτοια περίπτωση, προφανώς το δίλημα θα ήταν τελείως διαφορετικό. Το διακύβευμα θα ήταν διαφορετικό. Σε μια τέτοια περίπτωση, αυτό που θα είχε σημασία προφανώς θα ήταν η συζήτηση γύρω από τα πολιτικά σχέδια, τις πολιτικές προτάσεις, τις πολιτικές προοπτικές. Σε μια τέτοια συζήτηση, νομίζω το διακύβευμα θα ήταν διαφορετικό και θα μπορούσαν να τεθούν σε άλλη τάξη, σε άλλο επίπεδο τα ζητήματα αυτά. Το γεγονός ότι δεν είμαστε σε αυτό το σημείο και δεν βλέπω να φτάνουμε σε αυτό το σημείο έχει να κάνει, αν θέλετε, και με τις ευθύνες της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα για το γεγονός ότι έχουν υιοθετήσει μία γραμμή που στην πραγματικότητα τσαλαβουτάει δεξιά και αριστερά, θολώνει το πολιτικό σύστημα και δεν μπορεί να χτίσει έναν ανταγωνιστικό
1: τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελαρίδη.
0: Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αυτά μας είπε ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης. Θα έλεγα ότι είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση πια από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και στην τελευταία ερώτηση, λίγο μετέωρο το άφησε αν θα συζητήσουμε ή δεν θα συζητήσουμε. Έβαλε πολλές προϋποθέσεις. Θα τα δούμε αυτά και το επόμενο διάστημα κτλ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση, να το πω έτσι, Μαζονάκη. Καλησπέρα, Κατερίνα.
3: Ναι, ακριβώς. Καλησπέρα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Και όλα δείχνουν ότι από λεπτό σε λεπτό οι αστυνομικοί θα συλλάβουν το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο του οποίου έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας, έχουμε δύο πράγματα που ανατρέπουν τα δεδομένα και πάμε για θανατηφόρο έκθεση που είναι κακούργημα, Ανδρέα. Ο λόγος που φτάνουμε σε αυτή τη ραγδαία εξέλιξη είναι ότι οι αστυνομικοί έχουν δύο συντριπτικά στοιχεία. Λοιπόν, πρώτον, βρέθηκε ένα βίντεο που έχουν στα χέρια τους από οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δείχνει, Ανδρέα, τον τραγουδιστή να φτάνει στο ιατρείο του Κολονακίου πολύ νωρίτερα από την ώρα που είχε δηλώσει ο γιατρός στην κατάθεσή της. Δηλαδή, καταρρίπτεται η πρώτη της κατάθεση. Και δεύτερον, υπάρχει άλλο ένα στοιχείο, ότι ο γιατρός είχε πει ότι δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει τη διαδικασία της θεραπείας που έκανε στον τραγουδιστή, όμως τα ψηφιακά ίχνη που έχουν από το μηχάνημα βλέπουν οι αστυνομικοί ότι λειτουργήσε κανονικά. Αυτό οδηγεί στις αρχές.
1: Άρα είχε ξεκινήσει η διαδικασία ιατρική εκεί.
3: Ακριβώς. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα και έχουμε την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που είναι, όπως είπαμε, κακούργημα.
1: Δεν έχει επαγγελθεί ακόμα.
3: Περιμένουμε.
1: Ναι.
3: Αυτά, Ανδρέα μου.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Αυτά τα νεότερα. Νομίζω, εγώ δεν ξέρω και δεν ασχολούμαι με εγκλήματο τέτοια, δεν θέλω να τα ακούω, δεν θέλω να τα βλέπω. Ήταν σοκαριστικό τώρα, μπαίνεις μέσα και 5 λεπτά πριν ξεκινήσω μαθαίνω ότι πέθανε ο Μαζονάκης και αυτό και τα λοιπά, κοιτάμε τα ρεπορτάζ, κατάλαβα ότι εδώ κάτι γίνεται. Τι ιατροί ήταν αυτό, τι γιατροί ήταν αυτοί, πού πήγε να κάνει, μήπως έγινε, αυτό σκεφτικά μόλι, μήπως έγινε κάποιο λάθος στη θεραπεία, τι είναι αυτό που πήγε να κάνει. Δηλαδή, πώς να το πω, ήταν φως φανάρι από την αρχή, αλλά φυσικά περιμένεις να έχεις τα δεδομένα, τα στοιχεία για να μπορείς να πεις τίποτα. Ωραία, βάλαμε στα τραγουδάκια, μας πέσαν βαριά όλα αυτά.

στον κόσμο σαν για αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα όσα ξέρω απ' τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δε χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλά.

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Εδώ είμαστε, 7 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Όπως έχουμε προαναγγείλει, θα πάμε να συζητήσουμε τώρα με έναν πολύ καλό καλεσμένο, τον έχετε ακούσει αρκετές φορές από εδώ, τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, δικηγόρο, δημοσιογράφο και οικονομολόγο. Έχει πολλούς τίτλους, τέλος πάντων θα τους χρησιμοποιήσουμε όλους εμείς στην κουβέντα μας. Καλησπέρα.
2: Γεια και χαρά σας, χωρίς χρωματοψία, όντως.
1: Ωραία. Ήθελα να σχολιάσουμε λίγο τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω την είδατε, έχετε γνώση των όσων είπε και της προηγούμενης ομιλίας του με το πρόγραμμα του νέου κόμματος κτλ. Υπάρχει μια γενικότερη παρατήρηση που διαφέρει αν το βλέπει κάποιος από δεξιά ή αν το βλέπει κάποιος από αριστερά ή και πολύ αριστερά. Αλλά υπάρχει μια κοινή διαπίστωση ότι ο Τσίπρας είναι, πώς να το πω, ήπιος, στοιχημένος, θεσμικός, δεν ξεφεύγει με την έννοια ότι μπορεί να κοιτάξει και ένα μέτρο το οποίο καταρχάς είναι στο οικονομικό, είναι εντός πλαισίου, να το πω έτσι. Αλλά και γενικότερα δείχνει ότι πατάει σε μια πιο θεσμική προοπτική.
2: Ακριβές.
1: Ναι.
2: Επέλεξε ή αν θέλει κανείς να το πει, κοιτάω από δεξιά για μια στιγμή, υποχρεώθηκε να επιλέξει ή ας το δω λίγο από αριστερά, έφτασε να επιλέγει να είναι εντός του πλαισίου το οποίο θέτει, ποιος το θέτει, προσοχή, το θέτει από τη μια μεριά η συμμετοχή στην Ευρωζώνη, επιλογή της Ελλάδας, επιλογή δηλαδή των Ελλήνων τελικά, που διδάχθηκε τόσο ο Γιώργος Ανδρέου, όσο και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, όσο και ο Τσίπρας, ότι είναι εκεί ένα πλαίσιο προς το οποίο κανείς μπορεί να μιλάει, μπορεί να φέρνει αντιρρήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά το πλαίσιο υπάρχει. Δεν μπορεί να κινηθεί εκτός πλαισίου, εκτός αν φύγεις τελείως. Νομίζω λοιπόν το πρώτο είναι ότι το πλαίσιο αυτό υπάρχει. Να σημειώσω ότι για μένα το πλαίσιο αυτό αποδείχθηκε λόγω και της ελληνικής περιπέτειας, μικρής για μας τους Έλληνες, διδακτικής για τους Ευρωπαίους, ότι είναι ένα πλαίσιο που καλά θα έκανε να ξαναβλέπει λίγο τον εαυτό του στον καθρέφτη. Αλλά αυτή τη στιγμή το βλέπει λίγο. Χαλάρωσε αισθητά, αλλά παραμένει ένα πλαίσιο. Το δεύτερο, νομίζω, που βγάζει ο Τσίπρας είναι ότι δεχόμενος να κυλήσει μέσα από το πλαίσιο προγραμματικά και σαν συμπεριφορά γενικά, λέω τώρα για τη συνέντευξη τύπου, δείχνει ότι νομίζει, ότι πιστεύει, ότι προσπαθεί να πει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πετύχεις τους στόχους που σου επιτάσσει το πλαίσιο, να πας με αυτούς ή με εκείνους.
1: Ναι.
2: Πάει με κάποιους αυτούς.
1: Ναι. Υπάρχει μια παρατήρηση όμως αυτό. Ωραία, το πλαίσιο υπάρχει. Αν λοιπόν δεν ξεφύγουμε ένα ευρώ από αυτό το πλαίσιο, δεν θα έχουμε περίπου παρόμοιες πολιτικές αφού το πλαίσιο μας αφήνει αυτό το χώρο.
2: Πάω αμέσως σε αυτό, το οποίο είναι και κεφαλαιόδες ερώτημα, έτσι. Αυτό πήγε να πει ο Τσίπρας με το πρόγραμμα που παρουσίασε. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθούν και οι άνθρωποι που τον εκφράζουν να το διατυπώσουν στα μέσα. Θα το ακούσουμε και μεθαύριο με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και το ακούσαμε φυσικά με την κυβέρνηση, η οποία και το εφαρμόζει. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Με ποιους θα πας, με ποιους θα αφήσεις.
1: Ναι.
2: Με ποιους θα πας. Μείωση φόρων. Για ποιους τη μείωση φόρων. Για τα μεγαλύτερα εισοδήματα, ενίσχυση, πας, όπως τα λέει ο Κυριάκος.
1: Ναι.
2: Σε ποιους και σε ποια πράγματα.
1: Ναι.
2: Ακρίβηναν τα νίκια. Είχα ακούσει κάποτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει δίκιο ότι φωνάζουμε για τα υψηλά νίκια. Μα μην ξεχνάτε ότι αυτά τα νίκια τα εισπράττει κάποιος, άρα κάποιος τα παίρνει. Απάντηση σε αυτό. Συνήθως αυτός που είναι στο νίκη, όχι στο νίκη στην Εκάλη, το νίκη σε μια λαϊκή συνοικία, έχει μεγαλύτερη ανάγκη από εκείνον ο οποίος του νοικιάζει το σπίτι. Άρα η έννοια το νίκη το πληρώνει ένας, το εισπράττει ο άλλος, δεν είναι ακριβώς ισότητας. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά.
1: Ναι.
2: Να ευνοήσεις ορισμένα στρώματα και να μην ευνοήσεις άλλα. Και ο Τσίπρας κάηκε, να το πω έτσι γλυκά, κάηκε με
1: χυλό.
2: Την προσπάθεια στο χυλό και φυσάει και το γεγονός. Δηλαδή η προσπάθεια να είναι ισορροπημένη υπέρ των μη εχόντων, για να θυμηθώ Ανδρέα Παπανδρέου, και εις βάρος των εχόντων και κατεχόντων, εκλογικά πάντως το 19 δεν πήγε καλά.
1: Ναι.
2: Προσπαθεί τώρα να το ισορροπήσει κάπως. Θα μπορεί να του βγει.
1: Εγώ διαβάζω τις κριτικές που του ασκούνται. Πολλές από αυτές είναι και εύστοχες, θα έλεγα, και τα λοιπά. Στέκομαι σε μία τώρα. Λένε, ας πούμε, ρε παιδί μου, εδώ αυτός ψήφισε τη 13η σύνταξη το 19 και την έκανε και νόμο. Άσχετα που ήρθε σε δύο μήνες ο Μητσοτάκης και την κατήργησε. Και δεν έχει μια αναφορά εκεί. Ακούω όμως τον Τσίπρα να λέει το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ με βάση αυτό το χώρο αυτά έχω ως βασικούς στόχους να κάνω. Όταν θα μπορέσω και θα έχω το χώρο, θα είναι προτεραιότητά μου. Αυτό πρώτη φορά τα ακούς. Δηλαδή, πραγματικά. Γιατί δεν μπορεί να πεις τώρα ότι ο Τσίπρας τρελάθηκε εκεί που έδινε τη 13η σύνταξη και την έφερε αμέσως μόλις που βγήκε από το μνημόνιο, τώρα την προσπερνάει. Αλλά ναι, δεν ξέρω, αυτό εντάσσεται στην καινούργια οπτική και την καινούργια, πώς να το πω, συγκρότηση μιας οικονομικής ομάδας η οποία θέλει να είναι ακριβή σε ορισμένα πράγματα.
2: Δείτε, θα το πάω λίγο πλάγια.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι η έννοια προσπάθησα τότε και το ξεπατώσαν οι επόμενοι, δεν ήταν ακριβώς 13η σύνταξη.
1: Ναι, ήταν τυπική.
2: Πάντως ήταν μια προσπάθεια. Θεωρώ ότι μετά από τα χρόνια που πέρασαν δεν είναι ο κόσμος των συνταξιούχων, στον οποίο ανήκω, στα υψηλά του κλιμάκια, αλλά παρόλα αυτά συνταξιούχος είμαι. Και κάθε άνθρωπος που βλέπει τη δική του οικονομία παραπονιέται για αυτό που υφίσταται. Δεν είναι αυτός ο οποίος περισσότερο πιέστηκε. Κάνοντας αυτό το οποίο έκανε, δηλαδή επιλέγοντας να κάνει την μη συμμετοχή στο κόστος των φαρμάκων, εμπολής απευθύνεται σε αυτό το κοινό.
1: Ναι,
2: λέει να υπάρχει μια ελάφρυνση. Λέει επίσης, προσοχή, και εδώ θέλει πολύ μεγάλη ευθύνη, μόλις αποδώσει παραπάνω η οικονομία με τα μέτρα που προτείνω. Ποια μέτρα προτείνεις? Εντάξει, λέει, εγώ πάω στους υγειονομικούς και δέχομαι ότι είναι κωμωδία αυτό που κάναμε, που τους χειροκροτούσαμε την εποχή του COVID.
1: Ναι.
2: Θα τους δώσω μια αύξηση, όχι προς Θεού για να τους αποκαταστήσω το σωστό επίπεδο διαβίωσής τους, αλλά για να το αναγνωρίσω δίνοντας κάτι.
1: Ναι.
2: Και πάλι λέει ότι κοιτάξτε, τα σχολεία, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές εισπράττουν μισθούς οι οποίοι, λυπάμαι να την κάνω τη διατύπωση, αλλά είναι αληθινή.
1: Ναι.
2: Είναι χαμηλότερη από τους μισθούς υπηρετικού προσωπικού των Βορείων Προαστίων.
1: Απόλυτα
2: πρέπει,
1: σωστό.
2: Λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά μας, όλων τα παιδιά,
1: από αυτούς τους δασκάλους θα μάθουν.
2: Εκπαιδεύσουν.
1: Ναι.
2: Λέει λοιπόν, κάνω αυτή την επιλογή, αυτό να προτάξω. Άμα, αν και όταν. Σωστά.
1: Mm-hmm.
2: Αποδώσει η οικονομία με την οικονομική πολιτική που προτείνω, θα προσπαθήσω να κάνω και το επόμενο βήμα. Θα τα αποδώσει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα υπάρξει ένα, όχι αναπτυξιακό σοκ, μην είμαστε υπερφιλόδοξοι, θα υπάρξει μια επανεκκίνηση της οικονομίας που να βοηθάει και το όχι τόσο ευνοημένα στρώματα. Γιατί τα ευνοημένα στρώματα καλά πήγανε τα τελευταία χρόνια. Μια χαρά πήγανε.
1: Μια χαρά, βέβαια.
2: Η έννοια ότι πρέπει και τα ευνοημένα στρώματα, όχι υπερπλούσια, αυτό περιώνει με ένα 100%, είναι μια μεγάλη και πολύπλοκη υπόθεση και δύσκολη τεχνικά.
1: Ναι.
2: Αλλά και το επάνω 30% να πω εγώ, καλά πήγε. Το θέμα είναι, θα καταλάβει αυτό το κομμάτι, θα καταλάβουμε όσοι είμαστε σχετικά καλά ότι άμα βαθαίνουν οι ανισότητες, χτίζουμε πίεση και η πίεση στις κοινωνίες κάνει κακό. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Θα πρέπει να το αποδείξει κάπως.
1: Μάλιστα. Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά, επανερχόμαστε.
2: Ναι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
5: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
4: Περιμένω να φορά.
5: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
4: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
5: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
4: Έπρεπε να το περιμένω. Ζέν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
5: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
4: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
5: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
4: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
5: Αυτό είναι το διακριτικά.
6: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή.
5: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
7: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη. Έχω ακόμα μία ερώτηση. Ακούω και τις αντιδράσεις και των κομμάτων σε αυτά που είπε στην ομιλία την αρχική και στη χθεσινή συνέντευξη και τα λοιπά. Και βλέπω ότι υπάρχει μια ευκολία τα τωρινά να κολλήσουν με του 15. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν αξιόπιστος ο Τσίπρας το 15, οπότε μην περιμένετε να είναι αξιόπιστος τώρα. Να μας πει τότε με τα λεφτά τι έγινε και θα του πούμε εμείς και το να και τ' άλλο. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι μάλλον του κάνει του Τσίπρα σε αυτή τη φάση η κριτική αυτή, γιατί δεν ασχολείται με αυτό που λέει ή ενδεχομένως να του δημιουργεί πρόβλημα, γιατί δεν φτάνει καθαρό αυτό που θέλει να πει στον κόσμο.
4: Ναι, νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Εγώ το άκουσα από έναν φίλο, πολύ καλό φίλο, που είναι στην πλευρά της, να την πούμε, δεξιάς, και ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί την τακτική της σουπιάς, να θολώσει τα νερά με βάση για το παρελθόν, για να κάνει μια νέα κίνηση. Θεωρώ ότι αυτό που πάει να εκφράσει, το καταφέρνει ή όχι, μια άλλη συζήτηση, είναι ότι είδα, έμαθα, έπαθα, δεν έπαθε ο ίδιος, έπαθε ο κόσμος που ακολούθησε, σωστά. Οι πολιτικοί γενικά δεν παθαίνουν, ο κόσμος παθαίνει τις πολιτικές.
3: Παθαίνουν και στην αξιοπιστία ή παθαίνουν σε άλλα.
4: Έμαθα όμως. Και βλέποντας τα πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει εντυπωσιακά, να πω έχει αλλάξει, ότι και ο Τσίπρας, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο φίλος μου Γιάννης Στουρνάρας, διοίκησαν την οικονομία υπό τρόικα. Εντάξει, δεν τη λέγαμε τρόικα από ένα σημείο και πέρα, για καλολογικά στοιχεία την είπαμε και θεσμούς.
3: Ναι.
4: Αλλά ήταν συνδιαχείριση. Τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο χαλαρά, πάρα πολύ πιο ελεύθερα. Αυτό λοιπόν που μαθεύτηκε τότε έρχεται να εφαρμοστεί στο τώρα. Χωρίς όμως, νομίζω, και αυτό πάει να εκφράσει με κάποιον τρόπο, να διαταραχθούν τόσο οι ισορροπίες που να υπάρξει κακοπιστία του διεθνούς συστήματος, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, έπαιξε βαθύτατα κακόπιστο και τιμωρητικό απέναντι στην Ελλάδα και επί Τσίπρα, ιδίως επί Τσίπρα, γιατί σου έλεγε ο Σόιμπλε, ένας πολύ έντιμος άνθρωπος, αυτός είναι κομμουνιστής. Οι κομμουνιστές είναι κακό πράγμα.
3: Ναι.
4: Είναι μια υπεραπλούστευση η οποία οδηγήσε σε μια ορισμένη πολιτική. Αλλά και προηγουμένως, τον Σαμαρά για παράδειγμα, τον εγκρέμισαν όταν δεν ήταν αρκετά ευπροσάρμοστος.
3: Και ούτε κομμουνιστής.
4: Και δεν μπορεί κανείς διάολο να ήταν κομμουνιστής. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Τώρα, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι και η Ευρώπη, δηλαδή εκείνη η κυριαρχική άποψη της αυστηρότητας, τιμωρήθηκε.
3: Ναι.
4: Τιμωρήθηκε από τη συνέχεια. Η δε Γερμανία, η τόσο βέβαιη για το σωστό που έκανε, τιμωρείται και ταλαιπωρείται, και αυτό αν υπάρχει θεία δίκη, νομίζω ότι αυτοί, επειδή είναι και καλβινιστές και λιθουρενικοί, πιστεύουν στην τιμωρία του αμαρτωλού.
3: Τη βιώνει
4: αργότερα, φυσικά από πολύ καλύτερο.
3: Καλά, τι είναι.
4: Φυσικά πολύ πιο κυριαρχικά. Αλλά προσοχή, προσοχή, προσοχή, δημιούργησε και το αυγό του φυγιού στον κόρφο της, το 44% της ΑΕΒΔΕ, έστω στην Σαξονία Άνχαλτ. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και αυτοί που κάποτε με πολύ αυτάρεσκο τρόπο εξηγούσαν τι αυτοί οι τεμπέληδες κάτω εκεί οι Έλληνες, που δουλεύουμε και περισσότερο από αυτούς, το λένε τα στοιχεία τους σε Eurostat, δείχνουμε ότι οι εύκολες και αποσπασματικές, αποφευματικές λύσεις δεν ισχύουν. Το ζήτημα είναι ότι εμείς το μάθαμε, να δούμε πώς θα μπορέσουμε τώρα να μην βαθύνει το κοινωνικό χάσμα, όχι σε επίπεδο, όπως λέγει ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, προνομιούχων, μη προνομιούχων, μαγική φόρμουλα εκείνη. Γιατί έχω ακούσει, πιστέψτε με, έχω ακούσει σημαντικό οικονομικό παράγοντα, ο οποίος είχε προβλήματα, όντας πολύ μεγάλος οικονομικός παράγον, να λέει το 85, και εγώ μη προνομιούχος είμαι. Που θα δαλειζόταν κανείς να ακούσει το επώνυμο, δεν θα το πω.
3: Εντάξει, ναι.
4: Πρέπει πάντως η εύκολη έννοια, εμείς πάμε καλά, εσείς που δεν πάτε καλά, ατομική ευθύνη, ας προσέχατε, τι να κάνουμε, τα δάχτυλα του ενός χεριού δεν είναι όλα ίσα, αυτά είναι κακά πράγματα και χτίζουν κοινωνικές εντάσεις.
3: Έντας.
4: Κοινωνικές εντάσεις όσο αποφεύγονται τόσο καλύτερότερα.
3: Να βλέπα Έλληνα Υπουργό Οικονομικό να επιβάλλει μέτρα στους Γερμανούς και δεν ξέρω. Να...
4: Ο καλός φίλος Νίκος Χριστοδουλάκης, που υπήρξε στην αρχή της ελληνικής συμμετοχής στην Ευρωζώνη, Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, πρόεδρος του Eurogroup, που τότε δεν οριζόταν όπως τώρα, οριζόταν με τη Ρόδα, και προείδρευε του ECOFIN, το ECOFIN, είχε την απόλαυση, μας το έχει διηγηθεί, να λέει στους Γερμανούς,
3: ναι,
4: και στους Γάλλους, ότι παραβιάζεται τους κανονισμούς της Ευρωζώνης. Να το προσέξετε. Αυτό ήταν για λίγες ώρες.
3: Λοιπόν, κλείσαμε με πολύ ωραίο έτσι στιγμιότυπο όπως μας το μεταφέρατε. Να είστε καλά, κύριε Παπαγιαννίδη.
4: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, 6 λεπτά πριν από τις 8 και πρέπει να σας πω εδώ ότι ο νέος βρέφων υπηακός σταθμός στους Αγίους Αναργύρους άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ως 70 παιδιά. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής. Και βέβαια να ξέρετε και να γνωρίζετε για την ξεχωριστή και εμπειρία που είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τα παιδιά στη φύση για πρώτη φορά μαθητές των ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη δράση της Motor Oil και βρίσκεται σταθερά, που βρίσκεται πάντα σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Και βέβαια μην ξεχάσω να σας δώσω τη συμβουλή της ημέρας με το τηγανέλαιο και πώς μπορείτε να το ανακυκλώσετε. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο να κατεβάσετε το πράσινο Λάδι App και να προγραμματίσετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Και έτσι θα μπορείτε να ανακυκλώσετε το τηγανέλαιο που, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να καταλήγει στον νεροχύτη και να ρυπαίνει το περιβάλλον. Τα εξήγησα ωραία. Τέλεια. Έτσι, αυτά λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος, η Βασιλική Γιούτσου είναι εδώ. Με το Γιούτσο του ποδοσφαιριστή είχες καμία σχέση?
1: No.
0: Όχι, δεν ήταν στο σόι έτσι γενικότερα? No,
1: okay.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, να είστε καλά. Αύριο 6 και 5 Παρασκευούλα αύριο, γι' αυτό είμαστε τέτοια καλή διάθεση. Γιατί όταν έρχεται, πλησιάζει Παρασκευή, έτσι ανεβαίνουμε ψυχολογικά. Όταν έρχεται η Δευτέρα, ψάχνουμε για Ζάναξ. Λοιπόν, γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη χθες από ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Συνελήφθησαν με εισαγγελική εντολή οι δύο γιατροί για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι οδηγήθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Είχε προηγηθεί ενδελεχής έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο του στο Κολωνάκι, αλλά και στο σπίτι του στο ψυχικό, ενώ γίνεται έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς των γιατρών. Οι δύο γιατροί κατέθεσαν χθες πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης μετέβη στο ιατρείο του το απόγευμα, αλλά από κάμερες ασφαλείας προσκύπτει πως εκεί έφτασε το μεσημέρι. Επιπλέον, υποστήριξαν πως δεν είχαν προλάβει να του κάνουν πλασμαφαίρεση, κάτι που δεν προκύπτει από τα ίχνη στο μηχάνημα. Στη δικογραφία έως τώρα δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, αφού η νεκροψία-νεκροτομία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που ζήτησε να είναι παρόν η οικογένεια του τραγουδιστή. Στην ασφάλεια προσήλθαν το απόγευμα οι αδελφές του εκλειπώντος. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο στον πύργο Ηλίας του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια και στον κατσικά Ιωαννίνων του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Εκτοξεύθηκαν εκ νέου σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ακολουθώντας την χθεσινή πορεία του Μπρετ, το αμερικανικό αργό ξεπέρασε σήμερα τα $100 το βαρέλι. Η υψηλή αβεβαιότητα και οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στην δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το Ιράν ανέστειλε προσωρινά μια επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία, τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, μετέδωσε σήμερα το μη επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλτη της Ιορδανίας αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Reuters. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων και τα κόστη τους παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, λέει η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπολογίζουν το κόστος των μέτρων σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 18 δισεκατομμύρια του κ. Κοντογιώργη στα 13 δισεκατομμύρια του κ. Μαρινάκη. Φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, απάντησε η Ελλάς. Στην ίδια ώρα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια και τα υπερκέρδη των λίγων. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, Ρωμά, παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 250.000 ευρώ. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι επίθεση με μαχαίρι τύπου ματσέτα το μεσημέρι τοπική ώρα στο νότιο Λονδίνο. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι Ουκρανικές αρχές. Η κυβέρνηση της Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών, θέλει να απαγορεύσει επίσης την παρουσία των κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά και τα γυμνάσια, ανακοίνωσε σήμερα η Πρωθυπουργός της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμητή.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Αλφα Radio 989, 8 και 10. Βραδάκι πια, σκοτίνιασε. Αν και στο βάθος έχει ένα πορτοκαλό ροζ χρώμα ουρανός. Όχι πάρα πολύ ωραίο, το έχουμε δει και πιο ωραίο δηλαδή. Αλλά εντάξει, υπάρχει ακόμα στο βάθος λίγο φως. Όχι για πολύ ακόμα όμως. Δεν πειράζει, το κρατάμε μέσα μας. Πολύ δύσκολες αυτές η χθεσινή ημέρα, νομίζω εντάξει, τα πάμε, τα ξέρουμε, τα νιώσαμε, το μοιραστήκαμε, το ζήσαμε και αυτό μαζί. Σχεδόν μόλις είχε γίνει. Αλλά όσο περνάει, νομίζω, και έτσι γίνεται συνήθως, η ώρα, ο χρόνος, το συνειδητοποιείς. Κάπως λίγο σε βαραίνει περισσότερο. Είναι τρομερό όμως που και πάλι δεν έχουμε συνηθίσει το διχασμό πια τα τελευταία. Γίνονται κάτι τέτοια και ενώνεται ο κόσμος. Και ετερόκλητος κόσμος. Είναι η Moderat και το A New Error. Καλησπέρα από όπου μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε, μπορείτε να μας ακούτε από το site. Καλύτερη πηγή, γιατί έχει και τις κονσέρβες εκεί. Δεν σου αρέσει το live, φας μια κονσέρβα. alpharadio989.gr. Μηνύματα μας στέλνετε στο Viber στο 6947-989-989. Και mail κατευθείαν στο στούντιο στο nerat@alpharadio989.gr. Ο Θάνας Μπούπας κάνει doom scrolling, αλλά τα αυτιά του είναι εδώ και τσεκάρει τον ήχο. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο στις 10. Cinematic Orchestra, δυνατά να καθαρίσουν τα αυτάκια μας. Λίγο να αλλάξουμε διάθεση, δεν θα... Εντάξει, νομίζω φτάνει πια. Δεν χρειάζεται, όλα έχουν υποθεί, όλες τις ιστορίες, τα πάντα. Αυτό που γίνεται, η ζωή συνεχίζεται.

Πραγματικά τώρα, αν μπορείτε να δείτε, αν έχετε πρόσβαση στον ορίζοντα, εκεί δυτικά, είναι ένα αδιανόητο χρώμα. Που την κάνει σιγά σιγά και λογικό, μικρή ημέρα, πάμε για φθινοπορεινή ημέρα, φθινοποράκι μπαίνει. Στη Ρώμη έχει μπει ήδη, χαιρετισμούς έχετε, με βροχή και 22 βαθμούς και αίσθηση φθινοπόρου, και αυτή η κακοκαιρία της Ρώμης είναι που θα μας έρθει εμάς το Σάββατο. Λοιπόν, τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου? Επιδείνωση του καιρού, κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Κυριακά στη Βόρεια Ελλάδα. Κυριακή 13, Δευτέρα 14, αυξημένες πιθανότητες για βροχές, καταιγίδες και σθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πιθανών τοπικών φαινομένων στην Αττική και έντονων. Τα-τάν. Καλά, όχι, δεν χαιρόμαστε, μόνο που το λες τρομάζεις. Απλώς θέλουμε νερό, δηλαδή νομίζω όλοι αυτό παρακαλάμε, λίγο να δροσίσει, λίγο να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ήδη

0: Έλενα, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
1: Αδειά δεν αρρωστήσω, είμαι πλούσια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση.

0: ρύθμιση. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
3: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
2: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
3: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Εντάξει, τώρα χαλαρώσατε. Πρώτο μισάωρο, πάει σιγά σιγά. Θα κοιμηθούμε κιόλας, έχουμε δουλειές ακόμα, πλυντήρια, σιδερώματα. Αύριο πάνε σχολείο τα καμάρια. Όποιος πρόλαβε ποδιά τσακλένη να σηκώσει το χέρι του. Μια χρονιά μόνο στην έκτη δημοτικού το πρόλαβα. Την πρόλαβα την ποδιά, γιατί ήμουν σε άλλο σχολείο πριν που είχε κάτι στολές και τέτοια. Και το είχα καημό και είχα πάρει και εγώ μια τέτοια τσεκλένη. Και μετά καταργήθηκα. Ωραία φάση η ποδιά, δηλαδή ειδικά για τους γονείς είναι με τα μικρά που δεν έχουν άποψη. Καλά, τώρα δεν μπορεί, δεν τίθεται θέμα, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου ότι κάποιος Λατινοπούλου πρότεινε την επιστροφή της ποδιάς. Εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα νέα σας. Πώς κύλησε η Πεμπτούλα. Βαριά Πέμπτη κι αυτή. Πολύ βαριά. Νέοι άνθρωποι φεύγουν διαρκώς. Και έχουμε μείνει και απορούμε. Απ' την άλλη και καμπανάκι που σου λέει: Λαράκι, μη μιζεριάζεις χωρίς λόγο. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Σήκω από τον καναπέ. Πήγαινε για γιόγκα. Γελάω γιατί λέει: Αν την έρθει Δευτέρα, είναι η από Δευτέρα η Δευτέρα που έρχεται για να ξεκινήσουν γιόγκες, γυμναστήρια κλπ.

Ήταν ο Night Without Stars. Δεν έχω δει τι παίζει έξω. Ήταν λίγο θολό όμως, θολή ατμόσφαιρα. Είναι υγρασία, κάπως έχει πέσει θερμοκρασία. Εντάξει, λίγες ώρες ακόμα. Πώς το

0: έρχονται ακόμα μηνύματα για το Γιώργο Μαζονάκη. Έχανε σαν rockstar. Εντάξει παιδιά, είναι αυτό η κατάρα των χαρισματικών αυτή. Είναι γνωστό. Είναι όρος κιόλας. Ιατρικός. Είναι ή το παράδοξο της χαρισματικότητας. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να διαβάσετε ακριβώς και να καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται. Και δεν είναι σύμπτωση ότι όλοι αυτοί οι χαρισματικοί άνθρωποι βιώνουν απέραντη μοναξιά και συνήθως καταλήγουν σε εφισμούς τέτοιους που τους κάνουν να νιώθουν συναισθηματικά αυτάρκης.
1: Κότα!
2: Κότα!
1: Κότα!
2: Δηλαδή κότα κότα!
1: Κατάκοτα!
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Ντάνι Βαλτάζαρ, I'll stay here. Hashtag διπλής. Και λέει η Κλέλια. Όχι, ποιος το είπε αυτό. Η Κλέλια. Το Μαζονάκι λέει φοβάμαι ότι τον έφαγε η κβαντική ιατρική. Τέλος πάντων θα δείξουν οι καταθέσεις και οι έρευνες. Από ό,τι διάβασα έχουν συλληφθεί και οι δύο γιατροί. Αλλά το θέμα που άνοιξε και είναι πολύ σοβαρό είναι αυτό που ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνει γύρω γύρω με ιατρικές πράξεις σε γιατρία που μπορεί να είναι και άσχετα γιατρία. Δηλαδή πας στον οδοντίατρο και κάνεις μπότοξ. Έχει κάνει δύο σεμινάρια ο άνθρωπος. Αλλά τώρα αν το φρύδι πάει αυτονομηθεί, πρόβλημά σου. Ναι, αλλά είναι φθηνότερα στον οδοντίατρο. Ναι, αλλά είναι οδοντίατρος που μπορεί να έχει ασχοληθεί με αυτό. Ναι, αλλά είναι απλά μαθηματικά. Τέλος πάντων, άντε ένα μπότοξ. Εδώ κάνουν μπότοξ στα κομμωτήρια πια, τι λένε. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ στενάχωρο. Αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω. Τι γίνεται και στους δρόμους. Ένα τσικ παραπάνω, μη σας πω και δύο. Την είχε δηλαδή, ζωρίστηκα για να φτάσω. Αττική οδός ήταν τρελό το πήξιμο. Τώρα κάπως βλέπω να χαλαρώνει το πορτοκαλί.

πράσινο κοπελιά. Kevin Morby και οι 100.000 του. Για σας λέει, τους ακροατές μας. Αστείο. Alpha Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Δύο μέρες τώρα ζούμε στενάχωρα. Έχει συνήθως εβάδα δύσκολα. Η λύση είναι να εστιάσεις το εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα που μαγειρεύεις, εδώ και τώρα που έχεις αφιερωθεί στην οικιακή εργασία τέτοια ώρα. Τα φιλιά μας στο Μιχάλη, στην Πρέβεζα, συζητάμε εδώ και για τις στολές. Λέει, εγώ είμαι υπέρ της στολής, όχι της ποδιάς, που είναι τα παιδιά σαν τα μένα, που έλεγε και η θεία από το Σικάγο. Εντάξει, φαντάζομαι πια η ποδιά δεν θα μπορούσε να επιστρέψει, αλλά η στολή μου αρέσει. Όχι, ναι. Και μου αρέσει και η ομοιομορφία. Και σε βγάζει και από πολλούς μπελάδες. Το τσάτ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό. Η Φωτεινή, η Μάρια, η Πασχαλίνα, η Κλέλια, η Λιδία που περιμένει πώς και πώς να ανοίξουν αύριο τα σχολεία και τα γυμνάσια, ολικιόπαιδα, να βρουν κάτι να κάνουν επιτέλους.

Ηλιά να ξεκίνησε μια δύσκολη σκληρή εβδομάδα με γυμναστήριο, μπάντμιντον, μετακόμιση. Αχ, να έρθει η Παρασκευή να πάμε για σουβλάκια, λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Κάθε βράδυ συναντιόμαστε εδώ για αποσυμπίεση. Μετά μουσικής εννοείται, γιατί ως γνωστόν χωρίς μουσική δεν γίνεται. Αυτό ακριβώς που λέει η Κλέλια σκεφτόμουν, ότι έχουμε αρχίσει και φερόμαστε, λες και είμαστε σε video game, και αν πεθάνουμε θα υπάρχει ένα κουμπί που θα το πατήσουμε και παίζουμε ξανά ζωούλα, ξαναμπούμε στο παιχνίδι.

Φιλιά έχετε και από το Γιάννη, ο οποίος σήμερα πήγε βόλτα στο μοναστηράκι. Τι ωραίο και αυτό να κάνει σαν τουρίστα στην πόλη σου. Τη Σοφία η οποία έχει ξεκαρτιστεί. Α, μάλιστα. Και μας στέλνει και μηνύματα στα αγγλικά. Εντάξει, ναι, ξέρω. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. On air at alpharadio989.gr για mail.

Another love, another love. Τουλάχιστον είναι Πέμπτη. Κάπως όσο βαριά κι αν είναι η διάθεση, οι μέρες αυτές οι δύο, η στεναχώρια, χάσαμε ένα φίλο μας ρε παιδιά. Ακόμα και φίλος σου να μην ήταν, τον ένιωθες δικό σου άνθρωπο. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό του Γιώργου Μαζονάκη, ότι ένωνε τερόκλητους ανθρώπους. Διάβαζα σήμερα στο Δημήτρη Κανελόπουλο για το πόσοι χτες έπαιξαν Μαζονάκη και πόσοι σταθμοί, ακόμα και εναλλακτικοί, για έντεχνη και αυτό τα τίποτα. Κανένα σύνορο. Είπες δεν θα πεις, αλλά έχεις λυσάξει. Εντάξει, φτάνει τώρα. Το challenge 80's το κάνατε. Γελάω με τον Γιώργο Σπυρίδη, τον παιδίατρό μας, που γράφει: η πλάκα είναι πως ανεβάζουν φωτό πως θα μοιάζατε στα 80's με αυτό το challenge που βάζει το φίλτρο 80's, οι millennials και η Gen Z, ενώ σε εμάς τους original που πραγματικά μεγαλουργήσαμε στα 80's, δεν μας περνάει καν από το μυαλό να τολμήσουμε να ανεβάσουμε τις αυθεντικές 80's φάτσες μας. Έχουμε μαλλί περμανάν, βάτα, μεγάλη ζώνη στη μέση αυτές, με μακριά φούστα, λίγο ταγάρι. Όλο μαζί, πάντα δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιο στυλ. Και εύου που, και όχι. 80s, 80s, τιμημένα 80s. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το που ζούμε ξανά τη δόξα των 80s. Βέβαια μας αντιμετωπίζουν ως vintage, όπως έχουμε πει. Δεν είμαστε μεγάλοι, είμαστε vintage. Ακούγεται λίγο καλύτερο.

0: ζωή συνεχίζεται. Αυτή την εποχή θα χτιστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας κεντρικός μέσος, ένας στόπερ, ένας εξτρέμ και ένας εξτρέμ, ένας στόπερ, ένας είπαμε ένας μέσος επιτελικός παίκτης, αυτοί όλοι και ένας επιτελικός center forward.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Αυτή τη στιγμή στον ομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πήγατε κάπου 10 μέρες μαζί. Δηλαδή 240 ώρες ο ένας πάνω στον άλλον. Και περιμένατε να γυρίσετε πιο ερωτευμένοι από πριν. Προφανώς και θα χωρίζατε. Αφού γυρίσατε με το ίδιο πλοίο, μην μιλάτε καθόλου.

This would be, λέει, θα μπορούσε να είναι ένας υπέροχος κόσμος, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει και δεν βλέπουμε και φως, αλλά όχι πάντα. Δεν χάνεις ελπίδα, γιατί χωρίς ελπίδα είναι κανονικά τραγούδι. Θέλω να μιλάμε τραγούδι αυτό τώρα που έχει ξεκινήσει, αυτό που ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε μετά ο, ποιος το κάνει, ο Τσίπρας νομίζω, το που πας χωρίς αγάπη, όχι, κάτι άλλο ήταν. Βέβαια, λέει η Κλέλια, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματικός κλάδος, σύνδεση με τα προηγούμενα, λέγαμε ότι πια μπορείς, γίνονται ιατρικές πράξεις σοβαρές, δηλαδή από λιπαναρρόφηση σε γιατροί, ας πούμε, που δεν γίνεται. Δηλαδή θέλει, πρέπει κάτι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, αλλά τα έχουμε ακούσει και τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που είναι πολύ σύνηθες πλέον να κάνεις και μπότοξ στον οδοντίατρο. Π.χ. ή κομμωτήρια που έχουν και μια γωνίτσα τύπου αισθητικής και σου βγάζουν και σου κάνουν και μια μεσοθεραπεία, αμπούλες, δεν ξέρω, που όμως έχει, δεν είναι. Καλά, οι αμπούλες άντε πες. Οκ, άστα, αυτό το αφήνουμε. Αντού. Τέλος πάντων, και λέει λοιπόν η Κλέλια, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματικός κλάδος παλιά ήταν επιλογή προσφοράς και αγάπης για τον άνθρωπο. Από τη γενιά μας και μετά έγινε επιλογή σίγουρου και γρήγορου πλουτισμού και κοινωνικού στάτους. Και βλέπουμε τώρα πόσο καλά πήγε αυτό. Με όλο το σεβασμό προς τον κλάδο, έχω καταλήξει πως οι πιο πολλοί γιατροί είναι τρομερά άπλιστοι. Και τελικά τους έχουμε πολύ πιο ψηλά από ότι ήταν σαν άνθρωποι. Εντάξει, μην τα γενικεύουμε τώρα, δεν είναι όλοι. Αλλά ναι, ότι έχουμε τέτοια περιστατικά, έχουμε πολλά. Και είναι και αυτό που σε κάνει και σκάσει εκεί που λες και πιστεύεις στο καλό. Όλα απογοητεύεσαι. Και όλα απογοητεύεσαι. Και λες πάμε πάλι, δεν μπορεί. Φίλτα τη Ιωάννα, το είπε, παιδιά μπερδεύομαι τώρα λίγο, δεν εντάξει, μην δίνετε σημασία. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Στέφανος, Κλέλια, Χρήστος, Πασχαλίνα, Μαρία, Τάγμα Εφόδου.

0: το τραγούδι του Μανιτού. Ταυτίζεσαι πολύ συχνά. Why does it always rain on me? Για σένα που νιώθεις ότι ένα σνεφάκι σε ακολουθεί παντού και μονίμως γίνεται το ίδιο. Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Βράδυ Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, το 10ο καλό. Χρόνια πολλά στο Ρομπέρτο Καριέρες. Το πιο γλυκό 18χρονο που ξέρω. Και επειδή η Βασιλική Γιούτσου έχει μπει ήδη, δεν μπορώ να μην το κάνω τα αστιάκια που τις κάνουν όλοι. Έμπαινε Γιούτσου για το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Πηγαίνουμε εκεί, αλλά πριν να σας πω πως είναι μαζί μας το Day My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα μπαίνετε στο day.gr. Βασιλική Γιούτσου τώρα, Δελτίο Ειδήσεων των 9 και μετά πάλι μαζί για μία ώρα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησαν οι αρχές. Ειδικότερα σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Είχε προηγηθεί σήμερα ενδελεχής έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο. Κατασχέθηκαν κυρίως ψηφιακά πιστήρια, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματα που βρέθηκαν στο ιατρείο. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών στο ψυχικό, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο επίμαχο ιατρείο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Επιπλέον, τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, οι οποίοι κατέθεσαν χθες πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης μετέβη στο ιατρείο του στο απόγευμα, αλλά από κάμερες ασφαλείας προκύπτει πως εκεί έφτασε το μεσημέρι. Επίσης, υποστήριξαν πως δεν είχαν προλάβει να του κάνουν πλασμαφαίρεση, κάτι που δεν προκύπτει από τα ίχνη στο μηχάνημα. Στη δικογραφία ως τώρα δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, αφού η νεκροτομία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που ζήτησε να είναι παρόν η οικογένεια του τραγουδιστή. Απίστευτο περιστατικό σε ευρεφονιπιακό σταθμό στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. Σε γεύμα που κατανάλωσαν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, κάποια από τα παιδιά εκδήλωσαν συμπτώματα και έτσι υπήρξε κινητοποίηση και επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενώ στη συνέχεια παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και έχουν πάρει εξιτήριο. Ο Δήμος Δάφνης Σιμητού έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον εμπλεκόμενο υπάλληλο στην κουζίνα του σταθμού, ενώ αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο στον πύργο Ηλίας του Επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια και στον Κατσικά Ιωαννίνων του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Εκτοξεύθηκαν εκ νέου σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ακολουθώντας την χθεσινή πορεία του Μπρέτ, το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η υψηλή αβεβαιότητα και η αυξημένη κίνδυνη, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το Ιράν ανέστειλε προσωρινά μια επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία, τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλτη της Ιορδανίας αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters. Επίθεση με μαχαίρι τύπου ματσέτα το μεσημέρι τοπική ώρα στο νότιο Λονδίνο. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι Ουκρανικές αρχές. Η κυβέρνηση της Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κινητής κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών, θέλει να απαγορεύσει επίσης την παρουσία των κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά και τα γυμνάσια, ανακοίνωσε σήμερα η Πρωθυπουργός της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Νίκον, Μαρία Παπαδοπούλου και Σάντεϊ Νίκον. Ο Νίκον. Μίκρον. Αλφα Ρέιντιο 989. Καλησπέρα ξανά. Καλό βράδυ. Καλώς ήρθατε. Περάστε, καθίστε. Βάλτε και κανένα ποτάκι. Κάτι με πάγο, τέλος πάντων, δροσερό. Χαιρετισμούς από το δροσερό επίσης Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες. Και συννεφιά, λέει, έχουμε εδώ. Είπαμε, Ρώμη βρέχει και την περιμένουμε αυτή την κακοκαιρία να μας έρθει το Σάββατο. Επίσης, Κηφισιά αυτή την ώρα 25 βαθμοί και σε πολύ λίγη ώρα Παναθηναϊκός Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Hey homie, τι γίνεται?

Hey homie, Σοφή Τάκερ. Και πηγαίνει σε μια άλλη Σοφή, κάπου στα Μελίσια, που χορεύει εκεί με τους σκύλους της. Είναι αυτές οι στιγμές που λίγο θες να χαλαρώσεις, λίγο να κάνεις λίγο μια σαχλαμάρα, κάτι να ξεφύγεις. Εμείς εδώ το κάνουμε μουσική κάθε βράδυ, από συμπίεση φουλ, ειδικά μετά από δύσκολες μέρες σαν τις τελευταίες δύο. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber.

Έχει κι άλλο τώρα, αλλά το παρακάναμε έτσι. Τώρα θα ανέβουμε σιγά σιγά, γιατί έρχονται και 20 για συναυλία. Άκου τώρα, κλείνουν 25 χρόνια από το εμβληματικό εκείνο, το Resist. Θυμάστε το Hide You και αυτά που είχε μέσα. Έρχονται να το γιορτάσουν εδώ στις 13 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο Πλήφα. Με special guest εκεί τώρα λίγο, εντάξει, αλλά οκ, και αυτός vintage μαζί μας. Δημήτρης Κοριαλάς. Πλάκα θα έχει αυτό. Κοσίν λοιπόν. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στον Πολυχώρο Πλήφα.

0: All in my head, όλα στο κεφάλι σου είναι. Δεν έχω χειρότερο από αυτό να σου το λένε. Και ξέρεις ότι δεν είναι. Τι ωραία, κάτι δικά μου. Αλφα Radio 989, μπήκα τώρα ας πούμε στο Newsit. Γιατί είναι αυτό, πόσο ακραία είναι αυτά που ζούμε. Η μία είδηση είναι απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονιπιακού σταθμού στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονιπιακού σταθμού. Καλά ακούσατε. Το κεντρικό, ξέρω εγώ, θέμα, ένας διασώστης και ένας πολίτης έδωσαν τους γιατρούς, έδωσαν, σε εισαγωγικά, κάρφωσαν, τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη. Προσπαθούσαν, λέει, να αποσυνδέσουν το μηχάνημα και να κρύψουν τα ίχνη. Και από ό,τι μου λέει και ο Θάνος Μπούπας, ο οποίος έχει πέσει και αυτός με τα μούτρα, όπως όλοι, γιατί ξαφνικά ζούμε ένα θρίλερ σε ζωντανή σύνδεση. Είπανε, πέσανε σε τρομερές αντιφάσεις για τους χρόνους, για το τι είχε γίνει. Είπαν ότι δεν έκανε. Πώς λέγεται αυτή η ιστορία, καινούργια λέξη που μάθαμε από χτες. Που κλείεται τώρα να το πω, δεν θυμάμαι.
1: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω.
0: Πλάσμα φέρεση.
1: Μα,
0: το είδα μου.
1: Είναι κοιμάς, δεν είναι κοιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις. Γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
6: Σε ποιο σπορ?
5: Στην κολύμβηση.
6: Κολύμβηση,
5: ναι.
6: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
5: Ναι, ναι.
6: Εσύ κολυμπάς?
5: Όχι, εγώ τένις παίζω.
6: Και πού κολλάει το κολύμβι?
5: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Χαιρετισμούς από τη Φωτεινή Πιπηλή έχετε. Αχτή στο μαύρο λιθάρι. Με ωραία βροσούλα λέει. Και 7-8 αντικουνουπικά. Για καλό και για κακό. Δρόσησε. Και έρχεται και βροχή, είπαμε το Σαββατοκύριακο. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στην επόμενη πίστα. Μακάρι να έχουμε ωραίο έτσι φθινόπωρο, κανονικό φθινόπωρο. Απόψε καιρού ρε παιδί μου, τώρα για τους εξωγενείς παράγοντες ένα καλό παράγοντο φθινόπωρο δεν ξέρω. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Δεν έχεις και άλλη επιλογή. Εντάξει τώρα δεν εξηγείς ωραία. Για τη Φωτεινή αυτό νομίζω της αρέσει.

0: πόσο του πάει αυτό του βραδιού η Kovacs και το My Love για τη Φωτεινή κατευθείαν. Εκεί πηγαίνει στο μαύρο λιθάρι, τι ωραία, και ακούς και τα τριζόνια και έχει και τα κουνούπια, εντάξει, οκ. Okay. Στο σημείο αυτό να σας θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αυτή την ώρα με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Εδώ, όχι, θέλαμε τη Villarreal, κάτι άλλο πήγαινε να πει. Επίσης, άλλη παγίδα μεγάλη τώρα της εποχής του φθινοπόρου, που θες μια αλλαγή, ρε παιδί μου, κάτι να αλλάξει, κάτι να γίνει, και πας, λες, άντε, πάω να κουρευτώ. Μην το κάνετε, μην το κάνετε τώρα. Συνήθως το μετανιώνουμε πάρα πολύ το κούρεμα του Σεπτεμβρίου. Μην το κάνετε τώρα. Αφήστε ακόμα το ξασμένο μαλλί από το καλοκαιράκι. Αφήστε το.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες. You know the hardest thing.

Listen to the universe. Κάτι θέλει να σου πει το σύμπαν. Κατά πώ θα είναι Mind if I stay στον αέρα του Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζει. Τι είδαμε, Ρεθάνο, πριν και γελάγαμε. Ρεβενά, 24χρονο, με 46 κιλά κάναβη. Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν έχει το Θεό του, δηλαδή, με 46 κιλά κάναβη στο πόρτ μπαγκάζ. Έχα ένα παρτάκι εκεί λίγο πιο κάτω. Και 24χρονο. Θα μου πεις αν είσαι πιο μεγάλος αντόκαμφος. Ναι, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρω πια, εμείς είναι, θυμάστε και με το τζιφάκι του Τραβόλτα Vintage και αυτό πια. Που είναι για απορριμμένους. Νομίζω και εμείς κάπως έτσι είμαστε. Moby Washed Out και All I Know είναι πως δεν ξέρω τίποτα.

0: Έκανε σοβαρή δουλίτσα τώρα αυτό. Και θέλω να το στείλω πολύ αγάπη στο Γιώργο, το φίλο μας, τον οδηγό που μας στέλνει από όπου βρίσκεται. Γιατί τώρα είναι επιτέλους στην πατρίδα, και όχι μόνο στην πατρίδα, και στο κορίτσι του, στη γυναίκα του, τη Λαμπρινή, και πηγαίνουν μαζί στο σπίτι τους στην Τρίπολη. Και μας ακούν από το δρόμο. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Πάντα καλό δρόμο. 0-0 είναι ακόμα, αν έχετε αγωνία για το Παναθηναϊκό Σκηφισιά. Τι άλλο πρέπει να σας πω αυτή τη στιγμή, κάτι άλλο πήρε το μάτι μου, αλλά το έχασα βάλει.
1: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι. Και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει?
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
4: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
3: Περιμένω να φορά.
4: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
3: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
4: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
3: Έπρεπε να το περιμένω. Ζέν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
4: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
3: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
4: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
3: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
4: Αυτό είναι το διακριτικά.
5: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
4: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
6: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
7: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

surround me with your love. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα μηνύματα. Φουλ περικυκλωμένη σήμερα. Βλέπω, ενώ πριν χαιρόμασταν ότι ωραία θα χαλάσει ο καιρός, επειδή διάβασα ότι είναι η κακοκαιρία που βρίσκεται τώρα στην Ιταλία, αυτή που θα μας επισκεφτεί το Σάββατο και πιο πολύ Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, και με πτώση θερμοκρασίας. Βλέπω όμως τώρα εικόνες από αυτές που τρομάζεις, από αυτές τις ακραίες που βλέπουμε πια το τελευταίο καιρό, που νομίζεις ότι είναι AI, με ένα μοστρόβιλο, και ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους δύο γυναίκες από την κακοκαιρία στην Ιταλία, που έρχεται εδώ. Με πλημμύρες, υπερχυλής ποταμών, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πως τους φοβάμαι τους κεραυνούς. Τα στροπελέκια. Συγγνώμη.

Waldeck και Una Promessa, μια υπόσχεση. Ελπίζουμε να την κρατήσεις. Αλφα Radio 989, 10 παρα 5 και η Pop Magica στο στούντιο και ο Θάνος Μπούπα στο στούντιο. Φαντάζομαι θα έρθει που να είναι και ο Γρηγόρης Ψαλινός, οπότε τα μαζεύω και φεύγω πριν όμως να σας πω πώς είναι μαζί μας. Και το My Home for Students, το οποίο είναι ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με καφέ κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπαίνετε στο day.gr και θα καταλάβετε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη βαρέα και τα μηνύματα. Νο Τζοβάνι, τι πρέγκο, νο. Μα Τζοβάνι να αντεύω, παρτίρε, μα Αρίβα, Γρηγόριο, όπου να είναι. Αυτά, καλό βράδυ, λέμε πάλι αύριο, γεια.

obsession and desire?

0: Γεια σου καλή μέρα, γεια σου καλή νύχτα, γεια σου καλή νότσες. Γεια σου, Χέρετα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: 9 το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησαν οι αρχές. Ειδικότερα σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Είχε προηγηθεί σήμερα ενδελεχής έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο. Κατασχέθηκαν κυρίως ψηφιακά πιστήρια, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματα που βρέθηκαν στο ιατρείο. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών στο ψυχικό, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο επίμαχο ιατρείο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Επιπλέον, τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, οι οποίοι κατέθεσαν χθες πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης μετέβη στο ιατρείο του απόγευμα, αλλά από κάμερες ασφαλείας προκύπτει πως εκεί έφτασε το μεσημέρι. Επίσης υποστήριξαν πως δεν είχαν προλάβει να του κάνουν πλασμαφαίρεση, κάτι που δεν προκύπτει από τα ίχνη στο μηχάνημα. Στη δικογραφία έως τώρα δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, αφού η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που ζήτησε να είναι παρόν η οικογένεια του τραγουδιστή. Απίστευτο περιστατικό σε βρεφονιπιακό σταθμό στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά, είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτο αντί για ξύδι. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, κάποια από τα παιδιά εκδήλωσαν συμπτώματα και έτσι υπήρξε κινητοποίηση και επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενώ στη συνέχεια παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και έχουν πάρει εξιτήριο. Ο Δήμος Δάφνης Ημιτού έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον εμπλεκόμενο υπάλληλο, ενώ αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού και τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο στον πύργο Ηλίας του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια και στον κατσικά Ιωαννίνων του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Οριοθετημένη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον αστακό της Οτολοκαρνανίας. Εκτοξεύτηκαν εκ νέου σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ακολουθώντας την χθεσινή πορεία του Μπρέτ, το αμερικανικό αργό ξεπέρασε σήμερα τα $100 το βαρέλι. Η υψηλή αβεβαιότητα και οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Η Κρίστιν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρομένο σκάφος στα στενά του Ορμούς, τα οποία έχει κλείσει το Ιράν αφού ξέσπασε ο πόλεμος. Ανετράπη λεωφορείο στην Ελβετία και υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς. Το τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε εμπόδιο στο δρόμο και στη συνέχεια ανατράπηκε στο Γκριζόν, σύμφωνα με αναφορές ελβετικών μέσων ενημέρωσης. Επίθεση με μαχαίρι τύπου ματσέτα το μεσημέρι τοπική ώρα στο νότιο Λονδίνο. Τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ο ίδιος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τον Καναδά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ναι. Ένα υπέροχο τραγούδι για την αρχή. Είναι ένα συγκρότημα που λίγοι θα το ξέρουν. Ακόμα λιγότεροι θα το θυμούνται. Μάλλον λίγοι θα το θυμούνται, ακόμα λιγότεροι θα το ξέρουν. Είναι η Procol Harum από το Λονδίνο. Δεκαετία του 70 μεγαλούργησαν οι Procol Harum μαζί με άλλα μεγάλα αγγλικά συγκροτήματα. Μετά τους Beatles και τους Who και τους Stones και όλα αυτά να πούμε. Και το κομμάτι λέγεται I Keep Forgetting. Εξακολουθώ να ξεχνάω. Παραμένω ξεχασιάρης. Μια υπέροχη διασκευή στο κομμάτι έχει κάνει και ο Alice Cooper, παρακαλώ. Την ψάχνουμε, έψαχνα να την βρω, να την βάλουμε ακριβώς μετά, που είναι σε τελείως άλλους ρυθμούς, αλλά ακριβώς το ίδιο τραγούδι. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Ναι, η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά, θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Σας υποσχεθήκαμε για σήμερα και τα αποτελέσματα από όλα τα παιχνίδια του Champions League που έγιναν χτες και σήμερα. Σήμερα δεν έχουν τελειώσει, μάλλον κάποια παιχνίδια που θα άρχιζαν στις 10 ίσως που αρχίσανε. Οπότε θα τα πούμε ή αργότερα, στο τέλος απόψε ή αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Η κυρία Πόπη Μαντζίκα είναι στην ρύθμιση του ήχου και στη γενική επιμέλεια, στη γενική διεύθυνση και στην προϊσταμένη, τέλος πάντων, εν γέννη. Έχουμε διάφορες μπερδεμένες ειδήσεις, έχουμε διάφορες αμφιλεγόμενες ειδήσεις, έχουμε διάφορα πράγματα που... ή θα είναι ζεστά ή κρύα ή ταυτόχρονα και ζεστά και κρύα. Να τα βρεις κι ας είναι τρία.

κίνηση είναι μάλλον κανονική. Αύριο έχουμε αγιασμό στα σχολεία, οπότε αύριο θα είναι ιδιαίτερος αυξημένη, ιδίως γύρω στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και ακόμα περισσότερο στις πρωινές που θα ξεκινάνε οι αγιασμοί στα σχολεία. Και από Δευτέρα επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τέλος τα πανηγύρια, τέλος οι διακοπές, οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες, τα αντιλιακά, τα βατραχοπέδιλα. Θα κρατήσουμε για λίγο ως τελευταία ανάμνηση του καλοκαιριού τα αντικουνουπικά, γιατί έχουμε γύρω στα 30 κάτι θύματα και 350-400 περίπου περιστατικά από ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον ιό των κουνουπιών του Δυτικού Νείλου και που είναι ηλικίες από 65 μέχρι 80 φεύρα. Να προσέχουμε, να προσέχετε, γιατί κινδυνεύουμε και οι μικρότεροι, εμείς που είμαστε 35 με 40 δηλαδή.

διάολος έχει πολλά ποδάρια. Πάρα πολλά, πιο πολλά και από τη 40 ποδαρούσα. Μαζί σας λοιπόν στα μεσάνυχτα, με λίγα λόγια και πολύ μουσική, ο Γρηγόρης Ψαριανός είναι επικουρούμενος υπό της κυρίας προϊσταμένης της Πόπης Μαντζίκα, όπως είπαμε, όπως ήδη σας έχουμε προειδοποιήσει. Η ιστορία των ημερών που μας απασχολεί από προχθές είναι πώς έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα που έχει να κάνει κυρίως γύρω από τις θεραπείες και τα διάφορα θεραπευτήρια που είναι θεραπευτήρια που άμα τους πετάξεις μια μπανάνα την πιάνεις στον αέρα γιατί είναι μαϊμού. Αυτές οι θεραπείες, λέει, λένε οι αρμόδιοι και ο υπουργός, γίνονται βασικά στα δημόσια νοσοκομεία. Θα πάει κάποιος να κάνει τέτοιου είδους θεραπεία σε ένα ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο? Υπάρχουν οι προδιαγραφές, οι ειδικότητες, ο χρόνος και ο χώρος? Ή μόνο όσοι έχουν φράγκα για τέτοιες θεραπείες θα τρέχουν στην Ελβετία, στην Αυστρία, στην Αγγλία ή στη Γαλλία? Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τους αρμόδιους και από τη δικαιοσύνη πρέπει να... όχι από τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος των θεραπείων, των θεραπευτών και του αδόκητου θανάτου μέσα σε θεραπευτήριο, στο κολονάκι, στην καρδιά της Αθήνας, του φίλου μας, του Γιώργου Μαζονάκη. Είχε προηγηθεί, λέει, ενδελεχής έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο. Πόσο ενδελεχής ήταν αυτή? Για πέστε μου τώρα, μετά το περιστατικό αυτό, θυμηθήκαμε ότι είχαν προηγηθεί ενδελεχείς έρευνες, κατασχέθηκαν ψηφιακά πιστήρια, ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία, σκευάσματα που βρέθηκαν στο ιατρείο και έρευνες έγιναν και στο σπίτι των δύο ιατρών, στο ψυχικό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε τέτοια ιδιωτικά μικρά ιατρεία, που είναι και λίγο χρυσορυχία.

Ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως λένε οι αρχές, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν, πήγε στο ιατρείο το μεσημέρι. Όμως μάλλον οι γιατροί είπαν ότι ο καλλιτέχνης πήγε το απόγευμα, αλλά από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ως πως πήγε πριν το μεσημέρι. Υποστηρίζουν λοιπόν οι αρμόδιοι και οι ειδικοί πως δεν είχαν προλάβει να του κάνουν πλασμαφαίρεση, και τα πράγματα που προκύπτουν από τα ίχνη στο μηχάνημα είναι μπερδεμένα. Στη δικογραφία την ως τώρα δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, διότι η νεκροψία νεκροδομή θα διενεργηθεί αύριο με παρουσία της οικογένειας του τραγουδιστή.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς συναντηθήκαμε. Καλά να πάνε τα πράγματα. Καλησπέρα Αλέξανδρε, Κώστα, Μαριάντζελα, Γιάννη, Μαρία. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

χθες το βράδυ, λίγο πριν φύγουμε, είχαμε μπει στο chat GPT με την Μπόπη Μαντζίκα και διαβάσαμε στις σχετικές καταχωρήσεις στο chat GPT πως η πλασμαφαίρεση είναι η ιατρική διαδικασία κατά την οποία το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα, αφαιρείται το πλάσμα και τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος επιστρέφονται στον οργανισμό. Το πλάσμα μπορεί να αντικατασταθεί με λευκοματίνη ή με ειδικό πλάσμα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ορισμένες σοβαρές αυτοάνωσες, νευρολογικές και αιματολογικές παθήσεις, επειδή μπορεί να απομακρύνει παθολογικά αντισώματα ή άλλες επιβλαβείς ουσίες από το αίμα. Αν θέλουμε, λέει, μπορούμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες από το chat GPT και να μάθουμε πώς γίνονται αυτά βήμα-βήμα, πόση ώρα διαρκεί η πλασμαφαίρεση και τι παρενέργειες μπορεί να έχει. Εμείς ξέρουμε, οι περισσότεροι από εμάς και όσοι ιδίως ασχολούμαστε με τους μεγάλους rock star και με τα μεγάλα συγκροτήματα για τους καλλιτέχνες, Ευρωπαίους, Αμερικανούς, Γάλλους κλπ, ότι πολλοί από αυτούς που είναι χρήστες ουσιών, σκληρών ναρκωτικών δηλαδή, όχι γενικώς ουσιών, όσοι είναι χρήστες σκληρών ναρκωτικών, πηγαίνουν πολύ τακτικά σε κλινικές και νοσοκομεία της Ελβετίας, της Αυστρίας, τελευταία και της Τσεχίας και της Σουηδίας και της Δανίας και της Αγγλίας και της Γαλλίας. Πηγαίνουν πολύ τακτικά, μία φορά στα δύο χρόνια και, εισαγωγικά ανοίγουμε, αλλάζουν αίμα. Αφαιρούν το αίμα τους και βάζουν καινούριο. Τα ξέρετε αυτά, τα έχετε διαβάσει, τα έχουν περάσει πολύ μεγάλοι και γνωστοί καλλιτέχνες. Άλλοι από αυτούς έζησαν με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας χρήση σκληρών ναρκωτικών και αλλάζοντας κάθε 2-3 χρόνια το αίμα τους σε πανάκριβες κλινικές, κυρίως της Ελβετίας. Έζησαν 10, 20 και 30 χρόνια. Κάποιοι άλλοι έχασαν τη ζωή τους σχετικά σύντομα. Κλείνει παρένθεση. Για να ξέρουμε δηλαδή περί πλασμαφαίρεσης, βελτιώσεων στο αίμα με ειδικές θεραπείες κλπ. Αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα είναι σε κατάσταση εμβριακή. Εντάξει. Και δεν νομίζω να γίνονται σε δημόσια νοσοκομεία, όπως λένε κάποιοι ειδικοί. Νομίζω κάτι σχετικό είπε και ο Υπουργός Υγείας. Δεν ξέρω κανέναν καλλιτέχνη, ηθοποιό, χρήστη σκληρών ναρκωτικών ή οτιδήποτε, λογοτέχνη, δεν ξέρω οτιδήποτε, ό,τι και να είναι αυτός, γιατρός, δικηγόρος, αστυνομικός, παπάς, μητροπολίτης, δήμαρχος, δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω κανέναν επώνυμο, αλλά ούτε και ανώνυμους ξέρω για τον πολύ κόσμο, ανώνυμους για τον πολύ κόσμο δεν ξέρω καθόλου όμως,

0: Λεμονάδα, πορτοκαλάδα και σουμάδα. Μιλάμε για άλλες ουσίες που είναι σε ένα μεγάλο βαθμό θανατηφόρες και σε έναν απόλυτο βαθμό εξαρτησιογόνες έτσι κι αλλιώς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

69-47-989-989 είναι ο αριθμός τηλεφώνου για το Viber, για να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σύντομα, περιεκτικά και σοφά μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, καταγγελίες, μηνυτήρες, αναφορές κλπ. Α, όχι, μηνυτήρες, αναφορές θέλει email. Ο Νέαρ, παπάκι, alfaradio989.gr. Και μιλώντας για μηνύματα, βρήκαμε του Ιωάννη. Η Ιωάννη κληρονόμος, αλλά δεν ξέρω ποιου. Λέει ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, να το ξέρετε. Και εσείς το ξέρετε καλά, λέει ο μηνυματίας. Όλο το θέμα είναι ο Σαμαράς. Έτσι και κατέβει ο Σαμαράς, εξαφανίστηκαν οι Κυριάκοι και οι Αδόνιδες κλπ. Σήμερα, λέει, τα ξεκαθάρισε αυτά και δήλωσε πολλά σχετικά ο Κώστας Τζαβάρας, ο συνεργάτης πλέον του Αντώνη Σαμαρά. Κώστας Τζαβάρας, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Πύργου Ηλίας. Γεια σου Κώστα, πες μας κι άλλα. Κώστας Τζαβάρας είναι παλιός μου φίλος.

Άμπρα κατάμπρα. Φιλιά χαιρετήματα στον Ιωάννη που δεν ξέρω ποιανού είναι κληρονόμος, στο Βαρκάρι του Αχέροντα, στον Ηρακλή, στη Βασιλική, στον Κωνσταντίνο,

Χρήστο, στο Γεωργή, στη Σοφία, στο Λευτέρη, στο Γιώργο, στο Γιάννη, στον άλλο Γιάννη, τον Κώστα, στον άλλο Κώστα, στη Μαριάντζελα, στη Μαρία. Στον άλλο Γιάννη και άλλους Γιάννη, τέταρτο, στον Ευρυπίδη, στη Δήμητρα, στο Διονύση και στη Διονυσία. Κολλητά είναι ο Διονύσης και κολλητά μετά είναι η Διονυσία. Στην Ελένη, στη Μαργαρίτα, στο Μελέτιο. Φιλιά και χαιρετίσματα, καλά να είμαστε, κουμπάρι. Και για να πιάσουν οι ευχές μας,

ξέρω ότι άλλα μαγικά ξέρει ο καθένας. Σουσάμι, άνοιξε ό,τι θέλετε. Άνοιξε πόρτα, άνοιξε πέτρα. Καμό, το ψάχνουμε τώρα το I keep forgetting με τον Αλέξη.

Σήμερα έγιναν και οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στα ακροβατικά των αεροπλάνων και στις ασκήσεις, στις εντυπωσιακές ασκήσεις που κάθε χρόνο γίνονται σε πολλές χώρες και γίνονται και στη χώρα μας, στην Τανάγρα. Η μία κηδεία ήταν στον πύργο της Ηλίας, η άλλη στα Γιάννενα. Καλή τους ώρα τα παλικάρια εκεί που είναι.

εθελοντικά πήγαν ως πολύπειροι και έμπειροι και πολύπειροι και ικανότατοι χειριστές των αεροσκαφών, ιδίως στα Phantom, όπου και οι δύο υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια. Μπορεί εθελοντικά πήγανε στην επίδειξη των αεροπορικών επιδείξεων, στις ασκήσεις των αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα, αλλά όπως και να γίνει ήταν ένα μέρος από τα καθήκοντά τους.

0: πολλές φωτιές είχαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είναι οι τελευταίες, να μην ξαναμιλήσουμε για φωτιές. Είχαμε σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό της Ετωλοακαρνανίας μια φωτιά επικίνδυνη που κάποια στιγμή προς το βράδυ ήταν οριοθετημένη από ό,τι λέγεται και ευτυχώς. Η άλλη φωτιά είναι με τα καύσιμα και τις τιμές των καυσίμων, όπου λέγαμε χθες ότι έχει πιάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και τα 95 το αμερικανικό αργό, αλλά το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 100, είναι περίπου στα 105 δολάρια, και το πετρέλαιο, το Brent, έχει περάσει τα 105 δολάρια, πάει για τα 110. Όλα αυτά προκαλούν μια μεγάλη αβεβαιότητα στις χώρες μας, ιδίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, γιατί κάτι άλλες, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και άλλες ευνομούμενες δημοκρατίες, έχουν ειδικούς τρόπους να παίρνουν πετρέλαια και από το Ιράν και από το Ιράκ και από τα Εμιράτα και από τη Βενεζουέλα ακόμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Άλλη μία δυσάρεστη είδηση που έχουμε είναι αυτή που θα ακούσατε και στο δελτίο, ότι στην Ελβετία υπήρξε ανατροπή λεωφορείου, τουριστικού λεωφορείου, το οποίο προσέκρουσε σε εμπόδιο στο δρόμο, ανατράπηκε στην πόλη, κοντά στην πόλη Γκριζόν της Ελβετίας, και υπάρχουν πολλοί νεκροί σε αυτό το δυστύχημα με το τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία. Ένας βλαμμένος με μαχαίρι στο νότιο Λονδίνο επιτέθηκε σε ανθρώπους, σε κόσμο, σε πλήθος. 4 είναι τραυματίες, από μετρίως ως βαριά. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και οι πληροφορίες συνεχίζουν να έρχονται από το BBC, χωρίς να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ποιος ήταν αυτός ο βλαμμένος, αν ήταν Αλλαχού Ακμπάρ και τέτοια, τζιχαντιστής, Ισλαμό βλαμμένος, τι κατά ήταν. Έτσι κι αλλιώς έχει γεμίσει η Ευρώπη βλαμμένους τέτοιου τύπου, λες και δεν είχαμε τους δικούς μας, τους ηθαγενείς

Και όπως γράφει το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, που θα την κάνω εγώ, και αμέσως μετά ακολουθεί, και θα είναι κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Και κλείσαμε με τις ειδήσεις. Παναθηναϊκός και Κηφισιά, ξέρουμε τίποτα.

Δύο ομάδες που είναι στους 8 αντιπάλους της ΑΕΚ στο Champions League. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ήταν 1-1, ενώ προηγήθηκε της έπαιζε η Φέγενορντ, η Αϊτχόβεν, και είναι 1-1 και τα δύο παιχνίδια στα οποία έπαιζαν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ απόψε μέχρι 5 λεπτά πριν το τέλος. Τώρα στα νυχτερινά παιχνίδια, στα βραδινά, θα παίζει και τρίτη αντίπαλος από τις 8 της αντιπάλους ΑΕΚ και τρίτη από τις 8 αντιπάλους ΑΕΚ, η Κόμο.

Φενέρμπαχσε στην Τουρκία έπαιζε με τη Ρώμα. Η Ρώμα είχε προηγηθεί και η Φενέρμπαχσε ισοφάρισε. Ήταν 1-1 μέχρι λίγο πριν το τέλος. Και Φενέρμπαχσε με τη Ρώμα και η Σαχτάρ έπαιζε με την Αιντχόβεν. Μάλιστα. Και ήταν και σε αυτό το παιχνίδι η Σαχτάρ, η Ουκρανική, η Σαχτάρ Ντόνετσκ προηγήθηκε εκτός έδρας παίζοντας στην Ολλανδία και η Αιντχόβεν ισοφάρισε. Δεν ξέρω πόσο έλξαν τα παιχνίδια. Τώρα το βράδυ έχει άλλα μεγαλύτερα μάτς με μεγαλύτερες ομάδες. Το ένα παιχνίδι παίζει Manchester United, στο άλλο παίζει Bayern Μονάχου και στο τρίτο η Κόμο με τη Λειψία. Να δούμε αν θα έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του Champions League.

Προχθές σας είπαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας και είπανε να δουν πώς θα σταματήσουν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πώς θα διορθώσουν την καταστροφή που προκάλεσε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία. Για να ακριβολογούμε. Μετά πήρε τον Ντόναλντ Τραμπ, σας αποκαλύψαμε εμείς, μυστικό τηλεφώνημα τον Πούτιν, γιατί είπε: Έλα ρε μεγάλη, τώρα μην ασχείς, έτσι είπαμε δύο παπαριές, να μου δεν τρέχει τίποτα, εντάξει, κάνε ό,τι νομίζεις, εντάξει, εμείς οι δυνατοί θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Του είπε κάτι τέτοιες μπουρδες. Μετά αποκαλύφθηκε ότι πραγματικά πήρε ο Τραμπ τον Πούτιν και μιλήσανε για αυτό το θέμα. Ο Πούτιν, αυτός ο μέγας δημοκράτης, είπε στον άλλο Αμερικανό πορτοκαλί δημοκράτη ότι ναι, εντάξει, θα δούμε μήπως το τελειώσουμε το θέμα κλπ. Και η σημερινή είδηση είναι ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος Ουκρανίας, θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος του μήνα στη Νέα Υόρκη και να δούμε τότε τι θα διαμηθεί μεταξύ τους και τι θα μάθουμε εμείς και τι πραγματικά θα γίνει. Αυτά είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στον Καναδά

11 παρά 20. 1-0 ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Για αυτά είναι το παιχνίδι αυτό. Ήταν το εξαναβολής πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς για το φετινό πρωτάθλημα, που είχε αναβληθεί η πρώτη αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε τις υποχρεώσεις τις ευρωπαϊκές και είχε ζητήσει αναβολή ο Παναθηναϊκός. Την πήρε

Δορυφόρος των γκρεμισμένων ονείρων. Είναι τίτλος τραγουδί που ακούμε από τους Green Day, αλλά είναι και ως τραγούδι ο τίτλος αυτός υπάρχει σε τρεις μουσικές, μουσικοχορευτικές, τραγουδιστικές εκδοχές. Εμείς απόψε θα ακούσουμε αυτή, δεν θα ακούσουμε.

πολύ καλά έκανα βέβαια, γιατί αποφάσισα κάποια στιγμή, πριν από κάποια χρόνια βέβαια, όταν είχα ήδη κάπως οριμάσει, να παίζω μόνο σε μεγάλες λαϊκές επιτυχίες. Εντάξει, ωραίο τραγούδι είναι, τραγουδάκι είναι, τέτοια γραφική γάτα. Δηλαδή δεν έχω γάτα, αλλά κι αν είχα τέτοια θα γράφει.

Να είμαστε ειλικρινείς. Κανείς πρωθυπουργός ή υποψήφιος πρωθυπουργός δεν κέρδισε εκλογές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ούτε κέρδισε, ούτε έχασε. Συνεπώς, οι σαχλαμάρες είναι περιττές. Και κυρίως οι σαχλαμάρες είναι άσκοπες. Διότι η πολιτική είναι στο βάθος μια σοβαρή υπόθεση. Σε αρκετό βάθος, αλλά είναι σοβαρή υπόθεση. Σπανίως η πραγματικά σοβαρή πολιτική αφορά κλαπατσίμπαλους. Έτσι, ακόμα περιμένουμε να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση από την κυρία Μαρία των Ψεκιών και τις πλατείες της. Ακόμα καραδοκούμε τον Τσίπρα να ρίξει τα τσιμέντα με το πρόγραμμά του. Ακόμα προσμένουμε το κόμμα Σαμαρά να πλακώσει διάφορους, ιδίως τους γκέι και τους ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά εν τω μεταξύ το Μητσοτάκη μια χαρά τον είδαμε στη Θεσσαλονίκη και δεν νομίζουμε να χολοσκάει. Συνεπώς η όλη σαχλαμάρα είναι άνευ σημασίας και βασικά άνευ αντικειμένη, έγραφε πριν από κάτι μέρες ένας φίλος μου.

0: εσείς, ο ίδιος γνωστός μου, έγραφε το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων. Το κανονίζουν αρμόδιες επιτροπές αποτελούμενες από ειδικούς. Περισσότερα από 900 άτομα είναι αυτές οι επιτροπές ειδικών, όπως ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας. Τα σχολικά βιβλία δεν τα γράφει το Υπουργείο Παιδείας, γράφει αυτός ο γνωστός μου. Ούτε η κυβέρνηση τα κανονίζει αυτά, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε ο κάθε περαστικός, ούτε καν ο Αντώνης Σαμαράς με τον Τζιγκαλάγια. Και ευτυχώς, διότι δεν είναι δουλειά τους. Θα ήταν όμως σίγουρα πιο χρήσιμο για τον τόπο αν όσοι κόπτονται για την εκπαίδευση των παιδιών μας ή κάνουν τους detective και τους δικηγόρους τις υποκλοπές ή φοβερίζουν εκ του ασφαλούς τον Ερντοάν ή μοιράζουν σπίτια, καλό θα ήταν όλοι αυτοί αν έκαναν καμία κανονική δουλειά από αυτές που κάνουν οι άνθρωποι, οι κανονικοί που δουλεύουν, που υπολογίζουν, που μετράνε, που ξέρουν γιατί πράγμα μιλάνε και για ποιο πράγμα πάνε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλά θα έκαναν όλοι αυτοί που σας είπαμε πριν να πάνε να κάνουν καμιά κανονική δουλειά. Μια κυρία όμως από το Πασόκ, τουλάχιστον αυτή, πρότεινε κάτι πιο πρακτικό. Πρότεινε τη δωρεάν κατάψυξη οαρίων. Δεν είναι κακή ιδέα, γράφει αυτός ο κουμπάρος που σας έλεγα, και είμαστε όλοι βέβαιοι πως αν ζούσε ο αείμνηστος που δεν τσιγκουνευόταν το τσάμπα, θα το είχε ήδη κάνει πράξη. Υποθέτω λοιπόν, συνεχίζει ο κουμπάρος, ότι κάπου 900 ειδικοί είναι αρκετοί και επαρκείς για να φτιάξουν τα σχολικά βιβλία των παιδιών μας, χωρίς την βοήθεια διαφόρων ψεκασμένων πολιτικών ή πολιτικούλιδων ή πολιτικάντιδων. Τα υπόλοιπα θα τα αξιολογήσουν και θα τα κοστολογήσουν οι αρμόδιοι, λέει ο κουμπάρος. Μόνο στο Μαλάουι, και αν γίνεται και εκεί, μπορεί κανείς να εξαγγέλει μέτρα χωρίς να ξέρει πόσο κοστίζουν. Και αυτές οι τσαχπινιές ότι το αίτημα κοστολόγησης αποτελεί δεξιά ηγεμονία, μάλλον αυτές οι τσαχπινιές απευθύνονται στους προοδευτικούς πολίτες του Μαλάουι. Μακριά φυσικά από μένα η σκέψη να υποτιμήσω τους αξιοσέβαστους κατοίκους ενός ευπόληπτου αφρικανικού κράτους του Μαλάουι, ιδίως τους προοδευτικούς, σαν το Σιακαντάρι. Είμαι βέβαιος όμως πως και αυτοί θα έβαζαν τα γέλια αν άκουγαν τι συζητιέται στην Ελλάδα, οι Μαλαουίτες δηλαδή. Πόσο μάλλον που, αν δεν κάνω λάθος, ο τελευταίος αφρικανός πολιτικός που μοίραζε σπίτια πρέπει να ήταν ο Ίντι Αμίν Νταντά στην Ουγκάντα. Έκτοτε το έθιμο λίγο ξεθόριασε και μάλιστα τώρα που το λέει αυτό ο κουμπάρος σκέφτομαι κι εγώ μήπως ήταν και δότης ο Αρίων ο Αμίν Νταντά. Για να αποκαλύψω λοιπόν την αμαρτία μου, δεν ξέρω τι κάνουν στο Μαλάουι με την κατάψυξη ο Αρίων. Βέβαια ο Αμίν Νταντά δεν θα είχε ο Άρια που να τα βρει ο άνθρωπος, ε? Άντρα ήταν. Δεν ξέρω καν αν έχουν διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στο Μαλάουι Και πώς χωρίς διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης βγάζουν πρωθυπουργό.
2: Αλλά
0: δεν ανησυχώ για τίποτα από όλα αυτά. Και νομίζω, λέει, ότι ούτε τον Μητσοτάκη τον βλέπω να ανησυχεί, λέει ο Κουμπάρος, και τελειώνει το παραμύθι του. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, αλλά το brown sugar είναι υπέροχο. Και το παραμύθι καλό ήταν. Γι' αυτό και σας το διάβασα.

ένταση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο και σε ανταλλαγή ψευτοαπειλών ή αληθοαπειλών, η ένταση αυτή συνεχίζεται. Αλλά και εμείς συνεχίζουμε τα προγράμματα με τους συμμάχους και τις στρατιωτικές συμμαχίες, με την Κύπρο, το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Αίγυπτο, την Ιταλία. Μάλιστα στην Ανατολική Μεσόγειο θα γίνουν και στρατιωτικές, ναυτικές και άλλες ασκήσεις με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Αιγύπτου. Με αυτά τα τέτοια πράγματα τσαντίζονται οι Τούρκοι, τσαντίζονται. Έτσι λίγο αρχίζουν και γρυλίζουν. Ζορίζονται πολύ. Αλλά εμείς ετοιμάζουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αρκεί να μην έχει αχίλλειο πτέρνα.

Λοιπόν, η κυρία Πόπη Ματζίκα είναι στην Γενική Επιμέλεια, έτσι, και στη Γενική Διεύθυνση, στο Υπουργείο δηλαδή του Στουντίου. Το τηλεφωνικό κέντρο, θα σας πω το νούμερο, αν το έχετε για το μεσημέρι, 212-214-800. Το νουμεράκι όμως για τα βραδινά μας, για το Viber, για τα μηνυματάκια σας, αυτά τα διάφορα μηνύματα που στέλνετε, είναι 6947-989-989.

εμπριστές και μαστροχαλαστές εδώ είναι οι Talking Heads. Burn down the house. Τώρα που είπα το burning out, δηλαδή βάλτε φωτιά και κάφτετα, θυμήθηκα πολλές φωτιές που είδα σήμερα στην τηλεόραση. Και πού τις είδα? Τις είδα σε κάτι συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινούς και τρομοκράτες της Χαμάς στον πέμπτο κύκλο που έχει βγει από προχθές στο Netflix. Στον πέμπτο κύκλο που τον είδα σε 2 ημέρες. Είναι 11 επεισόδια. Είδα 5 τη μία μέρα και 6 μαζεμένα την άλλη. Μιλάω για την ωραιότερη τηλεοπτική σειρά που έχω δει. Μία από τις 3-4 ωραιότερες. Μία ήταν βέβαια η Peaky Blinders. Μία άλλη ήταν το Breaking Bad. Είναι και το Crown. Είναι και το... πώς το λέμε... και άλλη μία που δεν θυμάμαι. Αλλά αυτή που είδα τώρα... Περίμενα πως και πως πολλές εβδομάδες μέχρι να βγει η πέμπτη σεζόν. Είχα δει τις 4 προηγούμενες και μάλιστα τις είχα δει 2 φορές. Μία πέρσι και μία τώρα φέτος πρόσφατα, να τις δω μαζεμένες τις 4 για να συνδέσω και την πέμπτη με τα προηγούμενα επεισόδια. Μιλάω για το Φάουντα. Φάουντα που πάει να πει χάος στο Netflix. Μπορείτε να το βρείτε ή Φάουντα ή χάος. Είναι 4 σεζόν από 12 επεισόδια η καθεμία, δηλαδή 48, και η τελευταία, η 5η σεζόν, με την οποία και έκλεισε ο κύκλος του Φάουντα, είναι 11 επεισόδια. Είναι όλη η σειρά. Είναι εξαιρετική και προσπαθεί και καταφέρνει να είναι και πάρα πολύ αντικειμενική. Δεν είναι καθόλου προπαγανδιστική. Παρουσιάζει τα καλά και τα κακά των Ισραηλινών και όλα τα τραγικά και άθλια και τρισάθλια των τρομοκρατών, της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, στον πέμπτο αυτό κύκλο, στην 5η σεζόν. Η σειρά αναφέρεται και σε όλα τα γεγονότα που έγιναν πριν και μετά τη σφαγή στις 7 Οκτωβρίου του 23 από διάφορους δολοφόνους της Χαμάς εντός του Νότιου Ισραήλ, σε ένα φεστιβάλ μουσικής όπου νέοι από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο γιόρταζαν και τραγουδούσαν και ζητούσαν ειρήνη στη Μέση Ανατολή και ειρήνη ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους,

δολοφόνοι της Χαμάς και προέβησαν σε μια απίστευτη σφαγή 1.600 ανθρώπων με βιασμούς, αποκεφαλισμούς, ομαδικές σφαγές και δολοφονίες αμάχων, παιδιών, πιτσιρικάδων στο Νότιο Ισραήλ, χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα. Και με αφορμή αυτή τη σφαγή ξεκίνησε αυτή η εκδικητική εκστρατεία των Ισραηλινών απέναντι στους Παλαιστίνιους, Άραβες, Αραβούς, Αμερικανούς, Ρώσους, Ρουσούς, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Ουγγαρούς, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμάνους, Ρουμά

οι μουλάδες και οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Θέλω να σας πω, με πρώτη ευκαιρία, βάλτε μπρος να δείτε

0: Υπάρχουν και καμιά δεκαριά ακόμα σειρές στο Netflix που μπορείτε να δείτε και που αξίζουν. Είναι το Better Call Saul, που είναι η πρώτα βλέπεις το Breaking Bad, αυτό πρώτα βγήκε, και μετά το Better Call Saul είναι η ιστορία του ενός δικηγόρου, αλλά χρονικά προηγείται από το Breaking Bad. Λοιπόν, είναι το Breaking Bad, είναι το Better Call Saul, είναι το Dark, είναι η Peaky Blinders, είναι και άλλες 5-6 που είναι εξαιρετικές. Θα τις καταγράψουμε όλες και κάποια μέρα θα σας τις αναφέρουμε όλες με τη σειρά, και τις 10-15 εξαιρετικές σειρές του Netflix που αξίζουν, γιατί έχει και πολύ σκουπίδι το Netflix και σε σειρές και σε ταινίες.
1: Η ώρα είναι 11.

0: τρελή και αλλοπαρμένη. Όχι με ήττα, με ήττα το τραγουδάει η Χαρούλα. Εμείς το έχουμε με όμικρον γιώτα.
1: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
0: Γιατί είμαστε και τρελοί και αλλοπαρμένοι.

πάρα πολλά τέτοια τσίτα τέλεια είχε γράψει ο Νίκος Ξεδάκης με το Μανώλη Ρασούλη. Εδώ όμως αυτό είναι από αυτά που έγραψε με το Μανώλη Ρασούλη ο Μάνος Λοΐζος.

Ήταν λοιπόν η φιλενάδα μας, η αγαπημένη μας Χαρίκλια Ρουπάκα, το κορίτσι από τη Θήβα, από μια γειτονιά της Θήβας που λέγεται Πυρή. Εκεί μεγάλωσε η Χαρίκλια Ρουπάκα και μεγαλούργησε ως Χάρης Αλεξίου και μπήκε μέσα στις πέντε μεγάλες.

και ένα σπουδαίο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, που τραγουδάει διφωνίες με πρώτη και δεύτερη σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού σχεδόν, ο Γιώργος Νταλάρας. Αυτό είναι μεγάλο τραγούδι.

0: Όταν το πρώτο άκουσα στο δισκάδικο που είχαμε με τον Τζιμάκο στη Φιλολάου στο 114, το δισκάδικο λεγόταν Κύταρο στο Παγκράτη, λίγο πιο κάτω από τον προφήτη Ηλία, έλεγα πω τι ωραίες δεύτερες κάνει ο Καλβάρας.
1: Σε ξένες μέσα αγκαλιές ξυπνούσα το φιλί σου.
0: Μετά κατάλαβα ότι και οι δεύτερες φωνές είναι του Νταλά.

κακό με αυτό το τραγούδι είναι ότι είναι πολύ σύντομο. Είναι κάτω από 3 λεπτά, ας πούμε. Κρίμα, θα μπορούσε να είναι 5 λεπτά. Έπρεπε να έχει κι άλλο κουπλέ, κι άλλο ρεφρέν. Είναι σπουδαίο τραγούδι και το αγαπάω πάρα πολύ. Ότι μου αποκάλυψε κάποτε ο Γιώργος Νταλάρας, και γι' αυτόν είναι το πιο αγαπημένο του τραγούδι από τα δεκάδες τραγούδια του Καλβάρα που

0: μακριά.
1: Το τραγούδι το έχω συνδέσει με πολλά σκράτς, γιατί αυτά τα δισκάκια, τα 45'άρια, στα φορητά ηλεκτρόφωνα, στα πικαπάκια που κουβαλάγαμε από εδώ και από εκεί, είχαν υποφέρει πολύ αυτά τα δισκάκια, και σε κάθε αυλάκι τους υπήρχαν δεκάδες, εκατοντάδες σκράτς, ξυσήματα, και όταν το ακούω καθαρό έτσι, μου φαίνεται παράξενο.
0: Σκληρίσου η καρδιά.
1: Ένα υπέροχο αργό ανατολίτικο τσιφτετέλι με το Στελάρα.

0: καρδιά.
1: Αυτό το αργό ανατολίτικο τσιφτετέλι με το Στέλιο Καζαντζίδη το στέλνουμε από εδώ κατευθείαν στο Μαύρο Λιθάρι, στη Φωτεινή Πιπηλή, που κάπου εκεί χορεύει.
0: Όμως δεν είναι αμαρτία να σ' αγαπώ με λατρεία και να αντικρίζω κακία κρυμμένη με στα φιλιά.
1: Χορεύει. Λυκνίζεται ρε παιδί μου.
0: Σου και η ματιά σου, τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά.
1: Όπως θα έχετε καταλάβει, ρίχνουμε μεγάλο βάρος στα ελληνικά τραγούδια, έτσι. Εσχάτω

Ένα τραγούδι παίζουμε ακόμα. Κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Όμως στην αρχή παίζουμε αυτό μόνο. Γεια σου, Ρίτα.

Τώρα που βάλαμε και ακούμε διάφορα λαϊκά, να σας θυμίσω ότι μια από τις προσεχείς μέρες, μάλλον στην επόμενη εβδομάδα, θα κάνουμε μία ή και δύο εκπομπές που η δεύτερη ώρα τους από τις 11 στα μεσάνυχτα θα είναι με ρεμπέτικα τραγούδια. Σας το λέω να το ξέρετε, και θα είναι βαρύ, καθαρό ρεμπέτικο με αυθεντικές ηχογραφήσεις, που τα τραγούδια που θα επιλεγούν να ακουστούν εδώ θα είναι ένα και ένα, θα είναι αριστουργήματα. Ακούστε όμως τώρα αυτό εδώ. «Αμάν Κατερίνα μου». Αυτό είναι ένα σμυρναίικο τραγούδι, μικρασιάτικο, ένα λαϊκορεμπέτικο από τη Μικρά Ασία, που εδώ το λένε κάτι τύποι από την Κωνσταντινούπολη, παρακαλώ.

Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει στα ελληνικά ραδιόφωνα, στα αθηναϊκά, στα θεσσαλονίτικα, στα αχαϊκά, στα κριτικά, δεν ξέρω σε ποια ραδιόφωνα, που έτυχε να ακούσετε και αν το έχετε ακούσει αυτό ποτέ. Είναι η γενή Τουρκού από την Κωνσταντινούπολη και το τραγούδι είναι του Παναγιώτη Τούντα, παρακαλώ.

ελληνικά, λαϊκά και ρεμπέτικα και μικρασιάτικα, από αυτά που λάτρεψαν οι αγαπημένοι μας Τουρκαλάδες, η γενή Τουρκού. Ένα υπέροχο συγκρότημα από την Κωνσταντινούπολη, ανάλογο με τα δικά μας, την οπισθοδρομική κομπανία, τη ρεμπέτικη κομπανία, τα παιδιά από την Πάτρα, τα ξέρω Το τραγούδι είναι του Παναγιώτη Τούντα και είναι του 1930 τόσο. Δηλαδή μιλάμε Μεσοπόλεμος, έτσι. Είναι 90 χρονών τραγούδι.

Και μια και πιάσαμε τα σπάνια και δυσέβρετα και αυτά που δύσκολα ακούγονται στα ραδιόφωνα ή δεν ακούγονται ποτέ, επειδή βρήκε ο γύφτος τη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι όλοι γύφτοι. Γύφτος τραγουδάει, βασιλιάς των γύφτων, που στην κηδεία του είχε παραλύσει όλη η νοτιοδυτική Αθήνα, βασιλιάς των γύφτων, και το τραγούδι το έγραψε τη μουσική γύφτος, τα λόγια γύφτος, και όλη η μουσική που παίζουν είναι όλοι γύφτοι. Είναι μια μεγάλη λαϊκή ροκιά, ας πούμε, και slow, έτσι είναι σαν αυτά που λέγαμε blues, ξέρω εγώ. Αλλά επικολυρικό όμως, με μεγάλες ορχήστρες. Σου λέω τώρα, βρήκε ο γύφτος τη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Μανώλης Αγγελόπουλος, σύντροφοι και συντρόφισσες, ο βασιλιάς.

0: βασιλιάς, λέμε, ο βασιλιάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που

0: τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπέροχο χασάπικο από τη Γεσαριανή ή μάλλον από το Βύρο ή ανάμεσα Βύρνα και Γεσαριανή. Ο Βαγγέλης Κορακάκης, Γεράσιμος Ανδρέατος.

καρφώνεστε κανονικά, σας έχω καταλάβει όλους, έτσι, και σας έχω φακελώσει έναν προς έναν και μία προς μία. Γουστάρουμε, και εγώ το ίδιο.

όπως σας έχουμε ξαναπεί, ο Μάνος Ελευθερίου είχε μεγάλη βίδα με τα τρένα, με τους σταθμούς, με τις ώρες αναχωρήσεων, με τους φαντάρους, με τις άδειες.

Μάζου, η μεγάλη δίκη μου σχολιού. Ώρα να χωρίσεις είναι τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Μάνου Ελευθερίου. Έχω μαζέψει όλες τις ειδήσεις και τις σημειώσεις που είχα και τις έχω κάνει όλες στην άκρη, από πίσω από το το τέτοιο της τηλεόρασης, να πούμε εδώ πέρα το πώς το λένε αυτό, το έτσι, το αυτό και το, και τα αφήνω στην άκρη.

τραγούδι που λέτε το είχα αφιερώσει σε κάποιον Αντρέα από το ραδιόφωνο του 984 πριν από σχεδόν 40 χρόνια. Του κόσμου το περίγελο χαράματα περνάει μπροστά στο παραθύρι της και σίγουρα τραγουδάει. Άκης Πάνου. Του κόσμου το περίγελο κατάντησε να γίνει και όλα αυτά για χάρη της. Και όλα αυτά για εκείνη.

ήταν μεγάλη μαγιά εκείνου του Αντρέα που τα έκανε όλα αυτά για χάρη της και όλα αυτά για εκείνη, γράφοντας εκεί που δεν πιάνει μελάνη όλο τον κόσμο. Ήταν μεγάλη του μαγιά, ενώ πολλοί τον βρίσκουν.

0: ήταν η πρώτη φορά που υπερασπίστηκα εκείνο τον Ανδρέα.
1: Έχει στα στήτια του φωτιά, μα ποιος τη λογαριάζει.
0: Η πρώτη και η τελευταία.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

πάλι Άκης Πάνου και για τα λίδια. Είχαμε πάει με τη Δήμητρα Γαλάνη στο σπίτι της κυρά Δήμητρας στη Λαμπρινή. Βρήκαμε τον Άκη Πάνου και τον παρακάλεσε να της δώσει το τραγούδι να το πει.

0: σκεφτόμαστε και τα προηγούμενα και τη Βίκη Μοσχολιού και το Γιάννη Σπανό και το Μόνο Ελευθερίου και ό,τι παίξαμε ως τώρα, που οι περισσότεροι από αυτούς που ακούσαμε τα τραγούδια τους να τα τραγουδάνε ή να τα έχουν σκαρώσει, να τα έχουν φτιάξει, είναι όλοι μακριά, έτσι, πολύ μακριά, αλλά ακούνε. Και ο Διονύσης Θεοδόσης είναι μακριά, αλλά ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι εδώ.
1: Έτσι σ' αγάπησα σαν όνειρο γλυκό που δεν τελειώνει.
0: Και προχθές τα πανηγύριζε με τον κολάκι που βάλαμε και θα ήθελε και αυτός άλλα τρία να βάλουμε στη Λάσκ, την Αυστριακή αυτή που πατήσαμε κάτω στην πρώτη αγωνιστική του Champions League.

Ένας υπέροχος λαϊκός συνθέτης, Μακεδόνας με τα όλα του, από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας, από το Γιδά, κοντοχωριανός δηλαδή του Βασίλη Τσάρτα.

Ο Κίμωνας μας έστειλε ένα βιντεάκι με παραλιακό ταβερνάκι, ψαράδικο, ουζάδικο, από τον Ασπρόπυργο, παρακαλώ. Και στο βιντεάκι έχει και ούζο και σαρδέλες και γαρίδες ψητές. Είναι η παρέα της Μερκούρη με τον Κίμωνα και με τη Γογό.

Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα ήταν η Δούκισσα και ο Γιώργος Ζαμπέτας και είναι ο Μανώλης Μητσιάς, έτσι. Ένα τραγούδι που είναι το αντίθετο από το προηγούμενο, γιατί ο ένας πάει χωρίς αγάπη, αυτός είναι επειδή την αγαπάει.

Λοιπόν, με τρία γκολάκια από τον Γκαγκούα, τον Ταμπόρδα και τον Ραστόντερ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά 3-1, όσο είχε κερδίσει και τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό για εξαναβολής. Λοιπόν, είπαμε Γκαγκούα, Ταμπόρδα και Ραστόντερ, τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού για την Κηφισιά, εδώ για τη γειτονιά μας δηλαδή. Έβαλε ένα γκολάκι στο 74 ο Θεοδωρίδης. Αυτά οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Σε λίγο θα σας πούμε και τα για το Champions League. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη συντρόφισσα, την Πόπη Μαντζίκα, η οποία έχει συμβάλει τα μάλα σε αυτή την εκπομπή και σε όλες τις εκπομπές. Επειδή σ' αγαπώ. Ψάχνει, αλλάζει τα τραγούδια τελευταία στιγμή. Θυμάμαι κάτι, σκέφτομαι, α, να βάλουμε και αυτό, το ψάχνουμε, δεν το έχουμε, το βγάζουμε από το YouTube, από το ξέρω εγώ ποιο, να πούμε, από διάφορες διαδικτυακές συμμορίες. Και έτσι τρέχουν τα πράγματα και έτσι περνάνε οι ώρες.

Αυτός ο Πορτοκαλής, ο πρόεδρος πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα δεν έκανε ούτε μία μετονομασία. Ούτε ένα ποτάμι, μια λίμνη, ένα βουνό, ένα ακροτήρι, τίποτα. Δηλαδή όλη μέρα τάξινε.

Δεν πολύ γουστάρω τα πολύ σύγχρονα λαϊκά τραγούδια, εκτός από καμιά εικοσαριά. Στο σύνολο τους, στα 500 δηλαδή, μπορώ να πω ότι έχω ξεχωρίσει καμιά δεκαριά, άντε 20. Στα 5 πρώτα είναι και αυτό, του Γιώργου Θεοφάνου.

και είναι κάποιες λαϊκές τραγουδίστριες και λαϊκοί τραγουδιστές από το 2000 και το 2010 και μετά και στις μέρες μας που δεν μας κάνανε ένα ιδιαίτερο κλικ, εκτός από μερικές περιπτώσεις και σε μερικά τραγούδια. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτή η κόκκινη γραμμή, η οποία χωρίζει τα ωραία τραγούδια από κάτι τραγουδάκια του Σειρμού. Και είναι γενικά κρίμα, γιατί μεγάλες τραγουδίστριες είναι και η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Πεγκυζίνα και η Δέσποινα Βανδύ και διάφορες άλλες κυρίες, αλλά έχουν αδικήσει και τον εαυτό τους και το τραγούδι συνολικά. Έκαναν μεγάλες επιτυχίες, εκατομμύρια, πούλαγαν τα κέρατά τους, αλλά τα πιο πολλά τραγουδάκια ήταν ή του Σειρμού ή του Πεταματού, εκτός από μερικά λίγα. Τέτοια λίγα έχουν πει και ο Πασχάλης Τερζής και και ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει πει μερικά. Ένα από αυτά τα πολύ προσωπικά και πολύ χαραγμένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αυτό, το «Ανήκω σε μένα».

0: καρδιά μου.
1: Ένα πολύ προσωπικό τραγούδι, πολύ δικό του, πολύ εσωτερικό, πολύ εξομολογητικό. Και γι' αυτό και 2-3 άλλα τραγούδια που έχει μπει, έχει γράψει στην ιστορία του ελληνικού τραγούδι.

Είπαμε ο Πασχάλης Τερζής, είπαμε ο Αντώνης Ρέμος, είπαμε η Νατάσα Θεοδωρίδου, είπαμε η Πεγκιζίνα. Και αυτό είναι το Σάββατο από τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το ρεπερτόριο αυτών των τραγουδιών και αυτών των τραγουδιστών και τραγουδιστριών δεν ήταν το ρεπερτόριό μας, αλλά κάποια αξίζει να ακούγονται.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

ένα από τα 6 τραγούδια, μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου, που είπε ο Στέλιος Καζατζίδης, και που ο Άκης Πάνου στα προγράμματα που έκανε, τα ζωντανά προγράμματα, δεν άφησε ποτέ κανέναν να το πει, ούτε ο ίδιος θα έλεγε.

πάθος του τρελού, του θολωμένου μου μυαλού. Αυτό είναι σαν αναφορά, σαν ένα τραγούδι στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Από μας εδώ. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τον Μανώλη Λιδάκη και τη Σοφία Βόσου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που είναι για καληνύχτα. Καλό βράδυ μάλλον, και θα τα πούμε αύριο στις 10. Φιλιά και χαιρετίσματα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του η εκπομπή

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είναι ο Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει.

κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.